0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Πάντα αγαπούσα τις διασκευές στη μουσική. Έτσι να βάζω την πινελιά μου μέσα στο τραγούδι.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο αυτό μου, το δεστά 18 μου.

κομμάτια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

0: έλεγες να σ' οδηγενείς.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ξέρα τον εικόνα του πορτοκάλου.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε για όσα προκύπτουν, καθώς σήμερα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους.

Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με την κυρία Ελένη Σακαράκη, που είναι γραμματέας του Πολιτιστικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Καρτερού, και θα συνομιλήσουμε για τις αντιδράσεις των κατοίκων για την εγκατάσταση δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην ΚΤΕΟ, επί της Εθνικής Οδού και στην περιοχή του Καρτερού. Έχουμε προγραμματίσει επίσης να συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Γιαλιτάκη, τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας Ηρακλείου. Θα συνομιλήσουμε αφενός για το ιδιοκτησιακό της Νέας Αλικαρνασσού. Έγιναν κάποιες ανακοινώσεις το περασμένο Σάββατο σε σχετική συνάντηση, την οποία είχαμε αναφερθεί την περασμένη εβδομάδα, που έγινε στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρτεμισία, στη Νέα Αλικαρνασσού βεβαίως. Και θα μιλήσουμε και για το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με τον κύριο Δημήτρη Δημητριάδη, ο οποίος είναι συγγραφέας, και θα μιλήσουμε με θέμα «Το μέλλον με την τεχνητή νοημοσύνη». Και αυτή η συζήτηση θα γίνει με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του 2049 σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά, ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στον αριθμό 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp. Είμαστε στην 24η εβδομάδα του 2026 και στην 151η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 4 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 33 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 22 ημερών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Θεοδόρου του Στρατιλάτου. Παράλληλα τιμώνται η Αγία Καλλιόπη, ο Άγιος Θεοφάνης ο Νεομάρτυρας και ο Άγιος Ναυκράτιος. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι η Καλλιόπη και ο Ναυκράτιος. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Λόγω του τεχνικού θέματος που είχαμε, θα κάνουμε μία μουσική διακοπή για να μπούμε κατευθείαν μετά στα θέματα της επικαιρότητας.

0: Αγαπητοί φίλοι του Πολίτικα, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, έχουμε την δυνατότητα σήμερα να συνομιλήσουμε με τη γραμματέα του Πολιτιστικού και Εξοραϊστικού Συλλόγου Καρτερού, την κυρία Ελένη Σακαράκη, για να δούμε το θέμα που έχει ανακύψει με το παλιό κταίο στην περιοχή του Καρτερού, επί της Εθνικής Οδού. Εκεί βεβαίως αντιδρούν, όπως είναι γνωστό, οι κάτοικοι. Μάλιστα αύριο έχουν και πορεία, συγκέντρωση και πορεία, για να διαμαρτυρηθούν για το γεγονός ότι επιλέγει αυτός ο χώρος για να δημιουργηθεί η δομή μεταναστών. Κυρία Σακαράκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Αγγελάκη. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Χαρά μας.
0: Να είστε καλά. Και... αυτή την ώρα είστε εκεί, έτσι. Είστε στο παλιό κταίο.
1: Ναι. Μπήκα στα μάξια γιατί είχε λίγο θόρυβο.
0: Ναι, καλά. Καλά κάνετε για να ακούγεστε και καλύτερα. Ναι, ασφαλώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είστε πόσοι είστε εκεί συγκεντρωμένοι τώρα?
1: Όχι, σήμερα δεν έχουμε.
0: Δεν έχετε συγκέντρωση.
1: Όχι.
0: Περιφρούρηση μόνο.
1: Την Τετάρτη, όχι αύριο, την Τετάρτη.
0: Ναι, την Τετάρτη το ξέρω, αλλά επειδή μου είχατε πει ότι θα είστε εκεί για περιφρούρηση του χώρου, είπαμε πως υπάρχουν και άλλα άτομα.
1: Όχι, με μια κυρία είμαι εδώ, μόνο, και θα φύγουμε κατά τις 10.30, ήσυχα είναι τα πράγματα και αύριο το ίδιο.
0: Ναι. Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο αντιδράτε ή οι λόγοι, εν πάση περιπτώσει, κυρία Σακαράκη, για τους οποίους αντιδράτε στην επιλογή αυτή του χώρου?
1: Οι λόγοι είναι πάρα πολύ.
0: Να μας τους πείτε.
1: Δηλαδή, καταλαβαίνουμε αυτούς τους ανθρώπους που για να αναγκαστούν να φύγουν από την πατρίδα τους, προφανώς κινδυνεύει η ζωή τους. Δεν μπορούν να ζήσουν εκεί. Και μακάρι να όλοι να δεστητοποιηθούμε και με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Αλλά να ζουν, ήρθαν, αφού ήρθαν και πρέπει να βρούμε κάπου να μείνουν, ας βρούμε μια καλή λύση. Δεν είναι ζώα. Αν έρθετε να δείτε τώρα το χώρο που βρίσκομαι, είναι εντελώς ακατάλληλος. Δηλαδή, ποιος θα μείνει εδώ μέσα στις λαμαρίνες? Ποιος? Είναι εντελώς ακατάλληλος. Με ποιο αποχετευτικό σύστημα? Δεν έχει τουαλέτες. Πώς θα φέρνουν όλα αυτά που τους χρειάζονται, ο οδικός άξονας? Είναι εντελώς ακατάλληλος. Πέρα ότι δεν σας κρύβω, με αυτά που έχουμε δει από αυτούς που έρχονται, ότι έχουμε φοβηθεί, διότι δεν είναι οικογένειες, δεν έχουν γυναίκες, δεν έχουν παιδιά. Και αυτό μας φοβίζει. Είναι άντρες.
0: Επειδή περισσότεροι είναι άντρες, γι' αυτό το λέτε αυτό.
1: Είναι άντρες, από 20 μέχρι 35, έχω πάει στο λιμάνι δύο φορές και ειλικρινά και εγώ φοβήθηκα. Που σαν το επάγγελμά μου... αγαπώ όλα τα παιδάκια του κόσμου και όλες τις φυλές.
0: Το ξέρω, εμείς είστε εκπαιδευτικός, γι' αυτό το λέτε αυτό.
1: Ναι, φυσικά. Αλλά δεν σας κρύβω ότι με δύο επισκέψεις στο λιμάνι για να δώσουμε κάποια βοήθεια, φοβήθηκα. Δηλαδή, πρέπει να μην είναι τουριστική η περιοχή, να μην έχει κορυφτά σπίτια. Είναι λογικό οι άνθρωποι να φοβούνται. Είναι λογικό. Και πολλοί κολλάνε στις λέξεις, γιατί τους λέμε λαθρομετανάστες, μα λαθρέα μπαίνουν στη χώρα μας. Δηλαδή, δεν είναι απλοί μετανάστες να
0: έρθουν. Ναι,

0: νόμιμοι.
1: Οι περισσότεροι είναι παράνομοι, ναι. Δεν έχουν χαρτιά.
0: Όλοι
1: δεν
0: είναι
1: έχουν...
0: παράνομοι. Όλοι όσοι έρχονται τώρα στην Νότια Κρήτη είναι όλοι παράνομοι. Και πληρώνουν αδρά οι καημενούλιδες, δηλαδή τους λυπόμαστε. Αλλά ας βρούνε ένα χώρο με σωστές υποδομές. Θα τους βάλουνε, αν δείτε, αν έρθετε να πάρετε, αν θέλετε θα σας στείλω
1: φωτογραφίες, βεβαίως, να μας στείλετε.
0: Να δείτε τις λαμαρίνες, να δείτε τη βρωμιά που επικρατεί εδώ έξω. Είναι, είναι η μόνη έξοδος μας για τον ΒΟΑΚ. Δηλαδή αν αυτός ο χώρος κλειστεί, πώς θα εξυπηρετηθεί όλος αυτός ο κόσμος εν ώψη τουριστικής περίοδου. Είναι πάρα πολύ λόγια, αλλά κυρίως ότι είναι ακατάλληλος αυτός ο χώρος. Δεν έχει τουαλέτες, το κτίριο καταραίει, πέφτουν από πάνω τα μπαλκόνια, είναι όλο σάπιο, οι λαμαρίνες. Δηλαδή κινδυνεύει η ζωή τους, πάμε να τους σώσουμε και δεν ξέρω γιατί έγινε αυτή η πρόταση. Ξέρετε από ποιον έγινε, φαντάζομαι, χωρίς να έρθει να δει.
1: Συγγνώμη, εγώ προσωπικά δεν ξέρω. Θέλετε να μας πείτε?
0: Ναι, φυσικά. 19 Μαΐου στον κύριο Υπουργό, ο κύριος Αβγενάκης, πρότεινε αυτό το χώρο. Και μου κάνει εντύπωση, ήρθε να τον δει. Θα έμενε ποτέ κανείς εδώ? 19 Μαΐου υπάρχει δημοσιευμένο ότι ήταν η πρόταση του κυρίου Αβγενάκη.
1: Εδώ θα πρέπει, βέβαια και ο κύριος Αβγενάκης να απαντήσει, γιατί δεν είναι εδώ.
0: Φυσικά και πρέπει.
1: Ναι.
0: Φυσικά και πρέπει να μας πει με ποια κριτήρια έκανε αυτή την επιλογή. Ένα κριτήριο που διάβασα είναι κοντά στο λιμάνι,
1: mm-hmm,
0: για να τους φέρνουν. Μα είναι κριτήριο αυτό? Είναι κοντά στο λιμάνι? Κοντά στο λιμάνι είναι και η Αλικαρνασσός. Κοντά στο λιμάνι είναι, δηλαδή δεν γίνεται. Και έχουν δοθεί επίσης και κάποια στρέμματα για ένα ξενοδοχείο πεντάστερο. Δηλαδή αυτή η επένδυση με το να είναι οι πρόσφυγες από κάτω από το πεντάστερο και να περνάει όλοι οι τουρίστες και να βλέπουν αυτά που θα βλέπουν, αυτά που βλέπουμε και στο λιμάνι, που ένας είναι πάνω στον άλλο, έχουν ένα τετραγωνικό γύρος ο καθένας διαθέσιμο και ούτε τουαλέτες ούτε τίποτα. Πρέπει να βρούμε μια σωστή λύση. Ναι, να τους φιλοξενήσουμε μέχρι να φύγουν, γιατί κανείς δεν θέλει να μείνει στην Κρήτη, αλλά σε σωστές συνθήκες. Mm-hmm. Και μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι σε αυτό. Mm-hmm. Μακριά από σπίτια. Οι άνθρωποι φοβούνται και έχουν δίκιο. Αυτά.
1: Άρα πιστεύετε ότι θα δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα από ότι θα λυθούν? Αυτό είναι ουσιαστικά.
0: Σίγουρα. Σίγουρα και για το, είπαμε, την κυκλοφορία και για τους ξενοδόχους και για την ασφάλεια τη δική τους. Mm-hmm. Διότι νομίζετε ότι αν τους ματρώσουν οπουδήποτε, έχετε εσείς εμπιστοσύνη ότι θα υπάρχει η σωστή φύλαξη, η σωστή καθαριότητα, η σωστή διατροφή? Δηλαδή αν είχαμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση ή στις δομές, ναι, αλλά δεν έχουμε πλέον. Κάποιος να φύγει κινδυνεύει. Βλέπετε, βγήκα έξω από τα μάξι να ακούσετε τη κυκλοφορία που είναι και γνωρίς ακόμη.
1: Mm-hmm. Ναι, το ξέρουμε, είναι έξοδος προς την Εθνική Οδό αυτό το σημείο.
0: Μα δεν
1: το...
0: έχουμε άλλη έξοδο. Να. Δεν υπάρχει άλλη έξοδο.
1: Η οποία δεν ξέρω βέβαια και αν είναι σωστό αυτό
0: δεν
1: που γίνεται.
0: Όχι, δεν είναι. Ασφαλής δεν είναι αυτή ασφαλής η έξοδος. Δεν είναι.
1: Τώρα ελπίζουμε που θα γίνει ο ΒΟΑΚ εκεί σε αυτό το σημείο. Ξέρουμε ότι το θέμα, έχει θέμα το, η περιοχή με το πώς θα βγαίνει στην Εθνική Οδό. Υπήρχε παλιά, από παλιά αυτό το θέμα. Ελπίζω τώρα με το νέο οδικό άξονα, το βόρειο οδικό άξονα εννοώ, να λυθεί και αυτό το πρόβλημα πλέον με την έξοδο στην Εθνική Οδό. Έτσι.
0: Νομίζω ότι θα λυθεί και ήδη έχουν σκοπό να κλείσουν και αυτή την έξοδο,
1: ναι,
0: τον επόμενο μήνα.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε αρχίζουν έργα και εδώ από ό,τι διάβασα.
1: Μάλιστα.
0: Άρα δεν θα έχουν και, και πρόσβαση. Ναι. Δεν θα μπορούν να έρθουν εδώ.
1: Ναι. Κυρία Σακαράκη, τώρα για πείτε μου για τις κινητοποίησεις. Είναι την Τετάρτη η μεγάλη κινητοποίηση? Ποιοι συμμετέχουν?
0: Την Τετάρτη
1: και τι θα κάνετε?
0: 8.30 ώρα Είμαστε οι κοινότητες και οι πολιτιστικοί σύλλογοι Κοκκίνη Χάνη, Γουρνών, Ανώπολη, Βάθια, Βρασά, Καρτερός, Καλυθέα και πολλοί άλλοι που θα μαζευτούν. Mm-hmm. Όλοι αντιδράμε. Ευτυχώς ο κύριος Δοψαστάκης, ο Δήμαρχος Χερσονήσου και ο κύριος Καλοκαιρινός έχουν διατυπώσει την έστασή τους και μάλιστα έγινε την Κυριακή χθες το πρωί έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο στη Χερσόνησο. Ήταν και αντιπεριφερειάρχες παρόντες και έγραψαν όλους τους λόγους για τους οποίους είναι αντίθετοι για αυτή τη δομή εδώ. Έχουμε δηλαδή και τους δύο δημάρχους με το μέρος μας, γιατί όπως ξέρετε και ο Καρτερός είναι χωρισμένος τα δύο.
1: Ναι, είναι, ο μισός είναι Δήμος Χερσονήσου και ο άλλος μισός είναι Δήμος Νέα Θεσσαλονίκη.
0: Γι' αυτό δεν έχουμε και αποχετευτικό. Ναι, γιατί λέει είμαστε οικισμός κάτω των 1500.
1: Ναι,
0: δεν είμαστε.
1: Τα θυμάμαι, τα θυμάμαι.
0: Είμαστε.
1: Έτσι, ναι,
0: αλλά,
1: το ξέρω.
0: Ναι.
1: Είναι πολλά τα προβλήματα του Καρτερού και τα γνωρίζω από πρώτο χέρι, κυρία Σακαράκη.
0: Επιβαρημένη περιοχή, τώρα κάνουν επέκταση της ΜΕΑ. Θα φέρνουν σκουπίδια, λέει, από όλη την Κρήτη η ΕΖΑΚ. Δηλαδή, τι να πω, είναι μια περιοχή πανέμορφη. Έχουμε στήλαια, έχουμε φαράγγια, έχουμε νατούρα περιοχές. Και από τη μια είναι η Ρωμά, που συγγνώμη, ούτε αυτή είναι κατάσταση εκεί πέρα. Τώρα κυνηγάμε τους Ρωμά που πετάνε τα σκουπίδια τους σε κάτι οικόπεδα. Έχουμε τα σκουπίδια που ήδη υπήρχε θέμα δίπλα στη Λαχαναγορά. Δηλαδή αν πάτε στη Λαχαναγορά τι θα δείτε, μια μύγα. Και τώρα κάνουν επέκταση να φέρουν δεκαπλάσιους τόνους σκουπίδια που δίπλα στη Λαχαναγορά και στην Ιχθυαγορά. Δεν ξέρουμε τι πάνε να φτιάξουνε. Αλλάξανε λέει τη ΣΠΕ, τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων να μην γίνεται η καύση. Ούτε σε αυτό τους έχουμε εμπιστοσύνη. Γιατί είναι πολλά τα εκατομμύρια που θα εισπράττει η Motor Oil. Παρδινογιάννης. Δεν τους έχουμε εμπιστοσύνη, θα το κάνουν και το εργοστάσιο καύσης. Αλλά να φέρνουν από όλη την Κρήτη και από το Νότιο Αιγαίο σκουπίδια. Πού, σε μια περιοχή που είναι παράδεισος και ήδη μυρίζει από αυτά τα λίγα που έχουμε μόνο από το νομό Ηρακλείου. Μόνο από το Δήμο Ηρακλείου. Έχουμε πολλά προβλήματα στον Καρτερό.
1: Πολλά προβλήματα, αλλά θα τα συζητάμε ένα-ένα γιατί είναι μεγάλα.
0: Είναι πολλά, είναι πολλά.
1: Είναι αυτό πολλά και μεγάλα δηλαδή. Και ορισμένα από
0: έχουμε
1: αυτά είναι και μεγάλα.
0: Έχουμε μαζέψει χίλιες υπογραφές μέχρι τώρα. Θα μαζέψουμε άλλες χίλιες. Με μια διαμαρτυρία. Μια διαμαρτυρία. Δεν γίνεται όλα να ισοπεδώνονται στο βωμό των χρημάτων. Είναι άδικο για μας, για τα παιδάκια μας. Εμείς ζήσαμε καλά. Αλλά σκεφτούμε λίγο και την επόμενη γενιά. Τι θα τους αφήσουμε.
1: Ναι, κυρία Σακαράκη, όχι, έχετε δίκιο να παραπονιέστε. Υπάρχουν αυτά τα προβλήματα και εξάλλου γι' αυτό αγωνίζεστε, για να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Δεν είναι.
0: Για τα παιδάκια μας, για τα παιδάκια μας. Εμείς απολαύσαμε τα πάντα. Αλλά τα παιδάκια όλου του κόσμου να μην φοβούνται ούτε για καρκίνους, ούτε για μολύνσεις, ούτε για λαθρομετανάστες, ούτε τίποτα.
1: Παλεύετε για ένα ιδανικό κόσμο. Αυτό
0: όχι,
1: έχει φανεί.
0: Παλεύω, αγαπώ τα παιδάκια. Είναι πολύ απλά. Δεν ξέρω αν παλεύω. Ο καθένας με τον τρόπο
1: βέβαια,
0: που παλεύει.
1: Ασφαλώς, ασφαλώς.
0: Ότι θα ενημερώσω με τον κόσμο είναι και αυτό μια μορφή αγώνα.
1: Βεβαίως, εννοείται. Ναι. Μα και εδώ αυτό το ρόλο επιτελούμε και εμείς. Εδώ είμαστε για να περνάμε στον κόσμο αυτά τα οποία θέλετε να περάσετε εσείς. Όχι μόνο ο πολιτιστικός σύλλογος Καρτερού, ο κόσμος γενικά.
0: Βέβαια,
1: κάθε σύλλογο και κάθε άτομο ξεχωριστά που
0: εσείς
1: αγωνίζεται για ένα.
0: Είναι το σημαντικότερο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Είπαμε, η συγκέντρωση είναι εκεί στο παλιό κτέο και μετά πορεία προς την περιφέρεια, την Τετάρτη.
0: Ναι. Στον κύριο Αρναουτάκη, ο οποίος ήταν δεκτικός αυτό.
1: Εντάξει. Ωραία.
0: Ναι.
1: Εύχομαι να ευωδώσει ο αγώνας σας εν πάση περιπτώσει και να δούμε τελικά πού θα καταλήξει αυτός ο χώρος. Γιατί η αλήθεια είναι βέβαια, κυρία Σακαράκη, ότι πρέπει να γίνει αυτός ο χώρος, αλλά θα πρέπει να καταλήξουν και σε ένα κατάλληλο χώρο. Έτσι.
0: Ναι,
1: όπως
0: φυσικά,
1: λέτε κι εσείς.
0: Μα νομίζω ότι προτάθηκε αυτός ο εδώ το χτεό χωρίς να γίνει αυτοψία, να έρθουν να δουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και ο κύριος Αρναουτάκης, αν έρθει μια επίσκεψη εδώ, να ανοίξει τις λαμαρίνες που είναι σάψεις και βλέπουμε από μέσα τι γίνεται,
1: mm-hmm.
0: Θα καταλάβει ότι είναι κατάλληλος. Mm. Απλά δεν τον έχουν δει.
1: Μάλιστα. Κυρία Σακαράκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενημέρωση και θα είμαστε σε επικοινωνία εάν για όλες τις εξελίξεις που θα προκύψουν. Να είστε καλά.
0: Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ενδιαφέρον, κύριε Αγγελάκη. Καλή δύναμη, καλό αγώνα.
1: Επίσης, να είστε
0: καλή
1: καλά.
0: Σας
1: γεια σας.
0: Γεια σας.

Ήταν η κυρία Ελένη Σακαράκη, γραμματέας του Πολιτιστικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Καρτερού. Μιλήσαμε για το θέμα που έχει δημιουργηθεί εκεί με το παλιό κταίο, όπου η κυβέρνηση προτείνει να γίνει εγκατάσταση φιλοξενίας, η δομή φιλοξενίας μεταναστών, που όπως ξέρουμε κατά εκατοντάδες έρχονται, δεκάδες κάθε μέρα, μετά εκατοντάδες σε μερικές μέρες και χιλιάδες από τότε που ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Έρχονται στην Κρήτη ψάχνοντας ένα καλύτερο αύριο. Ακούσατε τα επιχειρήματα των κατοίκων, γιατί αυτός ο χώρος είναι ακατάλληλος για να φιλοξενήσει αυτούς τους ανθρώπους. Να πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
6: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

0: Όπως ακούσατε, αγαπητοί ακροατές, η κυρία Ελένη Σακαράκη, η γραμματέας του Πολιτιστικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Καρτερού, αναφέρθηκε ονομαστικά στον βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγεννάκη ότι ο ίδιος είναι εκείνος που στις 19 Μαΐου πρότεινε ως χώρο φιλοξενίας των μεταναστών το χώρο του παλιού κταίου, του κταίου. Οπότε το δεοντολογικά σωστό είναι να επικοινωνήσουμε τον κύριο Αυγεννάκη και επικοινωνήσαμε, να μας δώσει μια απάντηση, έτσι έχουν τα πράγματα. Κύριε Αυγεννάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και σας, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν,
1: δεν άκουσα τα όσα είπε η κυρία Σακαράκη. Δεν την ξέρω, αλλά παρόλα αυτά είναι καμία σημασία. Θέλω όμως να υπενθυμίσω τόσο στην ίδια όσο και στους ακροατές ότι ο ίδιος ήμουνα ως υπουργός αθλητισμού, που μια πρόβλη, ένα γκέτο με παραπάνω από 400-500 παραπήγματα και κατασκευές είχαν κατασκευαστεί παραπάνω από 16-17-20 χρόνια με δικαστικές αποφάσεις που κανένας δεν μπορούσε να τα ακουμπήσει, με πρωτοβουλία και με πολύ θάρρος και με πολύ κόστος βγήκα μπροστά και τότε ξεβρώμησε κυριολεκτικά μια ολόκληρη περιοχή από καταπατητές που, επαναλαμβάνω, είχαν καταστήσει την ωραιότερη παραλία του Δήμου Ηρακλείου, γιατί άλλη παραλία Δήμου Ηρακλείου δεν έχει, μια εικόνα θλιβερή και άθλια. Αυτό προς υπενθύμηση της κυρίας Σακαράκη και όλων όσων αυτή τη στιγμή μας ακούν, για το πώς εγώ αντιλαμβάνομαι ή όχι τον Καρτέρο, και πώς το φαντάζομαι και πώς τότε δουλέψαμε και τον διαμορφώσαμε. Πάμε λοιπόν. Όντως, η συζήτηση για το θέμα του μεταναστευτικού έχει ξεκινήσει τώρα και πάρα πολύ καιρό. Είχε λοιπόν πει δημόσια ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, ότι ξέρετε, θα γίνουν δύο κλειστές δομές προσφρηνής κράτησης για δύο ή τρεις μέρες το πολύ, έτσι ώστε αμέσως μετά τις απαιτούμενες πρώτες ενέργειες που να γίνουν, μεταγραφείς κτλ., να προωθούνται σε κλειστές μόνιμες δομές στην περιοχή χώρα. Η μία θα γίνει στα Χανιά ο Πρωθυπουργός και η άλλη θα γίνει στο Ηράκλειο. Απευθύνθηκε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής στους αρμοδίους αυτοδιοικητικούς παράγοντες του τόπου μας. Περιφέρεια και Δήμο. Μέχρι τώρα μην διαφωνεί κανένας. Πέρασαν 2, 3, 4, 5 μήνες. Ήδη η δομή μια στα Χανιά έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί. Και εδώ είχε διαμορφωθεί μια συζήτηση δημόσια, χωρίς κανένα να παίρνει κάποια θέση, παρά μόνο δεν θέλουμε τις μαλάδες. Τα πλαίσια λοιπόν αυτής της συζήτησης, που είχα πάρει ξεκάθαρη θέση τότε στις 19 Μαΐου, δεν θυμάμαι την ακριβή ημερομηνία, δεν θέλω να σας διαψεύσω, αλλά κάπου εκεί, στις αρχές του Μάη τέλος πάντων, είχα πει όντως τις μαλάδες δεν μπορεί να είναι για αυτούς τους λόγους. Ως εναλλακτική λύση θα μπορούσε να δει το Υπουργείο, να το πω ένα δημόσιο χτέο όπως το ιδιωτικό χτέο, όντως το είπα τότε, ή μια δεύτερη λύση τότε ένα εργοστάσιο της ΞΟΣ των ΟΡΟΝ προς τη Μεσταρά. Όμως μετά από μια μισή εβδομάδα, ο κύριος Πλεύρης κάλεσε σύσκεψη όλους τους βουλευτές του νομού Ηρακλείου στο γραφείο του. Αν θέλετε, παρακαλώ, ενημερωθείτε ποιοι ήταν οι παρόντες βουλευτές. Ποιοι συμμετείχαν. Έχει μεγάλη αξία για να δούμε πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας την ευθύνη του απέναντι στον τόπο μας και σε ένα ζήτημα που δεν μπορούμε να νομίζουμε ότι αποφεύγοντάς το προς το παρόν λύνεται το πρόβλημα. Διότι το πρόβλημα δεν λύνεται όταν έχουμε μόνο την τελευταία εβδομάδα 25% αύξηση των ροών στην Κρήτη. 25% αύξηση μόνο την τελευταία εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Και ως φαίνεται δεν θα κοπάσει απέναντίας. Οι συνθήκες εκεί μας δίνουν μια εικόνα αύξησης, έξαρσης των ροών προς την Κρήτη. Άρα πρέπει υποχρεωτικά να βρεθεί μια λύση. Στα πλαίσια λοιπόν της δημόσιας συζήτησης συναστράφηκα με τη Δημοτική Αρχή και ως ονείσου με τοπικούς παράγοντες, με τουριστικούς φορείς. Και στη σύσκεψη εκείνη με τον κύριο Πλεύρη, μάλιστα υπάρχει και δημόσια δήλωσή μου στα τοπικά μέσα και στα social media, είπα ότι έκλεισε το θέμα του Καρτερού, εκεί δεν μπορεί το κταίω. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει. Γι' αυτό το λόγο προχώρησε και θέμα της ΞΟΣ επίσης δεν μπορεί να γίνει για άλλους λόγους που δεν υπάρχει λόγο να τα συζητούμε τώρα με λεπτομέρειες. Γι' αυτό το λόγο προσφέρθηκα ως δημόσιο πρόσωπο που είναι μέρος ευθύνης, αλλά δεν κρύβομαι, να προτείνω δύο ιδιωτικούς χώρους που είχαν φτάσει στα αυτιά ως δύο πιθανές λύσεις.
0: Κύριε,
1: να είχε και πριν
0: Κυρία Γεννάκη, δεν σας ακούμε καλά. Δεν ξέρω αν είστε σε κάποιο σημείο για το σήμα σας. Δεν σας ακούμε, με διακοπές σας ακούμε.
1: Δεν κάνω κάτι διαφορετικό. Στο ίδιο σημείο βρίσκομαι.
0: Ωραία. Για συνεχίστε.
1: Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι εγώ ως δημόσιο πρόσωπο βγήκα να βοηθήσω και να πάρω θέση και τέλος πάντων να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα με ρεαλισμό και με ειλικρίνεια. Από το να στηβάζονται άνθρωποι στο ψυγείο, δηλαδή στο λιμάνι μπροστά,
0: ναι.
1: Στην ουσία δεν φυλάσσονται κιόλας, αφενός, γιατί η κατάσταση εκεί, ο Θεός να την κάνει η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Βάζουμε σε κίνδυνο και τα στελέχη του λιμενικού που είναι εκεί, μέσα, ανάμεσά τους και τους φυλούν σε συνθήκες που δεν θα ήθελα να περιγράψω, επιτρέψτε μου, επειδή τις έχω επισκεφθεί σε εγκαταστάσεις 2 και 3 φορές και πιάνε την καρδιά σου, ειλικρινά σας το λέω.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, μπήκα στη διαδικασία να συνδράμω. Το θέμα λοιπόν του Καρτερού και το θέμα της ΞΟΣ έκλεισε, υπάρχει και δήλωσή μου, επαναλαμβάνω, από μέρους μου που το ξεκαθάρισα, και αντί για να πω όχι, πρότεινε και παραπάνω μια άλλη λύση, εναλλακτική. 2 ιδιωτικούς χώρους που ένας μάλιστα στο δρόμο προς το Μεσαρά, κάπου εκεί στους αθανάτους, που είναι κατά τη γνώμη μου και ο πιο ιδανικός. Παρόλα αυτά όμως, δεν κρύβομαι, είμαι εδώ ενεργός και προσπαθώ να συνδράμω, που θα ήθελα πραγματικά όλοι όσοι έχουμε δημόσιο αξίωμα να είμαστε ειλικρινείς, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλάκι μας, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Άρα, σε ό,τι με αφορά, θέση επίσημη Λευτέρια Γεννάκη, που την ώρα εγώ και όχι κάποιος τρίτος.
0: Ναι.
1: Το ΚΤΕΟ, λόγω των συνθήκων, λόγω των αποφάσεων, των συζητήσεων, των ιδιωτεροτήτων, δεν είναι ικανή αυτή τη στιγμή εγκατάσταση ως φαίνεται. Η αντίστοιχη πρόταση τότε που είχα κάνει της ΞΟΣ. Γι' αυτό το λόγο, προσωπικά, χωρίς να έχω το σύνολο των δεδομένων, το σύνολο των δεδομένων που απαιτούνται για αυτή την εγκατάσταση, θεωρώ ότι μία εκ των 2 ιδιωτικών προτάσεων ή πιθανόν κάποια άλλη πρόταση που μπορεί και πρέπει να έρθει είτε από την περιφέρεια είτε από τους Δήμους, όχι απλώς δεν θέλουμε εκεί, σωστά. Καλώς κάνει ένα περιφερειακό συμβούλιο, ένα δημοτικό συμβούλιο και αρνείται την Α ή τη Β λύση. Αλλά καλό είναι να προτείνει και κάτι διαφορετικό. Διαφορετικά το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής θα πρέπει να πάρει μια απόφαση η οποία μπορεί να μην είναι και καλύτερη. Στα πλαίσια λοιπόν και στην αγωνία μου να βρεθεί μια πιο καλή, πιο ιδανική πρόταση, μπήκα σε μια δημόσια συζήτηση, συμμετείχα ενεργά προτείνοντας εναλλακτικά σενάρια. Δεν κρύβομαι, επαναλαμβάνω,
0: ναι.
1: Ούτε είμαι κλεισμένος στο γραφείο μου λέγοντας όπου καταλήξει θα είμαι και εγώ μαζί με τους πολλούς που φωνάζουμε. Όχι. Είναι ένα πρόβλημα. Με διαστάσεις και κοινωνικές στο μεταναστευτικό που οφείλουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Δεν αντιμετωπίζεται όμως, κύριε Αγγελάκη, κρύβοντάς το κάτω από το χαλί. Μες. Είναι σαφής. Άρα, ένα μεγάλο καλημέρα στην αγαπητή κυρία που πήρε στην εκπομπή σας.
0: Ναι.
1: Τη θυμίζω τι έκανε.
0: Την καλέσαμε εμείς. Εμείς θέλαμε να αναδείξουμε το θέμα. Την καλέσαμε εμείς, δεν πήρε εκείνη.
1: Εγώ δεν την άκουσα.
0: Εντάξει. Προσέρω,
1: δεν την
0: θέλαμε όμως την άποψη των κατοίκων. Ναι, ναι, ασφαλώς.
1: Με σεβασμό μιλάω, δεν την ξέρω την κυρία Σακαράκη. Με σεβασμό το λέω. Τη θυμίζω όμως τι έκανε ο Αυγενάκης. Δεν έκανε
0: ναι, εγώ. Ναι. Ασφαλώς. Και εμείς σας πήραμε γιατί αναφέρθηκε ονομαστικά. Οπότε το σωστό δημοσιογραφικά είναι να απαντήσετε. Δεν μπορείτε κάποιος να χρησιμοποιεί το όνομά σας και εσείς να μην μπορείτε να απαντήσετε. Λοιπόν.
1: Σας θυμά αυτό.
0: Να είστε καλά.
1: Θυμίζω τι έκανα εγώ τότε για τον Καρτερό.
0: Βεβαίως.
1: Όταν 16, 17 και 20 χρόνια ήταν εκεί τρόγλες, αλλά κανένας δεν τολμούσε να σπάσει αυγά. Μην τα χαλάσει με τους καταπάτες, γιατί δεν ξέρει γιατί έχουν πολλούς ψήφους από πίσω. Αυτό λέγονταν. Δεν μάσα τα λόγια μου. Βγήκα μπροστά και ξεβρωμήσα μια περιοχή. Την παραδώσαμε στους κατοίκους. Τότε μάλιστα ο πολιτικός σύλλογος ΕΛΠ ήταν περιχαρή. Είχαμε μια άρση συνεργασία. Δεν άλλαξαν τα μυαλά μου από τότε. Έγινε λοιπόν αυτή η πρόταση από μέρους μου. Ναι. Όπως για λόγους συγκεκριμένου με επιχειρήματα, ιδιαίτερως που συνδέεται με τον τουρισμό, αυτή η πρόταση ακυρώθηκε. Υπάρχει δημόσια δήλωσή μου. Επαναλαμβάνω. Και αντιπρότεινα δύο διαφορετικούς ιδιωτικούς χώρους. Σε διαφορετικά σημεία.
0: Μάλιστα.
1: Αν τώρα παρελπίδα. Το Περιφερειακό Συμβούλιο ή τα Δημοτικά Συμβούλια προτείνουν κάτι διαφορετικό στον κύριο Πλεύρη,
0: ναι.
1: Αυτό θα είναι χρήσιμο. Κάτι ακόμα για τον κύριο Πλεύρη. Σήμερα το πρωί, 9.30 ώρα, δηλαδή σε λίγη ώρα από τώρα,
0: ναι.
1: Θα στείλει επιστολή προς την Περιφέρεια, φαντάζομαι και στους Δήμους, δεν είναι βέβαιο γι' αυτό,
0: ναι.
1: Που θα λέει ακριβώς αυτό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πρόταση. Έχετε κάτι να την προτείνετε, εάν όντως δεν κάνει αυτή η πρόταση.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ λοιπόν είναι η ευθύνη των τοπικών φορέων να πούν. Ετούτο εκείνο το άλλο. Μια εναλλακτική. Ή να πάρουν θέση να πούνε, ξέρεις τι, μόλις περνάνε από τα διεθνή ύδατα οι βάρκες, το λιμενικό που έχει τη δικαιοδοσία να τους βουλιάζει. Είναι αυτή η θέση. για να την ακούσουμε. Δεν είναι η δικιά μου θέση, επαναλαμβάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι εκεί πας και σώζει ζωές.
0: Ναι.
1: Κάνει διάσωση. Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Άρα μετά θα κάνεις τη διάσωση κατά την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμφωνώ με αυτό. Τι κάνεις, πρέπει να το συγκεντρώσεις κάπου, πιστά, όπως έχει ψηφιστεί νόμος του κράτους, όχι ελεύθερα, πάτε εσύ όπου θέλετε πάτε, ελεγχόμενα, μια-δυο μέρες μέσω του καταγραφούν τα στοιχεία και μετά μεταφερθούν με πλοίο που ο Σονού που θα έχει στη δικαιοσύνη τους αποκλειστικά για αυτή τη δουλειά του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται δηλαδή τα πλοία της γραμμής ή τα άτυπα γκρουπ παλιές ανέκριγες και να κάνει αυτή τη διαδικασία. Επειδή λοιπόν πρέπει να υπάρχει ένας χώρος συγκέντρωσης καταγραφής των όποιων φτάνουν με τους γνωστούς τρόπους στα αναπαράλια του Νότου, κατά την άποψή μου πρέπει ο καθένας να πάρει ευθύνη, να πάρει πρωτοβουλία και να καταθέσει προτάσεις τέτοιες που θα βοηθήσουν πραγματικά σε μια λύση που θα δημιουργήσει αναστάτωση ή που θα δημιουργήσει λιγότερη δυνατή αναστάτωση. Για μία-δύο, κατά τα λεγόμενα του κ. Πλεύρη, maximum 3 μέρες παραμονή για να μέσω του φορτώσει, γίνει καταγραφή και να φορτώσει το πλοίο να σε αναβάσει την υπηρετική Ελλάδα που είναι κλειστή χώρη μόνιμης κράτησης.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι σαφής.
0: Ναι, και Ευγενάκη, είστε σαφής και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Λευτέρης Αυγενάκης, ο βουλευτής Ηρακλείου. Τον καλέσαμε διότι αναφέρθηκε ονομαστικά η κυρία Σακαράκη σε αυτό. Ναι, έπρεπε να δώσει μία απάντηση. Είναι το σωστό είναι αυτό. Το δημοσιογραφικά και ηθικά σωστό είναι αυτό. Να κάνουμε μία διακοπή για να μπορέσουμε να τρέξουμε και τα άλλα θέματα της εκπομπής μας.

0: Από το ένα μεγάλο θέμα του τόπου στο άλλο μεγάλο θέμα του τόπου, από το μεταναστευτικό που συζητήσαμε πριν από λίγο και με την κυρία Σακαράκη και με τον κύριο Αβγενάκη. Και τον κύριο Αβγενάκη, όπως σας είπα, τον πήραμε τηλέφωνο γιατί η κυρία Σακαράκη αναφέρθηκε ονομαστικά σε αυτόν. Οπότε δεοντολογικά έπρεπε να απαντήσει ο κύριος Αβγενάκης. Λοιπόν, πάμε στα άλλα θέματα τα μεγάλα του τόπου. Σας έχω προαναγγείλει ήδη από την αρχή της εκπομπής ότι θα συνομιλήσουμε σήμερα με τον αντιδήμαρχο Πολεοδομίας του Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Γιαλιτάκη, για δύο μεγάλα θέματα. Το ιδιοκτησιακό που έχει ανακύψει τώρα εξαιτίας του κτηματολογίου στη Νέα Λικαρνασσόκη, για το οποίο πραγματοποιήθηκε και συνάντηση στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρτεμισία το περασμένο Σάββατο, και για το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Κύριε Γιαλιτάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά. Ήσασταν παρόν και βγάλατε μια ευχάριστη μάλλον είδηση για την Αλικαρνασσό το Σάββατο με την νομοθετική ρύθμιση την οποία μας είχε επισημάνει και ο κύριος Τσουλφάς, ο πρόεδρος της Αλικαρνασσού, που τον είχαμε φιλοξενήσει την περασμένη εβδομάδα στην εκπομπή. Θέλω λοιπόν να μας πείτε τι θα προβλέπει αυτή η, εάν έχει δυνατότητα να το ξέρετε βεβαίως, αυτή η νομοθετική ρύθμιση και πώς θα εφαρμοστεί για την Αλικαρνασσό.
1: Καταρχάς, πράγματι αποτελεί ένα τεράστιο κεφάλαιο και μια πολύ πλοκή μεγάλη διαδικασία, η οποία φτύνει να κλείσει έναν αιώνα. Γιατί ουσιαστικά όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε από τη διανομή του Υπουργείου Γεωργίας που έγινε το 1932, mm-hmm. τόσο στην περιοχή της Αλικαρνασσού κατά βάση, αλλά βέβαια και σε άλλες περιοχές του Ηρακλείου, σε μικρότερες εκτάσεις, όπως στον Άγιο Βλάση, στο Μασταμπά, στη Φορτέτσα. Αλλά θα επικεντρωθούμε στην Αλικαρνασσού, γιατί από έτσι σύντομα ένα νούμερο, ότι περίπου για τις 1000 υποθέσεις τις οποίες συζητάμε και απασχολούν ουσιαστικά νοικοκυριά και οικογένειες, οι 800 πραγματικά περίπου βρίσκονται στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού. Και είναι λογικό αυτό το πράγμα, γιατί όλες αυτές οι διανομές του Υπουργείου Γεωργίας ουσιαστικά έγιναν κατά βάση την αποκατάσταση των προσφυγικών τότε ροών, ως ουσιαστικά γη, η οποία δόθηκε σε αυτούς για να κατοικήσουν αλλά και να αξιοποιήσουν αγροτοκτηνοτροφικά, προκειμένου έτσι να φτιάξουν τότε τη ζωή τους. Mm-hmm. Δηλαδή είναι και μια ιστορία, η οποία ξαναλέω έρχεται από σε μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή της νεότερης ιστορίας μας, η οποία άλλαξε εν πωλής έτσι και την ανθρωπογεωγραφία του τόπου μας, με πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά από εκεί και πέρα που τα γνωρίζουμε όλοι. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν, όταν έγινε λοιπόν οι διανομές, έτσι, θα προσπαθήσω να κάνω ένα πολύ σύντομο ιστορικό, και δόθηκαν, όπως σας είπα, στην κοινότητα τότε της Νέας Αλικαρνασσού και στον αγροτικούς συνεταιρισμούς της εποχής τότε εκεί όλες αυτές τις εκτάσεις, στην πορεία, κατά την περίοδο της δεκαετίας του 50, ήρθε το δημόσιο, το οποίο καταρχάς θα έλεγα καταπάτησε κάπως αυτές τις περιοχές, σε κάποια σημεία αυτών των περιοχών, για να κατασκευάσει κρατικές υποδομές όπως το αεροδρόμιο Ηρακλείου, mm-hmm. αλλά και τις φυλακές της Νέας Αλικαρνασσού. Αλλά έκανε ακόμα πιο σύνθετη αυτή την ιστορία, διότι πέρα από αυτές τις δραστηριότητες τις οποίες ανέπτυξε το δημόσιο, μοίρασε και κάποιους τίτλους σε ιδιοκτήτες, σε ιδιώτες κατοικιών ή αν θέλετε μικροεκτάσεων. Mm-hmm. Η τότε κοινότητα Νέας Αλικαρνασσού κινήθηκε νομικά απέναντι σε αυτή τη κίνηση, διότι όπως σας είπα, οι εκτάσεις αυτές άνοιγαν στην κοινότητα και όχι στο δημόσιο φυσικά. Ξεκίνησε λοιπόν τότε ένας πολιετής δικαστικός αγώνας, ο οποίος ολοκληρώθηκε περίπου στη δεκαετία του 80 και του 90, με αποφάσεις του Αρείου Πάγου και του Ανωτάτου Δικού Δικαστηρίου, όπου έκριναν αυτά τα ανώτατα δικαστήρια τελεσίδικα ότι αυτές οι εκτάσεις πράγματι ανήκουν στο Δήμο τότε Νέας Αλικαρνασσού. Και ως εκ τούτου φυσικά σήμερα το συζητάμε ως Δήμος Ηρακλείου, ως συνέχεια του Δήμου Νέας Αλικαρνασσού. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, οι οποίοι βρέθηκαν και είχαν εκεί περιουσίες, αντιλαμβάνεστε ότι είτε δεν είχαν καθόλου τίτλο ιδιοκτησίας, mm-hmm. είτε αυτός ο τίτλος ο οποίος τους δόθηκε από το δημόσιο,
0: δεν ισχύει.
1: Στη συνέχεια με τις αποφάσεις των ανωτάτων, δεν είχε νομική ισχύ, δεν ήταν ας πούμε νομικά ισχυρός, να το πω έτσι. Αυτό λοιπόν ήταν μια ιστορία, η οποία όπως σας είπα χρονολογικά βλέπετε ότι φτάνει κοντά στον ένα αιώνα και φτάνοντας σιγά σιγά στην περίοδο, ο τώρα δηλαδή, όπου κτηματογραφείται ουσιαστικά το Ηράκλειο και η περιοχή, ξέραμε πολύ καλά ότι ουσιαστικά όταν θα βγει η ανάρτηση του κτηματολογίου θα υπάρξουν πιθανόν, και όπως έγινε τελικά, οι εξής παραφωνίες. Απ' τη μια ο Δήμος Ηρακλείου ως όφιλε και ως ήταν υποχρεωμένος με βάση τα αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου, με βάση τους τίτλους που έχει ιδιοκτησίας από τη διανομή του Υπουργείου Γεωργίας, έπρεπε να δηλώσει αυτές τις εκτάσεις, mm-hmm. και την ίδια ώρα φυσικά άνθρωποι οι οποίοι ζουν εδώ και δεκαετίες σε σημεία της περιοχής τα δηλώναν επίσης ως ιδιωτικές περιουσίες. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό τι λέγαμε. Από το 2022, να σας θυμίσω, ο Δήμος Ηρακλείου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ουσιαστικά πήρε μια απόφαση ομόφωνη στο να κινηθεί προς την κατεύθυνση να ζητήσει από το Υπουργείο Εσωτερικών, γενικότερα από την κυβέρνηση, δηλαδή και από το Υπουργείο Εσωτερικών ως επισπεύδων φορέας λόγω αυτοδιοίκησης, να ζητήσει μια νομοθετική ρύθμιση η οποία θα έρθει να επουλώσει αυτή την πολλών δεκαετιών πληγή και να δώσει τη δυνατότητα επιτέλους σε αυτούς τους ανθρώπους που κατοικούν εκεί τη δυνατότητα να αποκτήσουν νόμιμο τίτλο ιδιοκτησίας, έτσι ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν την περιουσία τους αυτή με όποιον τρόπο επιθυμούν. Καταρχάς να τη μεταβιβάσουν, να κάνουν μια γονική παροχή, να την πουλήσουν, γενικότερα να την αξιοποιήσουν, ξαναλέω. Να έχουν δηλαδή οποιοδήποτε πράγμα το δικαίωμα. Η αλήθεια είναι ότι τα προηγούμενα 2-3 χρόνια, από το 22 που ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια στα Δήμους Ηρακλείου, δεν υπήρχαν ιδιαίτερα αντανακλαστικά και από πλευράς κεντρικής πολιτείας. Θέλω να σας πω όμως ότι από την πρώτη μέρα και εμείς ως Δημοτική Αρχή, και εγώ προσωπικά όταν ανέλαβα το χαρτοφυλάκι της οικονομίας και της δημοτικής περιουσίας από την πρώτη του χρόνου του 26, πήρα κατεύθυνση από τον Δήμαρχο, βλέποντας, ξαναλέω, ότι είμαστε πολύ κοντά στην ανάρτηση του κτηματολογίου, άρα λοιπόν στο θέμα αυτό τον άρτη πραγματικά πλέον στην επιφάνεια για να μην χωράει άλλη αναβολή, πήραμε μια πρωτοβουλία πιο εντατικές προσπάθειες, συναντηθήκαμε με την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, τους εκθέσαμε το ζήτημα με ένα πλήρη φάκελο φυσικά του όλου του ιστορικού και των δεδομένων που υπάρχουν, τους αναλύσαμε πραγματικά την πολυπλοκότητα του ζητήματος και άρα όμως ως μόνη επιλογή την νομοθετική ρύθμιση για να λυθεί αυτό το πολύπλοκο ζήτημα. Και τώρα είμαστε στην ευχάριστη θέση πραγματικά να σας πω, μετά από εντατική προσπάθεια ειδικά των τελευταίων μηνών και με προσωπικά με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κ. Θόδωρο Λιβάνιο, που έχω συναντηθεί πάρα πολλές φορές διαζώσεις, αλλά κυρίως με την καθημερινή συνεργασία που είχαν τα στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών με τα δικά μας στελέχη του Δήμου Ηρακλείου, νομικούς και μηχανικούς, να ουσιαστικά καταλήγουμε σε ένα προσχέδιο ενός νόμου, μιας νομοθετικής ρύθμισης, η οποία θα συμπεριλαμβάνει όλες τις κατηγορίες, διαφορετικές κατηγορίες ιδιωτών οι οποίες έχουν περιουσιακά στοιχεία εκεί,

0: προκειμένου ουσιαστικά να που δόθηκε η δυνατότητα τότε στο δημόσιο να εκποιήσει περιουσία, όπου μπήκανε σε αυτή τη ρύθμιση, δεν αποπληρώσανε όμως. Άρα υποπρέπει να δούμε και με αυτούς πώς να αναγνωριστεί αυτό το οποίο έχει μέχρι τότε πληρώσει, ώστε να αποπληρώσουν ουσιαστικά τώρα. Mm-hmm. Όπως και να έχει, θέλω να σας πω, για να μην υπησέλθω ιδιαίτερα έτσι, νομοτεχνικά χαρακτηριστικά του κειμένου, να σας πω ότι στόχος είναι, και γι' αυτό είναι και μια δύσκολη διαδικασία, την οποία όμως τη δουλεύουμε, ξαναλέω, μεθοδικά και σε σταθερά βήματα, να περιλαμβάνει όλες αυτές τις υποπεριπτώσεις, έτσι ώστε, ξαναλεωμένα, κυρίαρχο στόχο, να αποκτείται η δυνατότητα με βάση αυτή την νομοθετική ρύθμιση, να αποκτείται η δυνατότητα και το δικαίωμα στον καθένα να αποκτά τίτλο ιδιοκτησίας. Αυτό είναι το κυρίαρχο, για να το πω καθαρά και ξεκάθαρα, και το έχω πει σε όλους τους τόνους, ο Δήμος προφανώς δεν έχει σκοπό ούτε να ξεσπιτώσει, ούτε να πάρει την περιουσία κανενός. Αυτό ακριβώς επιδιώκουμε.
1: Αυτό, ας με επιτραπεί το σχόλιο, κύριε Γιαλιτάκη, αυτό είναι το δίκαιο και το σωστό στην περίπτωση αυτή.
0: Γι' αυτό ξαναλέω, παλεύουμε στην κατεύθυνση του να φτιαχτεί ένα νομοθετικό πλαίσιο τέτοιο, ώστε και από πλευράς του Δήμου να μπορούμε να κάνουμε νόμιμες διαδικασίες, και ώστε να δοθεί τη δυνατότητα με όποια μέρη να προβλέπει η νομοθεσία μας, στον οποιοδήποτε επιθυμεί να λάβει, ξαναλέω, επίσημο και οριστικό και νόμο τίτλο ιδιοκτησίας.
1: Κύριε Γιαλιτάκη, επειδή μας πιέζει πολύ ο χρόνος, είχαμε και μια διακοπή ρεύματος το πρωί εδώ στο στούντιο, και δηλαδή από τον ΔΔΕ είχαμε μια έκτακτη διακοπή και έχει πάει λίγο πίσω η εκπομπή. Θέλω πολύ σύντομα να μας πείτε τις εξελίξεις για το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, που είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα.
0: Με δύο λέξεις, γιατί τώρα το περιεχόμενο δεν μπορούμε να πούμε. Ξέρετε πολύ καλά ότι είναι μια κορυφαία μελέτη που γίνεται αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα και σε κάθε δήμο της χώρας. Ουσιαστικά είναι μια μελέτη που έρχεται να, ως υπερκείμενη όλων των ειδικών σχεδίων και των γενικών πολεοδομικών σχεδίων που έχει κάθε πόλη. Το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο περιλαμβάνει διάφορες ενότητες και κεφάλαια, όπως έχει να κάνει με τις χρήσεις γης, τις πολεοδομικές ενότητες, μελέτες οι οποίες μπορούν να υποδεικνύονται ότι χρειάζονται πολεοδομικές μελέτες ουσιαστικά για ανάπτυξη του αστικού ιστού, και φυσικά τα όρια των οικισμών είναι τεράστιο θέμα, το οποίο έχει απασχολήσει πάρα πολύ και την κοινή γνώμη, με βάση το τελευταίο προεδρικό διάταγμα του 2025, τα οποία όρια συρρυκνώνονταν. Είμαστε αυτή τη στιγμή στην φάση και τις ημέρες που παραλαμβάνει τη μελέτη από την Επιτροπή Παρακολούθησης. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα έχουμε τη δυνατότητα, και στο πλαίσιο διαβούλευση ουσιαστικά που θα γίνει, να παρουσιάσουμε όλα τα δεδομένα αυτά που προέκυψαν από τη μελέτη, έτσι ώστε να εισέλθουμε στη δημόσια διαβούλευση που προβλέπεται άλλωστε από τη διαδικασία, με συγκεκριμένες προτάσεις. Θα γίνει φυσικά μια συνεδρίαση αναλυτική, και θα έλεγα μάλλον με αποκλειστικό θέμα αυτό, στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να πιάσουμε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία έτσι σε τίτλους σας είπα. Θα έχουμε δυνατότητα να μιλήσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα και επί του περιεχομένου της μελέτης αυτής. Είναι κάτι σημαντικό.
1: Σίγουρα αξίζει αποκλειστική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Γιαλιτάκη.
0: Ναι, γιατί είναι και μεγάλο το πόνημα, και νομίζω ότι δεν θα έπρεπε όλοι από εξ αρχής, δηλαδή τόσο το Υπουργείο Περιβάλλοντος, όσο και το Τεχνικό Επιμελητήριο με τους μελετητές, ξέρετε, αναφέρω τους φορείς οι οποίοι ουσιαστικά διαχειρίστηκαν την όλη αυτή η ιστορία, θα πρέπει να έχει και να έχει φιλόδοξα ή μακρόπουνα χαρακτηριστικά το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Δεν γίνεται κάθε χρόνο, ούτε κάθε δεκαετία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υποδεικνύονται και να δίνονται κατευθύνσεις στο πώς φανταζόμαστε τις περιοχές μας, ακόμα και όταν έχουν δυσκολίες πολεοδομικά, όπως είναι το Ηράκλειο, το πώς το βλέπουμε τις επόμενες δεκαετίες. Είμαστε εδώ όλο το προηγούμενο διάστημα. Προφανώς είχαμε μια καλή συνεργασία με τη μελετητική ομάδα και τις υποδεικνύαμε ζητήματα τα οποία μας αφορούσαν και θέλαμε κατά την περίοδο της σύνταξης της μελέτης. Ξαναλέω, θα κατευθούν επίσημα και οι προτάσεις μας στην φάση της δημόσιας διαβούλευσης, ώστε να βγει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που μπορούμε να έχουμε.
1: Κύριε Γιαλιτάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας. Πάμε σε μια απαραίτητη διακοπή, αγαπητοί φίλοι, και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης.

0: Στη Γαδά μεταφέρθηκε ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη, φέρεται να είναι μέλος της Χαμάς και κατηγορείται για τρομοκρατία. Σήμερα αναμένεται να εκδικαστεί μετά από 7 χρόνια η υπόθεση της Κάλιας Λάμα που σκοτώθηκε τον Αύγουστο του 2019 σε φρικτό τροχαίο στην Αγία Πελαγία. Ομόφωνο όχι για τη δημιουργία δομής μεταναστών στο πρώην κταίο Καρτερού από το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου. Οι Υπουργοί Άμυνας Ελλάδας, Γαλλίας και Ολλανδίας δέχτηκαν παρενόχληση μέσω ασυρμάτου από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου κατά την άφηξή του στην Κύπρο. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και αναφορές σε παρακράτος από τον Νίκο Ανδρουλάκη σε ομιλία του χθες στο Ηράκλειο. Συνέχεια σήμερα των πανελληνίων εξετάσεων με τους υποψηφίους να διαγωνίζονται σε ιστορία, φυσική και οικονομία. Εργασίες ασφαλτόστρωσης σήμερα στο κέντρο του Ηρακλείου κοντά στις οδούς Αβέροφ και Εβάνς. Σεισμός 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον 8 νεκροί και καταρρεύσεις κτιρίων. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ απαντά με αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν. Περισσότεροι από 13.000 φύλαθλοι βρέθηκαν στις εξέδρες του Παγκριτίου Σταδίου και αποθέωσαν την Εθνική Ελλάδος, παρότι ιτήθηκε 1-0 από την Ιταλία. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoule.gr. Ηλιοφάνεια στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
4: Delta 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί ακροατές, όπως σας έχω προαναγγείλει από την αρχή της εκπομπής, έχουμε σήμερα την χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον κύριο Δημήτρη Δημητριάδη. Ο κύριος Δημήτρης Δημητριάδης είναι futurist, δηλαδή ειδικός στρατηγικής πρόορασης. Τι είναι αυτό? Και εγώ δεν ήξερα, θα μας το πει ο ίδιος στη συνέχεια της κουβέντας μας. Η αφορμή για να καλέσουμε τον κύριο Δημητριάδη είναι η παρουσίαση απόψε στο Ηράκλειο του βιβλίου του 2049. Έτσι είναι ο τίτλος. 2049. Το έτος 2049. Μιλάει για την τεχνητή νοημοσύνη. Μ' άρεσε πολύ αυτή η φράση, θα ξεκινήσω από εκεί την κουβέντα μας. Θα μπούμε πρώτα στο βιβλίο και μετά θα μιλήσουμε για τον ίδιο. Μ' άρεσε στην παρουσίαση του βιβλίου που γίνεται στο ίντερνετ μία φράση που λέει για την τεχνητή νοημοσύνη. Η παρουσίαση το λέει, δεν ξέρω αν το λέει και μέσα στο βιβλίο ο κύριος Δημητριάδης, θα μας το πει ο ίδιος σε λίγο, που λέει ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι η εφαρμογή που έγινε υποδομή. Μ' άρεσε πολύ αυτή η φράση, πραγματικά. Έχει γίνει ήδη υποδομή. Πού θα πάει όμως αυτή η υποδομή? Τι κρύβει το μέλλον για τη ζωή μας μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη? Κύριε Δημητριάδη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Είναι τιμή μου να είμαι στο Ηράκλειο.
0: Ναι. Είναι η πρώτη φορά που έρχεστε στην Κρήτη ή έχετε ξανάρθει?
1: Έχω ξαναέρθει για διακοπές, είναι η πρώτη επίσημη
0: μάλιστα.
1: Με το βιβλίο.
0: Με το βιβλίο, αναχείρας που λένε.
1: Έτσι ακριβώς, σαν παρουσίαση του βιβλίου, και ενώ έχω πάρα πολλά μηνύματα από ανθρώπους από την Κρήτη που έχουν διαβάσει και την προηγούμενη έκδοση και την αναθεωρημένη και μου έστελναν ότι σε περιμένουμε στην Κρήτη, ήμουν σε διάφορα ταξίδια στο εξωτερικό και λέω μόλις τα καταφέρω θα είμαι κάτω και ήρθε η στιγμή
0: και να είστε εδώ, να είστε παρόν στην Κρήτη. Πούμε μια και ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από εκεί, κύριε Δημητριάδη, ότι απόψε στο ξενοδοχείο Ίμπις, νομίζω, έτσι, τι ώρα?
1: Είναι απόψε στις 6 στο Ibis Style, στο κέντρο του Ηρακλείου.
0: Ακριβώς, ναι. Και μετά έχετε παρουσιάσει σε Χανιά και Ρέθυμνο, ε?
1: Ακριβώς. Αύριο θα είμαστε στο Ρέθυμνο, στο βιβλιοπωλείο Κλαψινάκης, στις 7.
0: Ναι.
1: Και στα Χανιά την Τετάρτη, στις 7, στο βιβλιοπωλείο Λιμπρέρ.
0: Μάλιστα. Αφού λοιπόν αναφέραμε τα διαδικαστικά, να μπούμε τώρα επί της ουσίας. Λοιπόν,
1: έτσι,
0: ποιο είναι το μέλλον μας με την AI μαζί, κύριε Δημητριάδη?
1: Αρχικά να πούμε ότι όσον αφορά το κομμάτι του μέλλοντος δεν μπορούμε να το προβλέψουμε, γιατί στη στρατηγική προόραση αυτό που λέμε είναι ότι δεν έχουμε ένα μέλλον, αλλά έχουμε πολλά μέλλοντα.
0: Α, πολλά.
1: Και προσπαθούμε. Ακριβώς.
0: Και έχουμε να επιλέξουμε, δηλαδή. Έχουμε πολλά μέλλοντα από τα οποία έχουμε να επιλέξουμε.
1: Προσπαθούμε να φτιάξουμε αποτελεσματικά σενάρια έτσι ώστε να προετοιμαστούμε για τις αλλαγές.
0: Μάλιστα.
1: Και ανάλογα με το ποια θα είναι αυτά τα ασθενή σήματα που θα μας φέρουν προς το επιθυμητό μας μέλλον, θα μπορέσουμε να κάνουμε την αντίστοιχη επιλογή. Αυτό που αναφέρατε στο κομμάτι που έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη ως υποδομή. Πολλοί κόσμος θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι άλλο ένα εργαλείο. Τη συγκρίνει με το διαδίκτυο, τη συγκρίνει με διάφορες τέτοιες τεχνολογίες. Η πραγματικότητα είναι ότι είναι μια τεχνολογία γενικού σκοπού. Είναι δηλαδή μια τεχνολογία όπως ο ηλεκτρισμός που αλλάζει κάθε κομμάτι της ζωής μας. Δεν αλλάζει μόνο τον τρόπο που επικοινωνούμε, όπως έκανε για παράδειγμα το διαδίκτυο ή τα social media, αλλά θα αλλάξει κάθε κομμάτι της ζωής και θα καταλήξει να γίνει μια υποδομή που δεν θα έχουμε στο μυαλό μας ποιος είναι ο πάροχός της ή πώς έρχεται σε εμάς, αλλά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα τη θεωρούμε δεδομένη, όπως θεωρούμε δεδομένο το ότι αν θα μπω στο σπίτι και χτυπήσω έναν διακόπτη, θα ανάψει το φως.
0: Είναι εκπληκτικό αυτό που λέτε. Και αυτό θα γίνει τώρα. Εγώ προσπαθώ μέσα από εν πάση περιπτώσει ερωτήσεις που είναι και λίγο πνευματώδεις, αν θέλετε. Δεν ξέρω αν το κάνω με επιτυχία, βέβαια.
1: Εξαιρετικά το κάνετε, εξαιρετικά.
0: Αυτό θα γίνει το 2049, γι' αυτό και ο τίτλος.
1: Όχι, όχι. Ο τίτλος έχει να κάνει με το ότι επειδή το βιβλίο έχει γραφτεί με βάση τα δεδομένα που έχουμε γύρω από τη στρατηγική προόραση, δηλαδή όλες οι μελέτες που έχουν γίνει από διάφορους οργανισμούς, εγώ προσπάθησα να εκλαϊκέψω και να φέρω αυτά τα σενάρια να μπορούν να γίνουν αντιληπτά από τον απλό κόσμο, δηλαδή να μπορεί να διαβάσει κάποιος πώς, ποια είναι τα σενάρια για το μέλλον της εργασίας, ποια είναι τα σενάρια για το κομμάτι που έχει να κάνει με το μέλλον της αξίας, της οικονομίας, της τεχνητής νοημοσύνης. Και το 2049 τελειώνουν μέσα σε μεγάλα εισαγωγικά τα δεδομένα που έχουμε για να μπορούμε να φτιάξουμε σενάρια. Από το 2050 και πέρα τα σενάρια που έχουμε είναι λίγο, αν θέλετε, δομημένα γύρω από πράγματα που δεν έχουν ακράδαντα δεδομένα την έρευνα ακόμη, γιατί κάθε μέρα που περνάει προστίθονται και καινούργιες έρευνες και καινούργια δεδομένα. Οπότε αυτός ήταν η επιλογή του τίτλου, και το βασικό που μπορεί να καταλάβει κάποιος περισσότερα είναι ο υπότιτλος που λέει «Οδηγίες χρήσης για μια ελπιδοφόρα εποχή νοημοσύνης».
0: Τα σενάρια...
1: Γιατί...
0: Ναι.
1: Γιατί θέλουμε να ξεφοβήσουμε τον κόσμο. Δηλαδή έχει μια συστολή γύρω από αυτές τις τεχνολογίες. Ναι. Θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα τον αντικαταστήσει, ότι θα της πάρει τη δουλειά ή οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Ενώ η πραγματικότητα είναι ότι όλες αυτές οι τεχνολογίες, επειδή τείνουν να γίνουν και υποδομές, θα τον επαυξήσει, δηλαδή θα του λύσει τα προβλήματα. Και φυσικά, εντάξει, θα δημιουργήσει και άλλα όπως κάθε τεχνολογία.
0: Mm-hmm. Αυτά τα σενάρια είναι συγκεκριμένου αριθμού μέσα στο βιβλίο ή είναι έτσι θεωρητικής, θα έλεγα, φύσεως?
1: Όχι, όχι. Είναι πάρα πολύ πρακτικά και στην ουσία για κάθε πτυχή της ζωής μας, από το κομμάτι που έχει να κάνει με την καθημερινότητα, τις υποδομές, τον ύπνο, το σεξ, υπάρχουν 4 σενάρια τα οποία στην ουσία μέσα από απλές καθημερινές ιστορίες μπορεί κάποιος να βάλει τον εαυτό του στη θέση ενός ανθρώπου που βιώνει αυτά τα σενάρια για τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Έχουμε κάνει λίγο περισσότερη προσπάθεια στο κομμάτι που έχει να κάνει με τη σύγκριση της προηγούμενης έκδοσης με την αναθεωρημένη όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί αυτό που είδαμε είναι ότι τα σενάρια, αντί να διαψευστούν, αν θέλετε, από μια τεχνολογία σαν την τεχνητή νοημοσύνη που πηγαίνει τόσο γρήγορα, επαληθεύτηκαν και ήρθαν και πιο κοντά. Οπότε θεωρήσαμε σκόπιμο να βγάλουμε μια αναθεωρημένη έκδοση που να έχει και τους συγκριτικούς πίνακες του πόσο γρήγορα πήγαν τα πράγματα τα τελευταία 2 χρόνια και το κομμάτι που έχει να κάνει με το τι σενάρια περιμέναμε σε 5 χρόνια και τα είδαμε σε 1 χρόνο. Οπότε είδαμε αυτή την εκθετική ταχύτητα και είπαμε ότι πρέπει τώρα να καταγραφεί έτσι ώστε ο απλός άνθρωπος να μην βλέπει την ταχύτητα και να λέει πω πω αυτό έρχεται πάρα πολύ γρήγορα, αλλά να μπορεί να πει εγώ κατάλαβα πόσο αλλάζει το επάγγελμά μου, πόσο αλλάζει η καθημερινότητά μου και μπορώ να φτιάξω τη ζωή μου αυτή την αλλαγή έτσι ώστε να γίνει συνθήκη προόδου, να μπορέσω να την αγκαλιάσω και να πάω παρακάτω.
0: Έτσι, όχι κάτι που με φοβίζει, αλλά κάτι το οποίο ήδη γνωρίζω και μπορώ να το χρησιμοποιήσω ώστε να κάνω τη ζωή μου καλύτερη.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Δημητριάδη, υποθέτω ότι, εντάξει, σας κάνω αυτή την ερώτηση μόνο και μόνο για να το πείτε, να το εμπεδώσουμε, ότι όλα αυτά τα σενάρια, όλα αυτά τα σενάρια είναι βασισμένα σε δεδομένα, όπως είπατε, έτσι, δεν είναι έτσι κάποιες, όπως είπα και προηγουμένως, θεωρητικής φύσεως σκέψεις, οι οποίες διατυπώνται σε σενάρια, έτσι.
1: Όχι, όχι, δεν είναι επιστημονική φαντασία, να πούμε αυτό. Το κομμάτι που έχει να κάνει με την επιστημονική φαντασία, ειδικά σε σχέση με αυτές τις τεχνολογίες, πολλές φορές το συναντάμε και στην πραγματικότητα. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που τα έχουμε δει στις ταινίες του Hollywood και τώρα πια είναι πραγματικότητα.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η στρατηγική προώραση είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο το οποίο διδάσκεται σε μεταπτυχιακό και σε διδακτορικό επίπεδο στα πανεπιστήμια. Κατά κύριο λόγο στο εξωτερικό, στην Ελλάδα σύντομα θα φτιαχτεί ένα αντίστοιχο μεταπτυχιακό και ασχολείται με την ανάλυση δεδομένων και με το κομμάτι που έχει να κάνει με την προετοιμασία για την αλλαγή. Άρα έχει ένα κομμάτι που στηρίζεται στα δεδομένα, αλλά φυσικά έχει και το κομμάτι που έχει να κάνει με τη φαντασία και με το τι επιλέγουμε εμείς ως αφήγημα για την καθημερινότητα, του πώς μπορούμε να δούμε όλες αυτές τις αλλαγές. Γιατί δεν είναι μόνο να τις αναφέρουμε, εδώ ο κόσμος μπερδεύεται πάρα πολύ με το κομμάτι της πρόβλεψης και γι' αυτό και λέμε ότι δεν υπάρχουν πρόβλεψεις. Είναι τόσο ρευστά τα πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη ούτε καν για τον καιρό έτσι που αλλάζουν τα δεδομένα.
0: Ασφαλώς.
1: Και πίσω στο τέλος του βιβλίου υπάρχει ένα πολύ πολύ αναλυτικό κομμάτι με όλες τις έρευνες και με τα links και με ό,τι δεδομένα χρειάζεται κάποιος αν θέλει πραγματικά να εμβαθύνει, και στο 2049.gr υπάρχει αντίστοιχα και το ευρετήριο των πηγών, γιατί είναι σημαντικό να ανοίξουμε το διάλογο και κυρίως τα νέα παιδιά που εκείνοι θα κάνουν την επιλογή να φτιάξουν το μέλλον, να μπουν σε αυτή την καθημερινότητα με μια μεγαλύτερη ελπίδα, να μην είναι τρομαγμένοι, να μην λειτουργούν κάτω από τον φόβο για μια τεχνολογία που αλλάζει χωρίς ο κίνος, αλλά να καταλάβουν ότι πραγματικά μπορούν να επιλέξουν την ελπιδοφόρα πλευρά της εποχής της νοημοσύνης που διανύουμε.
0: Κύριε Δημητριάδη, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Εσείς αν θέλετε κάτι να προσθέσετε που εγώ παρέλειψα να σας ρωτήσω.
1: Εγώ θέλω να αρχικά να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση και να πω ότι περιμένω τον κόσμο να έρθει στις παρουσιάσεις. Δεν είναι μια τυπική παρουσίαση έτσι όπως την έχουμε συνηθίσει με το συγγραφέα απλά να διαβάζει κομμάτια από το βιβλίο του. Σήμερα θα είναι μαζί μας ο Γιάννης Φασάρης και η Ειρήνη Γοιαννάκη, να κάνουμε έναν διάλογο και θα δώσουμε και το λόγο στο κοινό για να απαντήσουμε πράγματα, για να μοιραστούμε προβληματισμούς. Και στην ουσία αυτό που θέλουμε είναι μια ανοιχτή κουβέντα για να διαμορφώσουμε αυτή τη συζήτηση και να πάμε παρακάτω την καθημερινότητά μας και να αγκαλιάσουμε την αλλαγή ως συνθήκη πρόοδου. Θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω όλους εκεί.
0: Κύριε Δημητριάδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Γεια σας.

ήταν ο κύριος Δημήτρης Δημητριάδης, ειδικός στρατηγικής προόρασης, futurist, από το future που σημαίνει μέλλον. Και πολλά βλέπω εδώ, πολλούς τίτλους γνώσεων και ικανοτήτων και δεξιοτήτων στο 2049.gr, την ιστοσελίδα που ανέφερε και ο ίδιος, που έχει γράψει το βιβλίο 2049. Τα σενάρια, τα τέσσερα σενάρια για το πώς θα είναι το μέλλον μας γενικά, μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη, όχι μόνο με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη, που όπως είπαμε από μια εφαρμογή έχει γίνει και θα είναι στο εξής μια υποδομή, όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα. Ελπίζουμε μόνο να μην έχει τόσο διακοπές όπως, τόσες πολλές όπως αυτή που είχαμε εμείς το πρωί εδώ.

Δεν είδαμε πολλά θέματα της θέματα της επικαιρότητας ήταν και αυτά που είδαμε, αλλά ήταν δικά μας θέματα που βγάζουμε εμείς εδώ από την εκπομπή μας, όχι άλλων συναδέλφων, θέλω να πω, και άλλων, όχι συναδέλφων μόνο εδώ στον Πολίτικα, αλλά και συναδέλφων από, από άλλες ιστοσελίδες κυρίως που επισκεπτόμαστε. Να σας πω μόνο ότι σήμερα είναι το φινάλε για τις πανελλαδικές των υποψηφίων των γενικών λυκείων, αλλά το φινάλε για τα μαθήματα επιλογής, γιατί θα ακολουθήσουν και τα ειδικά μαθήματα που είναι αργότερα μέσα στο μήνα. Τα τελευταία λοιπόν μαθήματα προσανατολισμού δίνουν σήμερα οι υποψήφοι των ΓΕΛ που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Συγκεκριμένα οι υποψήφοι σήμερα εξετάζονται στην ιστορία, στη φυσική και στην οικονομία. Αυτά είναι τα μαθήματα που δίνουν σήμερα οι υποψήφοι. Και μετά όσοι θέλουν να ακολουθήσουν ξένες γλώσσες, αρχιτεκτονική, αυτές θυμάμαι τώρα τις σχολές που έχουν ειδικά μαθήματα, έχουν τις εξετάσεις, τις πανελλήνιες, τις επόμενες ημέρες.

Ο Πρωθυπουργός αποφασίζει για 4 ή 5 αναβαθμίσεις. Είναι ο τίτλος του σχετικού θέματος για τις επικείμενες αλλαγές στην κυβέρνηση που έχει στο σελίδα της εφημερίδας Τα Νέα, ιστοσελίδα.τανέα.gr. Η επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, λέει, δημοσίευση στο Μαξίμου από τη Βοστόνη, όπου βρέθηκε το Σαββατοκύριακο για reunion του Χάρβαρντ, σημαίνει ότι έφτασε η ώρα των οριστικών αποφάσεων για σημειακές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο ανασχηματισμός, μέσα σε εισαγωγικά η λέξη, στη δημοσίευση, είναι πρώτον πυλών. Αν και περιορισμένος αριθμητικά, καθώς αναμένεται να ανακοινωθούν επίσημα την ερχόμενη Πέμπτη μόνο 4 ή 5 αλλαγές, θα επιχειρηθούν συμβολισμοί. Οι αλλαγές θα επηρεάσουν, σύμφωνα με πληροφορίες, 3 ή 4 υπουργεία, σίγουρα το υποδομών και μεταφορών, του περιβάλλοντος ενέργειας και των εξωτερικών και ίσως το ανάπτυξης, καθώς και την κυβερνητική επικοινωνιακή εκπροσώπηση. Άλλωστε, στους συμβολισμούς και σε μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση, εντός και εκτός της Νέας Δημοκρατίας, σκοπεύει να σταθεί ο κ. Μητσοτάκης και την προηγούμενη μέρα, την Τετάρτη, όταν επικυρωθεί η εκλογή του νέου γραμματέα του κόμματος Κωνσταντίνου Κυρανάκη κατά τη συνεδρίαση της νεοεκλεγής πολιτικής επιτροπής στην κομματική έδρα στην Πειραιώς. Και μια μέρα αφού ανακοινωθούν και οι παρεμβάσεις σε πρόσωπα και ρόλους της κυβερνητικής μηχανής. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να ανηφορήσει στη Θεσσαλονίκη, επιδιώκοντας και από εκεί, ιδίως από τα δύσκολα για τη Νέα Δημοκρατία δυτικά της πόλης, συμβολισμούς και μηνύματα γαλάζιας συστράτευσης, λέει η δημοσίευση, επαναλαμβάνω, από την ιστοσελίδα τανέα.gr. Και κάπου εδώ θα σας αφήσουμε για σήμερα. Σήμερα που είδαμε στην εκπομπή μας το θέμα, με συγχωρείτε, το θέμα του καρτερού, δηλαδή της διαμαρτυρίας των κατοίκων, όχι μόνο του καρτερού, εμείς μιλήσαμε βέβαια με εκπρόσωπο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρτερού, την κυρία Ελένη Σακαράκη, αλλά έχουν αντιδράσει στην πρόταση για να δημιουργηθεί δομή μεταναστών, φιλοξενίας μεταναστών στο παλιό κταίο, όλοι οι κάτοικοι της περιοχής του Δήμου Χερσονήσου, της γύρω από το παλιό κταίο περιοχής εννοούμε, από Καρτερό, Ελιά, Άγιο Ρωμανό, εκεί όλες οι περιοχές που θίγονται από αυτή την πρόταση, από ό,τι φαίνεται απομακρύνεται το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί εκεί. Υπάρχει βέβαια μια διαδήλωση διαμαρτυρίας αύριο των κατοίκων από το παλιό κταίο στην περιφέρεια, αύριο στις 8.30 το πρωί. Όμως μιλώντας και με τον κύριο Αβγενάκη, στον οποίο η κυρία Σακαράκη, γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρτερού, αναφέρθηκε ονομαστικά ότι εκείνος έκανε την πρόταση να δημιουργηθεί εκεί η δομή. Καταλάβουμε τον κύριο Αβγενάκη ότι από ό,τι φαίνεται απομακρύνεται το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί εκεί η δομή και κατευθυνόμαστε προς 2 ιδιωτικούς χώρους που είναι στον δρόμο Ηράκλειο Μοίρες. Θα δούμε τις εξελίξεις σχετικά με το θέμα. Είδαμε και το θέμα του ιδιοκτησιακού της Νέας Αλικαρνασσού, συνομιλώντας με τον κύριο Γιαλιτάκη, τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας του Ηρακλείου, όπως είδαμε και το θέμα του τοπικού πολεοδομικού σχέδιου, ένα μεγάλο θέμα, το οποίο ελπίζουμε να νοικοκυρεύσει πολεοδομικά το Ηράκλειο και το οποίο επίκειται να συζητηθεί μετά από τις σχετικές διαβουλεύσεις και στο Δημοτικό Συμβούλιο ως μοναδικό θέμα, από ό,τι μας είπε ο κ. Γιαλιτάκης. Μα αξίζει τον κόπο, δηλαδή πραγματικά είναι μεγάλο το θέμα και μπορεί να συζητηθεί, πιστεύω και εγώ, ως μοναδικό θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και συνομιλήσαμε και για το μέλλον μας. Ποιο θα είναι το μέλλον μας και μάλιστα μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη, και τη συζήτηση αυτή την κάναμε με τον συγγραφέα και ειδικό στρατηγικής προόρασης, όπως είναι στα ελληνικά το futurist, τον κύριο Δημήτρη Δημητριάδη, ο οποίος σήμερα απόψε σε 6 ώρα στο Ibis, στο ξενοδοχείο Ibis, στο κέντρο του Ηρακλείου, και αύριο στο Ρέθυμνο και στα Χανιά παρουσιάζει το βιβλίο του 2049. Θα παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο.
Και εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί, εάν μας το επιτρέψει ο ΔΔΕ. Σας ευχόμαστε να περάσετε μια όμορφη μέρα. Γενικά οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
6: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε εδώ στο Ναπολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους σας. Να είναι αυτή εδώ η εβδομάδα έτσι ενδιαφέρουσα. Να είναι αυτή εδώ η εβδομάδα ανώδυνη και ανέφελη σε όλα τα επίπεδα. Και να κυλήσει ευχάριστα για όλους μας. 7 λοιπόν σήμερα, 8 Ιουνίου 2026, ερχόμαστε από ένα Σαββατοκύριακο που ξεκουραστήκαμε, δεν κάναμε και πάλι βουτιές, είναι τέτοιες υποχρεώσεις των παιδιών, τουλάχιστον για εμάς, οπότε δεν έχουμε βουτήξει ούτε τον αστράγαλό μας, αλλά που θα πάει θα γίνει και αυτό, θα συμβεί και αυτό. Ελπίζω εσείς που μας ακούτε να τα καταφέρατε, να κάνατε τις πρώτες σας βουτιές και να δροσιστήκατε, γιατί από ό,τι μαθαίνω τα νερά είναι ακόμα. Έτσι σχετικά δροσερά έως παγωμένα.

Σήμερα από ό,τι βλέπω στο εορτολόγιο γιορτάζει η Αγία Καλλιόπη, οπότε θα στείλω πολλές ευχές σε εσάς κυρίες μου που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Θα στείλω όμως πολλές ευχές και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Μάρτυρας λοιπόν της Χριστιανικής Εκκλησίας η Αγία Καλλιόπη, η μνήμη της οποίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Ιουνίου. Η Καλλιόπη έζησε στα μέσα του 3ου αιώνα στα χρόνια του αυτοκράτορα Δεκίου. Διακρινόταν για τη φυσική της ομορφιά, αλλά και τα πλούσια ψυχικά και πνευματικά χαρίσματά της. Απέρριπτε μεταβδελιγμίας, κάθε πρόταση γάμου, διότι είχε αφιερώσει την ζωή της στο Χριστό. Στο φοβερό διωγμό που εξαπέλυσε ο διώκτης των χριστιανών Δέκιος, η Καλλιόπη συνελήφθη και οδηγήθηκε μπροστά στον τοπικό άρχοντα, ο οποίος θαύμασε την ομορφιά της και προσπάθησε με διάφορες κολακίες και υποσχέσεις να την αδελεάσει και να την επαναφέρει στο δρόμο της ειδωλολατρίας. Όμως η Καλλιόπη με αγωνιστικό φρόνημα ομολόγησε την πίστη της στο Χριστό. Εξοργισμένος ο άρχοντας διέταξε να την υποβάλουν σε φοβερά βασανιστήρια και τελικά να την αποκεφαλίσουν.

Η 8η Ιουνίου είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Η Παγκόσμια ημέρα ωκεανών γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 1992. Θεσμοθετήθηκε στις 8 Ιουνίου της ίδιας χρονιάς κατά την αδιάρκεια της Συνόδου για τη Γη στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, όπου 150 ηγέτες από όλο τον κόσμο υπέγραψαν την συνθήκη για την βιοποικιλότητα σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν την εξαφάνιση σπάνιων ειδών από το ζωικό και φυτικό βασίλειο. Από το 2009 η Παγκόσμια ημέρα ωκεανών τελεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Οι ωκεανοί καταλαμβάνουν πάνω από το 70% της επιφάνειας της γης και έχουν συνδεθεί από αρχαιοτάτων χρόνων με την ανθρώπινη εξέλιξη. Ο τζίρος των οικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τους ωκεανούς ξεπερνά τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Η θαλάσσια ζωή και η βιοποικιλότητα στους ωκεανούς απειλούνται στις μέρες μας από την υπεραλίευση, τη μόλυνση και πρόσφατα από το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αν και η χώρα μας δεν περιβάλλεται από ωκεανούς, είναι εν τούτης δεμένη με το θαλάσσιο στοιχείο. Σύμφωνα με την Greenpeace, το 76% των ψαριών στον κόσμο κινδυνεύει άμεσα από την εντατική αλιεία. Το 90% των μεγάλων ψαριών, όπως ο τόνος, ο ξυφίας και ο μπακαλιάρος, αλιεύονται πέρα από τα ασφαλή όρια για την επιβίωσή τους. Το 2002 οι συνολικές αλιεύσιμες ποσότητες των ψαριών με μεγάλη εμπορική αξία, όπως οι μπακαλιάροι του Ατλαντικού και της Μεσογείου, ήταν στα χαμηλότερα επίπεδα από το 1967 εξαιτίας της υπεραλίευσης. 300 στράτες βυθού οργώνουν καθημερινά με τα δίχτυα τους μία έκταση μεγέθους 1.500 τετραγωνικών χιλιομέτρων, καταστρέφοντας μερικά από τα πιο ποικιλόμορφα και ευαίσθητα οικοσυστήματα του πλανήτη. 300.000 κοιτώδη, φάλαινες, δελφίνια και φώκαινες πεθαίνουν κάθε χρόνο παγιδευμένα σε δίχτυα. 6,8 εκατομμύρια έως 27 εκατομμύρια τόνοι ψαριών απορρίπτονται στη θάλασσα ετησίως αμέσως μετά την αλίευσή τους επειδή δεν έχουν επαρκή εμπορική αξία. 800 χιλιόμετρα αφρόδειχτων κατασχέθηκαν από την Ιταλική αστυνομία το 2005. Χιλιάδες χιλιόμετρα αφρόδειχτων όμως συνεχίζουν να σκορπίζουν το θάνατο στη Μεσόγειο. 4 δις δολάρια κερδίζει η πειρατική αλιεία κάθε χρόνο εις βάρος φτωχών κρατών. 300 εκατομμύρια δολάρια στερείται κάθε χρόνο η Σομαλία από τους πειρατές. 12.000 τόνοι ερυθρού τόνου, 37% περισσότερο από το επιτρεπόμενο όριο, αλλιεύονται παράνομα στη Μεσόγειο και τον Ανατολικό Ατλαντικό. Η ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση της θάλασσας πρέπει να σταματήσει. Η Greenpeace ζητά από τις κυβερνήσεις των κρατών να προχωρήσουν αμέσως στην προστασία των ωκεανών του πλανήτη μέσα από την δημιουργία ενός δικτύου θαλάσσιων καταφυγίων. Ο καθορισμός των θαλάσσιων καταφυγίων είναι ένα απαραίτητο βήμα για πλούσιες και υγιείς θάλασσες. Μιλήσουμε όμως και για την Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων που όπως είπαμε είναι η σημερινή. 8 Ιουνίου κάθε χρόνο είναι αφιερωμένη στους πάσχοντες από εγκεφαλικούς όγκους και τις οικογένειές τους. Η Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων ξεκίνησε το 2000 με πρωτοβουλία της γερμανικής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης εγκεφαλικών όγκων. Ο εγκεφαλικός όγκος είναι οποιοδήποτε ενδοκρανιακός όγκος που χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτη διαίρεση κυττάρων. Να σας πω πως οι εγκεφαλικοί όγκοι διακρίνονται σε πρωτογενείς που εμφανίζονται από μόνοι τους χωρίς να έχει γίνει μετάσταση από κάποιο άλλο μέρος του σώματος και σε δευτερογενείς που είναι μεταστάσεις καρκίνων από διαφορετικά όργανα του σώματος.

Προχωράμε λιγάκι παρακάτω και περνάμε και στην στήλη του Σαν. Σήμερα κάνουμε την αρχή από το 1928, λέγοντας πως το αεροπλάνο Ελλάς τύπου Μπρέγκετ με πλήρωμα τον υπολοχαγό Ευάγγελο Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη απογειώνεται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει το γύρο της Μεσογείου. Θα το επιτύχει 20 μέρες αργότερα αφού διανύσει απόσταση 12.000 χιλιόμετρων. 1932 και σαν σήμερα υπερψηφίζεται στην Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων, βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. 1949 και σαν σήμερα ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του 1984. 1963 και σαν σήμερα ο Μίκης Θεοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης εκλέγεται πρόεδρος και ξεκινά μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα. 1995 και σαν σήμερα η διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα ανακοινώνει την αγορά του πίνακα ο Άγιος Πέτρος του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, El Greco. Τα 290 εκατομμύρια δραχμές για την αγορά του έργου συγκεντρώθηκαν από προσφορές ιδρυμάτων, καλλιτεχνών και πολιτών. 2000 και σαν σήμερα η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί τον στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς. 2006 και σαν σήμερα ο Υπουργός Πεχοδέ Γιώργος Σουφλιάς παρουσιάζει το σχέδιο για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό. Από τα 5.300 στρέμματα του συνόλου της έκτασης, τα 1.000 θα διατεθούν για οικιστική ανάπτυξη, ενώ θα είναι δυνατή η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Σαν σήμερα το 1810 είχε γεννηθεί ο Ρόμπερτ Σούμαν, γερμανός συνθέτης από τους κορυφαίους της εποχής του ρομαντισμού. Σαν σήμερα το 1955 γεννήθηκε ο Tim Berners-Lee, Βρετανός μηχανικός υπολογιστών που ανακάλυψε το 3W και ουσιαστικά έκανε πραγματικότητα το ίντερνετ. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1987 έφυγε από την ζωή ο Αλέξανδρος Ιόλας, Έλληνας γκαλερίστας και σημαντικός συλλέκτης έργων μοντέρνας τέχνης. Αφού είδαμε μαζί την στήλη του σαν σήμερα, είδαμε λοιπόν γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Πάμε να δούμε και τον καιρό. Έθριος λέει θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα υπάρξουν στα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Να δούμε λίγο πιο αναλυτικά την πρόγνωση. Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα βυτικά ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 17 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Βυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς, σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 19 έως 30 και στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
Για την Αθεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Στερεάς και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 υποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα για Κυκλάδες και Κρήτη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 με 29 και στην Κρήτη έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός, αραιές νεφώσεις από το βράδυ. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 31 και στα ανατολικά έως 29 βαθμούς Κελσίου. Τέλος για τη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε θα περάσουμε και στην πρώτη μας διακοπή. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας. Θα μπούμε στο politica.gr και θα δούμε παρέα κάποιες από τις ειδήσεις του.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών μεταφέρθηκε ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και ο οποίος φέρεται να είναι μέλος της Χαμάς και κατηγορείται για τρομοκρατία. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο της εγκατάστασης δομής μεταναστών στο πρώην κταίο στην περιοχή του Καρτερού από την πλευρά του Δήμου Χερσονήσου, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στον Πολίτικα ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης. Προκρίνονται τώρα δύο ιδιωτικοί χώροι στην οδό Ηρακλείου Μυρών. Οι κάτοικοι του Καρτερού και των γύρω περιοχών αντιδρούν στη δημιουργία δομής μεταναστών στο πρώην κταίο και αύριο έχουν προγραμματίσει επιτόπου συγκέντρωση και πορεία προς την περιφέρεια. Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου τάχθηκε ομόφωνα κατά της εγκατάστασης της δομής ύστερα από τη χθεσινή έκτακτη επί του θέματος συνεδρίασή του. Οι Υπουργοί Άμυνας Ελλάδας, Γαλλίας και Ολλανδίας δέχθηκαν παρενόχληση μέσω ασυρμάτου από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου κατά την άφηξή τους στην Κύπρο. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και αναφορές σε παρακράτος από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη σε ομιλία του χθες στα καλέσσα του Δήμου Μαλεβιζίου. Την τελευταία τους δοκιμασία στις πανελλαδικές εξετάσεις δίνουν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων ολοκληρώνοντας τον κύκλο των μαθημάτων προσανατολισμού για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα αναμένεται να εκδικαστεί μετά από 7 χρόνια η υπόθεση της Κάλιας Λάμα που σκοτώθηκε τον Αύγουστο του 2019 σε φρικτό τροχαίο στην Αγία Πελαγία. Στη διεθνή επικαιρότητα κορυφώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με επιθέσεις και από τις δύο πλευρές μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, πυροδοτώντας φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ. Τα ξημερώματα, ένα ντρόουν εξεράγει στην περιοχή Όρχεη της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, χωρίς να προκαλέσει θύματα. Οι αρχές διερευνούν τώρα τις συνθήκες του συμβάντος. Στην αθλητική επικαιρότητα, περισσότεροι από 13.000 φίλαθλοι βρέθηκαν στις εξέδρες του Παγκριτίου Σταδίου και αποθέωσαν την Εθνική Ελλάδας, παρότι τήθηκε 1-0 από την

0: Ιταλία. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Ζέστη σήμερα και στο Ηράκλειο με θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 27 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Έτοιμος για μπάλα.
4: Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου Δημήτρης Ιφάκης. Όπως είπαμε, σε αυτό εδώ το μέρος θα περάσουμε στο politica.gr και θα δούμε μαζί κάποιες από τις ειδήσεις του. Politica.gr λοιπόν, το site μας, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Politica.gr, μας ακούτε και ζωντανά, ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7.

Ακυβέρνητο έμεινε σκάφος με 6 Βρετανούς. Τέσσερις ημέρες τον παρακολουθούσαν η επιχείρηση παγίδευσης του 37χρονου της Χαμάς που φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα. ΒΟΑΚ οδηγούσε φορτωμένος με μεγάλη ποσότητα κάναβης.

7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες. Τουλάχιστον 15 είναι νεκροί από τον σεισμό. Συγκλονιστικά βίντεο. Εξωδικαστικός. Οι τρεις αλλαγές που φέρνουν μεγαλύτερα κουρέματα και σώζουν την πρώτη κατοικία.

Αίγυο, πώς συνελήφθη 27 χρόνια μετά τη δολοφονία στην Αυστραλία ο καταζητούμενος της Ιντερπόλ. Έντρομοι κάτοικοι στην Εύβοια, 65 χρόνια δεν έχω καταλάβει τέτοιο σεισμό. Εικόνες καταστροφής στην Δαφνούσα.

Θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά τώρα κάποιες από τις ειδήσεις που μόλις τώρα ακούσατε σε τίτλους. Περιπέτεια για σκάφος με 6 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, υπήκοους Μεγάλης Βρετανίας, εχθές στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αφράτων και Δίκτενας. Όπως ενημερώθηκε το πρώτο λιμενικό τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων για κυβερνησία λόγω μηχανικής βλάβης. Στο σημείο μετέβησαν η σωστική λέμβος Γίγας, καθώς και ένα περιπολικό όχημα του λιμενικού σώματος από ξηράς. Το σκάφος κατέπλευσε με ασφάλεια στο λιμάνι του Κολυμβαρίου με την ασυνδρομή του Γίγας, με τους επιβαίνοντες του να είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Από το πρώτο λιμενικό τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων απαγορεύτηκε ο απόπλους του εν λόγω σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαίωσης αξιοπλοείας. Από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Στην σύλληψη ενός 28χρονου προχώρησαν αστυνομικές αρχές το απόγευμα της Κυριακής. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο στο όχημά του, στον ΒΟΑΚ, στο ύψος των Σισών. Μάλιστα, ο έλεγχος απέδωσε καρπούς αφού εντοπίστηκε ποσότητα 1,7 κιλά κάναβης.

Όμως η εξέλιξη βρίσκεται μία από τις σοβαρότερες αντιτρομοκρατικές υποθέσεις των τελευταίων ετών. Μετά την ασύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με την Χαμάς και να είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, κατηγορείται ότι ήθελε να αιματοκυλήσει την Κρήτη με τρόπο τον οποίο ήδη ξέρουν οι αρχές. Ο 37χρονος Παλαιστίνιος έκανε μόνο ένα λάθος όταν είχε προσαχθεί από τις αρχές στο Ηράκλειο και είχε ταυτοποιηθεί μαζί με άλλους ομοεθνείς του. Όλο τον υπόλοιπο καιρό περνούσε σχεδόν αόρατος στα ταξίδια του προς την Αθήνα αλλά και τη Γερμανία. Ο Παλαιστίνιος έσπασε στην ανάκριση όταν κατάλαβε πως τα στελέχη της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής είχαν όλα τα στοιχεία που τον αφορούσαν. Ο φόβος του πλέον είναι ένας, να μην τον παραδώσουν στις αρχές του Ισραήλ. Ο συλληφθής μεταφέρεται σήμερα Δευτέρα στην Αθήνα, υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον του ειδικού εφέτη ανακριτή που χειρίζεται υποθέσεις τρομοκρατίας, ενώ οι ελληνικές αρχές συνεχίζουν να ξετυλίγουν το κουβάρι μιας υπόθεσης με διεθνείς προεκτάσεις που εκτείνεται από την Κύπρο και την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία και τη Μαλαισία. Σύμφωνα με πληροφορίες του politica.gr, οι ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας γνώριζαν εδώ και περίπου 15 ημέρες ότι ένα πρόσωπο κλειδί της υπόθεσης βρισκόταν στην Κρήτη. Ωστόσο, η ακριβής τοποθεσία του παρέμενε άγνωστη. Μετά από συντονισμένες ενέργειες της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, ο 37χρονος εντοπίστηκε τελικά στον Άγιο Νικόλαο, όπου εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος σε ξενοδοχειακή μονάδα. Ακολούθησε μια επιχείρηση απόλυτης μυστικότητας. Για 4 συνεχόμενες ημέρες, στελέχη της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής παρακολουθούσαν διακριτικά κάθε του κίνηση, χαρτογραφώντας επαφές, συνήθειες και διαδρομές. Οι αρχές περίμεναν την κατάλληλη στιγμή ώστε να επέμβουν χωρίς να υπάρξει κίνδυνος διαφυγής ή ενεργοποίησης οποιοδήποτε σχεδίου βρισκόταν σε εξέλιξη. Η επιχείρηση με την κωδική ονομασία Odin ολοκληρώθηκε με την σύλληψή του χωρίς ο ίδιος να προλάβει να αντιδράσει. Η αφετηρία της έρευνας εντοπίζεται στην Κύπρο όταν πληροφορίες της Ισραηλινής Μοσάντ οδήγησαν τις κυπριακές αρχές στην εξάρθρωση πυρήνα υπόπτων μελών της Χαμάς. Στις 21 Μαΐου συνελήφθη 38χρονος Παλαιστίνιος στην περιοχή της ακτής του Κυβερνήτη, ενώ 2 ημέρες αργότερα ακολούθησε δεύτερη σύλληψη 32χρονου στις περιοχές Καμάρες. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν χημικές πρόδρομες ουσίες, μεταξύ των οποίων νητρική αμμονία, υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή ισχυρών εκρηκτικών μειγμάτων. Η καθοριστική εξέλιξη ήρθε κατά την ανάκριση του 32χρονου, ο οποίος φέρεται να αποκάλυψε στις αρχές ότι σχεδιαζόταν τρομοκρατική ενέργεια εναντίον Ισραηλινού στόχου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπέδειξε τον 37χρονο που βρισκόταν στην Ελλάδα ως πρόσωπο με κομβικό ρόλο στην υπόθεση. Οι πληροφορίες διαβιβάστηκαν άμεσα στην ΕΥΠ, η οποία ενεργοποίησε μηχανισμό συνεργασίας με τις κυπριακές υπηρεσίες και την Αντιτρομοκρατική.

Ο 37χρονος γεννημένος στην Αίγυπτο και παλαιστινιακής καταγωγής διέμενε μόνιμα στην Ελλάδα έχοντας λάβει καθεστώς ασύλου, γεγονός που του επέτρεπε να ταξιδεύει εντός της ζώνης Σέγγεν. Οι αρχές έχουν ήδη καταγράψει μετακινήσεις στους ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών η Ελβετία και η Γερμανία, ενώ εξετάζονται και επαφές που φέρεται να είχε με πρόσωπα που απασχολούν τις γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας. Κατά πληροφορίες, αμέσως μετά τη σύλληψή του φέρεται να παραδέχθηκε τη σχέση του με τη Χαμάς, δηλώνοντας ότι ενεργούσε για λόγους που συνδέονται με την παλαιστινιακή υπόθεση. Παράλληλα, φέρεται να ομολόγησε ότι τον Αύγουστο του 2025 ταξίδεψε στη Μαλαισία, όπου εκπαιδεύτηκε σε στρατόπεδο της οργάνωσης στην κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών με την χρήση κοινών χημικών υλικών που διατίθενται ελεύθερα στην αγορά. Υποστήριξε ωστόσο ότι στη συνέχεια αποστασιοποιήθηκε από το σχέδιο, επιστρέφοντας μέρος των χρημάτων που είχε λάβει και ακυρώνοντας παραγγελίες χημικών ουσιών. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα στο διαμέρισμα που διέμενε στα Κάτω Πατήσια κατά τους χειμερινούς μήνες. Κατά την έφοδο της αντιτρομοκρατικής εντοπίστηκαν υλικά και εξοπλισμός που σύμφωνα με τις αρχές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συναρμολόγηση εκρηκτικού μηχανισμού. Το γεγονός ότι τα ευρήματα εντοπίστηκαν στην Αθήνα ενώ ο ίδιος εργαζόταν στην Κρήτη έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στους αναλυτές ασφαλείας, οι οποίοι εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια σχετικά με το χρόνο και τον τόπο εκδήλωσης ενός πιθανού χτυπήματος. Παρότι ο κατηγορούμενος επιμένει ότι δεν σχεδίαζε ενέργεια σε ελληνικό έδαφος, οι αρχές παραμένουν επιφυλακτικές, ειδικά λόγω της παρουσίας μεγάλου ρυθμού Ισραηλινών επισκεπτών στην περιοχή όπου εργαζόταν, αλλά και της αναμενόμενης άφιξης Ισραηλινού κρουαζιερόπουλου στην Κρήτη τις επόμενες ημέρες. Το επόμενο κρίσιμο στάδιο της έρευνας αφορά την ανάλυση των ψηφιακών πιστηρίων που κατασχέθηκαν. Κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και αποθηκευτικά μέσα έχουν ήδη μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αθήνας, όπου ειδικοί επιχειρούν να αποκρυπτογραφήσουν συνομιλίες, επαφές και πιθανές οδηγίες που ενδέχεται να αποκαλύψουν το εύρος του δικτύου. Οι αρχές καλούνται πλέον να απαντήσουν σε δύο κρίσιμα ερωτήματα: εάν η σύλληψη απέτρεψε ένα επικείμενο τρομοκρατικό χτύπημα και αν ο 37χρονος δρούσε μόνος ή αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου επιχειρησιακού δικτύου με παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η απάντηση αναμένεται να δοθεί μέσα από τα ψηφιακά ίχνη που άφησε πίσω του άνθρωπος που για 4 ημέρες βρισκόταν υπό στενή παρακολούθηση μέχρι τη στιγμή που οι ελληνικές αρχές αποφάσισαν να κλείσουν τον κλειό γύρω του. Η μεταγωγή του 37χρονου στην Γαδά το πρωί της σημερινής ημέρας σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας και ιδιαίτερα κρίσιμης φάσης της έρευνας. Οι αποκαλύψεις που έχουν ήδη προκύψει από την ανάκρισή του σε συνδυασμό με τα ψηφιακά πιστήρια, τις διεθνείς διασυνδέσεις και τα στοιχεία που ανταλλάσσονται με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών συνθέτουν την εικόνα ενός προσώπου που επί χρόνια κινούνταν σχεδόν αόρατα, χτίζοντας επαφές και αποκτώντας επιχειρησιακή εκπαίδευση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι ελληνικές αρχές εξετάζουν πλέον κάθε πτυχή της δράσης του, επιχειρώντας να διαπιστώσουν εάν έδρασε μόνος ή ως μέρος ενός ευρύτερου δικτύου με διεθνείς προεκτάσεις. Το ενδιαφέρον στρέφεται ιδιαίτερα στο διάβλο της Μαλαισίας, στις επαφές του με στελέχη της Χαμάς και στον ταυτοποιημένο εκπαιδευτή που φέρεται να διαδραμάτισε κομβικό ρόλο στην επιχειρησιακή του κατάρτιση.

Σοκ από τα εργατικά ατυχήματα, ξεπέρασαν τις 20.000 το 2025. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η αύξηση των εργατικών ατυχημάτων στη χώρα, καθώς τα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας για το 2025 καταγράφουν νέο αρνητικό ρεκόρ. Μέσα σε 4 χρόνια τα αναγγελθέντα εργατικά ατυχήματα έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 70%, ενώ σταθερά υψηλός παραμένει ο αριθμός των εργαζομένων που χάνουν την ζωή τους εν ώρα εργασίας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το 2025 καταγράφηκαν 20.498 εργατικά ατυχήματα έναντι 17.359 το 2024. Η ανωδική πορεία είναι συνεχής τα τελευταία χρόνια, καθώς το 2023 είχαν αναγγελθεί 14.920 ατυχήματα, το 2022 14.388 και το 2021 μόλις 11.957. Μέσα σε μία τετραετία τα περιστατικά αυξήθηκαν κατά 8.541, γεγονός που αποτυπώνει την διεύρυνση του προβλήματος σε ολόκληρη την αγορά εργασίας. Η αύξηση των ατυχημάτων καταγράφεται παρά το γεγονός ότι οι έλεγχοι έχουν ενταθεί. Κατά την διάρκεια του 2025, οι υπηρεσίες επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας στην εργασία πραγματοποίησαν συνολικά 29.178 ελέγχους σε επιχειρήσεις και χώρους εργασίας. Από τους ελέγχους αυτούς προέκυψαν 3.981 κυρώσεις, ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ξεπέρασαν τα 5,2 εκατομμύρια ευρώ. Τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα σημειώνονται σε κλάδους με μεγάλο αριθμό εργαζομένων. Το λιανικό εμπόριο βρίσκεται στην πρώτη θέση, συγκεντρώνοντας το 20% των διερευνηθέντων περιστατικών. Ακολουθούν τα καταλύματα και ο τουρισμός με ποσοστό 8,9%, η δημόσια διοίκηση και άμυνα με 8,7%, οι κατασκευές με 7,5%, η βιομηχανία τροφίμων με 7% και το χονδρικό εμπόριο με 6,3%. Σημαντικό αριθμό ατυχημάτων εμφανίζει και ο τομέας της υγείας, όπου καταγράφεται το 4,7% των περιστατικών. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο σε βαριές ή επικίνδυνες εργασίες, αλλά αφορά πλέον ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Την ίδια ώρα σταθερός παραμένει ο αριθμός των θανατηφόρων εργατικών δυστυχημάτων. Το 25 έχασαν τη ζωή τους 47 εργαζόμενοι, έναντι 48 το 2024. Ο ίδιος αριθμός θανάτων είχε καταγραφεί και το 2023, ενώ το 2022 και το 2021 είχαν σημειωθεί από 46 θάνατοι. Παρότι δεν εμφανίζεται αύξηση στα θανατηφόρα περιστατικά, τα στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν κάθε εβδομάδα ένας εργαζόμενος χάνει τη ζωή του σε χώρο εργασίας. Οι οικοδομές βεβαίως παραμένουν η πιο επικίνδυνη εργασία. Ο κλάδος των κατασκευών εξακολουθεί να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό θανατηφόρων ατυχημάτων. Από τα 47 εργατικά δυστυχήματα που σημειώθηκαν το 2025, τα 23 καταγράφηκαν σε εργοτάξια, οικοδομές και τεχνικά έργα. Οι πτώσεις από ύψος εξακολουθούν να αποτελούν τη συχνότερη αιτία θανάτου στους χώρους εργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας, 23 από τα 47 θανατηφόρα δυστυχήματα συνδέθηκαν με πτώσεις εργαζομένων. Ακολουθούν τα δυστυχήματα που προκλήθηκαν από πρόσκρουση ή πτώση οχήματος με 7 περιστατικά, τα ατυχήματα κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης με 6 περιστατικά και τα συμβάντα που σχετίζονται με την διακίνηση και μεταφορά φορτίων με 5 περιστατικά. Ένας στους 3 νεκρούς ήταν αλλοδαπός. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους. Το 2025 έχασα την ζωή τους 15 αλλοδαποί εργαζόμενοι, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο 1 τρίτο των συνολικών θανάτων. Από τους 15 θανάτους, οι 12 καταγράφηκαν σε οικοδομές και τεχνικά έργα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας, το 60% των θανατηφόρων ατυχημάτων στις τεχνικές εργασίες αφορούσε αλλοδαπούς εργαζόμενους. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και ολοκληρώνουμε κάπου εδώ την πρώτη μας ώρα στον αέρα του Politika. Οπότε περνάμε σε μία ακόμη διακοπή και επιστρέφουμε σε μερικά λεπτά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
5: Γεια σας, είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου κι αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα. Πολλές φορές μελαγχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
6: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
7: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.

Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και πάλι κοντά σας. Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Λοιπόν, πριν να πούμε οτιδήποτε άλλο, για ακούστε κάτι το οποίο ενδεχομένως να σας ενδιαφέρει, μιας που λίγες ημέρες μείνανε για την έναρξη του Μουντιάλ. Και η Win Masters προσφέρει ίσως τα περισσότερα ειδικά στοιχήματα από όλες τις άλλες στοιχηματικές στην Ελλάδα. Τι μπορείς να βρεις, ειδικά ομάδων, ειδικά παιχτών, έτσι για να μάθεις κιόλας πόσο δίνει τον Ρονάλντο για πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης. Και παρεπιπτόντως, αν ποντάρεις κιόλας την Win Masters τον πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης, παίρνεις 5 δώρα για κάθε γκολ που βάζει. Πώς σας ακούγεται αυτό? Υπέροχο νομίζω και άκρος δελεαστικό.

Και αφού αναφερθήκαμε και στην Win Masters, έτσι που είναι μαζί μας, είναι στην παρέα μας, είναι στη συντροφιά μας, πάμε έτσι να δούμε παρέα κάποια θεματάκια πιο καθημερινά, πιο πρακτικά. Πάμε να σας δώσουμε εκείνη την πληροφορία που, όπως λέω εγώ, μπορεί να σας φανεί χρήσιμη. Θα ξεκινήσουμε με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Αυλαία σήμερα για τα γέλε. Με τα μαθήματα προσανατολισμού, λοιπόν, ολοκληρώνεται σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου, η διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, των Γενικών Λυκείων, σηματοδοτώντας το τέλος μιας απαιτητικής περίοδου για χιλιάδες μαθητές που διεκδικούν μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι υποψήφοι σήμερα εξετάστηκαν, γιατί έχει ξεκινήσει από το πρωί η διαδικασία, στα τελευταία εξεταζόμενα μαθήματα ανά ομάδα προσανατολισμού, στην ιστορία για τις ανθρωπιστικές σπουδές, στη φυσική για τις θετικές σπουδές και τις σπουδές υγείας και στην οικονομία για τις σπουδές οικονομίας και πληροφορικής. Με την ολοκλήρωση της σημερινής διαδικασίας πέφτει η αυλαία των πανελλαδικών για τα ΓΕΛ, ενώ η εξεταστική περίοδος συνεχίζεται για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ. Υπενθυμίζεται ότι από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για όσους υποψήφιους απαιτείται να εξεταστούν σε αυτά για την εισαγωγή τους σε συγκεκριμένες σχολές. Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην ανακοίνωση των βαθμολογιών και στη διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου, το οποίο και θα καθορίσει ουσιαστικά την εισαγωγή των υποψηφίων στα πανεπιστημιακά τμήματα της χώρας. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα σε σχέση με την περσινή χρονιά. Εφόσον δεν προκύψουν απρόπτα, οι βαθμολογίες εκτιμάται ότι θα ανακοινωθούν προς τα τέλη Ιουνίου, ενώ οι βάσεις εισαγωγής και τα ονόματα των επιτυχώντων αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα στα τέλη Ιουλίου. Ενώ οι μαθητές, όπως είπαμε, των ΑΓΕΛ ολοκληρώνουν σήμερα την προσπάθειά τους, οι πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίζονται για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Αύριο, λοιπόν, 3η 9 Ιουνίου, οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν σε μαθήματα ειδικότητας, υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, εφαρμογές, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών. Οι εξετάσεις ειδικότητας θα συνεχιστούν έως και τις 15 Ιουνίου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάσταση στην Βόρεια Εύβοια, όπου τις τελευταίες ώρες καταγράφηκε έντονη σεισμική δραστηριότητα, προκαλώντας ζημιές σε κτίρια και ανησυχία βεβαίως στους κατοίκους. Για προληπτικούς λόγους, αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας ορισμένων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, καθώς και του Γυμνασίου Προκοπίου, που εντοπίστηκαν ζημιές από τις σεισμικές δονήσεις. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τα σοβαρότερα προβλήματα καταγράφηκαν στην Δαφνούσα, όπου σημειώθηκαν καταρρεύσεις τείχων κατοικιών, ενώ στο Προκόπι διαπιστώθηκαν νέες ρογμές σε κτίρια που είχαν ήδη επιβαρυνθεί από προηγούμενη σεισμική δραστηριότητα. Παράλληλα, αναφέρθηκαν μικρές κατολισθήσεις σε ορισμένα σημεία του οδικού δικτύου. Ωστόσο, οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά στην περιοχή. Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Παιδείας, έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητοι έλεγχοι σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα που λειτουργούν ως εξεταστικά κέντρα και κρίθηκαν ασφαλή για την αφιλοξενία των υποψηφίων. Το Υπουργείο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, τις τοπικές αρχές και τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, ενώ έχουν εξεταστεί και εναλλακτικά επιχειρησιακά σχέδια σε περίπτωση που απαιτηθεί μεταφορά ή αναπροσαρμογή εξεταστικών κέντρων. Ταυτόχρονα, στην περιοχή παραμένουν σε επιφυλακή δυνάμεις της πολιτικής προστασίας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ειδικών μονάδων της ΕΜΑΚ, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση οποιοδήποτε ενδεχομένου και την διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων.
Παράλληλα με τις πανελλαδικές, το εκπαιδευτικό σύστημα βρίσκεται στην τελική φάση της φετινής σχολικής χρονιάς. Οι προαγωγικές εξετάσεις στα λύκεια ολοκληρώνονται στις 12 Ιουνίου, ενώ οι εξετάσεις στα γυμνάσια αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 15 Ιουνίου. Την ίδια ημέρα κλείνουν και τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία της χώρας, σηματοδοτώντας την έναρξη των θερινών διακοπών για τους μικρότερους μαθητές. Δύσκολα, λέει, ήταν τα θέματα στην φυσική, βατά στην ιστορία και αναμενόμενα στην οικονομία. Οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι τα θέματα δεν έκρυβαν ιδιαίτερες εκπλήξεις ως προς τις ενότητες που επιλέχθηκαν. Ωστόσο, η διαβάθμιση της δυσκολίας ήταν διαφορετική αναμάθημα, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει και την τελική κατανομή των βαθμολογιών. Η φυσική φαίνεται ότι κινήθηκε σε γνώριμο εξεταστικό πλαίσιο με τυπικές ερωτήσεις θεωρίας στο θέμα Α και διαβαθμισμένες ασκήσεις στα επόμενα θέματα. Η πρώτη εικόνα δείχνει ότι τα θέματα απαιτούσαν πολύ καλή γνώση της ύλης και όχι απλή αποστήθηση τύπων. Η επιτυχής διαχείριση των τελευταίων ερωτημάτων προϋπέθεται μεθοδική επίλυση και σωστή διαχείριση χρόνου. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές θα μπορέσουν να διεκδικήσουν υψηλές βαθμολογίες χωρίς όμως να θεωρείται εύκολη η προσέγγιση του άριστα. Τώρα, στην ιστορία, τα θέματα φαίνεται να κάλυψαν αντιπροσωπευτικά μεγάλο μέρος της εξεταστέας ύλης. Οι ορισμοί αφορούσαν χαρακτηριστικές έννοιες όπως οι εθνικές γιές, ο οργανικός νόμος και το εθνικών κομιτάτων, ενώ ζητήθηκαν ζητήματα οικονομικής ιστορίας, προσφυγικού ελληνισμού, πελατειακών δικτύων και ποντιακού ελληνισμού. Ιδιαίτερα θετικά αξιολογείται το γεγονός ότι δεν υπήρξαν ακραία εξειδικευμένα ή παγιδευτικά ερωτήματα. Οι υποψήφοι κλήθηκαν να συνδυάσουν γνώσεις από το σχολικό βιβλίο με επεξεργασία ιστορικών πηγών. Επιβραβεύτηκε η οργανωμένη ανάπτυξη ιστορικού λόγου και όχι η μηχανική απομνημόνευση. Τέλος, στην οικονομία, η εικόνα που προκύπτει είναι αυτή ενός μαθήματος που κινήθηκε στα αναμενόμενα επίπεδα δυσκολίας. Οι ερωτήσεις θεωρίας και πολλαπλής επιλογής ακολούθησαν την συνηθισμένη φιλοσοφία του μαθήματος. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι καλά διαβασμένοι μαθητές δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες. Η ύλη εκπροσωπήθηκε ισορροπημένα.

αφήνουμε τα των Πανελληνίων και περνάμε στα ακαθάριστα οικόπεδα για να σας δώσουμε την πληροφορία για το πότε λύγει η προθεσμία. Λοιπόν, εντός των επόμενων ημερών και συγκεκριμένα μέχρι 15 Ιουνίου πρέπει να έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα από τους ιδιώτες και μάλιστα να μην ξεχνούν ότι πρέπει να έχει δηλωθεί και η όλη διαδικασία στην αντίστοιχη πλατφόρμα στο ακαθάριστα.apps.gov.gr. Η υποχρέωση δεν αφορά μόνο τα εντός σχεδίου οικόπεδα, αλλά και περιοχές εκτός σχεδίου, εφόσον στο οικόπεδο υπάρχει κτίσμα. Ιδάλλως προβλέπεται πρόστιμο από 200 έως 2.000 ευρώ. Αφορά οικόπεδα εντός σχεδίου ή ορίων οικισμού, ακόμα και αν δεν έχουν εγκεκριμένο ρημοτομικό, ακάλυπτους χώρους εντός σχεδίου. Επίσης, οικόπεδα σε απόσταση 100 μέτρων από τα όρια του οικισμού ή της πόλης, εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία, καθώς και οικόπεδα σε εκτός σχεδίου περιοχές που έχουν κάποιο κτίσμα, όχι χωράφια ή δασικές χορτολιβαδικές εκτάσεις. Σημειώνεται ότι ο χώρος πρέπει να διατηρείται καθαρός μέχρι το τέλος της αντιπυρικής περίοδου στις 31 Οκτωβρίου. Αφού πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός οικοπαίδου, πρέπει να δηλωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με το εύληπτο όνομα Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών, ακαθάριστα όπως σας είπα .apps.gov.gr. Δίνεται ωστόσο η δυνατότητα να δηλωθεί και μέσω ΚΕΠ ή στην απλησιέστερη στην ιδιοκτησία πυροσβεστική υπηρεσία. Υποχρέωση καθαρισμού δεν έχει μόνο ο ιδιοκτήτης, αλλά ο νομέας ή ο επικαρποτής ή ο μισθωτής του ακινήτου. Αυτό που δεν διευκρινίζεται είναι ποιος θα φέρει την ευθύνη έναντι του νόμου. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 100 ευρώ εάν δεν δηλώσουν τον καθαρισμό στην πλατφόρμα. Αν ούτε έχουν καθαρίσει το οικόπεδο, ούτε το έχουν δηλώσει, το πρόστιμο γίνεται 500 ευρώ μόνο για τη μη δήλωση. Διευκρινίζεται ότι η ψευδής δήλωση είναι ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Εάν κάποιος δεν καθαρίσει το οικόπεδο, τότε το επιβάλλεται πρόστιμο από το Δήμο ή την πυροσβεστική υπηρεσία ύψους 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο όριο τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ. Παράλληλα, γίνεται αυτεπάγγελτος καθαρισμός του οικοπέδου από το Δήμο. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων, το Υπουργείο προωθεί και νέες πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη σε χώρες με μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, όπως για παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία. Ένα από τα βασικά εργαλεία που εξετάζονται είναι η προδιαγεγραμμένη καύση, δηλαδή η ελεγχόμενη καύση χαμηλής βλάστησης σε συγκεκριμένες περιοχές κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, με στόχο τη μείωση της καύσιμης ύλης πριν την έναρξη της θερινής περίοδου. Το μέτρο εφαρμόζεται με τη συνεργασία ειδικών, δασολόγων και επιστημονικών φορέων και υποστηρίζεται από οργανισμούς όπως η WWF, καθώς και από πανεπιστημιακά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Παράλληλα, στο νέο νομοσχέδιο προβλέπεται και η εφαρμογή της ελεγχόμενης βόσκησης, μέσω της οποίας δήμοι και περιφέρειες θα μπορούν να παραχωρούν εκτάσεις σε κτηνοτρόφους, ώστε τα ζώα να μειώνουν φυσικά τη χαμηλή βλάστηση που αποτελεί καύσιμη ύλη για τις πυρκαγιές. Οι απαιτούμενες εργασίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων απομάκρυνση ξηρής βλάστησης και φυτικών υπολοιμάτων, κλάδεμα δέντρων και αραίωση θάμνων, συλλογή και μεταφορά υλικών καθαρισμού, απομάκρυνση έφλεκτων υλικών και απορριμμάτων, διατήρηση χαμηλού φορτίου καύσιμης ύλης καθ' όλη την περίοδο υψηλού κινδύνου. Όπως ορίζεται από την ΑΚΙΑ, οι Δήμοι αξιοποιούν το Εθνικό Μητρό για την υποστήριξη των ελέγχων, ενώ το πυροσβεστικό σώμα διενεργεί ελέγχους αποκλειστικά κατόπιν καταγγελίας κατά την αντιπυρική περίοδο. Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προβλέπονται οι κυρώσεις ως εξής. Για μη υποβολή δήλωσης 500 ευρώ, εφόσον δεν
δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης. 100 ευρώ εφόσον έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση. Και όπως είπαμε, για μη καθαρισμό οικοπαίδου ακάλυπτου χώρου σε 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Με ελάχιστο ποσό 200 ευρώ και ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ. Όπως τον 1.000 ευρώ.

0: Και λίγο πριν να ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ το ημίωρο, να σας θυμίσω πως και σήμερα μαζί μας βρίσκεται το VNY Concept Store, ένας χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Εκεί θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφορά στην κομψότητα αλλά και την περιποίηση.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
0: VNY Concept Store λοιπόν, στην οδό 1821, στον αριθμό 29 ή online στο vnyglasses.com. Και με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και αυτού εδώ του ημιώρου, του τρίτου κατά σειρά. Οπότε περνάμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στη Γαδά μεταφέρθηκε ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη, φέρεται να είναι μέλος της Χαμάς και κατηγορείται για τρομοκρατία. Η κατάθεση του 37χρονου αποτυπώνει προετοιμασία πληγμάτων και σε άλλες χώρες, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στη σύλληψη 28χρονου προχάρησαν οι αστυνομικές αρχές καθώς κυκλοφορούσε στο ΒΟΑΚ με 1,7 κιλά κάναβης. Σήμερα αναμένεται να εκδικαστεί μετά από 7 χρόνια η υπόθεση της Κάλιας Λάμα που σκοτώθηκε τον Αύγουστο του 2019 σε φρικτό τροχαίο στην Αγία Πελαγία. Ομόφωνο όχι για τη δημιουργία δομής μεταναστών στο πρώην κταίο Καρτερού από το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου. Περιπέτεια για 6 Βρετανούς στα Χανιά καθώς το σκάφος έμεινε ακυβέρνητο με τη βοήθεια του λιμενικού κατέπλευσε στο λιμάνι του Κολυμβαρίου. Οι Υπουργοί Άμυνας Ελλάδας, Γαλλίας και Ολλανδίας δέχτηκαν παρενόχληση μέσω ασυρμάτου από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου κατά την άφιξή του στην Κύπρο. Εργασίες ασφαλτόστρωσης αυτή την ώρα στο κέντρο του Ηρακλείου κοντά στις οδούς Αβέροφ και Εύανς. Στους 15 ανέβηκαν τα θύματα από τον ισχυρό σεισμό 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες. Περισσότεροι από 13.000 φιλάθλοι βρέθηκαν στις εξέδρες του Παγκριτίου Σταδίου και αποθέωσαν την Εθνική Ελλάδας, παρότι ιτήθηκε 1-0 από την Ιταλία. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoolet.gr. Ηλιοφάνεια στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδέρος παρπαστάθη ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68

0: έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Εδώ είμαστε και πάλι πίσω στο στούντιο του Πολίτικα 89,8. Λοιπόν, πάμε στο χρόνο που έχουμε στην διάθεσή μας, έτσι να μιλήσουμε για 2-3 θεματάκια. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας και τον Νίκο τον Αγγελάκη, ο οποίος θα μας παρουσιάζει και τα θέματα που φιλοξένησε σήμερα στην εκπομπή του. Ως ότου συμβεί αυτό, θα μιλήσουμε για τον εξοδικαστικό και για τις τρεις αλλαγές που φέρνουν μεγαλύτερα κουρέματα και ουσιαστικά σώζουν την πρώτη κατοικία. Από τον Σεπτέμβριο ανοίγει πλατφόρμα για οφειλές από 5.000 ευρώ. Δίνεται δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας με ρευστοποίηση άλλων ακινήτων και νέα ευκαιρία σε χιλιάδες οφειλέτες που έχασαν την προηγούμενη ρύθμιση. Σημαντικές αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, λοιπόν, φέρνει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με στόχο να διευρύνει τον αριθμό των δικαιούχων και να δώσει νέες δυνατότητες προστασίας της πρώτης κατοικίας. Οι νέες ρυθμίσεις που αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή από το Σεπτέμβριο, μετά την αναβάθμιση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ανοίγουν το δρόμο για περισσότερες ρυθμίσεις, μεγαλύτερα κουρέματα και χαμηλότερες δόσεις. Οι παρεμβάσεις αφορούν κυρίως τρεις κατηγορίες οφειλετών: όσους έχουν μικρά χρέη, όσους διαθέτουν περισσότερα από ένα ακίνητα και επιθυμούν να διασώσουν την κύρια κατοικία τους, αλλά και όσους έχασαν παλαιότερη ρύθμιση του εξοδικαστικού. Η πρώτη αλλαγή αφορά τους οφειλέτες με βασικές οφειλές από 5 έως 10.000 ευρώ προς την ΑΔΕ. Μέχρι σήμερα οι συγκεκριμένοι οφειλέτες αποκλείονταν από τον εξοδικαστικό μηχανισμό, καθώς το ελάχιστο όριο οφειλής ήταν οι 10.000 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση, έως και 1 εκατομμύριο οφειλέτες αποκτούν για πρώτη φορά πρόσβαση στην διαδικασία, με δυνατότητα απολιετών δόσεων και ευνοϊκών όρων αποπληρωμής. Η δεύτερη και σημαντικότερη αλλαγή αφορά την προστασία της κύριας κατοικίας. Για πρώτη φορά ο οφειλέτης που διαθέτει περισσότερα από ένα ακίνητα θα μπορεί να επιλέγει ποια περιουσιακά στοιχεία θα αξιοποιηθούν για την αποπληρωμή των χρεών του και ποια θα εξαιρεθούν από τη διαδικασία. Στην πράξη, ο οφειλέτης θα μπορεί να ζητά τη διάσωση της κύριας κατοικίας του και να προτείνει τη ρευστοποίηση άλλων ακινήτων, όπως οικοπαίδων, αγροτεμαχίων ή εξοχικών κατοικιών, ώστε να μειωθεί το χρέος του. Μέχρι σήμερα, ο αλγόριθμος του εξοδικαστικού αξιολογούσε το σύνολο της περιουσίας ως ενιαίο πακέτο, γεγονός που σε πολλές περιπτώσεις οδηγούσε σε απώλεια όλων των ακινήτων. Μετά την αναβάθμιση της πλατφόρμας, κάθε οφειλέτης θα λαμβάνει δύο εναλλακτικές προτάσεις ρύθμισης. Η πρώτη θα βασίζεται στο σύνολο της περιουσίας του, όπως ισχύει σήμερα. Η δεύτερη θα υπολογίζεται με βάση το νέο μοντέλο προστασίας της κύριας κατοικίας και της επιλεκτικής ρευστοποίησης άλλων ακινήτων. Ο οφειλέτης θα μπορεί να συγκρίνει τα δύο σενάρια και να επιλέγει εκείνο που τον εξυπηρετεί περισσότερο. Η τρίτη αλλαγή συνδέεται άμεσα με την προστασία της κύριας κατοικίας, εφόσον ο οφειλέτης επιλέξει να διασώσει το σπίτι του και να διαθέσει άλλα ακίνητα για τη μείωση της οφειλής, ο αλγόριθμος θα μπορεί να υπολογίζει μεγαλύτερο κούρεμα του χρέους και χαμηλότερη μηνιαία δόση. Για παράδειγμα, ο οφειλέτης με χρέος 150.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας 200.000 ευρώ θα μπορούσε σήμερα να κινδυνεύσει να χάσει το σύνολο της περιουσίας του. Με το νέο σύστημα, εάν διαθέτει κύρια κατοικία αξίας 100.000 ευρώ και δύο οικόπεδα αξίας 50.000 ευρώ το καθένα, θα μπορεί να επιλέξει να ρευστοποιηθούν μόνο τα οικόπεδα, μειώνοντας το χρέος του στα 50.000 ευρώ και διατηρώντας το σπίτι του. Το υπόλοιπο ποσό θα μπορεί να εξοφληθεί σε έως 420 δόσεις, δηλαδή σε ορίζοντα έως και 35 ετών, ανάλογα με το εισόδημα και την οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη. Κερδισμένοι από τις αλλαγές θα είναι και χιλιάδες οφειλέτες που είχαν ενταχθεί στο παρελθόν στον εξοδικαστικό μηχανισμό, αλλά έχασαν την ρύθμιση επειδή δεν κατάφεραν να πληρώσουν τρεις ή περισσότερες δόσεις. Η νέα διάταξη προβλέπει μεταβατική περίοδο 6 μηνών από το Σεπτέμβριο του 2026 έως το Μάρτιο του 2027, κατά την οποία θα μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση. Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 7.000 οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να επανενταχθούν στο μηχανισμό και να αξιοποιήσουν τα νέα ευνοϊκότερα σενάρια ρύθμισης. Οι νέες παρεμβάσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό αναμένεται να δώσουν λύσεις σε χιλιάδες νοικοκυριά και επαγγελματίες που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός ρυθμίσεων. Τα βασικά ωφέλη είναι ένταξη οφειλών από 5.000 ευρώ, προστασία της πρώτης κατοικίας, δυνατότητα επιλογής των ακινήτων που θα ρευστοποιηθούν,
μεγαλύτερα κουρέματα οφειλών, χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, έως 420 δόσεις αποπληρωμής, δεύτερη ευκαιρία για όσους έχασαν παλαιότερη ρύθμιση. Με τις νέες ρυθμίσεις, το οικονομικό επιτελείο επιδιώκει να αυξήσει σημαντικά τις επιτυχημένες ρυθμίσεις χρεών και να δώσει μια ευκαιρία σε χιλιάδες οφειλέτες να προστατεύσουν την περιουσία τους και να επανέλθουν σε τροχιά οικονομικής κανονικότητας.

0: ακριβώς δίπλα μου στο στούντιο βρίσκεται ο συνάδελφος ο Νίκος ο Αγγελάκης, τον οποίο καλωσορίζω. Καλώς μας ήλθες, Νίκο. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Καλή ζεστή εβδομάδα.
0: Καλή ζεστή εβδομάδα. Προβλέπονται αυξημένες οι θερμοκρασίες, έτσι. Ακριβώς. Οπότε ας προετοιμαστούμε.
1: Έτσι, ακριβώς. Αλλά και βροχές λέει στα ορεινά. Διάβασα, ναι.
0: Θα έχουμε και βροχούλες.
1: Ωραία, ωραία.
0: Οπότε τα ορεινά χωριά μας θα δροσιστούν αρκετά από ό,τι φαίνεται.
1: Και θα ρίξει άλλο νερό. Το νερό αυτό θα πάει στο χώμα και το χώμα θα φτάσει μέχρι τα δέντρα. Το νερό που από το χώμα θα φτάσει μέχρι τα δέντρα.
0: Καλό αυτό λοιπόν. Πολύ καλό. Λοιπόν, μας φέρνεις σήμερα δύο θέματα, Νίκο. Το ένα αφορά στις αντιδράσεις των κατοίκων για την εγκατάσταση δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην ΚΤΕΟ, έτσι. Ακούμε πολλά και διάφορα αυτές εδώ τις ημέρες. Είχες καλεσμένη σου την κυρία Ελένη Σακαράκη, που είναι γραμματέας του Πολιτιστικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Καρτερού.
1: Ακριβώς, ναι, και μιλήσαμε μαζί. Η κυρία Σακαράκη λοιπόν μας είπε ότι είναι απολύτως ακατάλληλος για τη φιλοξενία μεταναστών ο χώρος.
0: Γιατί, πώς το αιτιολόγησε?
1: Γιατί υπάρχει έλλειψη υποδομών, ούτε τουαλέτα. Λέει καλά δεν έχει. Mm-hmm. Υπάρχει έλλειψη υποδομών, υπάρχουν προβλήματα ασφάλειας,
0: ναι.
1: Και υπάρχουν επίσης και υπάρχει εκτριακή επικινδυνότητα. Η αλήθεια είναι ότι αν παρατηρήσει κανείς το κτίριο αυτό, θέλει τις επισκευές του, τις θέλει. Δεν είναι...
0: Ακούστηκε επίσης, Νίκο, ότι υπήρξαν και αντιδράσεις από τους επιχειρηματίες οι οποίοι,
1: ναι, βέβαια.
0: Έχουν... Ναι, χώρους εστίασης και όχι μόνο γύρω από το ΚΤΕΟ.
1: Γενικά από τους τουριστικούς παράγοντες. Mm-hmm. Να πούμε καταρχάς ότι το ΚΤΕΟ είναι στα όρια του Δήμου Χερσονήσου.
0: Ναι, εκεί στον Καρτερό.
1: Ναι, ναι, ο Καρτερός. Ναι,
0: υπάγεται στο Δήμο Χερσονήσου ο Καρτερός.
1: Ο Μισός.
0: Ο Μισός.
1: Ναι, ο Μισός. Μέχρι το, για να το πούμε στον κόσμο, δεν το ξέρει. Μέχρι και το δρόμο που πάει στον πρώην ΕΟΤ.
0: Ναι.
1: Είναι Δήμος Ηρακλείου. Από το δρόμο αυτόν και πέρα είναι Δήμος Χερσονήσου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και ο Δήμος Χερσονήσου λοιπόν είναι ο κατεξοχήν τουριστικός Δήμος.
0: Mm-hmm.
1: Χθες λοιπόν που έγινε και μάλιστα και μια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου και τάχθηκε ομόφωνα κατά της δομής, συμμετείχαν σε αυτό και οι διευθυντές ξενοδοχείων και οι εκπρόσωποι των τουριστικών πρακτόρων. Δηλαδή και οι άνθρωποι του τουρισμού δεν θέλουν εκεί τη δομή. Η κυρία Σακαράκη λοιπόν υποστηρίζει ότι οι κάτοικοι δεν αντιδρούν στη φιλοξενία που έχουν ανάγκη αυτοί οι άνθρωποι, αλλά ζητούν να επιλεγεί χώρος με αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και κατάλληλες υποδομές. Απόδωσε μάλιστα την πρόταση, και εδώ βγαίνει, από εδώ βγαίνει και η είδηση, θα το πούμε. Απέδωσε την πρόταση αυτή της αξιοποίησης του συγκεκριμένου χώρου στο βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Λευτέρη Αβγενάκη, ο οποίος την κατέθεσε, όπως είπε η κυρία Σακαράκη, στις 19 Μαΐου.
0: Ότι ήταν δηλαδή δική του,
1: ναι,
0: δική
1: ήταν δική του
0: ιδέα, δική του, ναι, ναι, πρόταση.
1: Ναι, δική του πρόταση. Ο κύριο Ευγενάκη, τώρα εμείς τον καλέσαμε, γιατί δεν μπορεί να λέτε το όνομά του επιματέο, όπως έλεγαν και αρχαίοι μόνο πρόγονοι. Έτσι.
0: Οπότε είχε σήμερα το πρωί επικοινωνία μαζί του.
1: Είναι εκτάκτος, ναι, επικοινωνήσαμε μαζί του και μας είπε, να πούμε καταρχάς την είδηση που βγαίνει από αυτά που είπε ο κύριο Ευγενάκη, ότι απομακρύνεται το ενδεχόμενο τη δημιουργία δομή μεταναστών εκεί. Διότι μετά αυτό παραδέχθηκε ότι είχε κάνει την πρόταση 19 Μαΐου, αλλά από τότε μέχρι σήμερα έχουν προκύψει άλλες συνθήκες.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Θα πρέπει λοιπόν να προσαρμοστούμε στις συνθήκες. Και είπε επίσης ότι ο ίδιος δεν θέλει να βλάψει την περιοχή του Καρτερού, γιατί θύμισε ότι είχε κάνει ένα ολόκληρο αθλητικό έργο που είχε πετάξει έξω καταπατητές τότε που έγιναν το αθλητικό κέντρο το γνωστό που υπάρχει στον Καρτερό, και δεν είναι θέμα ότι θέλει να βλάψει τον Καρτερό και πρότεινε αυτό. Το σήμερα όμως με τις συνθήκες που υπάρχουν, βλέπει ότι δεν δείκνεται αυτή η λύση και έχει προτείνει μάλιστα και δύο ιδιωτικούς χώρους στο δρόμο Ηρακλείου Μυρών.
0: Mm-hmm.
1: Από ό,τι φαίνεται προς εκεί θα πάει τώρα η κατάσταση. Μάλιστα ο κύριος Πλεύρης θα στείλει ένα σημείο μας, ένα μήνυμα, δεν ξέρω ακριβώς το πρωτόκολλο τι προβλέπει, στον κύριο Περιφερειάρχη, στον κύριο Ναρωτάκη, θα του ζητάει την συζήτηση επί του θέματος για τη στέγη πέραν του ΚΤΕΟ, πέρα του πρώην ΚΤΕΟ. Λοιπόν, αυτή είναι η είδηση που βγαίνει από τη συζήτηση αυτή και από την κυρία Σακαράκη δηλαδή και από τον κύριο Αβγενάκη. Θα δούμε λοιπόν τι θα προκύψει.
0: Ακούστηκαν πάντως και νέοι χώροι,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, οι δύο χώροι αυτοί είναι ιδιωτικοί χώροι και βρίσκονται στο δρόμο από Ηράκλειο προς Μοίρες. Mm-hmm. Κάπου εκεί στους αθανάτους, από ό,τι μας είπε ο κύριος Αβγενάκης. Να πούμε βέβαια ότι ωστόσο την Τετάρτη έχουν προγραμματίσει συλλαγητήριο οι κάτοικοι, όχι μόνο του Καρτερού, και όλες τις γύρω περιοχές, από την Ελιά, από τον Άγιο Ρωμανό, από όλες τις περιοχές που
0: θίγονται. Για να διαμαρτυρηθούν.
1: Για να διαμαρτυρηθούν, βεβαίως. Από την Πρασά, από όλη την Καλυθέα. Έχουν συγκέντρωση προγραμματίσει 8.30 ώρα το πρωί εκεί επί τόπου, στο πρώην Νικταίο, και μετά πορεία προς την περιφέρεια. Τώρα, εάν αυτά τα οποία δήλωσε σε εμάς σήμερα ο κύριος Αβγενάκης ισχύουν, βλέπω να ίσως να εκτονώνονται και αυτές οι αντιδράσεις. Θα το δούμε. Ο χρόνος δηλαδή θα το δείξει. Αυτά περί προς το παρόν και εν ολίγης περί του θέματος.
0: Μάλιστα. Δεύτερο σου θέμα είχε να κάνει με το ιδιοκτησιακό της Νέας Αλικαρνασσού. Είχες καλεσμένο σου τον κύριο Νίκο Γελιτάκη.
1: Ακριβώς.
0: Τον αντιδήμαρχο Πολεοδομίας Ηρακλείου.
1: Ακριβώς. Ήθελα να δω και το μετά, γιατί το είχαμε θίξει, αν θυμάσαι, την περασμένη εβδομάδα, συνομιλώντας πάλι μαζί, που είχαμε βγάλει τον κύριο Τσουλφά. Mm-hmm. Είχα συνομιλήσει τον κύριο Τσουλφά, τον πρόεδρο της κοινότητας της Νέας Αλικαρνασσού, της Δημοτικής Ενότητας της Νέας Αλικαρνασσού. Μας είχε πει τότε ότι θα γίνει η συνάντηση που έγινε το Σάββατο στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρτεμισία, τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Νέας Αλικαρνασσού. Οπότε ήθελα σήμερα να δω το μετά τη συνάντηση. Ο κύριος Γιαλιτάκης λοιπόν μας είπε ότι θα γίνει νομοθετική ρύθμιση, ήταν και το ζητούμενο εξάλλου. Το είχε πει και ο κύριος Τσουλφάς ότι μόνο με νομοθετική ρύθμιση θα μπορέσει να λυθεί το θέμα αυτό του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στη Νέα Αλικαρνασσό. Η ρύθμιση επιχειρεί να λύσει μια εκκρεμότητα που, όπως έχουμε ήδη πει, ξεκινά από τις διανομές γης του 1932 και επηρεάζει περίπου 1.000 υποθέσεις, εκ των οποίων οι περισσότερες βρίσκονται στη Νέα Αλικαρνασσό, 850 από τις 1.000, από ό,τι μας είπε ο κύριος Γελιτάκης, γιατί παρόμοιες περιπτώσεις υπάρχουν και στη Φορτέτσα και σε άλλα σημεία της πόλης του Ηρακλείου, αλλά οι περισσότερες είναι στη Νέα Αλικαρνασσό. Στόχος, όπως είπε, είναι οι κάτοικοι να αποκτήσουν νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας, ώστε να μπορούν να μεταβιβάζουν, να πωλούν ή να αξιοποιούν τις περιουσίες τους. Ο αντιδήμαρχος είπε επίσης ότι ο Δήμος δεν επιδιώκει να αφαιρέσει περιουσίες από πολίτες, ενώ παράλληλα προανήγγειλε την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης για το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο Ηρακλείου, ένα άλλο μεγάλο θέμα που θίξαμε, αγάπη, και το οποίο έχει να κάνει με την τακτοποίηση, αν θέλεις, το νοικοκύρεμα. Μην πω τακτοποίηση, δεν μπορεί να μπερδευτεί από την άλλη υπόθεση της τακτοποίησης των αυθαιρέτων. Το νοικοκύρεμα της πόλεως του Ηρακλείου, και όχι μόνο της πόλεως, τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια θα εκπονηθούν σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Τώρα συζητείται για τη δημόσια διαβούλευση που θα ξεκινήσει για το Ηράκλειο, και μάλιστα προανήγγειλε ο κύριος Γιαλιτάκης και συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα έχει ως μοναδικό θέμα το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Νίκο.
1: Και εγώ ευχαριστώ, αγάπη. Να είσαι καλά.
0: Είσαι καλά.

Και θα κλείσω την σημερινή μας εκπομπή με έτσι ένα άρθρο το οποίο αφορά στην υγεία μας και συγκεκριμένα στις ώρες ύπνου που δεν κοιμούνται οι σημερινοί έφηβοι. Ναι, ούτε 7 ώρες λέει δεν κοιμούνται οι σημερινοί έφηβοι. Ελάτε να δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό για την υγεία και την ανάπτυξή τους. Η χρόνια έλλειψη ύπνου δεν είναι απλώς ζήτημα ανεπαρκούς ξεκούρασης, αλλά σχετίζεται, λέει, με ευρύτερους κινδύνους από μεταβολικές και καρδιαγιακές παθήσεις έως προβλήματα ψυχικής υγείας. Ο επαρκής ύπνος είναι ένα απόσπαστο στοιχείο της καθημερινότητας για έναν υγιή οργανισμό. Όταν δεν πρόκειται για έναν υποανάπτυξη οργανισμό, η ποιοτική ξεκούραση γίνεται ακόμη πιο σημαντικός παράγοντας υγείας. Κι όμως οι σημερινοί έφηβοι δεν κοιμούνται αρκετά, όπως αποτυπώνεται σε μια νέα αμερικανική μελέτη. Η έρευνα που δημοσιοποιήθηκε στο JAMA ανέλησε τις εθνικές τάσεις ύπνου σε μαθητές γυμνασίου την περίοδο 2007-2023, με βάση τα στοιχεία που έδωσαν περισσότεροι από 120.000 έφηβοι συμμετέχοντες. Ως ανεπαρκής ύπνος ορίστηκε ο ύπνος διάρκειας 7 ή λιγότερων ωρών σε μια τυπική σχολική νύχτα, ενώ πολύ σύντομος ύπνος οι 5 ώρες ή λιγότερο. Τα συμπεράσματα της έρευνας δείχνουν ότι η έλλειψη ύπνου στους εφήβους είναι σήμερα ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας με μεγάλες διαστάσεις. Όλο και περισσότεροι μαθητές κοιμούνται λιγότερο από όσο χρειάζεται, ειδικά τις σχολικές νύχτες. Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό όσων δεν κοιμούνται αρκετά αυξήθηκε από 68,9% το 2007 σε 76,8% το 2023. Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η άνοδος του πολύ σύντομου ύπνου, που από 15,8% έφτασε το 23% στο ίδιο διάστημα. Ο ύπνος δεν αφορά μόνο στην ξεκούραση, σημειώνουν οι ερευνητές, αποτελεί τον βασικό μηχανισμό αποκατάστασης του οργανισμού, ενίσχυσης του ανοσοποιητικού και ρύθμισης λειτουργιών που επηρεάζουν τη σωματική και ψυχική υγεία. Γι' αυτό και η χρόνια έλλειψη ύπνου έχει συσχετιστεί με ευρύτερους κινδύνους από μεταβολικές και καρδιαγκιακές παθήσεις έως κατάθλιψη. Επιπλέον, το αυξανόμενο πρόβλημα της έλλειψης ύπνου στους εφήβους φάνηκε να διαμορφώνεται κυρίως από όσους κοιμούνται 5 ή λιγότερες ώρες, καθώς τα ποσοστά στην ενδιάμεση ζώνη 6-7 ώρες μεταβλήθηκαν ελάχιστα μέσα στα χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι πολιτικές παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα η καθυστέρηση της έναρξης του σχολείου, συσχετίζονται με περισσότερο ύπνο και ευρύτερα ωφέλη, όπως μεγαλύτερη ακαδημαϊκή συμμετοχή και βελτίωση των δεικτών ψυχικής υγείας. Συμπέρασμα, η σιωπηλή συρρήκνωση της διάρκειας του ύπνου στους εφήβους δεν φαίνεται να είναι παροδικό φαινόμενο, αλλά μια σταθερή πολυετής τάση, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της αλλαγής συγκεντρώνεται στον πολύ σύντομο ύπνο. Το ερώτημα δεν είναι μόνο πόσο κοιμούνται οι μαθητές, αλλά πόσο γρήγορα μετακινούνται προς ένα άλλο, όλο και πιο επιβαρυντικό μοτίβο, καθώς και ποιες στρατηγικές θα μπορούσαν να αναχαιτήσουν αυτήν την τάση. Καλός ύπνος, λοιπόν, το κλειδί για μια πιο υγιή ζωή, για μια πιο παραγωγική ζωή, για εφήβους και όχι μόνο, θα προσθέσω εγώ. Όμως φτάνουμε στο τέλος κάπου εδώ της σημερινής μας εκπομπής, της πρώτης για αυτήν εδώ την εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο πρώτα ο Θεός. Μείνετε συντονισμένοι στον Πολίτικα, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skincare που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
6: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
7: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
8: Dirty. 107,7.
9: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας, καλή εβδομάδα. Είμαστε εδώ και σήμερα λίγο μετά τις 12 στην πρώτη μετάδοση για αυτή την εβδομάδα και στην πρώτη μετάδοση της ζωντανή της ημέρας. Με πάρα πολλά θέματα και βεβαίως την πηξίδα στον πολίτικα που ακούγεται τρεις φορές το 24ωρο, εκτός από το 12-1, 8-9 σε επανάληψη και 7-8 το πρωί της επόμενης.

Είναι μαζί μου και σήμερα η Μαρία η Μαυρομάτη, η Φιλία η Σαριδάκη και ο Μανώλης ο Σαρής μας υποστηρίζουν στον τομέα της ενημέρωσης, της δημοσιογραφικής υποστήριξης. Ο Δημήτρης Ζωζιβάκης είναι μαζί μου στον ήχο και στα τεχνικά. Στην παραγωγή είναι η Ζέτα Οικολοβού, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος και για που εδώ ξεκινάμε τη σημερινή μάχη με μοναδικό αντίπαλο το χρόνο.

Η Ελλάδα αποχαιρετά έναν αξιοπρεπέστατο της πολιτικής, τον Γιώργο Σουφλιά. Ένας άνθρωπος που νομίζω ότι σημάδεψε με την δική του τη διαδρομή το πολιτικό σκηνικό στην χώρα, ο Σαρακατσάνος, όπως ουσιαστικά είχε κρατηθεί, είχε μείνει να χαρακτηρίζεται της Νέας Δημοκρατίας, που δεν έγινε πρόεδρος. Έφυγε ήσυχα από τη ζωή στα 85 του, το βράδυ της Παρασκευής, όπως ήσυχα έζησε και πορεύτηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας όλα τα τελευταία χρόνια, όπου ιδιωτεύε. Αποσύρθηκε οριστικά από το προσκήνιο μετά την συντριπτική εκλογική του ΙΤΑ το 2009, αν και εξελέγη στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Παρέδωσε την βουλευτική του έδρα και επέστρεψε στην πατρόα γη της Λάρισας, όπου είχε πολιτευτεί νωρίτερα και αδιάλειπτα από το 1974 μέχρι και τη διαγραφή του από τον Κώστα Καραμανλή το 1998, που είχε ως αποτέλεσμα να μην κατέβει στις εκλογές του 2000. Δεν έμεινε πολύ μακριά από την Νέα Δημοκρατία όμως, καθώς γύρισε στο σπίτι το 2001, ανταποκρινόμενος πάλι στο κέλευσμα του Κώστα Καραμανλή από το 5ο συνέδριο του κόμματος, και ενώ γινόταν εμφανές ότι οι χαμένες εκλογές του 2000 ήταν απλώς η αναβολή αυτού που ήταν προδιαγεγραμμένο να γίνει ό,τι έγινε το 2004. Ο Γιώργος Σουφλιάς είχε μια σπάνια ιδιότητα στο οικοσύστημα της Γαλάζιας Παράταξης. Αξιοποιήθηκε από όλους τους προέδρους σε θέσεις ευθύνης. Ο Καραμανλής τον έκανε υφυπουργό εσωτερικών και ο Ράλης, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, και ο Γιώργος Ράλης υφυπουργό συντονισμού. Με το Μητσοτάκη ήρθε ιδιαίτερα κοντά. Ήταν από τα πιο προμβεβλημένα στελέχη της παράταξης. Στην οικουμενική κυβέρνηση Τζανετάκη, την οποία θυμόμαστε όλοι, χρημάτισε για λίγο τσάρος της οικονομίας και ήταν από τα κεντρικά πρόσωπα της καμπάνιας της Νέας Δημοκρατίας μαζί με τον Αντώνη τον Σαμαρά και τον Μιλτιάδη τον Εύερτ για να κερδίσει τις εκλογές. Έμεινε στο Δονίκης και στο Υπουργείο Οικονομικών. Πήγε στο Εθνικής Οικονομίας, ενώ λέγεται ότι εκτίμησε ιδιαίτερα το Υπουργείο Παιδείας, όπου και έμεινε ως το τέλος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, κατά σύμπτωση από ένα άλλοτε αγαπημένο του παιδί, τον Αντώνη Σαμαρά.

Όλοι όσοι γνώρισαν τον Γιώργο Σουφλιά, και έχουμε ανθρώπους που τον γνώρισαν καλά, μιλούν για έναν έντιμο πολιτικό που ξεκίνησε από το χωριό του στη Λάρισα και από ταπεινή καταγωγή έφτιαξε ό,τι έφτιαξε. Μια καριέρα, ένα όνομα, καθώς ήταν πολιτικός μηχανικός και άνοιξε στη συνέχεια το δικό του γραφείο στη Λάρισα. Σταδιοδρόμησε στη δουλειά του και ως τέτοιος άνθρωπος βρήκε το δρόμο για το ψηφοθέλητο της Νέας Δημοκρατίας μετά την πτώση της Χούντας. Παρέμεινε ακέραιος και έντιμος. Είχε αξίες και ιδανικά. Βεβαίως είχε και ντεφό. Λεγόταν ότι ήταν στριφνός άνθρωπος, κάπως δύσκολος και σίγουρα μυστικοπαθής. Άπαντες όμως του αναγνώριζαν ότι ήταν μεθοδικός και εργασιομανής. Και βέβαια ένας άνθρωπος που δεν άφηνε τα πράγματα στην τύχη τους. Ο Σουφλιάς αποφάσισε να αλλάξει πίστα, πολιτική πίστα το 1996, και να κελεφαλαιοποιήσει το στάτους που είχε δημιουργήσει ο ίδιος τα προηγούμενα χρόνια εντός του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας.

Όλα αυτά συμβαίνουν μετά την αποτυχία του Everett να κερδίσει τον μάλλον άπειρο Κώστα Καραμανλή. Μάλλον άπειρο Κώστα Σιμίτη, που ξεκίνησε τη θητεία του ως πρωθυπουργός με την μαύρη νύχτα των ημείων. Τον Οκτώβριο του 1996 και με τον Everett να έχει εκκινήσει τις διαδικασίες μετά την παρέτησή του, ο Σουφλιάς προσέρχεται στη Βουλή και ανακοινώνει την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος ανεξαρτήτως άλλης υποψηφιότητας. Όμως, ο Σουφλιάς έχασε στη διαδικασία εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας από τον Everett. Το ότι ο Everett επανεξελέγει μέσω των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας δεν εκτόνωσε την ένταση που υπήρχε, και έτσι τότε η αξιωματική αντιπολίτευση οδηγήθηκε σε συνέδριο από το οποίο ο Everett είχε δεσμευτεί ότι θα εκλεγεί πλέον πρόεδρος. Όντας εκπρόσωπος της μητσοτακικής πτέρυγας, ο Σουφλιάς ήλπιζε βασίμως ότι θα είχε καλύτερη τύχη, καθώς ο Everett ήταν σε αποδρομή. Οι Καραμανλικοί όμως δεν είχαν πει την τελευταία λέξη και με επισπεύδονται στον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη και τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, άρα και τον Αχιλλέα Καραμανλή, προχώρησαν στη λύση του Κώστα Καραμανλή, ο οποίος είχε τη στήριξη των λεγόμενων λοχαγών, των νεότερων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Στο συνέδριο, ο Καραμανλής πήρε τον πρώτο γύρο, πέρασε με το Σουφλιά στο δεύτερο, είχε όμως τη δεξαμονή των ψηφοφόρων του Μπιλτιάδη Everett, που έμεινε τρίτος και εξελέγει πανηγυρικά. Η ρήξη Σουφλιά Καραμανλή δεν άρχισε να έρθει και θριαλίδα ήταν η στάση της Νέας Δημοκρατίας σε μια τροπολογία της κυβέρνησης Σιμίτη για τις 10. Τότε και με φόντο της διαφοροποίησης κορυφαίων στελεχών, ο Κώστας Καραμανλής έκανε μια κίνηση πυγμής, διαγράφοντας μεταξύ άλλων το βασικό εσωκομματικό του αντίπαλο. Τότε διέγραψε με μιας τον Γιώργο Σουφλιά, τον Στέφανο Μάνο, τον Βασίλη Κοντογιαννόπουλο, για ένα χρόνο τον Αναστάση Παπαλιγούρα, τον Πέτρο Τατούλη, τον Νίκο Κάκαλο, ενώ έθεσε επί της ουσίας υπεράνω κόμματος τον επίτιμο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Πολλά ακούστηκαν για την προοπτική δημιουργία κόμματος από το Σουφλιά, τον Μάνο και τον Κοντογιαννόπουλο. Κανένα σενάριο όμως δεν ευωδόθηκε. Ο Σουφλιάς ιδιώτευσε μέχρι που δέχτηκε το κέλευσμα της επιστροφής μετά τις εκλογές του 2000. Με τον Καραμανλή άρισαν κάπως, αλλά τα βρήκαν. Με την ιστορική φράση «Γιώργο, καλωσόρισε σπίτι σου», που είπε το 2001 ο τότε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας από το βήμα του 5ου συνεδρίου του κόμματος, υποδεχόμενος πίσω τον Γιώργο Σουφλιά. Λίγα χρόνια μετά εγκατέλειψε το ψηφοδέλτιο της Λάρισας για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας, όπου κατέλαβε τη δεύτερη θέση. Κατά διαβολική σύμπτωση, πρώτος αυτού του ψηφοδελτίου ήταν ο Μιλτιάδης Everett. Ο Σουφλιάς ανέλαβε για 5 χρόνια, από το 4 έως το 9, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χορταξίας και Δημοσίων Έργων στην κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό. Ήταν κάτι σαν σκιώδης αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, με εισηγήσεις που λαμβάνονταν πολύ σοβαρά υπόψη για τον πολιτικό σχεδιασμό. Κάποιοι μάλιστα του χρέωσαν και τη βασική εισήγηση για τις εκλογές του 9, που αποδείχθηκαν καρμανιόλα για τη Νέα Δημοκρατία και σήμαναν και την αποχώρηση τη δική του από την ενεργό πολιτική. Ήταν βεβαίως βασικό μέλος της περίφημης κυβερνητικής επιτροπής Καραμανλή, αυτής της κλειστής ομάδας υπουργών που λειτουργούσε ως μικρό υπουργικό. Ήδη από το 8 και μετά, ο Σουφλιάς άρχισε να έχει μια σειρά προβλημάτων για τη λειτουργία της κυβέρνησης και τις βασικές αποφάσεις που λαμβάνονταν. Ο Σουφλιάς ήταν ομολογουμένος συγκρουσιακός. Επί των ημερών του ΕΠΕΧΟΔΕ προχώρησαν οι διαδικασίες για την κατασκευή ή ολοκλήρωση σημαντικών οδικών αξώνων, όπως η Ιόνια Οδός, η αναβάθμιση του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα Θεσσαλονίκης και μεγάλα τμήματα της Εγνατίας. Παράλληλα, προωθήθηκαν έργα που αφορούσαν το μετρό της Αθήνας, το μετρό της Θεσσαλονίκης, ενώ επιχείρησε να προωθήσει μεταρρυθμίσεις σε ζητήματα χωροταξίας, δασικών χαρτών και κτηματολογίου. Βρέθηκε στο επίκεντρο της φοδρής σύγκρουσης με τον εκδότη και κατασκευαστή Γιώργο Μπόμπολα για το περίφημο βασικό μέτοχο. Ενώ ιστορική έχει μείνει η εικόνα του να χορεύει τσάμικο με τον Κόντο Χωριανό από τα Τρίκαλα και στενό του φίλο Σωτήρη Χατζηγάκη και τον ιδιοκτήτη της Ελάκτορ Δημήτρη Κούτρα. Ο Γιώργος Σουφλιάς, με την όχι κακή έννοια, ήταν ένας από τους τελευταίους βαρώνους της Νέας Δημοκρατίας, μιας περίοδου που πέρασε ενδεχομένως και ανεπιστρεπτή. Μετά την αποσύρσή του από τη δημόσια κατάσταση, μετά τα δημόσια πράγματα, πέρασε αρκετά προβλήματα υγείας, ενώ τα τελευταία χρόνια υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση. Έφυγε ήσυχα το πρωί της Παρασκευής, βυθύνοντας τη θλίψη τον πολιτικό κόσμο, καθώς ήταν πρόσωπο αγαπητό εντός της Νέας Δημοκρατίας, με σέβας πέραν των όριων αυτής. Στο τελευταίο αντίο βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ θα έλεγα ότι
με την συγκυρία αυτή, αμέσως μετά από αύριο στη Νέα Δημοκρατία επιστρέφουν στην καυτή πολιτική ατζέντα, όπως αυτή προσδιορίζεται και ορίζεται τις τελευταίες ημέρες. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, πέραν του πολιτικού, αυτό που παίζει ψηλά είναι ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και στην ομολογία του είπε, το παραδέχτηκε επί της ουσίας, ότι ήταν εδώ για μεγάλα πράγματα. Προετοιμαζόταν ενέργειες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και δείχνει επί της ουσίας την καλή συνεργασία που υπάρχει πλέον ανάμεσα στα δύο κράτη, Ελλάδα και Ισραήλ, γιατί κατά ψέματα πληροφορίες ήρθαν από τη Μοσάντ.

Θέλω όμως να πω, να μου επιτρέψετε, ότι εάν το χαμασίτικο αυτό το τρομοκράτης χαμασίτης απόβλητο πετύχαινε το στόχο του, θα δημιουργούσε ένα τεράστιο πρόβλημα στη χώρα. Αντιλαμβάνεστε ότι θα σταματούσαμε να μιλάμε για τουρισμό για το 2026 τουλάχιστον. Δηλαδή αν είχαμε ένα τέτοιο τρομοκρατικό χτύπημα στην Κρήτη, πολύ φοβούμαι ότι σήμερα, αύριο, μεθαύριο, όταν θα συνέβαινε αυτό το περιστατικό, θα κλαίγαμε με μαύρο δάκρυ. Όλοι μαζί. Γιατί ο τουρισμός, είτε είσαι στον τουρισμό, άρα έμεσα ή άμεσα συνδεδεμένος, είτε δεν είσαι στον τουρισμό, επηρεάζεσαι λόγω της συνεισφοράς του κλάδου του τουρισμού στην τοπική οικονομία. Και επειδή, ξέρετε, στον έξω κόσμο υπάρχει μία general κατάσταση, την οποία θα σας την αποδείξω τώρα, αλλά θα εξηγήσω και τι λέω general. Ο τουρίστας, ο αλλοδαπός, δεν ξέρει γεωγραφία. Ακούει Ελλάδα και πιστεύει ότι ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα είναι γύρω. Θα σας πω χαρακτηριστικά παραδείγματα. Την περίοδο που καιγόταν η Ρόδος, δηλαδή πριν από μερικά χρόνια, έτυχε να βρίσκομαι σε ένα μεγάλο ταξίδι στο εξωτερικό. Έτυχε εκείνες τις 10-12 μέρες που απουσίαζα να πάω σε 5 διαφορετικές χώρες. Όταν άκουγαν, όταν μας ρωτούσαν οι καταστηματάρχες, τα γκαρσόνια, στα εστιατόρια, οι πωλήτριες στα μαγαζιά που μπαίναμε για να πάρουμε ένα σουβενίρ ή κάτι άλλο, και μας ρωτούσαν την παρέα των Ελλήνων που ήμασταν μαζί, από πού είστε, και τους λέγαμε από την Ελλάδα, απαντούσαν όλοι έτσι έντρομοι, θα έλεγα, «Oh, Greece on fire», η Ελλάδα στις φλόγες. Δεν κυγόταν όλη η Ελλάδα. Κυγόταν η Ρόδος. Άντε να πείσεις και να εξηγήσεις σε αυτόν που έχει κλείσει διακοπές στην Κέρκυρα, καμία σχέση, ή στην Κρήτη, που είναι ακόμα πιο κοντά, πολύ κοντά στην Ρόδο, πόσο κοντά, ότι οι φωτιές της Ρόδου δεν επηρεάζουν την Κρήτη, την Κάρπαθο, την Κάσο, τη Χάλκη, που είναι άλλα νησιά, και πολύ περισσότερο βεβαίως τα νησιά στο Ιόνιο Πέλαγος. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι ο τουρισμός είναι ένα ευαίσθητο προϊόν, μια ευαίσθητη υπηρεσία. Μπορεί να επηρεαστεί από απίστευτα πράγματα. Πολύ δε περισσότερο τώρα που με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή βλέπουμε πάλι μια τάση να καταγράφεται. Τι τάση? Έχει η Ελλάδα πρόβλημα από τον πόλεμο στον κόλπο? Όχι, είμαστε πάρα πολύ μακριά. Κι όμως, οι πληροφορίες λένε από το ρεπορτάζ και την έρευνα που έχουμε κάνει τις προηγούμενες μέρες ότι οι Ευρωπαίοι, και όχι μόνο, επιλέγουν πιο ασφαλείς προορισμούς που είναι ακόμα πιο μακριά από την Ελλάδα από τον κόλπο. Δηλαδή την Πορτογαλία, τα Κανάρια νησιά, τις νότιες ακτές της Ισπανίας και βεβαίως τις νότιες ακτές ή τις δυτικές ακτές της Ιταλίας, τις νότιες ακτές της Γαλλίας και τις δυτικές ακτές της Ιταλίας. Αυτή είναι η αίσθηση που έχει ο κόσμος. Να σας πω επίσης ότι έχουμε πάρα πολλά περιστατικά που ξένοι από διάφορα μέρη του κόσμου και μάλιστα με ένα καλό πορτοφόλι έρχονται στην Ελλούντα και κάνουν διακοπές, και αυτό που ρωτάνε πάρα πολύ συχνά είναι πόσο κοντά είναι να πάμε να δούμε την Ακρόπολη ή τη Σαντορίνη. Δεν έχουν την αίσθηση της γεωγραφίας, δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Άρα ένα τρομοκρατικό χτύπημα στην Ελλάδα, στην καρδιά του τουρισμού, σε οποιοδήποτε μέρος, στην Κρήτη, στη Χαλκιδική, στον Πειραιά, θα σήμανε μια καταστροφή για τον τουρισμό, τουλάχιστον για τη σεζόν που έχουμε μπροστά μας. Αυτά θα ήθελα να τα σκεφτούν πάρα πάρα πολύ σοβαρά όλοι εκείνοι οι ευαισθητούλιδες, οι οποίοι πουλάνε αυτό το πράγμα ως πολιτική και ως υποτίθεται ευαισθησία και ανθρώπινη αλληλεγγύη, αλλά πίσω από όλα αυτά κρύβονται ύποπτα και σκοτεινά κομμάτια που μπορούν να προκαλέσουν τεράστια ζημιά σε άλλους ανθρώπους και βεβαίως στην ίδια τη χώρα και την οικονομία της.

0: το ξανθώ.
1: Καλημέρα στο φίλο μου τον γιατρό, τον Γιώργο του Σχαρετσιανίτη. Θα τα πούμε σύντομα, γιατρέ μου, και από κοντά. Χάρηκα πολύ που ήμασταν μαζί την Παρασκευή.
0: Κάθε δίληνο κοιτώ τον ουρανό, το γάλανο, και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με τρελή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτεινούς,

0: τα πράγματα, ότι απομακρύνεται, λέει, το ενδεχόμενο του πρώην κταίου στον καρτερό. Ο ίδιος έχει προτείνει δύο ιδιωτικούς χώρους, όμως θέλω να πω εδώ ότι εμείς δεν θέλουμε κανένα κιτ, κανένα ιδιωτικό χώρο, κανένα δημόσιο χώρο, δεν θέλουμε κιτ, δεν θέλουμε δομή. Ήδη η κατάσταση, φίλες και φίλοι, αρχίζει και όζει. Μου λένε φίλοι που περπατάνε σε διάφορες περιοχές στα δυτικά και κυρίως από την Πλαστήρα, την περιοχή της Χανιόπορτας, το στάδιο του Κόρακα, την περιοχή εκεί που βρίσκονται τα κτέλ δυτικής Κρήτης, να το πω έτσι, να το οριοθετήσω έτσι, δεν υφίσταται πλέον κτέλ δυτικής Κρήτης, αλλά ξέρετε, εκεί έξω από το στάδιο, με κατεύθυνση δυτικά προς το συγκρότημα Τάλος, ότι υπάρχουν ώρες μέσα στη μέρα, ειδικά στο Δίλη, που κάποιοι φοβούνται να περάσουν. Κυρίες και κύριοι, είμαστε αντίθετοι στην ισλαμοποίηση της τοπικής μας κοινωνίας. Κυρίες και κύριοι, θέλω να σας πω ότι έχω βάλει τον πέτη μου αρκετές φορές στο να φρενάρω και στο παρελθόν τη δημιουργία αντίστοιχων τέτοιων δομών στο νησί και θα το κάνω και τώρα. Δεν θέλουμε ούτε δομές, ούτε κιτ. Εκφράζω όχι μόνο την άποψη τη δική μου, εκφράζω μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους, για λόγους που αντιλαμβάνονται και καταλαβαίνουν, δεν επιθυμούν τίποτα πιο μόνιμο από αυτό που υπάρχει σήμερα. Ποιο είναι αυτό που υπάρχει σήμερα? Το ψυγείο. Εκεί όπου στηβάζονται μέχρι να φύγουν να πάνε στην Αθήνα και από εκεί ας τους διαχειριστεί η πολιτεία και να κάνει ο κύριος Πλεύρης αυτά που νομίζει. Δεν μπορεί να κάνει χώρο αποθήκευσης ψυχών εδώ, το λέω έτσι πάρα πολύ απλά, εις βάρος της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας, εις βάρος των πολιτών, εις βάρος της ασφάλειας. Δεν επιθυμούμε, το λέω ξεκάθαρα, δεν επιθυμούμε και εγώ και μια πολύ μεγάλη μερίδα κόσμου αυτή την εξέλιξη. Και θα είμαστε αντίθετοι σε όποιον επιθυμήσει να σχεδιάσει και να υλοποιήσει, είτε είναι δήμαρχος, είτε είναι βουλευτής, είτε είναι υπουργός, οτιδήποτε τέτοιο που σχετίζεται με όλα αυτά. Το λέω ξεκάθαρα, το έχω κάνει και στο παρελθόν, τον ακτιβισμό αυτό, να το πω έτσι πάρα πολύ αυτό, απλά από μικροφόνο και όχι μόνο, και θα το ξανακάνω και τώρα αν χρειαστεί. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν χρωστάω σε κανένα, δεν φοβάμαι κανένα να λέω αυτά τα πράγματα. Οι κριτικοί δεν επιθυμούν. Άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο. Δεν θέλουμε καμία δομή. Ο Νίκος Αγγελάκης που είναι στο στούντιο θα μου πει δύο κουβέντες. Τι σου είπε ο Λευτέρης ο Αυγενάκης στην εκπομπή? Το σχολίαζα λίγο νωρίτερα. Το θέμα υπάρχει, μπορούν να ακούσουν όλη τη συνέντευξη στο politica.gr. Πες μας δύο κουβέντες.
1: Καταρχάς, καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα, Κώστα. Να πούμε ότι τον κύριο Αυγενάκη τον καλέσαμε διότι μιλώντας με την κυρία Σακαράκη, η οποία είναι γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου του Καρτερού, μας είπε ότι ο κύριος Αυγενάκης 19 Μαΐου κατέθεσε την πρόταση για να γίνει το πρώην κταίο δομή. Και όπως καταλαβαίνεις, δεοντολογικά δεν μπορούσαμε να πάρουμε απάντηση από τον κύριο Αυγενάκη. Αυτό όμως που βγήκε ήδη από τον κύριο Αυγενάκη είναι ότι απομακρύνεται το ενδεχόμενο της δημιουργίας δομής στο Καρτερό, διότι όπως είπε, ναι, παραδέχτηκε ότι έκανε την πρόταση 19 Μαΐου, αλλά οι συνθήκες από το 19 Μαΐου μέχρι τώρα έχουν αλλάξει. Μίλησε μάλιστα και με τουριστικούς παράγοντες ο κύριος Αυγενάκης. Μπαίνει δηλαδή και το θέμα του τουρισμού στη μέση. Οπότε κάνει τώρα μια νέα πρόταση. Η πρόταση αυτή είναι για δύο ιδιωτικούς χώρους στον δρόμο Ηρακλείου Μυρών. Και επίσης είπε, ένα άλλο που μια άλλη πτυχή της είδησης είναι ότι σήμερα ο κύριος Πλεύρης θα στείλει επιστολή στον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αρναουτάκη, με τον οποίο θα του λέει ότι εσείς προτείνετε μου χώρους να τους εξετάσουμε. Δηλαδή έχει μια διαλλακτική στάση το Υπουργείο απέναντι σε αυτό. Αυτά είναι τα νέα που έχουμε, οι εξελίξεις μάλλον που έχουμε σχετικά με το θέμα της δομής.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι
0: καλά.
1: Πάμε
0: σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών μεταφέρθηκε ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και ο οποίος φέρεται να είναι μέλος της Χαμάς και κατηγορείται για τρομοκρατία.

0: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο της εγκατάστασης δομής μεταναστών από το πρώην κταίο στην περιοχή του Καρτερού, η οποία υπάγεται στο Δήμο Χερσονήσου, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε τον πολίτικα βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης. Προκρίνονται τώρα δύο ιδιωτικοί χώροι στην οδό Ηρακλείου Μυρών. Κάτοικοι και φορείς του Καρτερού αντιδρούν στη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στο προϊκταίο, χαρακτηρίζοντας το χώρο ακατάλληλο και ζητώντας άλλη χωροθέτηση. Την Τετάρτη έχουν προγραμματίσει επιτόπου συγκέντρωση και πορεία προς την περιφέρεια. Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου τάχθηκε ομόφωνα κατά της εγκατάστασης της δομής ύστερα από τη χθεσινή έκτακτη επί του θέματος συνεδρίασή του. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και αναφορές σε παρακράτος από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη σε ομιλία του χθες στα καλέσα του Δήμου Μαλεβιζίου. Οι Υπουργοί Άμυνας Ελλάδας, Γαλλίας και Ολλανδίας δέχτηκαν παρενόχληση μέσω ασυρμάτου από το παράνομο αεροδρόμιο της Τίμπου κοντά κατά την άφηξή τους στην Κύπρο. Την τελευταία τους δοκιμασία στις πανελλαδικές εξετάσεις έδωσαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των μαθημάτων προσανατολισμού για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αναμένεται σήμερα να εκδικαστεί μετά από 7 χρόνια η υπόθεση της Κάλιας Λάμα που σκοτώθηκε τον Αύγουστο του 2019 σε φρικτό τροχαίο στην Αγία Πελαγία. Στη διεθνή επικαιρότητα κορυφώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με επιθέσεις και από τις δύο πλευρές μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, πυροδοτώντας φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ. Στην αθλητική επικαιρότητα, περισσότεροι από 13.000 φύλαθλοι βρέθηκαν στις εξέδρες του Παγκριτίου Σταδίου και αποθέωσαν την Εθνική Ελλάδας Ποδοσφαίρου, παρότι ιτήθηκε 1-0 από την αντίστοιχη της Ιταλίας. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Ζέστη σήμερα και στο Ηράκλειο με θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 30 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Γεια σας, είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου κι αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα. Πολλές φορές μελαγχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
4: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
5: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: Κυρίες, κύριοι, φίλες και φίλοι, έχουμε πολύ πλούσια πολιτική ατζέντα τις τελευταίες μέρες και ώρες, αρχής γενομένης από όλα όσα έγιναν την Παρασκευή το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου με την ομιλία του Αντώνη Σαμαρά, αλλά και βεβαίως με την επίσκεψη και ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στα Καλέσα μόλις την Κυριακή. Για διαφορετικούς λόγους φαίνεται ότι σε κάθε κομματικό επιτελείο υπάρχει συναγερμός και βεβαίως πυρετός, θα έλεγα, με τις τιμές σε κάποιες περιπτώσεις να χτυπούν κόκκινο. Όμως φωτιά έχουν πάρει και τα μίντια, τα οποία βεβαίως σε κεντρικό επίπεδο νομίζω προσπαθούν να αναδείξουν και να καταγράψουν, όπως και εμείς εδώ σε τοπικό, αυτά τα οποία λαμβάνουν χώρα στα επιτελεία των κομμάτων στο δρόμο προς την κάλπη. Σήμερα έχω την ευκαιρία να μοιραστώ μάλλον μαζί σας μερικά από τα ωραία των τελευταίων ωρών που έπαιξαν πανελλαδικά και που βεβαίως είναι καλό να έχετε έτσι μια καλή γνώση και άποψη για όλα αυτά, όπως η συζήτηση που έγινε ανάμεσα στον Ιορδάνη του Χασαπόπουλο και τον Θανάση τον Αυγερινό. Ο Θανάσης Αυγερινός είναι στο στελό επιτελείο της Μαρίας της Καριστιανού.
1: Για τη δικαιοσύνη ή ξέρω εγώ για την αξιοπρέπεια.
2: Ένα βασικό ερώτημα.
1: Γιατί αξιοπρέπεια είπε και ο Τσίπρας.
2: Ένα βασικό ερώτημα πάνω σε αυτό είναι η οικονομία, για παράδειγμα. Είναι από αυτό που ταλανίζει τον ελληνικό λαό.
1: Δηλαδή, λέει η Καριστιανού, σου λέω τώρα μια αφορμή αυτό που λες. Λέει η Καριστιανού, εμείς θα είμαστε πρώτο κόμμα. Γιατί όλοι τώρα πια βλέπουν τον εαυτό τους πρώτο κόμμα. Θα είμαστε πρώτο κόμμα. Ο Θανάσης Αυγερινός, σε ρωτάω τώρα σαν εκπρόσωπος. Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός?
3: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι
0: τεράστιο νομίζω, πολιτικό επιτελείο.
3: Δεν είναι της ώρας να
0: μελετήσουμε. Δεν είναι της ώρας.
3: Ενός κόμματος που ιδρύθηκε 21 Μαΐου.
1: Δεν είμαστε ένα κόμμα. Εγώ να μου απαντήσει.
3: Είμαστε ένα
1: το κόμμα. Λέω ο κόσμος όπως σου λέει.
3: Είμαστε ένα κόμμα 15 ημερών. Θα διαβάσετε πολύ σύντομα. Είμαστε σίγουροι για τους 3 μήνες.
1: Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Είναι ενδεχόμενο. Δεν μπορώ να πω.
3: Λέω λοιπόν ότι σε πολύ λίγες μέρες θα διαβάσετε όλοι τα πρώτα αποσπάσματα του οικονομικού μας προγράμματος.
0: Κι όμως υπάρχει ένα 10% κυρίες και κύριοι στην Ελλάδα που πιστεύει αυτές τις ατάκες και εκτιμά ότι μπορεί να έρθει μια καλύτερη μέρα στην Ελλάδα μέσα από αυτά. Το λέω γιατί πολύ απλά μου θύμισε την περίπτωση της κυρίας Έλενας Ακρίτα, βουλευτής επικρατείας του διαλυόμενου κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, που έλεγε προεκλογικά ότι έχουμε ένα γαμάτο οικονομικό επιτελείο, της το είχε πει και ο γιος της, που έχει τρομερές προτάσεις για την οικονομία. Αυτά μετά τα όσα προκάλεσαν και τη συντριβή που έφεραν στη χώρα. Θέλω εδώ να σταθώ και να σας πω ότι έτσι δεν είναι το θέμα ότι δεν πάμε πουθενά. Αυτό είναι το λιγότερο. Εντείνεται όμως ακόμα για μένα στη σκέψη και στη συνείδηση τη δική μου το ερώτημα πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν Έλληνες ψηφοφόροι οι οποίοι ακούγοντας αυτά δεν έχουν φύγει, τι να πω, το πω τώρα, τρέχοντας. Για πάμε να ακούσουμε μια άλλη περίπτωση.
4: Ο μισθός είναι μεγαλύτερος. Μα ο μισθός μπορεί να είναι μεγαλύτερος, η αγοραστική δύναμη είναι μικρότερη. Αν εγώ αγόραζα με 10 ευρώ μισό κιλό φέτα το 19 και τώρα αγοράζω 250 γραμμάρια, τι με κάνει, ο πολίτης δεν θέλει να έχει περισσότερα χρήματα στην τσέπη.
0: Ο πολίτης δεν θέλει να έχει περισσότερα χρήματα στην τσέπη, το καταλάβατε. Αυτό το ακούσατε που είπε. Αυτός είναι εκπρόσωπος του Τσίπρα στο κόμμα Ελλάς. Πάμε ακούσουμε τον κύριο Δουδονή, ο οποίος, ο κύριος Δουδονής από το ΠΑΣΟΚ, κάποτε πίστευε πάρα πολύ τις μετρήσεις όταν το βόλευα στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα που δεν βολεύουν, δεν τις πιστεύει.
5: Η Ελλάς όλες τις δημοσκοπήσεις τελευταίες είναι δεύτερο κόμμα. Μεγαλώνει διαφορά. Και στις τελευταίες χθεσινές δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ είναι τέταρτο κόμμα. Ούτε καν τρίτο.
6: Οι δημοσκοπήσεις υπακούν σε μια επιστημονική λογική.
7: Πόσο καιρό θα συζητάμε για τις δημοσκοπήσεις? Δηλαδή, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί.
8: Έχω μια νέα δημοσκόπηση σήμερα από την εταιρεία.
0: Λοιπόν, ούτε αυτό βόλευε και αφού δεν βολεύει, δεν το συζητάμε. Θέλω να πω, κυρίες και κύριοι, εδώ έχω ολόκληρο αυτό. Είναι, προσέξτε, είναι το βίντεο όπου οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι ρωτάνε τον κύριο Δουδουνή για την κατρακύλα τη δημοσκοπική του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Δουδουνής δεν αποδέχεται τις δημοσκοπήσεις, αλλά παίζουν, έχουν βρει και παίζουν και παλιότερα βίντεο του κυρίου Δουδουνή, ο οποίος τις πίστευε παλιά τις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, το άλλο που πρέπει να πούμε είναι επίσης το ότι πιστεύουμε ανθρώπους οι οποίοι κάποτε μας έλεγαν πράγματα τα οποία τελικά αποδείχτηκαν ότι ήταν αποκύματα νοσηρής φαντασίας.
9: Θεωρείτε ότι 3 βαγόνια εξαφανίστηκαν? Γιατί έχουμε δει κάποιους πολιτικούς οι οποίοι εμφανίζονταν στη Βουλή, εμφανίζονταν σε τηλεοπτικά κανάλια.
0: Ρωτάει ο δημοσιογράφος.
9: Και έλεγαν πως 3 βαγόνια εξαφανίστηκαν.
10: Χάθηκαν και 3 βαγόνια.
0: Χριστοδουλάκης ΠΑΣΟΚ.
11: Ναι, και οι οποίοι όμως εκ των υστέρων βγήκαν και είπαν, είπα εγώ τέτοιο πράγμα.
9: Ναι.
11: Εγώ δεν είπα ποτέ τίποτα. Και νομίζω ότι ήσασταν εσείς που βγάλατε τα βίντεο.
9: Απλά θέλω να σας ρωτήσω, μήπως έχουμε χάσει κάτι εμείς.
10: Χάθηκαν και 3 βαγόνια.
0: Μανώλης Χρωστοδουλάκης.
11: Δηλαδή, πώς μπορεί το μέταλλο να εξαερωθεί, έστω ότι ήταν μια τέτοια ισχύως έκρηξη κλπ. Που όλα τα εύθραυστα υλικά, ακόμη και τα αλουμινένια καλύματα, ακόμη και τα καθίσματα, ακόμη και οι άνθρωποι.
9: Ούτε ναι, τα πήραν από το χώρο, ναι, να τα πάνε κάπου αλλού, λοιπόν, και να μην τα βρίσκει μια αρμόδια υπηρεσία.
11: Η καταγραφή των βαγονιών έγινε σε κάποιο χρόνο ανύποπτο από τα σημεία που ξεκινούσανε. Που γράφανε το τάδε βαγόνι. Αν υπήρχαν 3 λαθρέα βαγόνια, αυτά τα 3 θα εξαερώνονταν μόνο? Όλα τα άλλα τα βρήκανε, τα δηλωμένα βαγόνια. Ναι. Δηλαδή είναι ένα σενάριο όχι επιστημονικής φαντασίας.
0: Κι όμως, κυρίες και κύριοι, βλέπετε εδώ μιλάει, ας πούμε, ο άνθρωπος αυτός ως επιστήμονας και εξηγεί κάποια πράγματα. Αλλά υπάρχουν όμως εκείνοι οι οποίοι εξακολουθούν και πιστεύουν αυτά τα πράγματα. Εξακολουθούν και πιστεύουν αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας. Είναι, ξέρετε, όπως βολεύει τον καθένα. Και επειδή μου ήρθε τώρα η λέξη βόλεψη, θέλω να μου επιτρέψετε να αναφερθώ στον Γιάννη Δραγασάκη ως υπόδειγμα αριστερού ήθους, σε εισαγωγικά, ο οποίος βούτυξε την έδρα που έμεινε καινή μετά την παρέτηση Αχτσιόγλου και έγινε πάλι βουλευτής. Να πω ότι ο Δραγασάκης δεν είχε εκλεγεί στις εκλογές του 23. Βέβαια, βούτυξε την έδρα που είχε πάρει η Αχτσιόγλου με το ΣΥΡΙΖΑ, μετά πήγε σε άλλο κόμμα. Αυτός πήρε μια έδρα που δεν ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο κατέβηκε στις εκλογές, αλλά είναι τώρα ανεξάρτητος. Επιτρέψτε μου να πω ότι όλα αυτά αποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι το πολιτικό σκηνικό και κυρίως κάποιοι όλοι οι χώροι, αλλά κυρίως κάποιοι χώροι, είναι ο βουλευτικός μισθουδάκος να πέφτει, που δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητος, και οι λοιπές βουλευτικές παροχές, και δεν πειράζει. Έχει ο Θεός τον ποπό μας να βολέψουμε. Και μου σχολιάζει, γιατί χθες το μοιράστηκα με κάποιους αυτό, σε μια ομαδική που έχουμε, μου σχολιάζει ένας φίλος ότι Άγιο είχαν εκεί στο ΚΚΕ, που αυτός ο άνθρωπος δεν κατάφερε να γίνει γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος το 91. Και είναι και άθεοι δηλαδή, και δεν ξέρουν, λέει, που να ανάψουν κερί. Μου σχολίαζε χαρακτηριστικά, και δεν έχει και άδικο.

τώρα, επειδή θέλω να το κλείσω το θέμα των δημοσκοπήσεων, τον πονοκέφαλο, τις ελπίδες και τα ερωτήματα που υπάρχουν γύρω από όλα αυτά, θέλω να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο είχαμε δύο νέες δημοσκοπήσεις. Δεν δείχνουν κάτι διαφορετικό. Δείχνουν την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας στην μέτρηση της ΜΑΡΚ για την εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Πρώτο κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία με 30,8%. Δεύτερο κόμμα είναι ο ΕΛΑΣ με 15,7%. Έχουν δηλαδή 15 μονάδες διαφορά, 15,1 μονάδες διαφορά. Τα δύο κόμματα στην τρίτη θέση και την τέταρτη δίνει πολύ μεγάλη μάχη η ελπίδα της Καριστιανού με το Πασόκ του Ανδρουλάκη με 10,9% και 10,3% αντίστοιχα. Είναι τέταρτο δηλαδή το Πασόκ. Ακολουθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 6,8%, η Ελληνική Λύση με 6,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,4% και στη Βουλή εισέρχεται και η Αφροδίτη Λατινοπούλου με τη Φωνή Λογικής που βρίσκεται στο 3,7%. Μένουν εκτός το ΜΕΡΑ και βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι στο 1,8%. Στη δεύτερη μέτρηση, στην εκτίμηση ψήφου της Παλμός Ανάλυσης, έχουμε για τον Ελεύθερο Τύπο 28,1%, πάλι double score και εδώ, με δεύτερο κόμμα πίσω από τη Νέα Δημοκρατία, το κόμμα ΕΛΑΣ. Στην τρίτη θέση μαζί, πραγματικά χέρι-χέρι, ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα, Ελπίδα και ΠΑΣΟΚ, με 10,3% αμφότερη, 7% για την Ελληνική Λύση. Έχουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο 6,6%, την Πλεύση Ελευθερίας να κρατιέται στο 5,4%, σταθερή. Μάλιστα, η Πλεύση Ελευθερίας εδώ, αν δούμε και τη σύγκριση των δύο μετρήσεων, βλέπουμε ότι είναι στα όρια του στατιστικού σφάλματος οι διαφορές των κομμάτων. Ακολουθεί η Φωνή Λογικής στο 4% και όλα τα υπόλοιπα κόμματα μένουν εκτός. ΜΕΡΑ, 25, ΣΥΡΙΖΑ, Σπαρτιάτες, Νίκη, Δημοκράτες κλπ. Εδώ θέλω να σας πω το εξής. Βλέποντας τις δύο μετρήσεις, θέλω να σας πω ότι δεν μπορεί η δημοσκόπη να είναι τόσο λάθος και να δίνουν ακριβώς την ίδια εικόνα. Δηλαδή, προσέξτε, το 30,8% της ΜΑΡΚ γίνεται 28,1% στην εταιρεία Παλμός. Το 15,7% της ΕΛΑΣ γίνεται 14,3% στην Παλμός. Το 10,9% της Καριστιανού γίνεται 10,3% στην Παλμός. Το 10,3% της ΜΑΡΚ είναι ακριβώς το ίδιο με την καταγραφή που κάνει η Παλμός. Η Ελληνική Λύση είναι στο 6,8% στη ΜΑΡΚ και είναι στο 7% στη δεύτερη μέτρηση. Το ΚΚΕ είναι στο 6,8% στη μία μέτρηση, 6,6% στην άλλη. Η Πλεύση Ελευθερίας είναι ακριβώς στο 5,4% και στις δύο μετρήσεις. Και η Φωνή Λογικής που επίσης εισέρχεται στη Βουλή η κυρία Λατινοπούλου με 4% στη μία δημοσκόπηση και 3% στην άλλη. Θέλω να πω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το έβριμα που εντοπίζεται και που δίνει επί της ουσίας, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, διπλό σκορ, διπλάσιο ποσοστό δηλαδή, από το δεύτερο στο κυβερνών κόμμα. Αυτό είναι ένα φαινόμενο, ένα πολιτικό φαινόμενο, που πραγματικά σηκώνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Τώρα, για τα υπόλοιπα που έχουμε πει, νομίζω ότι θα γίνω επαναλαμβανόμενος αν μπω σε αυτή τη διαδικασία. Έχουμε αρκετό χρόνο να δούμε περισσότερα πράγματα τις επόμενες εβδομάδες.

Έχουμε την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του κυρίου Ευθύμιου Μπακογιάννη, καθώς συγγενείς του φέρεται να εμπλέκονται στο κύκλωμα με τις πολυοδομίες. Η παρέτηση του Γενικού Γραμματέα έρχεται λίγες μέρες μετά την αποκάλυψη του κυκλώματος διαφθοράς στις πολυοδομίες. Κυρίες και κύριοι, το νούμερο ένα πρόβλημα της κυβέρνησης σήμερα είναι η διαφθορά. Είναι μεγαλύτερο πρόβλημα το πρόβλημα της διαφθοράς για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία παρά το θέμα της ακρίβειας. Σας το λέω, το δηλώνω και το ξεκαθαρίζω. Επίσης, το πόρισμα του Χεροπούλου για το ΟΠΕΚΕΠΕ γύρισε μπούμεραγκ στους κατήγορους και εδώ αμφισβητείται η ακρίβεια των ερευνών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εξετάζονται πιθανές δικαστικές κινήσεις κατά Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Και εδώ έχουμε νέα ερωτήματα για το ρόλο της Χεροπούλου στην υπόθεση αυτή. Είναι κάτι που είχαμε αφήσει να εννοηθεί την προηγούμενη εβδομάδα που κουβεντιάζαμε πράγματα και που νομίζω ότι θα αποτελέσει βασικό σημείο συζήτησης στο αμέσως επόμενο διάστημα, γιατί η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται ότι έχει πάρει μια εντελώς διαφορετική πορεία από αυτή που ερχόταν στην αρχή. Θα τα πούμε όμως. Θα τα πούμε. Λοιπόν, με αυτό κλείνω σήμερα. Με αυτά μάλλον κλείνω σήμερα. Και βεβαίως τις ανατροπές στη Μέση Ανατολή, όπου τα πράγματα είναι πάρα πολύ εύθραυστα. Πρέπει επίσης να το συμπεριλάβουμε στην ατζέντα μας τη σημερινή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε και σήμερα. Να είστε καλά. Καλή δύναμη με τον Γιάννη τον Πάριο. Σας αποχαιρετούμε. Μια συνηθισμένη μέρα. Ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια και αδικημένα του Γιάννη Πάριου. Ένα ακόμα αδικημένο τραγούδι του Γιάννη Πάριου. Αύριο θα είμαστε πάλι μαζί. Να προσέχετε ό,τι και αν κάνετε. Γύρισαν οι δείκτες. Η αντίστροφη μέτρηση για την Παρασκευή ξεκίνησε. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Henrik Ibsen για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το Διπεθέ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
6: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 8 Ιουνίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος με φόντο το κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Ομόφωνο όχι των κατοίκων για τη δημιουργία δομής μεταναστών στο πρώην κταίο Καρτερού. Νέες εξελίξεις από τον Λευτέρη Αυγενάκη που μίλησε στον Πολίτικα. Στον εισαγγελέα ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και φέρεται να είναι μέλος της Χαμάς, τι είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για την υπόθεση. Εχμές στον Πολίτικα για συστηματική συγκάλυψη στην υπόθεση των υποκλοπών από το δικηγόρο των θυμάτων Ζαχαρία Κεσέ. Ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες από την απόφαση του Αρείου Πάγου. Οι τράπεζες έκλεβαν με τον παράνομο τοκισμό των δανείων έως και 95% στη δόση, υποστηρίζει η νομικός Αριάδνη Νούκα στο σταθμό μας. Ένα βήμα πριν από τη λύση φαίνεται να βρίσκεται το ιδιοκτησιακό ζήτημα στη Νέα Ελκαρνασσό, τι αναφέρει ο Νίκος Γιαλιτάκης στον Πολίτικα. Και απρόοπτα στις πανελλήνιες εξετάσεις μηδενίστηκαν γραπτά στην Κρήτη. Πάμε να δούμε αναλυτικά τις ειδήσεις. Ισχυρό κύμα αμφισβήτησης της αξιοπιστίας των ερευνών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που έστειλαν στη δικαιοσύνη 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και προκάλεσαν ισχυρούς κλειδονισμούς στην κυβερνητική πλειοψηφία εγείρουν οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και περισσότερα θα μας πει ο Κώστας Σιλγάρδος. Κώστα, καλησπέρα.
1: Είναι μια είδηση η οποία έρχεται την τελευταία στιγμή στην πρώτη θέση και απόλυτα δικαιολογημένα της ειδησιογραφίας, καθώς ήδη η Εισαγγελία Πρωτοδικών προχώρησε σε αρχειοθέτηση των υποθέσεων των Τάσου Χατζηβασιλείου και Μπάμπη Αθανασίου, κρίνοντας ότι από τα στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείκτες τέλεσης αδικήματος. Την ίδια ώρα, το πόρισμα που συνέταξε η κυρία Παρασκευή Τυχεροπούλου στο πλαίσιο εντολής που έλαβε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, μετά όμως τον δημόσιο διασυρμό των βουλευτών, ουσιαστικά αθωώνει τα περισσότερα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μιλούσε για ζημιά άνω του 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η Τυχεροπούλου προσδιορίζει το ποσό λίγο πάνω από τα 100 χιλιάρικα. Τα πραγματικά δεδομένα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την σύγκρουση αυτή και βεβαίως τη σύγκριση της δικογραφίας και του πορίσματος του Χειροπούλου ενισχύουν τον προβληματισμό για τους χειρισμούς των αρμόδιων εισαγγελικών λειτουργών και πλέον πολλά από τα πολιτικά πρόσωπα που κρεμάστηκαν στα μανταλάκια ζυγίζουν το ενδεχόμενο να κινηθούν δικαστικά και νομικά εναντίον των εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων. Η φράση που κατά τη δικογραφία φέρεται να λέει ο Κώστας Κρέκας στον τότε διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ περί χερά της παρέμβασης στο μηχανογραφικό σύστημα του οργανισμού προκειμένου να διασωθεί αγρότης που είχε απορριφθεί από το σύστημα πληρωμών προκάλεσε πολιτική θύελλα και την παρέτηση του βουλευτή από το αξίωμα του γραμματέα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η παρέμβαση Κρέκα προκάλεσε βέβαιη και οριστική ζημιά εις βάρος του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 87.000 ευρώ. Από την άλλη πλευρά, η Τυχεροπούλου επικαλείται κάθε διαθέσιμο στοιχείο και αντί της βέβαιης και οριστικής ζημιάς άνω των 87.000 που φέρεται να έχει ακουστεί τότε, μιλά για επισφαλή πληρωμή 7.000 ευρώ. Ο Νότης Μηταράκης, που εμφανίζεται να έχει συνεχείς οχλήσεις με χρήση του πολιτικού του βάρους προς τον τότε διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να τελέσει παράνομη πράξη, αποδίδει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αν και η μόνη παρέμβαση του βουλευτή ήταν η αποστολή ενός mail προς συνεργάτη του τότε Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Το ηλεκτρονικό μήνυμα περιλάμβανε μελέτη δασολόγου γεωπόνου χωρίς άλλο σχόλιο, η οποία έδειχνε πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ προέβη σε πλημελή μελέτη φακέλου παραγωγών της χείου με αποτέλεσμα τον κίνδυνο μη ίσπραξη επιδότησης. Κατά την εισαγγελία, η παρέμβαση του βουλευτή ήταν παράνομη και ζημίωσε τα ευρωπαϊκά ταμεία κατά 31.500 ευρώ. Αντίθετο συμπέρασμα εξάγει η Τυχεροπούλου. Η έκθεσή της αναφέρει μεταξύ άλλων από τη συνομιλία αλλά και από την επιστολή του μελετητή προκύπτει ότι έγινε προσπάθεια ακύρωσης της μεταβίβασης αλλά αυτή δεν ολοκληρώθηκε. Θεόφιλος Λεονταρίδης. Πρόσεξε. Είναι όλοι οι άνθρωποι για τους οποίους έχουν κρεμαστεί τα ονόματά τους στα μανταλάκια. Ακόμα, πρόσεξε αυτό που θα σου πω, και του Κώστα Καραμανλή. Αυτό καταλαβαίνεις τι ανατροπή φέρνει, διότι είναι γνωστό ότι ο Κώστας Καραμανλής ακούστηκε ότι δεν θα είναι στα ψηφοδέλτια των εκλογών στις Σέρες. Αυτό φέρνει ανατροπή ακόμα και σε αυτή την περίπτωση. Θα πάω στην περίπτωση Καραμανλή. Η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας απέδωσε στον Κώστα Καραμανλή πρωτοφανή θεσμική σκεμπορία και πολιτική πίεση και του επέριψε αδίκημα κακουργηματικού χαρακτήρα χωρίς καν να υπάρχει συνομιλία δική του ή στενού του συνεργάτη. Τον πρώην υπουργό επικαλούνται μετακλητοί υπάλληλοι του τότε Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η έμεση εμπλοκή Καραμανλή σχετίζεται με την υπόθεση 37 παραγωγών στις Σέρες που εντάχθηκαν στην πληρωμή του μέτρου 11 της βιολογικής γεωργίας, αν και αρχικά είχαν απορριφθεί οι αιτήσεις τους ως εκπρόθεσμες. Η παραγωγή αυτή, 37 τον αριθμό, πληρώθηκαν τα ποσά του 1.186.000 ως 20.882 ευρώ, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να χαρακτηρίζει παράνομες τις εκταμιεύσεις, οι οποίες αθροιστικά ανήλθαν σε 224 χιλιάρικα, μετατρέποντας το αποδιδόμενο αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε κακούργημα. Οι ειδικοί συνεργάτες, εντοπίζοντας τις καρτέλες των 37 παραγωγών στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, διοπίστωσαν πως από τις εικόνες του συστήματος που περιέχονται στην απάντηση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι εμφανές ότι ο οργανισμός είχε στη διάθεσή του όλες τις πληροφορίες που του ήταν απαραίτητες για να κρίνει ως δικαιολογημένη την τυπική αυτή καθυστέρηση των παραγωγών. Ενώ στη συνέχεια προσθέτει, από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι ιεραρχικές προσφυγές ορθώς έγιναν δεκτές. Επίσης φαίνεται ότι για να κρεμαστούν οι άνθρωποι αυτοί στα μανταλάκια, φαίνεται να έχει γίνει σειραφή διαλόγων μεταξύ των 13 βουλευτών και των δύο πρώην υπουργών που αποτέλεσαν το αποκλειστικό υλικό για τη σύνταξη των δικογραφιών που διαβιβάστηκαν τον περασμένο Απρίλιο στη Βουλή και αφορούν την περίοδο του 2021. Καταλαβαίνεις ότι εδώ έχουμε μία πραγματικά στην κυριολεξία ανατροπή της υπόθεσης. Και βεβαίως δεν θα πούμε περισσότερα πράγματα, θα περιμένουμε όμως με πολύ μεγάλη αγωνία και ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση η συγκεκριμένη τις επόμενες ώρες και μέρες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης, ο οποίος επεκαλέστηκε προσωπικούς λόγους. Ωστόσο, συνελήφθη νωρίτερα και ο γαμπρός του για το κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Και εμείς να έρθουμε στις τοπικές εξελίξεις. Ομόφωνο όχι για τη δημιουργία δομής μεταναστών στο πρώην κταίο Καρτερού από το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου και ξεσηκωμός των κατοίκων. Ωστόσο, ραγδαίες είναι εξελίξεις, καθώς σύμφωνα με τον πρώην Υπουργό και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρη Αβγιανάκη, που μίλησε στον Πολίτικα, απαντώντας στις αντιδράσεις των κατοίκων του Καρτερού, η συγκεκριμένη περιοχή έχει πλέον αποκλειστεί ως επιλογή, ενώ αποκάλυψε και ότι έχει ήδη προτείνει δύο ιδιωτικούς χώρους ως εναλλακτικές λύσεις. Και περισσότερα θα μας πει ο Νίκος Αγγελάκης, που ασχολήθηκε σήμερα με το θέμα. Και έχεις, Νίκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Και την άποψη των κατοίκων και αυτή τη συνέντευξη του Λευτέρη Αβγιανάκη.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, για να δει και ο κόσμος πώς εξελίχθηκε και πώς βγήκε η είδηση μας έδωσε ο κύριος Αβγιανάκης από τα λεγόμενά του. Επικοινωνήσαμε, το προγραμματισμό ήταν να επικοινωνήσουμε με την κυρία Ελένη Σακαράκη, η οποία είναι γραμματέας του Πολιτιστικού και Εξοραϊστικού Συλλόγου του Καρτερού. Η κυρία Σακαράκη λοιπόν βγήκε στον αέρα της εκπομπής «Όμορφη Μέρα» και είπε ότι η δομή αυτή που σκοπεύει η πολιτεία, η κυβέρνηση να κάνει στο πρώην κταίο, είναι ακατάλληλη, διότι υπάρχει έλλειψη υποδομών, υπάρχουν προβλήματα ασφαλείας και υπάρχει και κτηριακή επικινδυνότητα. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο έχουν επισημάνει βέβαια και όλοι οι άλλοι φορείς και οι σύλλογοι της περιοχής, γιατί ο σύσσωμοι σύλλογοι της περιοχής είναι κατά της δομής. Mm-hmm. Πολιτικός Σύλλογος Ελιάς, ο Πολιτικός mm-hmm. Σύλλογος Καλλιθέας, ο Πολιτικός Σύλλογος Καρτερού. Όλοι αυτοί, Πρασάς, όλοι αυτοί οι πολιτιστικοί σύλλογοι είναι κατά. Αλλά γνωρίζουμε και από το Δημοτικό Συμβούλιο, το έκτο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε χθες στο Δήμο Χερσονήσου, ότι είναι και οι φορείς, οι τουριστικοί φορείς, οι διευθυντές ξενοδοχείων, όλοι οι άλλοι επιχειρηματίες. Στα λεγόμενα της λοιπόν η κυρία Σακαράκη είπε ότι την πρόταση για να γίνει εκεί η δομή την έκανε στις 19 Μαΐου ο κύριος Αβγιανάκης. Εμείς βέβαια για διοντολογικούς λόγους επικοινωνήσαμε τον κύριο Αβγιανάκη, διότι αναφέρθηκε το όνομά του. Μας είπε λοιπόν, αναγνώρισε ο κύριος Αβγιανάκης ότι στις 19 Μαΐου πράγματι έκανε αυτή την πρόταση, αλλά από τότε οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Και διαπιστώνει ότι πλέον δεν είναι κατάλληλη η δομή. Οπότε, από ό,τι φαίνεται και από τα λεγόμενά του, συνάγεται ότι απομακρύνεται το ενδεχόμενο της δημιουργίας της δομής εκεί Και προτείνει όμως ο κύριος Αβγενάκης δύο νέα κτίρια, ιδιωτών όμως, ιδιωτικά κτίρια, τα οποία βρίσκονται στο δρόμο Ηρακλείου Μυρών. Κάπου εκεί στους Αθανάτους, από ό,τι μας είπε ο κύριος Αβγενάκης, και αυτά πλέον θα εξετάσει η πολιτεία για να δημιουργήσει τη δομή. Μας είπε επίσης.
0: Γιατί ότι... Νίκο, να συμπληρώσουμε εδώ και συγγνώμη που σε διακόπτω.
2: Παρακαλώ.
0: Ότι έχει περιέλθει το ζήτημα αυτό σε τέλμα. Ναι. Έχουν αποκλείσει οι μαλάδες στην περιοχή αυτή, τουλάχιστον οι κάτοικοι δεν επιθυμούν.
2: Έχει τελειώσει το θέμα των μαλάδων. Δηλαδή, πήγαμε και μετά και τη δήλωση της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών.
0: Πήγαμε μετά στο πρώην κταίο.
2: Ναι.
0: Βλέπουμε ότι αντιδρούν και εκεί οι κάτοικοι.
2: Ναι.
0: Οπότε σιγά σιγά εξαντλούνται τα περιθώρια. Αλλά και ο χρόνος, θυμίζω ότι είχε πει μέχρι τον Ιούλιο ο Υπουργός ότι θα βρεθεί η λύση.
2: Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Αβγενάκης ότι το θέμα της Ένωσης, του κτηρίου της Ένωσης και τώρα το πρώην κταίο έκλεισε. Αυτό είπε. Έκλεισε το θέμα δηλαδή. Δεν υφίσταται πλέον. Το θεωρεί τελειωμένο ο κύριος Αβγενάκης. Ωστόσο, να πω και την άλλη πτυχή του θέματος. Ότι σήμερα, μας το είπε ο κύριος Αβγενάκης, ο κύριος Πλεύρης, ο Υπουργός της Μετανάστευσης, θα στείλει επιστολή στον κύριο Αρναουτάκη, με τον οποίο θα του λέει ότι να κληθούν οι τοπικοί φορείς και η τοπική αυτοδιοίκηση να κάνουν νέες προτάσεις, αφού αποκλείεται το θέμα και του πρώην κταίου. Έχουν τεθεί λοιπόν στις προτάσεις αυτές και τα δύο αυτά κτίρια, όπως είπαμε, στην περιοχή των Αθανάτων. Να πούμε επίσης ότι ένα από αυτά τα κτίρια είναι και κάτι το οποίο ανέφερε και ο κύριος Δοξαστάκης εχθές, ο δήμαρχος Χερσονήσου, από ό,τι λένε τα σχετικά ρεπορτάζ. Σχετικά τώρα με την κινητοποίηση, είναι προγραμματισμένη Τετάρτη. Δεν ξέρω όμως μετά.
0: Στην περιφέρεια εννοείς.
2: Ναι, είναι η συγκέντρωση στο πρώην κταίο και μετά πορεία προς την περιφέρεια. Δεν ξέρω μετά αυτές τις εξελίξεις αν θα γίνει αυτή η πορεία, η συγκέντρωση και πορεία των φορέων και των συλλόγων της περιοχής, που είναι ήδη προγραμματισμένη.
0: Να δούμε λοιπόν αν θα συνεχιστούν οι αντιδράσεις.
2: Ακριβώς.
0: Πάντως σημειώνουμε ότι σου είπε ο κύριος Αβγενάκης νωρίτερα το πρωί ότι έχει απομακρυνθεί πλέον το ενδεχόμενο του κταίου ως χώρος χωροθέτησης αυτής της δομής. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο,
2: καλά,
0: και να ακούσουμε
2: καλά
0: τι σου είπε και ο κύριος Αβγενάκης και η κυρία Σακαράκη νωρίτερα το πρωί.
2: Βεβαίως.
3: Και τέλος πάντων να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα με ρεαλισμό και με ειλικρίνεια. Από το να στηβάζονται άνθρωποι στο ψυγείο, δηλαδή στο λιμάνι μπροστά.
2: Ναι.
3: Στην ουσία δεν φυλάσσονται κιόλας, αφενός, γιατί η κατάσταση εκεί, ο Θεός να την κάνει η κατάσταση.
2: Ναι.
3: Εντάξει. Βάζουμε σε κίνδυνο και τα στελέχη του λιμενικού που είναι εκεί, μέσα, ανάμεσά τους, και τους φυλούν σε συνθήκες που δεν θα ήθελα να περιγράψω, επιτρέψτε μου, επειδή τις έχω επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις 2-3 φορές και πιάνει την καρδιά σου, ειλικρινά σας το λέω.
2: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, μπήκα στη διαδικασία να συνδράμω. Το θέμα λοιπόν του καρτερού και το θέμα της ΞΟΣ έκλεισε, υπάρχει και δήλωσή μου, επαναλαμβάνω, από μέρους μου που το ξεκαθάρισα και αντί για να πω όχι, πρότεινε και παραπάνω μια άλλη λύση, εναλλακτική. Δύο ιδιωτικούς χώρους που ένας μάλιστα στο δρόμο προς το Μεσαρά, κάπου εκεί στους Αθανάτους. Είναι κατά τη γνώμη μου και ο πιο ιδανικός. Παρόλα αυτά όμως, δεν κρύβομαι, είμαι εδώ ενεργός και προσπαθώ να συνδράμω που θα ήθελα πραγματικά όλοι όσοι έχουμε δημόσιο αξίωμα να είμαστε ειλικρινείς, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλάκι μας, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Άρα, σε ό,τι με αφορά, θέση επίσημη Λευτέρη Αβγενάκη, που την ώρα εγώ και όχι κάποιος τρίτος.
2: Ναι.
3: Το κταίο, λόγω των συνθήκων, λόγω των αποφάσεων, των συζητήσεων, των ιδιωτεροτήτων, δεν είναι ικανή αυτή τη στιγμή η εγκατάσταση, ως φαίνεται. Και η αντίστοιχη πρόταση τότε που θα κάνει της ΞΟΣ, γι' αυτό το λόγο, προσωπικά, χωρίς να έχω το σύνολο των δεδομένων, το σύνολο των δεδομένων που απαιτούνται για αυτή την εγκατάσταση, θεωρώ ότι μία εκ των δύο ιδιωτικών προτάσεων ή πιθανόν κάποια άλλη πρόταση που μπορεί και πρέπει να έρθει είτε από την περιφέρεια είτε από τους Δήμους, όχι απλώς δεν θέλουμε εκεί, σωστά. Καλώς κάνει ένα περιφερειακό συμβούλιο, ένα δημοτικό συμβούλιο και αρνείται την Α ή τη Β λύση, αλλά καλό είναι να προτείνει και κάτι διαφορετικό. Διαφορετικά το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής θα πρέπει να πάρει μια απόφαση η οποία μπορεί να μην είναι και καλύτερη. Στα πλαίσια.
0: Και να ακούσουμε και τι είπε η κυρία Σακαράκη μιλώντας στον Νίκο Αγγελάκη.
4: Σας εκεί πέρα. Τώρα κυνηγάμε τους Ρωμά που πετάνε τα σκουπίδια τους σε κάτι οικόπεδα. Έχουμε τα σκουπίδια που ήδη υπήρχε θέμα δίπλα στη λαχαναγορά. Δηλαδή αν πάτε στη λαχαναγορά τι θα δείτε, μια μύγα. Και τώρα κάνουν επέκταση να φέρουν δεκαπλάσιους τόνους σκουπίδια που δίπλα στη λαχαναγορά και στην νησιαγορά. δεν ξέρουμε τι πάνε να φτιάξουνε. Αλλάξανε, λέει, τη ΣΠΕ, τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, να μην γίνεται η καύση. Ούτε σε αυτό τους έχουμε εμπιστοσύνη. Γιατί είναι πολλά τα εκατομμύρια που θα εισπράττει η Motor Oil, Βαρδίνο Γιάννη. Δεν τους έχουμε εμπιστοσύνη, θα το κάνουν και το εργοστάσιο καύσης. Αλλά να φέρνουν από όλη την Κρήτη και από το Νότιο Αιγαίο σκουπίδια. Πού, σε μια περιοχή που είναι παράδεισος και ήδη μυρίζει από αυτά τα λίγα που έχουμε μόνο από το νομό Ηρακλείου, μόνο από το Δήμο Ηρακλείου. Έχουμε πολλά προβλήματα στον καρτερό.
5: Πολλά προβλήματα, αλλά θα τα συζητάμε ένα-ένα, γιατί είναι μεγάλα.
4: Είναι πολλά, είναι πολλά.
5: Είναι πολλά και μεγάλα, δηλαδή. Και ορισμένα από
4: έχουμε
5: αυτά είναι και μεγάλα.
4: Έχουμε μαζέψει χίλιες υπογραφές μέχρι τώρα, θα μαζέψουμε άλλες χίλιες. Με μια διαμαρτυρία. Μια διαμαρτυρία. Δεν γίνεται όλα να ισοπεδώνονται στο βωμό των χρημάτων. Είναι άδικο για μας, για τα παιδάκια μας. Εμείς ζήσαμε καλά. Αλλά σκεφτούμε λίγο και την επόμενη γενιά. Τι θα τους αφήσουμε.
0: Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη με την κατηγορία της συμμετοχής στην οργάνωση της Χαμάς και είναι κατηγορούμενος για τρομοκρατία. Να υπενθυμίσουμε ότι ο συλληφτής διέμενε και εργαζόταν τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη και περισσότερα θα μας πει ο Νίκος Τσιλπουνιδάκης. Καλησπέρα, Νίκο.
6: Καλησπέρα, φιλία. Έχει σημάνει συναγερμός πλέον στις ελληνικές αλλά και στις ευρωπαϊκές αρχές μετά τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος διέμενε τον τελευταίο 1,5 χρόνο μόνιμα στον Άγιο Νικόλαο και στην Κρήτη γενικά. Ο 37χρονος φαίνεται να προετοιμάζει τρομοκρατικές ενέργειες και να έχει εκπαιδευτεί στη Μαλαισία σε κατασκευή εκρηκτικών. Μάλιστα, οι έρευνες στην Κρήτη δεν έχουν σταματήσει, καθώς οι αρχές, και αυτό είναι μια αποκάλυψη που κάνουμε σήμερα από το Πολίτικα, 89,8, οι αρχές εδώ στην Κρήτη ερευνούν για το αν υπάρχει ένα άλλο διαμέρισμα το οποίο θα μπορούσε να έχει κρύψει μέσα εκρηκτικά ή υλικά ώστε να προβεί σε προπαρασκευή εκρηκτικών. Να σου πω ότι αυτό που υπάρχει ως αίσθηση στις αρχές είναι ότι ήθελε να αιματοκυλήσει την Κρήτη, ήθελε να πλήξουν τον τουρισμό και μάλιστα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας σε ραδιόφωνο στην Αθήνα στα Παραπολιτικά, περιέγραψε την υπόθεση ως εξαιρετικά σοβαρή, επισημένοντας μάλιστα ότι η κατάθεση του συλληφθέντα και τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής παραπέμπουν σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών που δεν θα περιοριζόντουσαν μόνο στην Ελλάδα. Όπως ανέφερε, είχε 40 χρόνια περίπου μέλη της Χαμάς να ενεργήσουν εκτός Γάζας ή Ισραήλ. Αυτό δείχνει, λέει, μια στρατηγική στροφή της Χαμάς, υπογραμμίζοντας μάλιστα αυτό που σου είπα μόλις τώρα, φιλία, ότι εδώ και δεκαετίες η Χαμάς δεν είχε αναπτύξει επιχειρησιακή δράση εκτός Ισραήλ. Μάλιστα, ο κ. Στοχοίδης ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για μια περίπτωση ενός μοναχικού λύκου, απορρίπτοντας μάλιστα και αυτόν τον όρο γενικά, αλλά ότι ο συγκεκριμένος άντρας είχε συγκεκριμένη καθοδήγηση και σύνδεση με οργανωμένα δίκτυα. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι η επιχείρηση που έγινε τώρα ήταν μια πολύ απόλυτα επιτυχημένη επιχείρηση. Επί 15 ημέρες έψαχναν να βρουν οι αρχές που ακριβώς βρίσκεται εδώ στην Κρήτη ο 37χρονος. Το ανακάλυψαν πριν από 12 μέρες περίπου, 9 με 12 μέρες. Τις τελευταίες 4 ημέρες είχαν εντοπίσει το σημείο που διέμενε και περίμεναν την κατάλληλη στιγμή ώστε να κάνουν την επιχείρηση αυτή και να τον συλλάβουν. Από ό,τι ακούγεται και από ό,τι υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, φιλία, αυτό που ήθελαν οι αρχές, δηλαδή οι ΕΕΠ και οι τομοκρατικοί που ενήργησαν σε αυτή την επιχείρηση, ήταν να τον πιάσουν με το τηλέφωνό του στο χέρι. Καθώς θεωρούν ότι σε αυτό το τηλέφωνο μέσα κρύβεται ένας θησαυρός πληροφοριών. Από εκεί και πέρα, οι πληροφορίες, οι πρώτες ή μάλλον τα στοιχεία και τα συμπέρασματα που βγάζουν από την ατομοκρατική αλλά και από την ΕΕΠ είναι ότι ένας από τους πιθανούς στόχους του 37χρονου ήταν το κουραζιερόπλοιο Crown Iris, το οποίο έρχεται την Τρίτη στην Κρήτη, αύριο δηλαδή, και ίσως αποτελούσε έναν από τους στόχους. Παράλληλα να σου πω ότι μέσα στα αρχεία που διατηρούσε ο 37χρονος φέρονται να υπήρχαν φωτογραφίες από σπίτια, από βίλες, οι οποίες βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Λασιθίου και είναι ιδιοκτησίες Ισραηλινών επιχειρηματιών. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που υπάρχει μέσα σε αυτήν την υπόθεση και είναι αυτό που ερευνούν περισσότερο πλέον οι αρχές. Τέλος, φιλία, να σου πω ότι ο 37χρονος έφυγε με άκρα μυστικότητα χθες από την Κρήτη για να βρεθεί σήμερα στην Ευελπίδων και όλο το πρωί ήταν στον 11ο όροφο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, εκεί όπου είναι η ατρομοκρατική. Τέλος, να σου πω ότι από τη στιγμή που συνελήφθηκε μετά, πέρασαν 2 ώρες περίπου μέχρι να αρχίσει να μιλάει και να δίνει πληροφορίες, καθώς εκεί κατάλαβε ότι δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Μάλλον, φιλία, η πιθανότητα να δοθεί στις Ισραηλινές αρχές ήταν αυτό που τον έκανε να μιλήσει περισσότερο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα σήμερα ο κύριος Χρυσοχοΐδης, όπως είπες, μιλώντας στα παραπολιτικά.
7: Τέτοια φαινόμενα ή ενδεχομένως τέτοιες απόπειρες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γιατί η πληροφορία που έχει δοθεί αλλά και η κατάθεση του συγκεκριμένου υπόπτου κατηγορουμένου αφορά χτυπήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το τονίζω αυτό.
5: Το παραδέχτηκε η Υπουργεία αυτό.
7: Ακριβώς αυτό. Αυτό είναι που μας ανησυχεί πάρα πολύ. Δηλαδή, και θέλω να σας πω ότι μιλώντας απολύτως πολιτικά, αυτό συνιστά μια στρατηγική στροφή της Χαμάς. Η Χαμάς είναι μια οργάνωση που ιδρύθηκε πριν περίπου 40 χρόνια. Το 88, αν θυμάμαι καλά. 40 χρόνια τώρα η Χαμάς δεν έχει επιχειρήσει ποτέ έξω από το Ισραήλ, την επικράτεια του Ισραήλ. Ουδέποτε. Δημιούργησε προβλήματα, χρησιμοποίησε βία έξω από το Ισραήλ. Αυτό συνιστά λοιπόν μια στρατηγική στροφή. Και πρέπει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και αντιλαμβάνεστε τις διαστάσεις που μπορεί να πάρει ένας τέτοιος κίνδυνος, μια τέτοια απειλή. Από εκεί και πέρα το συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο αυτή τη στιγμή σε λίγο εν πάση περιπτώσει θα βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα και του ανακριτή τις επόμενες μέρες, είναι ζήτημα το οποίο θα κριθεί σε επίπεδο δικαστικό. Αυτό που είναι φανερό είναι ότι η καθομολογία αυτού του ανθρώπου φαίνεται ότι προετοιμαζόταν, καθομολογία επαναλαμβάνω, φαίνεται ότι προετοιμαζόταν κάποια ή κάποιες ενέργειες. Λοιπόν, δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο, ούτε χρειάζεται, ούτε πρέπει να πω τίποτα περισσότερο.
5: Εντός της χώρας.
7: Δεν είναι τίποτα γνωστό, αλλά δεν θέλω να κάνω ούτε υποθέσεις, ούτε να μπω στις λεπτομέρειες, δεν είναι ο ρόλος μου αυτός. Αυτά θα τα δουν τώρα τα δικαστήρια, οι ανακριτές, οι εισαγγελίες κλπ.
5: Ακόμα στο πλήξιο, αν μπορείτε να απαντήσετε, αυτός από τα πρώτα στοιχεία που έχετε βγάζει εικόνα μοναχικού λύκου ή κάτι άλλο?
7: Δεν ξέρω τι εννοείται μοναχικός λύκος.
5: Αυτοί οι οποίοι χτυπάνε χωρίς να έχουν άλλες διασυνδέσεις. Εντάξτε, και όλα τα υπόλοιπα.
7: Να σας πω, εγώ δεν τα πιστεύω όλα αυτά. Κανένας δεν είναι μοναχικός λύκος. Ναι. Κανένας δεν είναι μοναχικός. Γιατί για να κάνεις μια ενέργεια χρειάζονται αρκετοί άνθρωποι. Και χρειάζεται προπαρασκευή, χρειάζεται εκπαίδευση. Καταρχήν, για να κατασκευάσεις έναν εκρηκτικό μηχανισμό, μια βόμβα, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι απαιτεί μια εκπαίδευση.
5: Ναι. Έτσι. Άρα έχει συνεργούς.
7: Άρα λοιπόν δεν μπορεί να είναι μόνος. Άρα είναι ατυχής ο όρος μοναχικός λύκος.
5: Για τη στιγμή περίπτωση λέτε.
7: Και όχι γενικότερα. Κανείς δεν μπορεί να κάνει μόνος του μια ενέργεια. Χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα. Μεγάλη προπαρασκευή, μεγάλη εκπαίδευση.
5: Ναι.
7: Και τελικώς ας εγκαταλείψουμε αυτές τις εικόνες του μοναχικού λύκου και ας πάμε σε προσπάθειες που γίνονται. Σε προσπάθειες που γίνονται από οργανώσεις ουσιαστικά ή από οργανωμένες προσπάθειες προκειμένου να χτυπηθούν κάποιοι στόχοι.
5: Η Ελλάδα πάντως, Υπουργέ, μέχρι τώρα είχε πολύ καλές σχέσεις με την Παλαιστίνη, ήταν συμπαραστάτης.
0: Συνέχεια σήμερα των Πανελλήνιων Εξετάσεων με τους υποψηφίους να διαγωνίζονται σε ιστορία, φυσική και οικονομία. Είχαμε ωστόσο και απρόπτα στην Κρήτη, για τα οποία μας ενημερώνει Μαρία Μαυρομάτη. Καλησπέρα, Μαρία.
8: Καλησπέρα, φιλία, κυρίες και κύριοι. Με άδοξο φινάλε έληξαν οι πανελλαδικές όσον αφορά στα γενικά λύκεια, τουλάχιστον στο Ηράκλειο. Είχαμε τον μηδενισμό 3 υποψηφίων. Δυστυχώς συνέβη και αυτό, και δυστυχώς για τα παιδιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν 2 παιδιά κατά τη διάρκεια της εξέτασης να έχουν πάνω τους κινητό τηλέφωνο, πράγμα το οποίο απαγορεύεται, το γνωρίζουμε. Ρητά, κατηγορηματικά, το αφήνουν απ' έξω, όπως και όλα τα μη απαραίτητα αντικείμενα, έτσι, για να κάνουμε και λίγο εικόνα, μονάχα στυλό, νερό. Αν δεν έχει αλλάξει κάτι από τότε που έδινα εγώ Πανελλήνιες.
0: Τα απολύτως απαραίτητα.
8: Το τρίτο περιστατικό αφορούσε υποψήφιο που φέρεται να έχει μαζί του σκονάκι. Δυστυχώς και αυτό το γεγονός τον οδήγησε στον επίσημο μηδενισμό του γραπτού του. Για την ιστορία και για να μην θίγουμε πρόσωπα, πράγματα και οικογένειες, τα γραπτά μηδενίστηκαν και στο κέντρο του Ηρακλείου αλλά και στην ενδοχώρα του Ηρακλείου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και ο Πολίτικα εγκαινιάζει και συνεχίζει βέβαια τη συνεργασία με τα φροντιστήρια διακρότημα στο Ηράκλειο για τις απαντήσεις των θεμάτων και για το μάθημα της φυσικής θα μας ενημερώσει ο κύριος Νίκος Τζογανάκης, ο οποίος είναι φυσικός. Καλησπέρα κύριε Τζογανάκη, σας ευχαριστούμε.
9: Καλησπέρα σας.
0: Να αφήσουμε τα πρόπτα στην άκρη και εμείς ευχαριστούμε και να μας πείτε πώς αξιολογείτε το βαθμό δυσκολίας της φυσικής.
9: Λοιπόν, ένα γρήγορο σχόλιο έχει να κάνει με μια ευχάριστη έκπληξη. Δηλαδή, οι θεματοδότες ήταν όπως και πέρσι ένα αρκετά. Λοιπόν, ένα γρήγορο σχόλιο έχει να κάνει με μια ευχάριστη έκπληξη. Δηλαδή, οι θεματοδότες ήταν όπως και πέρσι.

0: Φορικά με το θέμα Δέλτα ήταν μια πολύ καλοδουλεμένη άσκηση. Θεωρώ ότι τα περισσότερα παιδιά δεν θα έχουν κανένα θέμα και πρακτικά θα τελειώναν και πολύ πολύ γρήγορα.
1: Όντως, μια ευχάριστη έκπληξη αυτή. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και αμέσως να πάμε στην φιλόλογο, την κυρία Ανθή Αθανασάκη. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε. Να μας πείτε αν ήταν δύσκολα, εύκολα τα θέματα της ιστορίας φέτος.
2: Καλησπέρα και από μένα. Σε γενικές γραμμές τα θέματα μπορούμε να πούμε ότι ήταν χωρίς ασάφειες. Κάλυπταν όλο το εύρος της ύλης. Ωστόσο, ένας μαθητής που ήταν μέτρια προετοιμασμένος δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει στο 100%. Χρειαζόταν έτσι συστηματική μελέτη, καθώς ζητήθηκαν σε δύο θέματα απαντήσεις που περιείχαν ποσοστά, χρονολογίες, γενικότερα αριθμούς που παραδοσιακά δυσκολεύουν τους υποψηφίους. Mm-hmm. Και σαφώς έπαιξε σημαντικό ρόλο και διαχείριση του χρόνου από τους μαθητές.
1: Ήταν λοιπόν απαιτητικά τα θέματα κατά κάποιο τρόπο.
2: Σαφέστατα, είχαν ένα βαθμό δυσκολίας. Το πρώτο θέμα ήταν αρκετά βατό για μαθητές. Το δέλτα θέμα ήταν αυτό που ίσως δυσκόλεψε.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε το δελτίο μας. Η υπόθεση των υποκλοπών και του Predator διατηρείται δυναμικά στο προσκήνιο μετά και το αίτημα για ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο με αφορμή τις νέες δημόσιες τοποθετήσεις του Ισραηλινού επιχειρηματία Tal Dilian. Ο δικηγόρος των θυμάτων των παρακολουθήσεων Ζαχαρίας Κεσές, μιλώντας τον πολιτικά και τον Χρήστο Κόνστα, υποστήριξε ότι οι τελευταίες δηλώσεις του επικεφαλής της Intellexa δημιουργούν νέα δεδομένα που η ελληνική δικαιοσύνη δεν μπορεί πλέον να αγνοήσει. Άφησε δεχμές για συστηματική συγκάλυψη και για μια υπόθεση που, όπως είπε, αιμορραγεί εδώ και 5 χρόνια χωρίς να έχει φωτιστεί η αλήθεια.
3: Καλύτερα λέει την αλήθεια, λέει ψέματα. Εγώ λέω ότι μετά από αυτή τη δήλωση είναι απαραίτητο να διερευνηθεί αυτό το οποίο αναφέρεται στο δημοσιολόγο προς δύο κατευθύνσεις. Είμαι συγκεκριμένο. Εδώ δεν έχουμε πολλά σενάρια. Είτε το Predator το χρησιμοποίησε ελληνική κρατική υπηρεσία,
4: ναι,
3: είτε σε ελληνιστική υπηρεσία. Σε οποιαδήποτε για τις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να έχουμε την αντίστοιχη αντιμετώπιση. Άρα ζητάμε από την δικαιοσύνη να καλέσει τον Dan Dilian να αποδείξει αυτό το οποίο λέει, γιατί δεν το είπε μία φορά, το λέει συνεχόμενα. Mm-hmm. Και μάλιστα είπε ότι αν είχε γίνει κοινοβουλευτική διαδικασία στην Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα θα εμφανιζόταν να το προσκομίσει, να αποδείξει αυτά τα οποία λέει. Ζητάμε λοιπόν την ελληνική δικαιοσύνη να κάνει το αυτονόητο για να τελειώσει αυτή η κουβέντα, μια και καλή. Αν λέει ψέματα ή αν λέει αλήθεια, μπορεί να φανεί μόνο αν κληθεί από την εισαγγελία του Αρουπάγου να αποδείξει όσα λέει.
4: Πάντως, η αλήθεια αυτή, κυρία Κεσέ, άρχισε να διατυπώνεται, το αν ισχύει ή όχι, μένει σωστά να αποδειχθεί από τη δικαιοσύνη, να διατυπώνεται μετά την πρώτη καταδικαστική απόφαση εις βάρος και του κύριου Dilian και των υπολείπων τριών. Κατά τα άλλα ιδιωτών, όπως λέει η κυβέρνηση. Ναι, ναι.
3: Και αυτό έχει μια πολύ συγκεκριμένη εξήγηση, γιατί μέχρι τότε ο κύριος Dilian είχε την απόλυτη κάλυψη της διοίκησης. Δεν είχε τολμήσει να τον ακουμπήσει κανείς. Θα θυμίζω ότι η δίθεν ευθυνή διέλεγχη από την αστυνομία και τις ανεξάρτητες αρχές είχαν συμφωνηθεί και είχε ενημερωθεί και αυτός και οι συνεργάτες του και είχαν εκενώσει όλες τις εγκαταστάσεις από εξοπλισμό. Σας θυμίζω ότι ακόμα και όταν υποτίθεται έπρεπε να εμφανιστεί στη Βουλή, του είχαν δώσει τις ερωτήσεις και στους κατηγορούμενους πού θα του γινόταν από την Εξεταστική Επιτροπή. Σας θυμίζω ότι η Εξεταστική Επιτροπή δεν τόλμησε καν να ικανοποιήσει το αίτημα των άλλων κομμάτων να κληθεί ο Tal Dilian στη Βουλή να καταθέσει και η σύζυγός του. Σας θυμίζω ότι η Intellexa συνέχισε να λειτουργεί μέχρι και το 2025, ενώ είχε γίνει ο χαμός, η εταιρεία λειτουργούσε κανονικά. Άρα λοιπόν, επίσης είχε τη διασφάλιση ότι δεν πρόκειται να έχει κανένα πρόβλημα από τις δικαστικές αρχές και η απόδειξη είναι ότι όταν φτάσαμε οι εισαγγελείς πορτοδικών ένα βήμα πριν να ασκήσουν ποινικές διώξεις, τους αφαιρέθηκε η δικογραφία, πήγε με επιμέλεια της κυρίας Αδελίνης τον κύριο Ζήση και ο κύριος Ζήσης ενάντια σε, όχι στη νομική πρακτική, ενάντια στην κοινή λογική δεν είδε ούτε ένα κακούργημα. Δεν έκανε σχεδόν καμία ανακριτική ενέργεια.
1: Εργασίες ασφαλτόστρωσης πραγματοποιούνται σήμερα και αύριο στο κέντρο του Ηρακλείου στις οδούς Αβέροφ και Evans. Πριν από μερικές ημέρες η ασφαλτόστρωση στο κέντρο είχε προκαλέσει την αντίδραση των εμπόρων, οι οποίοι έκαναν λόγο για μία έγκαιρη ενημέρωση εργασίες που προκάλεσαν προβλήματα στην εμπορική δραστηριότητα και ζήτησε να διεξάγονται τα Σαββατοκύριακα.

0: 10. Περισσότερα θα μας πει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο κύριος Μενέλαος Σκουλούδης. Καλησπέρα, κύριε Σκουλούδη.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Σκουλούδη, αυτή τη φορά υπήρξε έγκαιρη ανημέρωση από ό,τι μας έχετε πει, αλλά δεν δημιουργούν αυτά τα έργα ταλαιπωρία σε ώρες αιχμής και καθημερινές?
1: Ακούστε, το σωστότερο θα ήταν να γινόταν Σαββατοκύριακο και βραδινές ώρες. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο έντονο όταν ο κόσμος είναι ενημερωμένος ότι πρέπει να γίνει. Επειδή για να γίνουν βραδινές ώρες, δεν ξέρω κατά πόσο και οι εταιρείες θα πρέπει να συνεργαστούν και αν το βράδυ βγάζουν ασφαλτοτάπητα, πώς το λένε, την πίστα, τη λεγόμενη. Mm-hmm. Στην προκειμένη περίπτωση τουλάχιστον έχουμε ενημερωθεί εγκαίρως, έχουμε ενημερώσει τα μέλη μας. Πάντα υπάρχουν προβλήματα όταν γίνονται έργα και ανάπλαση και κλείνονται οδοί. Αλλά τουλάχιστον όταν είναι ενημερωμένος ο κόσμος, λειτουργούν πιο σωστά, γιατί έχουν προβλέψει και τις προμήθειες και όλο ό,τι μπορεί να προβλεφτεί. Mm-hmm. Στην προκειμένη περίπτωση έχουν δημιουργηθεί κάποια μικρά θεματάκια. Πάντα δημιουργούνται, αλλά δεν είναι όπως ήταν την προηγούμενη φορά, που ο κόσμος με το που πήγε να ανοίξει το κατάστημά τους είδαν ότι είναι οι δρόμοι κλειστοί και χωρίς να έχουν ενημέρωση. Στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται ότι οργανώθηκε ο κόσμος όταν ενημερώθηκε σωστά.
0: Mm-hmm. Την προηγούμενη φορά, λέω, είχαν ευνηδιαστεί οι έμποροι και αναρωτιέμαι τώρα τι θα επικολουθήσει, γιατί βρισκόμαστε και εν ώψη των αποφάσεων για την ανάπλαση στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού.
1: Ναι, εκεί ο κόσμος ήδη έχει ενημερωθεί, ξέρει τι μελιγενέστε, ξέρει ότι θα κλείσει αυτός ο δρόμος. Είναι ένα σημείο που το περιμένουν και αυτοί πώς και πώς. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν το επιθυμεί ο εμπορικός κόσμος.
0: Μα κανείς δεν λέει ότι δεν πρέπει να κλείνουν οι δρόμοι, προς Θεού. Αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει να γίνουν έργα και στο κέντρο της πόλης, ακόμη και εκεί. Το θέμα είναι με ποιον τρόπο εκτελούνται.
1: Ναι, αυτό λέω, ότι από τη στιγμή που ενημερώθηκε ο εμπορικός κόσμος και έγιναν οι προμήθειες και μίλησαν με τους προμηθευτές τους και με τις μεταφορικές εταιρείες, προσαρμόζεται. Εμείς θέλουμε να γίνονται έργα, απλά να μην γίνονται ευνηδιαστικά που να δημιουργούν προβλήματα, περισσότερα προβλήματα της λειτουργίας των καταστημάτων. Γιατί πρόβλημα στη λειτουργία θα δημιουργηθεί, αλλά είναι θεμητό σε μέχρι ένα σημείο. Mm-hmm.
0: Σε σχέση τώρα με την Καλοκαιρινού, που θα είναι μάλλον το επόμενο μεγάλο έργο, ενδεχομένως και να μετατραπεί σε εργοτάξιο το κέντρο έτσι όπως το φανταζόμαστε, γνωρίζουμε πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες?
1: Ακριβώς ημερομηνία εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω, γιατί δεν είχαμε, εμείς στην τελευταία συνάντησή μας δεν είχε ξεκαθαριστεί ακόμα η ημερομηνία έναρξης, η τελική ημερομηνία. Γιατί υπήρχαν κάποιες συνστάσεις, υπήρχαν κάποια προβλήματα στο θέμα του αναδόχου. Αυτό τον καιρό θα κανονίσουμε μια συνάντηση με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, που να δούμε αν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες του αναδόχου και αν μας πούνε και αν έχουν καταλήξει στην αρχική ημερομηνία, στην τελική ημερομηνία μάλλον, έναρξη του έργου.
0: Mm-hmm. Θεωρείτε ότι αυτό το έργο τουλάχιστον θα κυλήσει απρόσκοπτα στο κέντρο του Ηρακλείου, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι είναι και οι καλοκαιρινοί μήνες που περιμένουν κάποιοι και από τις θερινές εκπτώσεις και από τους ξένους επισκέπτες να έχουν έσοδα? Και αναφέρομαι στους καταστηματάρχες.
1: Ναι, καταρχήν δεν είμαστε σίγουροι αν θα ξεκινήσει εντός του μήνα αυτινού ή του αλλουνού. Δεν έχουμε ημερομηνία. Από εκεί και μετά όμως, όποτε και να ξεκινήσει θα δημιουργήσει προβλήματα στους καταστηματάρχες, αλλά οι ίδιοι καταστηματάρχες περιμένουν την ανάπλαση, ξέροντας ότι θα δημιουργήσει προβλήματα, αλλά θεωρούν ότι και είναι και σίγουρο ότι μετά την ανάπλαση είναι καλύτερα τα πράγματα. Οπότε σου λέει να υποστούμε την καθυστέρηση και την ταλαιπωρία, αλλά να έχουμε κάποιο καλύτερο περιβάλλον στο χώρο μας.
0: Mm-hmm. Είναι λοιπόν πρόθυμοι να ταλαιπωρηθούν με αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε να υπάρξει ένα αποτέλεσμα μετά την ανάπλαση, μια άλλη εικόνα στο κέντρο της πόλης που είναι άκρος απαραίτητη. Να πάμε όμως και σε ένα γενικότερο ερώτημα, κύριε Σκουλούδη, γιατί έχουμε πολλές ανακοινώσεις από την κυβέρνηση για στήριξη του εισοδήματος. Ωστόσο, τα πράγματα παραμένουν πολύ δύσκολα λόγω και του πολέμου στη Μέση Ανατολή, λόγω και των ανατιμήσεων, των εξόδων που υπάρχουν. Εσείς αυτό το διαπιστώνετε? Υπάρχει ακόμη λιτότητα στα νοικοκυριά?
1: Εννοείται ότι υπάρχει. Το πρόβλημα της λιτότητας των νοικοκυριών είναι ένα θέμα το οποίο είναι άμεσα εμπλεκόμενο με το εμπόριο, γιατί όταν δεν έχουν τα νοικοκυριά δυστυχώς δεν βγαίνουν να καταναλώσουν. Και όταν μιλάς με πελάτες, γιατί οι μικρές επιχειρήσεις, οι πελάτες είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, και σου λένε ότι το οικονομικό, μάλλον η οικονομική τους δυνατότητα είναι μέχρι τη μέση του μήνα, και από εκεί και μετά κοιτάζουν να δουν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους μέχρι να περάσει ο μήνας, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχουν τα δεδομένα το να βγει να καταναλώσει περισσότερο από ό,τι είναι οι άμεσες ανάγκες. Παλιότερα περνούσε ο καταναλωτής, έβλεπε το είδος, του άρεσε, το έπαιρνε. Τώρα αν δεν έχει να κάνει, αν δεν έχει μία εκδήλωση, μία συγκεκριμένη περίπτωση που να χρειαστεί κάποια πράγματα, δεν μπαίνει στη διαδικασία το να ψωνίσει έτσι εύκολα.
0: Mm-hmm. Και το
1: αυτό φαίνεται ότι αυτό έχει διαπιστωθεί, με την έννοια ότι όπου υπάρχει έλλειψη ρευστότητας, ο καθένα μας, εμείς από τα σπίτια μας, αυτό κάνουμε. Προσπαθούμε να καλύψουμε τις άμεσες ανάγκες, τις υποχρεώσεις, και μετά βλέπουμε αν θα πάρουμε κάτι που μας αρέσει.
0: Mm-hmm. Τώρα, σε σχέση με το πάρκινγκ, που ήταν ένα ακόμα ζήτημα αγκάθι για σας, είχε αποκλειστεί η στάθμευση περιμετρικά των τυχών. Ακούσαμε και την κυρία Λίνα Μενδώνη να λέει ότι δεν είναι αυτός ο χώρος κατάλληλος για να σταθμεύουν τα αυτοκίνητα. Παραμένει το πρόβλημα, ή πλέον έχουν εξοικειωθεί και οι οδηγοί και αναζητούν άλλους τρόπους να σταθμεύσουν τα αυτοκίνητα, έτσι ώστε να έχουν και πρόσβαση στα καταστήματα?
1: Το πρόβλημα του στάθμευσης στην πόλη του Ηρακλείου παραμένει και είναι μεγάλο. Εμείς είχαμε πει τότε να μας, αφού αυτός ο χώρος κατά την άποψη της κυρίας Μενδώνη δεν είναι κατάλληλος, δεν ξέρω γιατί σε άλλες πόλεις είναι κατάλληλος. Δηλαδή βλέπεις σε άλλες πόλεις και της Κρήτης και έχουν πάρει δίπλα στα ενετικά, και βλέπεις και τώρα παράδειγμα και τα λεωφορεία σταθεύουν δίπλα στο ενετικό τείχος στη Χανιόπορτα. Ο συγκεκριμένος χώρος για ποιο λόγο δεν είναι κατάλληλος, εκεί που δεν ενοχλεί κάποιον, δεν ακουμπάει καν στο τείχος, στην ουσία δεν είναι καν οπτικά εμφανή. Τα αυτοκίνητα που κατεβαίνανε εκεί από κάτω, μιλάμε για την Evans, στην κορυφή της Evans,
0: mm-hmm.
1: ούτε καν φαινόταν τα αυτοκίνητα, δηλαδή τι ζημιά μπορεί να προκαλέσει το τυχείο. Αλλά τέλος πάντων, αφού είναι έτσι όμως τα πράγματα, θα πρέπει ο Δήμος μαζί με την κυβέρνηση να επιλέξουν σε ένα διαφορετικό σημείο να επενδύσουν, να δημιουργήσουν χώρους στάθμευσης. Να μπορεί να ξεμπλοκάρει το κέντρο και να μπορεί ο κόσμος να αφήσει τα αυτοκίνητά του και να πλησιάσει στο κέντρο με πιο ευκολότερη πρόσβαση.
0: Mm-hmm. Και με αυτό κλείνουμε, κύριε Σκουλούδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας και να υπενθυμίσουμε για όσους κινούνται στο κέντρο και σήμερα και αύριο εκτελούνται έργα σε Αβέροφ και Evans. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά και εσείς, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Συνεχίζουμε το δελτίο μας. Παρενόχληση μέσω κλήσης των ασύρματων σημειώθηκε χθες κατά τη διάρκεια πτήσης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στην Κύπρο, όπως επίσης της Γαλλίδας και του Ολλανδού ομολόγου του, αντίστοιχα από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους που βρίσκεται στην Τύμπου. Επιπλέον, δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από το ίδιο αεροδρόμιο και παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη που μετέφεραν τον Έλληνα Υπουργό, όπως και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Μια δικαστική εξέλιξη με τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις για εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες, χαρακτήρισε η νομικός Αριάδνη Νούκα την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Μιλώντας στον Πολίτικα και τον Χρήστο Κόνστα, η κυρία Νούκα υποστήριξε ότι η απόφαση βάζει τέλος σε μια πολυετή πρακτική που επιβάρυνε παράνομα τους δανειολήπτες και δημιουργεί πλέον υποχρέωση επιστροφής σημαντικών ποσών που εισπράχθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια.
2: Σε πάρα πολύ σημαντική. Και εννοείται, μόλις έχουμε και το σκεπτικό της απόφασης, θα είμαστε σε θέση να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα, αν και εμείς υποπτευόμαστε οι νομικοί ποιο είναι το σκεπτικό της απόφασης, αλλά να το δούμε πρώτα. Και από εκεί και πέρα είναι υποχρεωμένη αυτή την απόφαση, γιατί πρόκειται για απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, να εφαρμόσουν οι σέρβιθες, τόσο μελλοντικά όσο και αναδρομικά.
3: Υπάρχει μια εκτίμηση πόσο ανακουφίζεται η μηνιαία δόση με τον επαναυπολογισμό του τοκισμού?
2: Σε πολύ υψηλά επίπεδα είναι αυτή η εκτίμηση. Δηλαδή, αν θέλετε να σας δώσω κάποια παραδείγματα Βεβαίως. Που έχω φτιάξει, αν πούμε ότι υπάρχει μια οφειλή 60.000 ευρώ που θα πρέπει να πληρωθεί σε 20 έτη με ένα επιτόκιο, π.χ. το επιτόκιο 3%, σήμερα είναι 3,2%, ο τόκος στη δόση είναι 7,5 ευρώ, ενώ αν υπήρχε τόκος στο κεφάλαιο θα ήταν 82,76 ευρώ. Συνολική τόκη στην πρώτη περίπτωση για όλη την 20ετία 1.800 ευρώ. Συνολική τόκη για τη δεύτερη περίπτωση 19.862 ευρώ.
3: Δηλαδή τεράστια διαφορά.
2: Και όσο ανεβαίνει το ποσό, τόσο η διαφορά γίνεται κοφαντική. Δηλαδή 120.000, ας πούμε σε 25 έτη με 3,5% επιτόκιο, η δόση είναι 14, θα είναι 14 ευρώ, ενώ ήταν 200,75 ευρώ. Συνολική τόκη στην πρώτη περίπτωση 4.200, ακούστε τώρα διαφορά, 4.200, συνολική τόκη στη δεύτερη περίπτωση 60.224, δηλαδή τα 4.200, είναι τα 60.224 ευρώ. Και όσο ανεβαίνουμε, δηλαδή αν θέλετε να σας πω για ένα παράδειγμα με 200.000 για 30 έτη με 4%, δόση στην, συγγνώμη, τόκος στη δόση 22,22 ευρώ, ενώ τόκος στο κεφάλαιο 399,27 ευρώ. Στην πρώτη περίπτωση 8.000 ευρώ συνολικά η τόκη, τη δεύτερη περίπτωση, δηλαδή τόκη στο κεφάλαιο 143.739.
4: Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Ο σεισμός έρχεται λίγες ώρες μετά την έντονη χθεσινή σεισμική δραστηριότητα, η οποία κορυφώθηκε με δόνηση 5,2 Ρίχτερ και προκάλεσε ζημιές σε 70 σπίτια. Η έξοδος της Ελλάδας από το καθεστώς ενισχυμένης δημοσιονομικής εποπτείας και η βελτίωση των βασικών μακροοικονομικών δικτών δεν αρκούν από μόνες τους για να αλλάξουν την καθημερινότητα των πολιτών, υποστήριξε ο επίκουρος καθηγητής οικονομικών του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, Χάρης Βλάδος. Μιλώντας στον Πολίτικα και τον Χρήστο Κόνστα, ο κ. Βλάδος ανέλησε γιατί η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αγοραστική δύναμη.
5: Πολύ, πολύ ωραίο το ερώτημά σας. Λοιπόν, αυξήσεις έχουν υπάρξει στο πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα και στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα. Είναι μικρές αυτές οι αυξήσεις και σε αυτό έχετε δίκιο. Συνεχίζουμε να παραμένουμε στις τελευταίες θέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ακριβώς είμαστε και το 2019, πριν δηλαδή από την προηγούμενη αυταιτία. Γιατί σημαίνει αυτό? Γιατί συνεχίζει να πονάει το χέρι? Το πρόβλημα δεν είναι μακροοικονομικό, κύριε Κώστα. Το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι κυρίως μικροοικονομικό και μεσοοικονομικό. Για να σας το δώσω να το καταλάβετε, μικροοικονομικό έχει να κάνει με το τι κάνουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις μας. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν λοιπόν στην Ελλάδα, αυτές οι μονάδες, έχουν χαμηλή παραγωγικότητα. Έχουν περίπου το 50% της παραγωγικότητας των άλλων σε σύγκριση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια τεράστια διαφορά. Τι σημαίνει χαμηλή παραγωγικότητα? Σημαίνει ότι ανά ώρα εργασίας ο Έλληνας παράγει προϊόντα και υπηρεσίες, αγαθά, μισής αξίας περίπου από την αντίστοιχη ώρα που παράγει ο Ευρωπαίος. Αυτό σημαίνει ότι είναι τεμπέλης? Φυσικά όχι. Αυτό σημαίνει ότι δουλεύει λίγες ώρες? Φυσικά όχι. Αυτό σημαίνει όμως ότι η δουλειά του δεν δημιουργεί αξία επαρκώς υψηλή. Φανταστείτε ένα δεντράκι το οποίο βγάζει λίγα φρούτα. Φανταστείτε μια κοντή αχλαδιά που βγάζει λίγα αχλαδιά. Και δυστυχώς ο εθνικός παραγωγικός μας ιστός είναι φτιαγμένος έτσι, από πολλές μικρές αχλαδιές με πολύ μικρή παραγωγή.
3: Ωραία, με αφορμή... Κύριε Βλάδο, με αφορμή αυτό το παράδειγμα που δίνετε, όταν εγώ λοιπόν αφιερώσω τις ίδιες εργατόρες ως καλλιεργητής για αυτή την αχλαδιά, κάνω ακριβώς την ίδια πρακτική, το ίδιο μοντέλο, εν πάση περιπτώσει, καλλιεργητικό μοντέλο, και διαπιστώνω ότι τα αχλάδια που παράγω είναι λιγότερα από αυτά που παράγει ένας αντίστοιχος αγρότης καλλιεργητής αχλαδιών στην Ισπανία. Τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να αλλάξω το λίπασμα? Τι πρέπει να κάνω?
5: Πολύ ωραία, πολύ ωραία που ακολουθείτε τη μεταφορά μου και με διευκολύνετε. Λοιπόν, δεν ακολουθούμε την ίδια πρακτική που ακολουθεί ο καλλιεργητής ούτε στην Ισπανία, ούτε στη Γαλλία, ούτε στην Ολλανδία. Ακολουθούμε μια πρακτική για την καλλιέργεια της αχλαδιάς μας, κύριε Κώστα, που σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι κολλημένη στη δεκαετία του 80 και του 90. Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα από κάτι που ενδεχομένως ενοχλήσει κάποιο κόσμο, ένα κομμάτι της ελληνικής οικονομίας, δυστυχώς ακολουθούμε έναν ερασιτεχνισμό, ένα τρόπο δηλαδή αντιμετώπισης επιχειρηματικότητας, ο οποίος είναι πλέον ξεπερασμένος.
4: Ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα ασκήθηκε στον 37χρονο που συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ως μέλος της Χαμάς για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, λήψη εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικών πράξεων και αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς. Στη σύλληψη ενός 28χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν χθες έλεγχο στο όχημά του στο ΒΟΑΚ, στο ύψος των Σισών, όπου εντοπίστηκαν 1,7 κιλά κάναβης. Η οικογενειακή σύγκρουση στο Ηράκλειο οδήγησε σε 4 συλλήψεις και αλληλομηνύσεις. Συγκεκριμένα, συνελήφθη ένας 61χρονος πατέρας, οι δύο γιοι του, ηλικίας 32 και 28 ετών, καθώς και η 30χρονη κόρη του, που φέρονται να αντάλλαξαν λεκτικές απειλές και ύβρις. Ένα βήμα πριν από τη λύση φαίνεται να βρίσκεται το πολυετές ιδιοκτησιακό ζήτημα στην Αλκαρνασσό. Ο αντιδήμαρχος πολεοδομίας και δημοτικής περιουσίας του Δήμου Ηρακλείου, Νίκος Γιαλιτάκης, αποκάλυψε ότι έχει ήδη διαμορφωθεί προσχέδιο νομοθετικής ρύθμισης σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, με στόχο να αποκτήσουν νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας εκατοντάδες πολίτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με μία εκκρεμότητα δεκαετιών, όπως είπε μιλώντας τον Νίκο Αγγελάκη.
6: Τώρα είμαστε στην ευχάριστη θέση, πραγματικά να σας πω, μετά από εντατική προσπάθεια, ειδικά των τελευταίων μηνών, και με προσωπικά με τον Υπουργό Ιστορικών, τον κ. Θόδωρο Λιβάνιο, που έχω συναντηθεί πάρα πολλές φορές διαζώσεις, αλλά κυρίως με την καθημερινή συνεργασία που είχαν τα στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών με τα δικά μας στελέχη του Δήμου Ηρακλείου, νομικούς και μηχανικούς. Να ουσιαστικά καταλήγουμε σε ένα προσχέδιο ενός νόμου, μιας νομοθετικής ρύθμισης, η οποία θα συμπεριλαμβάνει όλες τις κατηγορίες, διαφορετικές κατηγορίες ιδιωτών, οι οποίες έχουν περιουσιακά στοιχεία εκεί. Γιατί είναι διαφορετική περίπτωση ενός ανθρώπου ο οποίος πήρε ένα κίνητο εντελώς δωρεάν τότε για λόγους προσφυγικούς, για λόγους κοινωνικής, με κοινωνικά κριτήρια, για λόγους της στεγαστικής ανάγκης. Είναι διαφορετική περίπτωση ενός ανθρώπου ο οποίος στην πορεία των ετών αγόρασε από έναν προγενέστερο ιδιοκτήτη που το δικαιούνταν ένα τίτλο πληρώνοντας. Είναι διαφορετική περίπτωση του συμπολίτη μας ο οποίος πήρε αυτό το τίτλο του δημοσίου που σας έλεγα, δίνοντας μάλιστα λεφτά στο δημόσιο, αγοράζοντας δηλαδή
7: το δημόσιο, ναι,
6: την έκτασή του. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις επίσης πολιτών οι οποίοι είχαν υπαχθεί σε έναν νόμο που είχε βγει τη δεκαετία του 90. Προκειμένου ουσιαστικά που δόθηκε η δυνατότητα τότε στο δημόσιο να εκποιήσει περιουσία, όπου μπήκανε σε αυτή τη ρύθμιση, δεν αποπληρώσανε όμως. Άρα υποπρέπει να δούμε και με αυτούς πώς να αναγνωριστεί αυτό το οποίο έχει μέχρι τότε πληρώσει, ώστε να αποπληρώσουν ουσιαστικά τώρα. Όπως και να έχει, θέλω να σας πω, για να μην υπησέλθω ιδιαίτερα έτσι, νομοτεχνικά χαρακτηριστικά του κειμένου, να σας πω ότι στόχος είναι, και γι' αυτό είναι και μια δύσκολη διαδικασία την οποία όμως τη δουλεύουμε, ξαναλέω, μεθοδικά και σε σταθερά βήματα, να περιλαμβάνει όλες αυτές τις υποπεριπτώσεις, έτσι ώστε, ξαναλέω, με ένα κυρίαρχο στόχο, να αποκτείται η δυνατότητα με βάση αυτή την νομοθετική ρύθμιση, να αποκτείται η δυνατότητα και το δικαίωμα στον κάθε ένα να αποκτά τίτλο ιδιοκτησίας.
7: Αυτό.
4: Περιπέτεια για σκάφος με 6 Βρετανούς, το οποίο έμεινε ακυβέρνητο χθες στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αφράτων και Δίκτυνα στα Χανιά. Στο σημείο μετέβησαν σωστική Λέμβος, καθώς και ένα περιπολικό όχημα του λιμενικού αποξηράς. Το σκάφος κατέπλευσε με ασφάλεια στο λιμάνι του Κολυμβαρίου, με τους επιβαίνοντές του καλά στην υγεία τους. Με επιστολή στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου και σε υπουργούς, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ομού Ηρακλείου αναφέρεται στο θέμα της φύλαξης ανηλίκων. Ζητά να τερματιστεί η πολυήμερη και 24ωρη φύλαξη ανηλίκων από αστυνομικούς κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών. Όπως εξηγούν στην επιστολή, οι αστυνομικοί δεν είναι κοινωνικοί λειτουργοί, ούτε νοσηλευτές, ούτε προσωπικό ιδρυμάτων παιδικής προστασίας. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη ψηφιακό εργαλείο, αλλά μια τεχνολογία που αναμένεται να επηρεάσει συνολικά τον τρόπο που εργαζόμαστε, επικοινωνούμε και ζούμε. Αυτό υποστηρίζει ο συγγραφέας του βιβλίου 2049, Δημήτρης Δημητριάδης, ο οποίος, μιλώντας στον Νίκο Αγγελάκη, εξήγησε γιατί θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα εξελιχθεί σε βασική υποδομή της κοινωνίας, αντίστοιχη με τον ηλεκτρισμό.
5: Αρχικά να πούμε ότι όσον αφορά το κομμάτι του μέλλοντος δεν μπορούμε να το προβλέψουμε, γιατί στη στρατηγική προόραση αυτό που λέμε είναι ότι δεν έχουμε ένα μέλλον, αλλά έχουμε πολλά μέλλοντα.
7: Α, πολλά.
5: Και προσπαθούμε ακριβώς.
7: Και έχουμε να επιλέξουμε δηλαδή. Έχουμε πολλά μέλλοντα από τα οποία έχουμε να επιλέξουμε.
5: Προσπαθούμε να φτιάξουμε αποτελεσματικά σενάρια έτσι ώστε να προετοιμαστούμε για τις αλλαγές.
7: Μάλιστα.
5: Και ανάλογα με το ποια θα είναι αυτά τα ασθενή σήματα που θα μας φέρουν προς το επιθυμητό μας μέλλον, θα μπορέσουμε να κάνουμε την αντίστοιχη επιλογή. Αυτό που αναφέρατε στο κομμάτι που έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη ως υποδομή, πολλοί κόσμος θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι άλλο ένα εργαλείο. Τη συγκρίνει με το διαδίκτυο, τη συγκρίνει με διάφορες τέτοιες τεχνολογίες. Η πραγματικότητα είναι ότι είναι μια τεχνολογία γενικού σκοπού. Είναι δηλαδή μια τεχνολογία όπως ο ηλεκτρισμός που αλλάζει κάθε κομμάτι της ζωής μας. Δεν αλλάζει μόνο τον τρόπο που επικοινωνούμε, όπως έκανε για παράδειγμα το διαδίκτυο ή τα social media, αλλά θα αλλάξει κάθε κομμάτι της ζωής και θα καταλήξει να γίνει μια υποδομή που δεν θα έχουμε στο μυαλό μας ποιος είναι ο πάροχός της ή πώς έρχεται σε εμάς, αλλά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα τη θεωρούμε δεδομένη, όπως θεωρούμε δεδομένο το ότι αν θα μπω στο σπίτι και χτυπήσω έναν διακόπτη θα ανάψει το φως.
7: Να είναι.
4: Και να περάσουμε στα οικονομικά δεδομένα της ημέρας. Με τη βοήθεια της Eurobank χρηματιστηριακής στην Ανδρόκιο 7, στο κέντρο του Ηρακλείου, ο κύριος Νίκος Κρυθινάκης μας ενημερώνει για σήμερα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, σας ακούμε.
8: Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Τρεις παράγοντες πιέζουν σήμερα τις αποτιμήσεις. Ο πρώτος είναι η βίαιη διόρθωση στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης. Δεύτερον, η αναζωοποίηση των εκτιμήσεων για αύξηση των επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής. Και το τρίτο, το άλμα του πετρελαίου λόγω της νέας επιδείνωσης στη Μέση Ανατολή. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα πιέζουν τα χρηματιστήρια με το γενικό δείχτη να παρουσιάζει αυτή τη στιγμή ένα καλύτερο πρόσωπο στο μείον 0,18% στις 2.351 μονάδες με 126 εκατομμύρια τζίρο, ενώ χαμηλότερα είναι οι ευρωπαϊκοί δείχτες στο μείον 0,67% ο γερμανικός δείχτης και ο γαλλικός στο μείον 0,40%. Το απόγευμα δείχνει η Αμερική να ανοίγει στο σύν 0,36% ενώ το πετρέλαιο βρίσκεται στα 96 δολάρια το βαρέλι στο σύν 3,22%.
4: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Στο διεθνή χώρο πάμε, καθώς μπαρούτι μυρίζει ξανά στη Μέση Ανατολή, όπου καταγράφεται επικίνδυνη κλιμάκωση του πολέμου εν μέσω διπλωματικού αδιεξόδου για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν και μόλις λίγες ημέρες αφότου Ισραήλ και Λίβανος κατέληξαν σε παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Μετά την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν στο Ισραήλ το βράδυ της Κυριακής, το Τελαβίβ προχώρησε σε αντίπινα με μπαράζ βομβαρδισμών στην Τεχεράνη. Αυξάνεται δυστυχώς ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών από τον ισχυρότατο σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις Φιλιππίνες. Οι νεκροί που έχουν καταγραφεί επισήμως έχουν φτάσει τους 15, ενώ οι τραυματίες ξεπέρασαν τους 129 σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα. Αντιμέτωποι με ένα εξαιρετικά σπάνιο θέαμα, έναν μεγάλο λευκό καρχαρί ανακινείται γύρω τους, βρέθηκαν εθελοντές δείτες στη Μεσόγειο στη διάρκεια αποστολής απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων δειχτιών. Το περιστατικό που συνέβη σε ανοιχτή θαλάσσια περιοχή μεταξύ Τινησίας και Σικελίας θεωρείται από τους επιστήμονες ως πιθανώς η πρώτη φορά που καταγράφεται υποβρύχια μεγάλος λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο. Στο σκηνικό του καιρού, έθριος σήμερα στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Καθαρά πολιτικά» με τον Χρήστο Κόνστα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου, 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός παρπαστάθι ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος, 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone, 68 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης, 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό, 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο, 11 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Γεια σας, είμαι ο Κούλης, από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την όβα πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνε οι γυναίκες να μου.
5: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
6: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Δευτέρα 8 Ιουνίου. Συντονισμένοι και σήμερα εδώ στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα σε μία ακόμη ραδιοφωνική εβδομάδα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κώστας. Πλούσια σε κάθε περίπτωση και αυτή τη φορά η πολιτική επικαιρότητα. Κόμματα πως συναρμολογούνται, άλλα συναρμολογούνται. Κυβερνήσεις ανασχηματίζονται. Επανατοποθετούνται προεκλογικά. Γενικώς υπάρχει μια κινητικότητα. Όπως αντίστοιχη είναι και η κινητικότητα σε επίπεδο αναβρασμού τοπικά για τη δημιουργία δομής μεταναστών στην Κρήτη. Όλα αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε την είδηση, τη σημερινή εκπομπή με την είδηση, που νομίζουμε έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ως προς τις λεπτομέρειές της. Και αφορά την περιβόητη υπόθεση με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που ζούσε, εργαζόταν στην Κρήτη, στον Άγιο Νικόλαο, τα τελευταία χρόνια και κατηγορείται για σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης. Σήμερα το πρωί βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς που ετοίμαζε χτύπημα, πέρασε το κατόφλι των δικαστηρίων της πρώην σχολής Ευελπίδων, αφού κατέφτασε νωρίτερα το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά μετά τη μεταγωγή του από την Κρήτη. Οι αστυνομικές αρχές λένε ότι ομολόγησε ότι ήταν μέλος της οργάνωσης και ότι είχε ενταχθεί σε αυτήν πριν από πολλά χρόνια όταν είχε εκπαιδευτεί στην Ινδονησία. Επίσης υποστήριξε ότι είχε σχέσεις και επαφές με το δίκτυο των δύο άλλων μελών της οργάνωσης που συνελήφθησαν πριν από μερικές ημέρες στην Κύπρο και από εκεί φαίνεται ότι ξετυλίχθηκε το κουβάρι για να φτάσουν στον 37χρονο. Μάλιστα, πάλι σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, ο ίδιος παραδέχεται ότι είχε ξεκινήσει να προμηθεύεται υλικά για να προχωρήσει την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Και ότι έκανε αναζήτηση, λένε πάλι οι αστυνομικές αρχές, τον ίδιο δεν τον έχουμε ακούσει, αυτό θέλω να πω, γι' αυτό το επισημαίνουμε. Περιμένετε. Γι' αυτό το επισημαίνουμε, να ακούσουμε και τον ίδιο, ναι. Λένε πάλι οι αστυνομικές αρχές ότι ο ίδιος παραδέχτηκε ότι έκανε αναζήτηση στο διαδίκτυο μέσω μιας ιστοσελίδας του εξωτερικού, όπου εντόπιζε τα υλικά που χρειαζόταν και έτσι ξεκίνησε την παραγγελία με μικρές ποσότητες αρχικά.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν καταλήξει ότι ετοιμαζόταν χτύπημα και ενδεχομένως χτύπημα σε κρουαζιερόπλοιο με Ισραηλινούς τουρίστες. Αλλά πάμε να συνοψίσουμε λίγο τα δεδομένα αυτής της υπόθεσης. Διότι συγκλονισμένη κατά τα άλλα η κοινή γνώμη μαθαίνει ότι συνελήφθη Παλαιστίνιος της Χαμάς, ο οποίος σχεδίαζε να ανατινάξει Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο με εκρηκτικά που σκόπευε να κατασκευάσει μόνος του, και ανατίναξε το τρομοκρατικό, δηλαδή χτύπημα θα γινόταν εντός ελληνικής επικράτειας. Καταρχάς, εκρηκτικά που σκόπευε να κατασκευάσει μόνος του. Άρα δεν του βρήκαν εκρηκτικά. Ξεκινάμε από αυτό. Τα εκρηκτικά θα τα κατασκευάζε με πρώτες ύλες που σκόπευε να παραλάβει. Άρα δεν του βρήκαν ούτε τις πρώτες ύλες για εκρηκτικά. Και τις οποίες πρώτες ύλες τις είχε παραγγείλει, σύμφωνα πάντα με τις αστυνομικές πηγές, από το διαδίκτυο. Άρα ήταν νόμιμες, λέμε εμείς. Και τις οποίες εκρηκτικές ύλες αρχικώς διέρευσε από τις αστυνομικές πηγές ότι θα τους παρέδιδαν με βάρκα από τη Λιβύη στην Κρήτη. Διότι όλοι ξέρουμε ότι οι νόμιμες παραγγελίες από το διαδίκτυο με βάρκες έρχονται, συνήθως από τη Λιβύη. Επίσης μαθαίνουμε από τις αστυνομικές αρχές ότι αναζητούν κρυπτογραφημένες συνομιλίες του και διαδικτυακές εφαρμογές επικοινωνίας με τη Χαμάς. Άρα ούτε αυτές έχουν βρεθεί. Τις αναζητούν. Οι αστυνομικοί τα λένε, δεν τα λέμε εμείς. Αναζητούνται επίσης οι άνθρωποι με τους οποίους ερχόταν σε επαφή στην Ελλάδα. Άρα ούτε αυτοί οι άνθρωποι έχουν εντοπιστεί. Οι επαφές δηλαδή του 37χρονου. Δεν ξέρουμε κάτι για αυτές. Τις αναζητούμε, μάλιστα. Φέρεται επίσης πάντα σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές να έχει πραγματοποιήσει αρκετά ταξίδια, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει προσδιοριστεί αν προχώρησε σε τρομοκρατικές ενέργειες ή άλλες προπαρασκευαστικές δράσεις επί των τρομοκρατικών ενεργειών που θα ακολουθούσαν. Άρα ούτε γι' αυτό ξέρουμε κάτι. Επίσης μαθαίνουμε ότι συνελήφθη μετά από μόλις λίγες ημέρες παρακολούθησης, πράγμα που δένει απόλυτα με το γεγονός ότι δεν έχουν κανένα στοιχείο εις βάρος του. Τόσο απλά. Τι μαθαίνουμε? Μαθαίνουμε ότι ο άνθρωπος έχει ομολογήσει. Αλλά μοναδική πηγή γι' αυτό, τις ομολογίες δηλαδή, είναι η ΕΕΠ και η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Που τον κρατάνε κιόλας και τον έχουν συλλάβει. Α, ποιοι είμαστε εμείς που θα αμφισβητήσουμε το κύρος της ΕΕΠ, το αντιλαμβάνεστε το. Επίσης μαθαίνουμε ότι κρουαζιερόπλοιο θα πλησίαζε κάποια στιγμή στην Κρήτη και σύμφωνα με τις αρχές ήταν ο πιθανός στόχος. Αλλά ο ίδιος δεν είχε παραλάβει ακόμη τα υλικά για τον πιθανό στόχο. Δεν ξέρουμε πότε θα φτάνει το κρουαζιερόπλοιο στους Ισραηλινούς, αλλά δεν ξέρουμε και πότε θα έχει τα εκρηκτικά. Θα έχει ετοιμάσει δηλαδή τους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι κατά καιρούς κρουαζιερόπλοια που έχουν οι Ισραηλινούς έχουν γίνει στόχος διαμαρτυριών από διαδηλωτές. Θυμίζουμε και εδώ, στην Κρήτη. Και μάλλον, μετά από όλα αυτά που σας περιγράψαμε, εδώ είναι και το ζουμί. Καθώς πιθανολογούμε βασίμως ότι θα απαγορευτούν διαροπάλου οι αντιδράσεις, συγκεντρώσεις, κινητοποιήσεις για λόγους ασφαλείας. Επίσης μαθαίνουμε και με έμφαση αυτό περιγράφεται, ότι στον 37χρονο χρόνια τώρα είχε παραχωρηθεί άσυλο στην Ελλάδα. Άρα, συνοψίζοντας, η χορήγηση ασυλού γεμίζει την Ελλάδα με τρομοκράτες. Δεν το συνάγησε αυτό το συμπέρασμα. Να το. Άρα πρέπει να σταματήσουμε να χορηγούμε άσυλο. Επίσης, από όλη αυτή την παράθεση γεγονότων, αντιλαμβανόμαστε και ότι οι μετανάστες που έρχονται με βάρκες από τη Λιβύη μπορεί πιθανότατα να κουβαλάνε πρώτες ύλες για τρομοκρατικές ενέργειες.

όλα μαρτυρούν ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μία ακόμη εξαιρετικά δεμένη υπόθεση αντάξια του επαγγελματισμού των διοκτικών αρχών, που μόνο αυτές παγκοσμίως είναι ικανές να ταυτοποιήσουν δαχτυλικό αποτύπωμα σε σακούλα σούπερ μάρκετ μετά από καταστροφική έκρηξη, αν θυμάστε καλά.

Σας τα περιγράφουμε όλα αυτά και σας επισημαίνουμε. Γιατί και στο παρελθόν έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας έτσι με πολύ ένταση και suspense και πολύ story από πίσω κτλ. Διάφορες υποθέσεις από κατασκοπίες μέχρι διάφορα τέλος πάντων. Και στο τέλος περνάνε υποθέσεις αυτές και δεν μαθαίνουμε ποτέ την εξέλιξη και την τύχη τους. Ή μάλλον μαθαίνουμε, αλλά δεν θέλουμε να αποδεχτούμε, να παραδεχτούμε ότι όταν περιγράφαμε για την υπόθεση αυτή, δίναμε παραπάνω βάρος ή πολύ περισσότερο βάρος από ό,τι τις αναλογούσε και μάλιστα μονοσήμαντα από πολύ συγκεκριμένες και φιλτραρισμένες πηγές. Γιατί εν τέλει, στις περισσότερες των περιπτώσεων, αποδεικνύεται ότι τελικά οι υποθέσεις δεν ήταν και τόσο δεμένες και κάπου στην πορεία τα κορδόνια του παπουτσιού της υπόθεσης ξελύνονταν.

Αυτά εισαγωγικά για το 37χρονο Παλαιστίνιο, γιατί έχει ανοίξει και πολύ συζήτηση στην Κρήτη για τους μετανάστες. Έχουμε και την ιστορία με τη δομή των μεταναστών κτλ. Και καταλαβαίνετε, γίνονται διάφοροι συνειρμοί. Και εμείς οφείλαμε να παραθέσουμε τη δική μας οπτική για αυτά που ακούμε, για αυτά που διαβάζουμε, για αυτά που βλέπουμε. Ξεκινήσαμε την εκπομπή 2 και 7, 2 και 8 λεπτά. Έχουν περάσει ένα δεκάλεπτο. Σας λέγαμε, παιδί μου, για την κινητικότητα που υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό, για κόμματα που αποσυναρμολογούνται και άλλα που συναρμολογούνται, για κυβερνήσεις που ανασχηματίζονται. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Πέρασαν 10 λεπτά, τόσο. Ένα δεκάλεπτο, τσουπ. Ανακοινώθηκε ένας μίνι ανασχηματισμός στο δεκάλεπτο αυτό που ξεκινήσαμε την εκπομπή. Όπως γνωστοποίησε λοιπόν πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, με απόφαση του Πρωθυπουργού, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο κ. Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιο για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η κ. Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο κ. Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Ο κ. Κότσιρας φεύγει από την θέση του Υπουργού, του Υφυπουργού Οικονομικών, για να πάει να αντικαταστήσει τον Υπουργό, αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον κ. Κυρανάκη. Νέα προσθήκη ο κ. Μαρκόπουλος ως Υφυπουργός Οικονομικών, μαζί με τον κύριο Χατζηβασιλείου στο ΙΠΕΞ, επίσης ως υφυπουργός.

Αυτές είναι οι επιλογές του Πρωθυπουργού σε αυτό τον μίνι ανασχηματισμό. Άρα που σημαίνει ότι είναι προσωπικές οι επιλογές αυτές, επέλεξε τα συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Υπάρχουν και άλλες επιλογές που δεν πέρασαν από το χέρι του Πρωθυπουργού και όμως είχαμε ανασχηματισμό, μίνι ανασχηματισμό σε ένα άλλο Υπουργείο, όχι σε αυτά που αναφερθήκαμε πριν, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Μεταφορών, Υπουργείο Εξωτερικών. Αλλά στο Υπουργείο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος. Όχι σε επίπεδο υπουργών ή υφυπουργών, αλλά σε επίπεδο γενικών γραμματέων. Και αυτό έγινε με παρέτηση. Το πρωί λοιπόν παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, ο κύριος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του κ. Μπακογιάννη ήταν, παρακαλώ, με άρωμα Κρήτης. Σε αυτή τη συνάντηση τον είχαν επισκεφθεί στο Υπουργείο ο Δήμαρχος Μαλεβιζή, ο κ. Μποκέας, και ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στο Νέο Ηρακλείο, ο κ. Κεφαλογιάννης. Ο κ. Μπακογιάννης, λοιπόν, επικαλείται προσωπικούς λόγους για την αποχώρηση, παύλα παρέτησή του από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας. Προσωπικοί λόγοι, προφανώς προσωπικοί λόγοι, εννοείται. Βέβαια, υπάρχουν προσωπικοί λόγοι και προσωπικοί λόγοι. Δηλαδή, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, μπορεί να έχει πρόβλημα άνθρωπο στο σπίτι του. Οικογενειακά ζητήματα. Υπάρχουν πολλών ειδών προσωπικοί λόγοι. Θα μπορούσε να είναι τέτοια υφής ζήτημα. Προφανώς και δεν μπορούμε να έχουμε άποψη ή θέση. Αν όμως πρόκειται για άλλου είδους προσωπικό ζήτημα, δεν είναι τελικά και τόσο προσωπικό. Γιατί ο κύριος Μπακογιάννης παραιτήθηκε ενώ προηγουμένως είχαν σημειωθεί 6 συλλήψεις για κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες. Ανάμεσα στους συλληφθέντες και η σύζυγος του κουνιάδου του κυρίου Μπακογιάννη.

Η παρέτηση του κυρίου Μπακογιάννη έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας η αποκάλυψη κυκλώματος διαφθοράς πολεοδομίας, για την οποία έχουν γίνει, όπως είπαμε, 6 συλλήψεις μετά τις εφόδους των αδιάφορων της Ελλάς. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει εμπλεκόμενο ένα στενό συγγενικό πρόσωπο του κυρίου Μπακογιάννη, που εμπλέκεται στην υπόθεση αυτή. Η αδερφή του συλληφθέντα είναι σύζυγος του κυρίου Μπακογιάννη, ο οποίος είναι τεχνικός σύμβουλος της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής. Ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και η σύζυγος του κουνιάδου του κυρίου Μπακογιάννη, η οποία είναι γενική γραμματέας του Δήμου Γαλατσίου.

Δήμαρχος Κηφισιάς σήμερα είπε το εξής, δήλωσε το εξής. Είχα λέει καταλάβει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, γι' αυτό τον είχα ξυλώσει από την πολεοδομία. Θα τα είπε για τον κουνιάδο του κυρίου Μπακογιάννη. Θα μου πεις, παιδί μου, είναι υπεύθυνος ο κύριος Μπακογιάννης για τον κουνιάδο, τι κάνει κτλ. Αλλά το γεγονός ότι είναι. Δεν είναι στο Υπουργείο Αθλητισμού ο κύριος Μπακογιάννης. Δεν είναι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι στο Υπουργείο Χωροταξίας. Δηλαδή, άμεσα συνδεδεμένο το Υπουργείο με την πολεοδόμηση της χώρας. Γενικότερα με πολεοδομικά ζητήματα. Αντιλαμβάνεστε ότι η παρέτησή του δεν μπορεί εύκολα να αποσυνδεθεί με όσα έρχονται στο φως δημοσιότητας και τις συλλήψεις που έχουν γίνει γύρω από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του κυρίου Μπακογιάννη.

κάπως έτσι άλλο ένα σκάνδαλο. Έρχεται στο προσκήνιο που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχει σημείο αναφοράς στην κυβέρνηση. Και αν η κυβέρνηση βρίσκεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια στην περιδίνηση των σκανδάλων, σε αντίστοιχη, αλλά όχι για σκάνδαλα, περιδίνηση βρίσκονται κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως για παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ ή ό,τι έχει απομείνει σήμερα αυτό που ονομάζαμε τουλάχιστον μέχρι πρότινος, ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι όπως το έχουμε ντουχιουντήσει το θέμα όπως έχει εξελιχθεί στο ΣΥΡΙΖΑ, οι εναπομείνατες του ΣΥΡΙΖΑ χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Σε αυτούς που ξέρουν ότι δεν τους θέλει ο Αλέξης Τσίπρας και σε εκείνους που πιστεύουν ότι τους θέλει ή έστω τους χρειάζεται.

τα όσα συνέβησαν και αυτό το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο δηλαδή, στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, καταδεικνύουν ότι το κόμμα βρίσκεται σε τέλμα, είναι ουσιαστικά σε αποδρομή. Πάνω από το 70% των στελεχών του κόμματος, δεν συζητώ καν για τη βάση του κόμματος, αυτή αποτυπώνεται μέσα από τις δημοσκοπήσεις, έχει αφήσει ένα ποσοστό που δεν ξεπερνά το 1-1,5% αναδημοσκόπηση και όλοι έχουν πάει σούμπιτι στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Άρα η βάση του κόμματος έχει ήδη φύγει. Δεν περιμένει τα στελέχη. Πότε θα φύγει, ποιος, πού θα πάει, πώς θα γίνει, θα παραιτηθεί, θα ανεξαρτητοποιηθεί, δεν ξέρω τι μοντέλο θα βρουν. Ακολούθησε λοιπόν η κομματική πυραμίδα, τα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής, καθώς πλέον πάνω από 7 στους 10, γιατί αυτό κατεγράφει και στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής επί από την εισήγηση του κύριου Φάμελου, ουσιαστικά κλείνουν την πόρτα στο μαγαζί που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ και ανοίγουν την πόρτα, ή μάλλον θέλουν να ανοίξουν την πόρτα, τώρα ο πορτιέρης δεν ξέρω εκεί τι θα τους πει, ναι, θέλουν να ανοίξουν την πόρτα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Σήμερα ο κύριος Παπάς πέταξε το γάντι στον κύριο Φάμελο. Θυμίζω ο Παπάς, Πολάκης και Δούρου δείχνουν διατεθειμένοι να δώσουν τη μάχη μέχρι σε σκάτων να παραμείνει το κόμμα και να μην κλείσει, για να συγχωνευτεί δηλαδή δια της καταργήσεως, αυτοκαταργήσεως με την Ελλάς. Ο κύριος Παπάς λοιπόν πέταξε το γάντι στον κύριο Φάμελο και του είπε με μια ακόμη συνέντευξη δήλωσή του, ή να φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα για τον τρόπο που θα συνεργαστούν τα δύο κόμματα, ή να παραιτηθεί από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να τον διαδεχθούν, προφανώς αυτό εννοεί, εκείνοι που θέλουν να διατηρήσουν την ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ. Έστω και με το υπόλοιπο 30% περίπου, 25-30% που απομένει στο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι εκείνοι που στήριξαν τις τροπολογίες, πολιτικές τροπολογίες που κατέθεσαν επί της πρότασης του κύριου Φάμελου, ο κύριος δηλαδή Πολάκης, ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Μείνει ανασχηματισμός στην κυβέρνηση. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος αναλαμβάνει υφυπουργός εθνικής οικονομίας και ο Τάσος Χατζηβασιλείου στη θέση του υφυπουργού εξωτερικών. Ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ως μέλος της Χαμάς. Η πληροφορία και η κατάθεση του 37χρονου αποτυπώνουν την προετοιμασία πληγμάτων και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο εγκατάστασης δομής μεταναστών στο πρώην ΚΤΕΟ στην περιοχή του Καρτερού, όπως υποστήριξε ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αβγενάκης μιλώντας στον Πολίτικα. Προτείνει δε 2 ιδιωτικούς χώρους στο δρόμο Ηρακλείου Μυρών. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης, ο κουνιάδος του ανάμεσα στους συλληφθέντες για το κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Απρόοπτα στις πανελλήνιες εξετάσεις, καθώς μηδενίστηκαν γραπτά στην Κρήτη. Συνελήφθη 28χρονος, καθώς κυκλοφορούσε στον ΒΟΑΚ με 1,7 κιλά κάναβης. Παράταση στις ενστάσεις για το κατασκηνοτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ έως αύριο Τρίτη. Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών από τον ισχυρότατο σεισμό των 7,8 ρίχτερ που σημειώθηκε στις Φιλιππίνες. Ανακοινώθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας του Ευρωπαίου Όφη για τη νέα χρονιά με δωρεάν είσοδο για τα παιδιά και τιμές για όλους. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yeticoulet.gr. Ηλιοφάνεια σήμερα στο Ηράκλειο και έθριος και αύριο ο καιρός με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρικ Ίψεν για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το ΔΥΠΕΘΕ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά, ούτε 9,8, καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίση το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και θα παραμείνουμε στο θέμα των εξελίξεων που αφορούν στο χώρο τη κέντρου αριστερά, κυρίω βέβαια στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι έχει απομείνει από το ΣΥΡΙΖΑ, με το δεδομένο τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα υπό τον Αλέξη Τσίπρα τη ελληνική αριστερή συμπαράταξη, που φαίνεται ότι έχει συμπαρασύρει. Με την έλευσή της τα πάντα γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, και πλέον πέρα από τις δημοσκοπήσεις αποτυπώνεται και σε επίπεδο κόμματος, μιας και ουσιαστικά, όπως λέγαμε και πριν τη διακοπή, 7 στους 10, πάνω από το 70% του κόμματος, με την έγκριση της εισήγησης του Σοκράτη Φάμαλου, ουσιαστικά ρίχνουν τίτλους τέλους ή διαμορφώνουν το κλίμα για να πέσουν τίτλοι τέλους για το ΣΥΡΙΖΑ και να δουν προοπτική για την πολιτική αλλαγή μέσα πλέον από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Γι' αυτά και όχι μόνο, θα συζητήσουμε με τον κύριο Σπύρο Δανέλη. Καλησπέρα, κύριε Δανέλη.
1: Καλησπέρα, κύριε Κόνστα. Καλησπέρα στους ακροατές σας και ευχαριστώ πολύ εσάς και το σταθμό για τη φιλοξενία.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τώρα θέλω να σας ομολογήσω κάτι έτσι δημόσια. Είμαι σε μια δυσκολία. Δεν ξέρω τώρα. Λέω Σπύρος Δανέλης και είπα σκέτος Σπύρος Δανέλης, διότι να πω Σπύρος Δανέλης στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, Σπύρος Δανέλης στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, Σπύρος Δανέλης τι ακριβώς, πολιτικά εννοώ.
1: Καταρχάς ενεργός πολίτης.
0: Καλά, εντάξει, κανείς δεν το αφισβητεί αυτό.
1: Του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Αριστερός είμαι, αλλά με ενδιαφέρει ο χώρος ο προοδευτικός, αυτός που έχουμε μάθει να λέμε κέντρο αριστερά. Κοιτάξτε, κύριε Κώστα, από το ΣΥΡΙΖΑ εγώ παραιτήθηκα από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ τον περασμένο Οκτώβριο, το θυμάστε, όταν πια και δημόσια είχα πει ότι δεν έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος αυτού του κόμματος, του ιστορικού κόμματος, όταν να δώσει το έδωσε, όπως έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος των άλλων κομμάτων που με ενδιαφέρουν, που αναφέρονται σε αυτό το χώρο που ανέφερα πριν. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και βέβαια η Νέα Αριστερά και οι Ενδιγενές, δυστυχώς. Και στη σημερινή πραγματικότητα αυτό που φαίνεται να αποδέχονται η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, των πολιτών που ενδιαφέρονται για αυτόν τον χώρο, θεωρούν ότι η ελπίδα είναι σε αυτό το νέο έτσι, πολιτικό φορέα τον οποίο δημιουργεί ο Αλέξης Τσίπρας και οι συνεργάτες γύρω του. Και είχα και την τιμή να είμαι ένας από τους 300, οποίων οι υπογραφές συνοδεύουν την ιδρυτική διακήρυξη που κατατέθηκε στον Άριο Πάγο. Έτσι πολύ νωρίς, θέλω να πω, είχα διαχωρίσει θέση μου από το ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό με πονάει όλη αυτή η εξέλιξη. Έχω πει ότι στην ιστορία κόμματα τρανζιτ δεν έχουν υπάρξει. Από τη στιγμή που η μεγάλη πλειονότητα των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ αντιλαμβάνονται ότι δεν έχει μέλλον αυτός ο φορέας, και αυτό φαίνεται από τα μέλη, έτσι, τα μέλη προπολού από τότε που εμφανίστηκε η πρόταση Τσίπρα, ήδη η μεγάλη πλειονότητα των μελών, των απλών μελών, έχουν πάψει πια να πιστεύουν ότι το εγχείρημα ΣΥΡΙΖΑ είχε μέλλον και θεωρούν ότι το εγχείρημα
0: πώς το,
1: Τσίπρα...
0: Πώς το εννοείτε όταν λέτε κόμμα τρανζιτ?
1: Ότι δείτε τώρα, ήταν ένα δράμα που εξακολουθεί να συμβαίνει έτσι στο χώρο.
0: Τράντζικ δεν απέχει πάρα πολύ.
1: Εντάξει, με πόνο τα διαπιστώνω αυτά και θεωρώ ότι εφόσον έφυγα δεν θα πρέπει να αναφέρομαι σε αυτό το κόμμα πια, αλλά με πονάει. Για λόγους που τους καταλαβαίνουν όλοι και εσείς. Κοίτα, έλεγα ότι πολιτικά δεν στέκει, δεν είναι ορθό ένα κόμμα το οποίο είναι στην εντατική κυριολεκτικά και το οποίο προσπαθεί να κρατήσει τα μέλη του, όχι να φέρει πια καινούρια, να κρατήσει τα μέλη του, δεν είναι δυνατόν τα βασικά του στελέχη, δηλαδή σχεδόν το σύνολο των βουλευτών και βασικά κεντρικά στελέχη, να συναγωνίζονται ποιος θα κάνει πιο θερμές δηλώσεις για το κόμμα που φαινόταν ότι κάποια στιγμή θα ανακοίνωνε την ίδρυσή του ο Τσίπρας. Αυτό δεν είναι και πολιτικά αξιοπρεπές και πολιτικά δόκιμο και εν πάση περιπτώσει δεν περιποιεί η τιμή στην ιστορία του χώρου συνολικότερα. Αυτό όχι τώρα, έτσι, αναφέρομαι για τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο, από τότε που εμφανίστηκε με πολύ μεγάλες πιθανότητες η μετεξέλιξη της πορείας του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα να την Ελλάδα για την παρουσίαση της Ιθάκης, η μετεξέλιξη αυτής της επανεισόδου του στην ενεργό πολιτική και στη σχέση του με την κοινωνία, η μετεξέλιξή του στην ίδρυση του κόμματος του καινούργου. Με αυτή την έννοια αναφέρθηκα σε αυτόν τον όρο, έτσι, κόμμα τράνζιτ, γιατί μέχρι τώρα δεν το έχουμε ξαναζήσει και δεν υπάρχει πουθενά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό πρέπει να τελειώσει. Και για τον καθένα από τα στελέχη, με την ιστορία του, και για τον καθένα από τα μέλη του χώρου και του κόμματος, τα οποία βεβαίως θεωρούν ότι θα πρέπει να έχει μια ξεκάθαρη, έτσι, παρουσία ο καθένας με αυτά που πιστεύει, και να φαίνεται ότι ό,τι λέει ο καθένας στο δημόσιο διάλογο και ό,τι καταθέτει έχει να κάνει με τα πιστεύω του, με την ιδεολογία του, με την αντίληψή του, με την πολιτική του πρόταση, με την πολιτική του συγκρότηση. Και όχι να βγαίνουν μέσα από σχεδιασμούς που έχουν ιδιωτελή, έτσι, αναφορά, και που το βασικό φαίνεται να είναι το τι θα κάνω, πώς θα ξαναυπάρχω, και που φαίνεται ότι η κοινωνία θα δώσει τη στήριξή της, έτσι ώστε να έχω μια πιθανή καλύτερη πορεία μελλοντική.
0: Πώς σχολιάζετε την εισήγηση και παύλα απόφαση πλέον της Κεντρικής Επιτροπής, την εισήγηση του κ. Φάμελου, που έγινε απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Αυτό που εγώ θεωρούσα ότι για όλους θα ήταν καλύτερο να υπάρξει μια τελειωτική λύση στο δράμα αυτό, ναι, πολιτική λύση, και να μην απλά πετάξουμε τον τενεκάκι παρακάτω για να δούμε το Σεπτέμβρη τι γίνεται ξανά. Θεωρώ ότι σε τέτοιες συγκυρίες, έτσι, οριακές για την ύπαρξη ενός οργανωμένου κόμματος, δεν υπάρχει πολυτέλεια του να δούμε τι γίνεται, μήπως είναι καλύτερη όρη παρακάτω, μήπως μας παίρνει και εμάς ένας άλλος σχεδιασμός υπόψη του για να παίξουμε ένα άλλο ρόλο. Δεν συμφωνώ με αυτό. Αυτό που θα κρατήσω όμως είναι η μεγάλη, έτσι, πλειοψηφία που η πρόταση αυτή, δηλαδή η μη αντίθεση με την δημόσια, τουλάχιστον αντίθεση και αντιπαράθεση με το κόμμα το νεότευτο της Ελλάς, από την μεγάλη πλειονότητα των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Η οποία αυτή η άποψη νομίζω ότι είναι και αυτή που επικρατεί στα όποια μέλη έχουν παραμείνει ακόμα, είτε απλά εγγεγραμμένα, είτε και
0: μισό λεπτάκι, όπως και Δάνε. Τι πιστεύετε δηλαδή ότι θα έπρεπε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Τι να πει αύριο το πρωί, κατεβάζω διακόπτη, βάζω λουκέτο, πετάω το κλειδί πέρα από την Δία και αναζητώ νέα πολιτική κατοικία? Δηλαδή, πώς το σκέφτεστε, ας πούμε, πώς το βλέπετε? Και το βλέπω εξίσου προβληματικό και αυτό, και δύσκολο.
1: Βεβαίως. Ξαναλέω, κάνω κάτι που είπα ότι δεν θα ήθελα να κάνω, δηλαδή να σχολιάζω.
0: Μοιραία όμως το αντιλαμβάνεστε, γιατί η αλήθεια είναι. Βεβαίως, αντιλαμβάνω
1: γιατί
0: πλήρως...
1: δεν είμαι παρατηρητής απλώς.
0: Αυτό είναι το ένα. Και δεύτερον, αντιλαμβάνομαι, για να μην κρυβόμαστε τώρα. Μιλάμε δημόσια, αλλά να μην κρυβόμαστε. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι όπως και να θέλει ο Αλέξης Τσίπρας να αποσυνδεθεί με αυτό που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, που για τους λόγους που ο ίδιος έχει περιγράψει, με τα λάθη, τις αστοχίες, το τι συνέβη από το 23-24 και μετά κτλ. Το αντιλαμβάνομαι. Θα μπορούσε κάποιος να το κατανοήσει, κάποιος άλλος να διαφωνήσει. Δεν πάβει όμως να είναι κομμάτι του. Να είναι και κομμάτι του ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα είναι και κομμάτι σας ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε θέλετε είτε δεν θέλετε.
1: Έτσι. Εξάλλου δεν υπάρχουν, κοιτάξτε, πέρα από όλες τις κριτικές που μπορεί να ασκήσει κάποιος στα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ όλων των διαφορετικών, έτσι, εποχών του και περιόδων, δεν μπορεί και να παραβλέψει όλα τα θετικά. Έτσι, να μην τα παριθμίζουμε τώρα και ας τα έχουμε ξεχάσει, γιατί όσο περνάει ο χρόνος ξεχνιούνται βασικά πράγματα από πολλούς, γιατί έτσι έχουμε μάθει να ξεχνάμε γρήγορα. Άρα δεν αποποιείται κανείς, έτσι, και κυρίως των θετικών πεπραγμένων και της πρίκας που άφησε και των επιτυχιών.
0: Άρα, κύριε Δανίλη, για να επανέλθουμε, τι πιστεύετε, ότι θα έπρεπε δηλαδή να εισηγηθεί ευθέως στη διάλυση του κόμματος ο κύριος Φάμελος?
1: Νομίζω ναι. Και όχι τώρα, γιατί δεν είναι, ξέρετε, μια υπόθεση του τελευταίου μήνα που εμφανίστηκε το κόμμα της Ελλάς. Είναι όλη αυτή η ιστορία που σέρνεται τώρα του τελευταίου 1,5 χρόνου. Σας είπα, η δική μου η στάση ήταν ότι αφού έκανα αρκετές, έτσι, υποχωρήσεις με την παραμονή μου σε ένα όργανο που δεν, το κορυφαίο όργανο, την Κεντρική Επιτροπή ενός κόμματος που δεν με εξέφραζε πλέον και θεωρούσα ότι είχε κλείσει τον κύκλο του, από τον περσινό Οκτώβριο έχουν περάσει πόσοι μήνες και θεωρούσα ότι είχα καθυστερήσει και να παραιτηθώ. Θέλω να πω ότι όσοι είχαμε αποφασίσει και όσοι είχαμε αντιληφθεί και είχαμε μια άλλη άποψη για το ποια θα πρέπει να είναι η πρόταση σε αυτή τη συγκυρία από αυτόν τον χώρο για τη δημιουργία ενός άλλου κόμματος, όχι απλά τη σύμπτυξη κάποιας συνεργασίας μεταξύ των φθαρμένων κομμάτων, τα οποία ακόμα είχαν όλο το χρόνο μπροστά τους από 23 να αξιοποιήσουν το χρόνο αυτό και τις συγκυρίες και την κλιμακούμενη φθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη και όλα τα προβλήματα που συσσωρεύονταν για την κοινωνία και τους πολίτες. Παρόλα αυτά δεν κατάφερε κανένα κόμμα γιατί νομίζω ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί πολιτικά με μια άλλη εναλλακτική πρόταση που θα είναι αξιόπιστη, που θα είναι ρεαλιστική. Και γι' αυτό το λόγο δεν πείθονται οι πολίτες ότι τα υφιστάμενα σχήματα μπορούσαν να αποτελέσουν μια λύση εναλλακτική για μια κυβερνόσα πρόταση απέναντι στην παντοδυναμία Μητσοτάκη παρά την καθημερινή φθορά την οποία βλέπουμε να έχει. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι αφού ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Αριστερά ενώ είχαν την ευκαιρία να πάρουν πρωτοβουλίες, να συζητήσουν, να προσπαθήσουν να έχουν μια προγραμματική σύγκληση, παρόλα αυτά όλα έμειναν απλά σε καλές θελήσεις και σε καλές προθέσεις, ήρθε η στιγμή που θα πρέπει κάτι να γίνει. Ιδιαίτερα αν έχουμε και εκλογές το φθινόπωρο, όπως όλα δείχνουν πως τα εκεί πηγαίνουμε, για όλους τους λόγους οποίους όλοι ξέρουμε πια, νομίζω ότι δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια έτσι μετάθεσης αποφάσεων.
0: Μάλιστα. Άρα αυτό το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί, θέλω να κατανοήσω αν για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι προβληματικό ή θεωρείτε ότι δεν επηρεάζει.
1: Δηλαδή, όχι, δεν είναι προβληματικό. Ναι. Ο κάθε πολίτης, έτσι, πέρα από τα στελέχη έτσι, τα, που έχουν...
0: Ξέρετε, να το κάνω πιο συγκεκριμένο, ίσως γιατί μπορεί να μην έγινε κατανοητό.
1: Παρακαλώ.
0: Όπως και να το κάνουμε, όσο και να ταπεινωθεί η δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ, από τη στιγμή που παραμένει ως κόμμα, θα σας πω ένα απλό παράδειγμα, δεν θα φτάσω καν στις εκλογές, στις δημοσκοπήσεις. Δεν πάβει να καταγράφει μια δυναμική. Θέλετε 0,5%, μισό. Θέλετε 1%, θέλετε 1,5%. Δεν πάβει να μετράτε στις δημοσκοπήσεις. Αυτό από μόνο του είναι ένα ζήτημα. Όταν επιχειρείς να διαμορφώσεις συνθήκες πολιτικής αλλαγής. Στην προσπάθεια λοιπόν να διαμορφώσεις συνθήκες πολιτικής αλλαγής, βλέπεις ότι έχεις διαφορετικά μέτωπα που ναι, μεν υπάρχουν θέσεις με τις οποίες συγκλίνουν, αλλά επί της ουσίας το διατάφτα, στο τέλος της ημέρας, εκεί που παραπατήσεις το ζήτα στην πολιτική ταμιακή μηχανή, δεν συμπεριλαμβάνονται. Είναι ο καθένας και πάνω του. Άρα είναι ή όχι προβληματικό για την Ελλάδα.
1: Εκλογικά και ψηφοθυρικά, να το πω και έτσι, δεν περισσεύει κανένας και από πουθενά. Mm-hmm. Όμως, όταν έχεις όλη αυτή την εμπειρία αυτών των τελευταίων πολλών χρόνων της πορείας του ΣΥΡΙΖΑ και στα καλά και στα κακά του και πόσο κόστησε το να γίνεται να συνυπάρχουν και απόψεις και αντιλήψεις και συμπεριφορές οι οποίες απήχαν κατά πολύ μεταξύ τους, φαίνεται ότι σήμερα οι πολίτες για να ξαναδώσουν την αξιοπιστία τους και την εμπιστοσύνη τους σε ένα οποιοδήποτε εγχείρημα σε αυτόν τον χώρο, οι πολίτες, οι προοδευτικοί, οι αριστεροί πολίτες που είναι πιο απαιτητικοί και που βλέπετε και πόσο έτσι κουμπωμένοι και προβληματισμένοι εξακολουθούν να είναι, θα πρέπει να έχουν απέναντί τους πολύ καθαρές προτάσεις και πολύ καθαρές συμπεριφορές. Αυτό δεν σημαίνει ότι μετά τις εκλογές δεν θα προκύψουν ζητήματα για τη συνεννόηση και συνεργασία κομμάτων προκειμένου να έχουμε σχηματισμούς κυβερνήσεων. Είτε έτσι είτε αλλιώς, οποιοδήποτε σενάριο. Αφού όλα δείχνουν ότι κανένα κόμμα δεν πρόκειται να έχει την αυτοδυναμία. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι στα πρώτα βήματα αυτού του φορέα, τα πρώτα βήματα της Ελλάς που πρέπει να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών που αμφισβητούν ακόμα και σήμερα και καλά κάνουν να είναι δύσκολοι και να αμφισβητούν αυτοί οι πολίτες που ένιωσαν να ταλαιπωρούνται και να τσαλακώνονται έτσι μόλις χθες προχθές για πάρα πολλά. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι πολύ καθαρές κινήσεις και να μην γίνονται συμβιβασμοί στο όνομα του να κερδίσουμε περισσότερα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις ή στην αυριανή κάλπη. Νομίζω ότι η αξιοπιστία είναι αυτό που θα χτίσει και τις πλειοψηφίες αύριο που ζητούνται προκειμένου να έχουμε την κυβερνητική αλλαγή που είναι έτσι περιπόθητη από ένα όλοχι περισσότερο κομμάτι της κοινωνίας.
0: Συμφωνείτε? Μονολεκτικά θα ήθελα, γιατί δεν είναι αυτό το κύριο ερώτημα, αλλά είναι η αφορμή. Συμφωνείτε ή όχι με όσους υποστηρίζουν ότι η διαδικασία του Σαββάτου, έτσι όπως τέλος πάντων ελήφθη η απόφαση, είναι απόφαση και διαδικασία που περισσότερο ευτελίζει παρά να δεικνύει πολιτικά το ΣΥΡΙΖΑ?
1: Κοιτάξτε, είναι στενάχωροι. Είναι, όλα αυτά είναι στενάχωρα. Θα έπρεπε να υπάρχουν πολύ πιο καθαρές κουβέντες και πολύ πιο καθαρές αποφάσεις καιρό τώρα.
0: Το έκανα αυτό το ερώτημα για να πάω στο επόμενο. Διότι αν είναι προβληματικό όπως το περιγράφεται το γεγονός ότι όπως και να το κάνουμε, ανεξάρτητα τι μαζεύει, να το πω απλά λαϊκά, σε επίπεδο δυνητικής ψήφου μέσα από τις δημοσκοπήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ, από μόνο του η ύπαρξη μιας επιπλέον πολιτικής δύναμης απόλυτα συγγενικής με, με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό το συμφωνούμε και το αντιλαμβάνονται πλέον και οι πολίτες. Θέλω να ρωτήσω αν θεωρείτε ότι είναι εξίσου προβληματικό το γεγονός της διαρκούς υποβάθμισης πολιτικά του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ στο ενδεχόμενο μέρος του αύριο μεθαύριο να συνεργαστεί με την ελληνική αριστερή συμπάραταξη. Θέλω να πω ένα πράγμα το οποίο ήδη έχει ευτελιστεί όπως περιγράφεται από πολλούς. Πόσο εύκολο είναι στην πορεία να απορροφηθεί χωρίς να χρεωθεί στον ευτελισμό?
1: Ναι, έχετε δίκιο. Γι' αυτό οι αποφάσεις και οι πράξεις και οι κινήσεις και οι συμπεριφορές του κάθε ενός ξεχωριστά από εμάς, επειδή έχουν και κοινωνικό και πολιτικό έτσι, αντίκτυπο και έχουν να κάνουν με ένα βασικό ζήτημα, δηλαδή της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας, είναι ζήτημα το οποίο πρέπει να απασχολεί τον καθένα ξεχωριστά. Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να έχουν γνώμονα των κινήσεών τους και των αποφάσεών τους, όλοι μας πρέπει να έχουμε γνώμονα, έτσι και την πορεία προς το μέλλον. Και επίσης και το πόσο η κίνησή μας έτσι, είναι παιδευτική προς τους πολίτες. Γιατί και αυτό το ξεχνάμε. Ότι οι συμπεριφορές και οι κινήσεις των πολιτικών είναι κατεξοχήν παιδευτικές προς τους πολίτες, στους οποίους απευθύνονται.
0: Πώς, για να το κλείσουμε το κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θέλω να σταθώ στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, μιας και σας έχουμε μαζί. Πώς το βλέπετε, εκτίμηση πολιτική, είστε τώρα χρόνια στο κουρμπέτι, πώς το βλέπετε να εξελίσσεται όλο αυτό?
1: Κοιτάξτε, φαίνεται ότι η μεγάλη έτσι, πλειονότητα των μελών και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ Προεδρική Συμμαχία προσδοκούν σε μια συνεννόηση, σε μια συμφωνία, σε μια συνεργασία, σε μια ένταξη. Ο καθένας έχει και άλλου είδους έτσι, σχεδιασμούς. Το θέμα δεν είναι, οι σχεδιασμοί πρέπει να είναι αμοιβαία αποδεκτοί, έτσι δεν είναι? Και αυτό που έχει ξεκαθαρίσει ο Τσίπρας και η Ελλάς είναι ότι σε αυτήν τη συγκυρία και προφανώς μέχρι τις εκλογές δεν υπάρχει κανένα πλάνο συνεννόησης και συνεργασίας με κανένα άλλο πολιτικό φορέα υφιστάμενο.
0: Ως πολιτικό φορέα, ως μεμονωμένα πρόσωπα, άτομα, στελέχη, φαντάζομαι ότι εκεί θα γίνουν κάποιες επιλογές.
1: Είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό εξάλλου έχει γίνει μέχρι σήμερα και σε όλη τη φάση από τότε που με
0: εμφανίστηκε. Άρα δεν έχει πρακτικό νόημα και η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πω, πήρε μια απόφαση να συνεργαστούν με τον Τσίπρα, ενώ ο Τσίπρας έχει πει ότι εγώ θα συνεργάζομαι με κόμματα.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι όλο είναι στενάχωρο.
0: Μάλιστα. Πάω στην ελληνική αριστερή.
1: Με παρασύρατε να σχολιάζω ενώ είπα ότι δεν θεωρώ ότι
0: είναι το γεγονό. Μοιραία δεν γίνεται να με σχολιάσετε, αλλά κύριε Δανέλη, νομίζω το εξηγήσαμε. Το καταλαβαίνω, το κατανοώ αυτό που περιγράφεται, αλλά μοιραία είναι κομμάτι σας. Τι να κάνουμε τώρα, η διαφορά των λίγων μηνών.
1: Δεν μπορεί να μην πονάει.
0: Σωστά. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν φαίνεται να κερδίζει το πρωτοστοίχημα, αφού η Ελλάς καταγράφεται στη δεύτερη θέση, παγιώνεται στη δεύτερη θέση με καθαρή διαφορά από το Πασόκ. Αυτή η καταγραφή του δίνει τη δυνατότητα να αυξήσει τα ποσοστά του, συσπηρώντας πολίτες που θέλουν ενδεχομένως να ψηφίσουν την ισχυρότερη δύναμη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ο κ. Τσίπρας έχει μικρή διεισδυτικότητα σε ακροατήρια πέρα των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ του 2023. Και εγώ αναρωτιέμαι πώς θα επιτευχθεί αυτή η πολιτική αλλαγή όταν υπάρχουν αυτά τα δεδομένα.
1: Ναι, το ζήτημα ακριβώς είναι το πώς θα κερδιθεί ξανά η εμπιστοσύνη των πολιτών, των προοδευτικών πολιτών που μετά το 19 απομακρύνθηκαν από το χώρο για διάφορους λόγους, χωρίς να όμως να πάνε κάπου αλλού. Και δεν έχουν πάει μέχρι και σήμερα κάπου αλλού, έτσι αλλιώς. Αυτό θα φανεί, κύριε Κόνστα, δηλαδή το πόσο θα κερδιθεί ξανά η αξιοπιστία και το πόσο θα χτιστεί αυτή η εμπιστοσύνη που χάθηκε. Εγώ είμαι αισιόδοξος και με επικοινωνία που έχω με παλιούς συντρόφους και πολίτες ενεργούς της αριστεράς που νιώθουν άστεγοι και που θα ήθελαν να ξαναπιστέψουν σε ένα εγχείρημα και που είναι απαιτητικοί, έχουν επιφυλάξεις, θέλουν να δουν και πολιτικές, συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις και πολιτικό προγραμματικό λόγο και να δουν και βεβαίως να κερδιθεί η αξιοπιστία από τα πρόσωπα και τα καινούργια και αυτά που θα εμφανιστούν. Και στη συνέχεια να πάρουν τις αποφάσεις τους, αλλά θεωρώ ότι ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του κόσμου θα το κερδίσει ως στοίχημα η Ελλάς μέχρι τις εκλογές. Και εκεί είναι, φαντάζομαι, και η μεγάλη προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί. Το βασικό, δηλαδή, έτσι, κοινωνικό ακροατήριο δεν πάβει να είναι αυτός ο χώρος που νιώθει άστεγος, που απογοητεύτηκε, έφυγε έτσι, για διάφορους λόγους, γιατί έχασε την εμπιστοσύνη του και την πίστη του, αλλά που δεν πήγε κάπου αλλού και που δεν έχει μετακινηθεί ιδεολογικά και πολιτικά από αυτές τις προσδοκίες τις οποίες είχε και τότε.
0: Η συνυπογραφή σας για την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς σίγουρα σηματοδοτεί την πολιτική σας επιλογή ως πολιτικών, καταρχάς. Σηματοδοτεί και τη διάθεσή σας να εμπλακείτε ενεργότερα στην κεντρική πολιτική σκηνή ξανά ως υποψήφιος ενδεχομένως βουλευτής?
1: Κοιτάξτε, δεν έχω κάτι τέτοιο κατά νου. Προφανώς ως ενεργός πολίτης δεν έχω πάψει πάντα να λέω ότι όσο νιώθω, όσο αναπνέω και όσο μπορώ, θα προσπαθώ να έχω παρέμβαση έτσι, στο δημόσιο λόγο, για ό,τι θεωρώ, για ό,τι πιστεύω ότι είναι σωστό και είναι δημόσια ενδιαφέρον. Από εκεί πέρα ο τρόπος με τον οποίο θα εμπλακώ, εντάξει, είναι, οι τρόποι μάλλον είναι πάρα πολλοί. Δεν συνεπάγεται ότι προϋποθέτει το να είμαι ξανά υποψήφιος στο...
0: Δεν είναι προτεραιότητά σας, αντιλαμβάνομαι, αλλά δεν το αποκλείεται. Αυτό, για κατά λίγο.
1: Δεν το επιθυμώ πάντως, να ξέρετε.
0: Το κρατώ αυτό. Κύριε Δανέλη, δεν θέλω να χάσω την ευκαιρία πριν σας αποχαιρετήσω, επειδή είστε επικεφαλής της μείζωνος αντιπολίτευσης σε επίπεδο Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης. Θα ήθελα την άποψή σας για την μεγάλη σύγκρουση πλέον όπως εξελίσσεται. Ακόμη γίνονται συζητήσεις, ακόμη και για επίταξη από την πλευρά του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
1: Βέβαια.
0: Για την δημιουργία δομής μεταναστών. Φαίνεται ότι προκρίνεται, και αυτό αφορά διπλά την Περιφέρεια Κρήτης, η υπόθεση της δομής του παλιού ΚΤΕΟ επί του βόρειου οδικού άξονα στο ύψος του μεταξύ Καρτερού και Κοκκίνη, ουσιαστικά στο κακό, στην αρχή του κακού όρους. Και θα ήθελα την άποψή σας. Έγινε μια προσπάθεια το προηγούμενο διάστημα να βρεθεί χώρος στις Μαλάδες, απερίφθη μετά όσα συνέβησαν εκεί, τις αντιδράσεις που υπήρξαν, αλλά και την αντίδραση και από την Περιφέρεια Κρήτης, αλλά και από το Δήμο Ηρακλείου. Τώρα πάμε σε αυτή την επιλογή, ή τουλάχιστον φαίνεται να προκρίνεται αυτή η επιλογή. Θα ήθελα την άποψη της δικής σας παράταξης.
1: Ναι. Εντάξει, καταρχάς να πω ότι από πολύ νωρίς, όχι τώρα, χρόνια τώρα, θεωρούσα ότι η Κρήτη δεν μπορεί να μην έχει δομές φιλοξενίας προσφύγων μεταναστών. Και ένα παραπάνω τώρα που φαίνεται να είναι το βασικό front σημείο. Δεν είναι πια τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, είναι η Κρήτη που δέχεται τις μεγάλες ροές και τη μεγάλη πίεση. Οπότε η Κρήτη και λόγω κλίμακας δεν μπορεί να, μικρά νησιά να έχουν δομές φιλοξενίας και να μην έχει Κρήτη, να αρνείται. Το θέμα είναι με ποια κριτήρια και με ποιες διαδικασίες θα επιλεγούν οι χώροι. Έτσι, το Ηράκλειο πρέπει να φιλοξενήσει έναν χώρο τέτοιο. Κατά την άποψή μας, έτσι, και για λόγους πολιτικούς και ιδεολογικούς και για λόγους αξιακούς, δεν ήμουν ποτέ υπέρ των δομών φυλακή. Αυτά είναι μέσα στην αντίληψη του Υπουργού, έτσι, του σημερινού και της κυβέρνησής του. Δεν είναι η τιμωρία που θα αποτρέψει και ο φόβος των κακών συνθήκων φιλοξενίας που θα αποτρέψουν τις ροές των σε απόγνωση ευρισκόμενων συνανθρώπων να προσπαθήσουν να περάσουν τις θάλασσες, να πνιγούν οι μισοί και οι άλλοι μισοί να έχουν πιθανότητα να ζήσουν μια καλύτερη ζωή. Πρέπει να ακολουθήσουμε αυτά που προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο και η Διεθνής Νομοθεσία για την φιλοξενία των προσφύγων και των μεταναστών, τη διαλογή τους σε πρόσφυγες και μετανάστες και τα περαιτέρω. Όλα αυτά προβλέπονται έτσι αλλιώς και δεν είναι η δική μας υπόθεση. Τώρα, με τη θέση, δεν έχω καθόλου, δεν μπορώ να αντιληφθώ αν το παλιό ΚΤΕΟ μπορεί και λόγω κλίμακας και μεγέθους. Ξέρετε, είναι το κτίριο που βλέπουμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πίσω είναι το παλιό νταμάρι, είναι μια ένας ανοιχτός χώρος. Εγώ είχα πει ότι αυτός ο χώρος θα ήταν εξαιρετικός για ένα θεατράκι ανοιχτό, που θα φανταστείτε ας πούμε πώς λειτουργεί, πώς είναι το θαυμάσιο έτσι, θέατρο, πολύ μεγαλύτερο βεβαίως, αλλά μέσα σε αυτή τη λογική, σε ένα παλιό νταμάρι, το θέατρο του αξέχαστου Τάκη του Ζενέτου πάνω στον Λυκαβητό. Mm-hmm. Κάτι τέτοιο δεν θα περίσσευε έτσι, από το Ηράκλειο για ένα τέτοιο χώρο. Τώρα, αν κάνει για ένα χώρο φιλοξενίας, αδυνατό να καταλάβω πώς θα κάνει. Εγώ θεωρούσα ότι για ένα χώρο φιλοξενίας οργανωμένο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ένα από τα πολλά στρατόπεδα που υπάρχουν στον ομό και τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί. Εκεί υπάρχει και η κλίμακα και οι δυνατότητες και οι τακτήρια τα οποία με μικρές παρεμβάσεις θα μπορούν να αξιοποιηθούν για αυτό το λόγο. Για ένα λόγο που, κύριε Κώστα, δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι δεν είναι συγκυριακές οι ροές που έρχονται. Αυτές θα αυξάνονται και θα αυξάνονται και γιατί βλέπετε ότι ζούμε σε μια ανισόρροπη περίοδο που τίποτα δεν είναι βέβαιο και όλα χειροτερεύουν. Δεν είναι μόνο τα μέτωπα γύρω μας, δεν είναι μόνο τα αυταρχικά καθεστώτα, δεν είναι μόνο όλα αυτά που σπρώχνουν τους ανθρώπους μέσα σε απόλυτη απόγνωση να ψάξουν να δουν πώς θα επιζήσουν και πού θα βρεθούν κάπου καλύτερα. Θα είναι και οι κλιματικοί μετανάστες που θα φεύγουν από την Αφρική και θα ανεβαίνουν προς Ευρώπη. Εμείς πέρασμα θα είμαστε πάντα, αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε από τώρα για το πώς και με αξιοπρέπεια και μέσα σε αρχές και κώδικες ανθρώπινους, αλλά και μέσα στη διεθνή νομοθεσία, θα κάνουμε αυτό που οφείλουμε να κάνουμε.
0: Επειδή το κτίριο,
1: με την Ευρώπη πάντα, έτσι.
0: Επειδή το κτίριο, κύριε Δανέλη, ανήκει στην περιφέρεια, αν δεν κάνω λάθος. Περιφέρεια και
1: ναι.
0: Έχετε σε κάποια ενημέρωση ως επικεφαλής αντιπολίτευσης από την περιφερειακή αρχή?
1: Μία ερώτηση που είχα κάνει σε προηγούμενη συνεδρίασή μας. Ήταν ότι ακόμα και τώρα λειτουργεί, έστω σε μικρότερη κλίμακα, λειτουργεί ως κταίο για μεγάλα δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα κτλ. Mm-hmm. Όμως πραγματικά εγώ δεν αρνούμε, γιατί αν μπούμε στην κολοκυφιά, ξέρετε, είναι...
0: Δεν θα οδηγηθούμε πουθενά.
1: Καμία τοπική κοινωνία, έτσι, όλοι θα έχουν αντιρρήσεις και όλοι θα βγουν χίλιους δυο λόγους.
0: Δεν ξέρω αν πληρεί τα κριτήρια έτσι όπως τα περιγράφετε με την έννοια της έκτασης και του ευαδού και πάει λέγοντας, αλλά σίγουρα πληρεί ένα βασικό κριτήριο που θέτουν όλοι οι εμπλεκόμενοι άμεσα και έμεσα, να μην είναι σηκιστικό ιστό. Μέσα. Δεν είναι σε οικιστικό ιστό.
1: Εδώ δεν είναι, αλλά δεν ξέρω, ξαναλέω, η κλίμακα του χώρου και το μέγεθο, πώς το λένε, οι δυνατότητες που έχει να φιλοξενήσει αυτόν τον κόσμο, ένα, και δεύτερο, επίσης και η πρόσβαση πώς θα γίνεται, γιατί ξέρετε, εκεί δεν υπάρχει κόμβος. Είναι ο ΒΟΑΚ, είναι ο Βόρειος Οδικός Άξονας, έτσι, ο οποίος είναι εξαιρετικά δύσκολο να έχει ένα ασφαλή κόμβο εκεί, ναι, για να έχει και να διασφαλίσει και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
0: Καλά, όπως πάνε τα φορτηγά τώρα για να περάσω από χτέο, έτσι θα πηγαίνουν και τα λεωφορεία, ναι, να αφήνουν τους μετανάστες και να κάνουν...
1: Δεν είναι μονής κατεύθυνση, ναι, και μονής εξόδου. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι δεύτερο. Αλλά νομίζω ότι για να καταλήξουμε κάπου και να μην είναι ένα μπαλάκι που θα πετιέται συνέχεια σαν την κολοχυφιά, απλά και μόνο για να χαϊδεύουμε αυτιά πολλές φορές, έτσι θα πρέπει να κάνουμε αυτό που δεν κάναμε και που αφαιθήκαμε σε αυτή την ιστορία με τους Μαλάδες, που στις Μαλάδες όντως πραγματικά δεν έκανε. Να μην κάνουμε πρώτο, προκειμένου να διώξουμε το πικρό ποτήριο του να πάρουμε υπεύθυνα θέση και έτσι να χαλάσουμε κάποιες καρδιές και να μην χαϊδεύουμε όλα τα αυτιά, για να μην μας επιβάλλουν από πάνω αυτό που θα θέλουν ή αυτό που θα τους είναι πιο εύκολο, θα πρέπει να καταλήξουμε πρώτο σε συγκεκριμένα κριτήρια που να είναι δημόσια γνωστά και σε διαφανείς διαδικασίες επιλογής του χώρου. Ναι. Μέσα ακριβώς στην πλήρωση αυτών των κριτηρίων.
0: Ναι. Κύριε Δανέλη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή ομιλία.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο κύριος Σπύρος Δανέλης, πλέον στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα, από τους 300 που υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη. Ζητήθηκε να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά τον ακούσαμε τον κύριο Δανέλη, την άποψη, θέση του, και ως επικεφαλής της μείζωνος αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με αφορμή την υπόθεση δημιουργίας δόμης μεταναστών. Οι μετανάστες συνεχώς αφήκνονται στην Κρήτη ασταμάτητα. Οι ροές είναι πλέον αδιάκοπες. Αυτό που είχαμε ήδη επισημάνει από το χειμώνα, ότι όσο ο καιρός με το δεδομένο του συνωστισμού χιλιάδων, δεκάδων χιλιάδων μεταναστών στα παράλια της Λιβύης, όσο καιρός θα βελτιώνεται, όσο καιρικές συνθήκες θα ευνοούν και θα μπαίνουμε δηλαδή σιγά σιγά μέσα στο καλοκαίρι, τόσο θα αυξάνονται οι ροές, όπρι και γένετο δηλαδή. Έχουμε συνεχείς ροές όλες αυτές τις ημέρες, εκατοντάδες πλέον οι μετανάστες που φτάνουν, άρα το πρόβλημα μόνο θα διαγκώνεται, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη καλοκαιριού, και καλείται και η Κρήτη να το διαχειριστεί. Ακούω μια, ή βλέπω, διαπιστώ μια πολύ μεγάλη ένταση από πολλούς εμπλεκόμενους στο θέμα, που επηρεάζονται ή θεωρούν ότι επηρεάζονται. Προφανώς υπάρχει μια πίεση στην τοπική αυτοδιοίκηση, στις δημοτικές αρχές δηλαδή των περιοχών, όπου δομές, κτίρια, εκτάσεις βρίσκονται εντός των διοικητικών τους ορίων και εξετάζονται να φιλοξενήσουν ή να χρησιμοποιηθούν ως δομές φιλοξενίας μεταναστών. Έχουν πίεση που δέχονται από τις τοπικές κοινωνίες στην κατεύθυνση μακριά από μας και όπου θέλει ας είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να εξελιχθεί, δεν μπορεί να συνεχίσει, και δεν μπορεί να συνεχίσει την ώρα που υποτίθεται όλοι όσοι σήμερα αντιδρούν σε ανύποπτο χρόνο έχουν τοποθετηθεί υπέρ μιας ανθρώπινης αξιοπρεπούς δομής για την προσωρινή διαβίωση των μεταναστών. Αλλά όταν έρχεται το διατάφτα, το πότε, εκεί να βάζουν φρένο, να λένε ναι, το εννοούσα αλλά για τους άλλους, όχι για μένα, όχι για την περιοχή μου δηλαδή. Επειδή εμείς σε ανύποπτο χρόνο είχαμε θέσει το κτίριο του ΚΤΕΟ και έλεγε τότε η περιφέρεια ότι είναι ένα κτίριο που χρησιμοποιείται και τα λοιπά, προφανώς και η χρήση του είναι τέτοια που μπορεί να μεταφερθεί αλλού, και είναι και μία από τις επιλογές που θα δείξει στην πράξη η αυτοδιοίκηση ότι βάζει πλάτη, και κυρίως είναι μία από τις επιλογές που δεν επηρεάζουν τον οικιστικό ιστό, δεν οχλούν κανένα, δυνητικά ή όχι, γιατί δεν είναι απαραίτητο ότι και οι Σμαλάδες θα ενοχλούσαν κάποιον, για να τα λέμε να τα βρίσκουμε. Λοιπόν, είναι όμως μία από τις περιοχές που πληρεί, επαναλαμβάνω, χωρίς να γνωρίζουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις που χρειάζεται για να λειτουργήσει σε σχέση με τη χωρητικότητα, εννοούμε, και τις παρεμβάσεις που ενδεχομένως απαιτούνται να γίνουν για να καταστεί λειτουργική η δομή αυτή για τη φιλοξενία ανθρώπων, γιατί τώρα φιλοξενεί οχήματα. Αυτό, αν ανοίξουμε μια παρένθεση που επαναλαμβάνω δεν είμαστε θέση να το γνωρίζουμε. Σε όλα τα υπόλοιπα, σε ό,τι αφορά τη χωροθέτηση δηλαδή, είναι η επιλογή που δημιουργεί, προκαλεί, πείτε το όπως θέλετε, τα λιγότερα προβλήματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και το είχαμε πει σε ανύποπτο χρόνο, όχι τώρα. Και είχαμε αναρωτηθεί για ποιο λόγο η περιφέρεια δεν προκρίνει, δεν προτείνει, δεν συστήνει τη συγκεκριμένη λύση. Ένα κτίριο κουφάρι, το οποίο στοιχάστηκε στη βρέξη. Χρησιμοποιείται, μην ακούτε τώρα, στοιχάστηκε στη βρέξη. Εγώ όσες φορές έχω περάσει κλειστό το βρίσκω. Τώρα, από πίσω είναι κρυμμένα τα φορτηγά, δεν ξέρω τι είναι, πώς το κάνουν. Δεν λέω ότι δεν λειτουργεί, αλλά δεν δείχνει ότι είναι μια λειτουργική δομή καθημερινά. Κάποιες φορές ενδεχομένως να ανοίγει. Εγώ όσες φορές έχω περάσει και έχω διασχίσει αρκετές φορές το σημείο, πάντα κλειστή τη βρίσκω, επί σειρά ετών, όχι τώρα. Μπορεί κάποιες φορές κατά τη διάρκεια του μήνα να ανοίγει. Δεν το γνωρίζω. Η αλήθεια είναι ότι δεν το γνωρίζω. Επομένως, ακόμη και η χρήση που έχει σήμερα η δομή αυτή, είναι βέβαιο ότι θα μπορούσε να μεταφερθεί. Επαναλαμβάνουμε ότι είναι μία δομή όπου προκαλεί, δημιουργεί τα λιγότερα προβλήματα, κατά την απόψη μας. Το κομμάτι της πρόσβασης είναι δευτερεύον, να πούμε τριτεύον, γιατί με την ίδια λογική πώς βρίσκονται εκεί τα φορτηγά και περνούν από ΚΤΕΟ. Με κάποιο τρόπο πάνε και με κάποιο τρόπο αποχωρούν. Έτσι θα πηγαίνουν και τα λεωφορεία, όσα τέλος πάντων. Ένα την ημέρα, δύο την ημέρα, τρία θα πηγαίνουν τα λεωφορεία να αφήνουν τους μετανάστες και να αποχωρούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να είναι και 3-4 φορτηγά την ημέρα επίσης με προμήθειες. Παράδειγμα. Και αυτό επίσης. Δεν βρίσκουμε κάποιο λόγο που θεωρούμε ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα κυκλοφοριακό πρόβλημα για αυτά που περιγράφουμε, απλά και μόνο για να πούμε κάποιους λόγους που θα μπορούσαν να βάλουν φρένο στην επιλογή αυτή. Ακούω και βλέπω, και το ακούω ως ένσταση από το Δήμαρχο Χερσονήσου, τον κύριο Δοξαστάκη, γιατί είναι στα διοικητικά όρια, ακριβώς στα διοικητικά του όρια του Δήμου Χερσονήσου, η εγκατάσταση του πρώην ΚΤΕΟ να θέτει κάποια ζητήματα, κυρίως για τη διαχείριση που κάνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, δηλαδή αν έχει ενημερώσει, αν δασκευτός έχει ζητήσει την άποψη. Εδώ είναι ένα ζήτημα. Είπαμε ότι αυτή η τροπολογία που πέρασε σε ανύποπτο χρόνο πριν από λίγους μήνες, όπου δίνει τη δυνατότητα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου η τροπολογία αυτή με ένα νόμο και ένα άρθρο, σχηματικά το λέμε, να αποφασίζει χωρίς να περιμένει τις τοπικές κοινωνίες να διαβουλευτεί, να αποφασίζει πού, πώς, ακόμη και σε ιδιωτικές εκτάσεις να χωροθετεί δομές, ήταν προβληματικό. Αυτό το πρόβλημα το βρίσκουμε τώρα μπροστά μας. Διότι πλέον έρχεται το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και έκανε έναν διάλογο υποτυπώδη, βασιλετώσει, έχει οδηγηθεί το πράγμα στο μη παρέκει και πλέον ακόμη και η λύση της επίταξης επιστρατεύεται για να υπερκεράσουν τα όποια ζητήματα ενστάσεων που υπάρχουν από τις τοπικές κοινωνίες. Ακούω λοιπόν με προσοχή, και έχει ένα δίκιο ο Δήμαρχος Χερσονήσου, για το γεγονός ότι δεν έχει ενημερωθεί, για το γεγονός ότι δεν έγινε μια πρώτη συζήτηση. Από εκεί και πέρα όμως, θα πρέπει κάποια στιγμή να δοθεί και μια λύση. Και επαναλαμβάνουμε ότι αυτή η επιλογή βλέπουμε ότι μπορεί να δημιουργήσει τα λιγότερα προβλήματα από αυτά που θα μπορούσε να δημιουργήσει οποιαδήποτε άλλη επιλογή μέσα σε οικιστικό ιστό.

τίποτα δεν έχει κλείσει ακόμη. Πλέον η πιο έτσι, πιθανή επιλογή είναι το προεγκταίο. Ωστόσο, επειδή πιθανή επιλογή ήταν και η δομή στις το κτίριο μάλλον της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου στις Μαλάδες, αλλά στην πορεία μετά τις οργισμένες αντιδράσεις το σενάριο αυτό κάηκε, ενδεχομένως να επαναληφθεί το ίδιο ο σκηνικό μέχρι να δούμε που θα κάτσει μπίλια, γιατί περί αυτού πρόκειται. Πάμε, διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
5: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
6: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
7: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά. Και σήμερα την Παρασκευή, απλά μεσολάβησα τον Κυριακό και δεν ήμασταν στον ραδιοφωνικό αέρα, βρέθηκε στο Ηράκλειο ο Αντώνης Σαμαράς και η παρουσία του από μόνη της ήταν ένα πολιτικό γεγονός. Συμμετείχε στο πλαίσιο εκδήλωση που διοργάνωνε το Φόρουμ Κρήτη Νόημα. Είχαμε για μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πολιτική παρέμβαση από τον Αντώνη Σαμαρά. Η ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, η αλήθεια είναι ότι αναστάτωσε πολλούς. Πρώτον, γιατί μίλησε για όλα αυτά που κανείς άλλος δεν τολμά να μιλήσει ή, εν πάση περιπτώσει, δυσκολεύεται να μιλήσει. Δεύτερον, γιατί έθεσε μόνος του και απάντησε ο ίδιος στο ηλικιακό θέμα. Γιατί λένε πολλοί ότι πάει να κάνει ένα νέο κόμμα, ενώ είναι ήδη πλέον αρκετά μεγάλος. 75. Ετών. Υποστήριξε λοιπόν από το Ηράκλειο ότι η προσφορά στην πατρίδα δεν είναι επάγγελμα και όταν αγωνίζεσαι για την πατρίδα σου δεν υπάρχει σύνταξη. Είναι χρέος που σε βαραίνει ως την τελευταία σου πνοή. Τρίτον όμως, και νομίζω ότι ήταν το σημαντικότερο, έκανε κάτι που δεν έχει ξανακάνει ούτε ο ίδιος ούτε κανείς άλλος έως τώρα. Έδειξε ή επιχείρησε να καταδείξει ότι η πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά κάποιο τρόπο είναι συνέχεια της πολιτικής του Αλέξη Τσίπρα. Μοιάζουν δηλαδή και οι δύο σε μια σειρά τομείς. Για παράδειγμα, στην εξωτερική πολιτική και οι δύο επικαλούνται την κινητικότητα και οδηγούνται στο κατερνασμό. Η κυβέρνηση Τσίπρα με τις πρέσπες στο Μακεδονικό, που οδηγήθηκε σε πλήρη υποχώρηση, που τελικά δεν έλυσε το Μακεδονικό Σκοπιανό, και η κυβέρνηση Μητσοτάκη που ετοιμάζει τις πρέσπες του Αιγαίου με τα ήρεμα νερά έναντι της Τουρκίας, τα οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι καθόλου ήρεμα, απλώς ξεπλένουν την Τουρκία για να αποθρασύνεται σε σχέση με τις προκλήσεις της, όπως για παράδειγμα για τη γαλάζια πατρίδα, το τουρκολιβικό μνημόνιο, της ναύτεξ διαρκείας και άλλα πολλά. Το δε τομέα της οικονομίας, ο κύριος Σαμαράς υπενθύμισε ότι και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας έφτιαχναν και φτιάχνουν υπερπλεονάσματα. Και ύστερα και ο κύριος Τσίπρας και πλέον ο κύριος Μητσοτάκης μοιράζουν επιδόματα. Στον τομέα της δικαιοσύνης, και ο κύριος Μητσοτάκης, πάντα σύμφωνα με τον κύριο Σαμαρά, και ο κύριος Τσίπρας εργαλειοποιούν τη δικαιοσύνη. Ο κύριος Τσίπρας υπενθύμησε, ο Αντώνης Σαμαράς το έδειξε με την υπόθεση της Νοβάρτης. Ο κύριος Μητσοτάκης το έδειξε με τα Τέμπη, με τις υποκλοπές, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πάει λέγοντας.

Επίσης, ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας εκλέχθηκε διακηρύσσοντας αρχικώς ότι θα ασκήσει τα μνημόνια και μετά την περιπέτεια του πρώτου εξαμήνου του 2015. Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας εκλέχθηκε διακηρύσσοντας αρχικώς ότι θα ασκήσει τα μνημόνια και μετά την περιπέτεια του πρώτου εξαμήνου του 2015.

Σαμαράς έκανε ένα παραλληλισμό. Ο κύριος Τσίπρας σήμερα έχει αποκηρύξει το ιστορικό κόμμα του και τους περισσότερους συνεργάτες του που ο ίδιος είχε επιλέξει. Και ο κύριος Μητσοτάκης έχει μεταλλάξει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας σε ένα κόμμα που δεν θυμίζει την παλαιά Νέα Δημοκρατία. Θυμίζουν περισσότερο ένα, ξέρω εγώ, εξυγχρονισμένο κατά τις αρχές του Κώστα Σιμίτη Πασόκ, παρά μια παράταξη που έχει δημιουργηθεί μέσα από τον καραμαλισμό, εννοώ του Κωνσταντίνου Καραμαλή.

Επίσης, εξαιτίας αυτής της πολιτικής σύμπτωσης, λέει ο κύριος Σαμαράς, του Αλέξη Τσίπρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην πρωθυπουργός διαπιστώνει ένα μοναδικό, όπως το χαρακτηρίζει, πρόβλημα. Τη μαζική φυγή ψηφοφόρων, που είναι πια, όπως ο ίδιος επισημαίνει, πρωτοφανής. Διότι ισχυρίζεται ότι για πρώτη φορά την τελευταία 50 ετία, μετά τη μεταπολίτευση δηλαδή, διαπιστώνει τέτοια απονομιμοποίηση του πολιτικού συστήματος. Μόνο από το 2023-24 έχει φύγει ένα στους τρεις ψηφοφόρους, χώρια όσοι είχαν φύγει πριν το 23-24. Αλλά και από αυτούς που απαντούν σήμερα στις δημοσκοπήσεις, η γκρίζα ζώνη, δηλαδή οι απογοητευμένοι, εκείνοι που δεν ξέρουν ή που δεν απαντούν ή δηλώνουν άκυρο, αποχή και άλλο κόμμα, είναι περισσότεροι από κάθε άλλη φορά στο παρελθόν. Γιατί δεν ξέρουν τι να ψηφίσουν.

Ο Αντώνης Σαμαράς από το Ηράκλειο επιχείρησε να μιλήσει προς τη μεγάλη ανεκπροσώπητη μερίδα ψηφοφόρων. Σε αυτούς ψαρεύει ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν ψαρεύει στους δεξιούς, περισσότερο δεξιούς, λιγότερο δεξιούς, πιο δεξιούς του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενδεχομένως για τα μέτρα του κύριου Σαμαρά είναι πιο κεντρός και πάει λέγοντας. Όχι. Ο κύριος Σαμαράς επιλέγει να απευθυνθεί στους ανεκπροσώπητους. Από αυτούς επιχείρει να αντλήσει δυναμική για να ανακοινώσει, όπως είπε την Παρασκευή από το Ηράκλειο, ότι δεν είναι ακόμη η ώρα, να ανακοινώσει τις αποφάσεις του. Αλλά όπως σας λέγαμε και πριν την ομιλία του Αντώνη Σαμαρά, το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής δηλαδή, δεν αλλάζουμε άποψη ούτε μετά την ομιλία του. Δεν είμαστε απολύτως πεπισμένοι ότι ο κύριος Σαμαράς, τα λέγαμε την Παρασκευή, θα κάνει το βήμα. Μπορεί να δήλωσε με νόημα ότι έχω πάρει τις αποφάσεις μου, αλλά οι αποφάσεις μπορεί να είναι προς πολλές κατευθύνσεις. Λοιπόν, δεν είναι απαραίτητο ότι αυτή η κατεύθυνση είναι μονοσήμαντη, δηλαδή μόνο στην ίδρυση ενός νέου, σίγουρα διαφορετικού κόμματος έξω από τη σημερινή Νέα Δημοκρατία υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κρατήστε το αυτό.

Πάντως, τρεις στους τέσσερις Έλληνες σήμερα δηλώνουν ότι τις επόμενες κάλπες θα εκφράσουν ένα συναίσθημά τους. Με άλλα λόγια, παραδέχονται ότι δεν θα είναι ορθολογικοί. Δεν θα μελετήσουν δηλαδή θέσεις, προγράμματα, διακηρύξεις. Δεν θα αναζητήσουν ιδεολογικές βάσεις. Να το κρατήσουμε αυτό. Είχαμε πει σε ανύποπτο χρόνο και είχαμε παρουσιάσει και στοιχεία, όχι απλά να δώσουμε ως εκτίμηση ή ως άποψη θέση, ότι οι πολίτες αναζητούν τιμωρό. Δικαίως αδίκως. Εμείς λέμε τι καταγράφεται μέσα από τις μετρήσεις, όχι τις δημοσκοπήσεις, τις κλασικές, τις πρόθεσεις ψήφου, αλλά κυρίως γύρω από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που αντλούνται μέσα από τις δημοσκοπήσεις που επικεντρώνονται στην πρόθεση ψήφου. Επομένως, ας κρατήσουμε λοιπόν ότι

Τι τρεις στους τέσσερις. Τεράστιο ποσοστό δηλαδή. Το 75% θέλει να εκφράσει συνέστημα. Θέλει να εκφράσει όχι πολιτική θέση, αλλά να πάει με το θυμικό στην κάλπη. Και αυτό λειτουργεί υπέρ των κομμάτων που κατηγορούνται, τους ασκείται κριτική ότι δεν έχουν πρόγραμμα ή εν πάση περιπτώσει το πρόγραμμα τους είναι πολύ ρηχό, ότι δεν έχουν λύσεις απέναντι στα προβλήματα και πάει λέγοντας. Και συνεπώς δεν μπορούν να εδραιωθούν εκλογικά. Ίσως να μην έχουν καν ανάγκη το πρόγραμμα. Έχουν απλά ανάγκη το θυμό των πολιτών. Σε αυτό θα στηρίχθουν. Και ο θυμός των πολιτών είναι τόσο ισχυρός που έχει απικήσει και το χώρο των θετικών συναισθημάτων. Ας μην γελιόμαστε λοιπόν ότι τα ποσοστά εκείνων που αναζητούν προοπτική αποτυπώνουν θετική ψήφο. 2 στους 5 από εκείνους που δηλώνουν ότι στην κάλπη θα εκφράσουν την ελπίδα, αυτό για το οποίο προσεύχονται, είναι η ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Και κυρίως η ήττα του κ. Μητσοτάκη. Αυτό λένε οι μετρήσεις. Αυτό που αναζητούν είναι τον τρόπο για να χάσει η κυβέρνηση. Αυτό αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις. Και αν εγχειρήματα πολιτικά όπως του Αλέξη Τσίπρα ή της Μαρίας Καριστιανού ενδεχομένως για κάποιους αποτελούν τη διέξοδο ή τον τρόπο, την ίδια ώρα εμφανίζουν αυτά τα πολιτικά εγχειρήματα δυσκολία στη διεύρυνση του κοινού που θα μπορούσε να οδηγήσει ή να διαμορφώσει συνθήκες πολιτικής αλλαγής.

Τώρα βέβαια, εάν φτάσουμε μπροστά στην κάλπη, δεν ξέρουμε αν εν τέλει την ώρα της κάλπης οι περισσότεροι θυμωμένοι, όπως καταγράφεται από τις δημοσκοπήσεις, πολίτες ξεθυμώσουν πριν ρίξουν την ψήφο τους. Διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Μείνει ανασχηματισμός στην κυβέρνηση. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος αναλαμβάνει υφυπουργός εθνικής οικονομίας και ο Τάσος Χατζηβασιλείου στη θέση του υφυπουργού εξωτερικών. Ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ως μέλος της Χαμάς. Η πληροφορία και η κατάθεση του 37χρονου αποτυπώνουν την προετοιμασία πληγμάτων και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο εγκατάστασης δομής μεταναστών στο πρώην ΚΤΕΟ στην περιοχή του Καρτερού, όπως υποστήριξε ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρης Αβγενάκης, μιλώντας στον Πολίτικα. Προτείνει δε 2 ιδιωτικούς χώρους στο δρόμο Ηρακλείου Μυρών. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης, ο κουνιάδος του ανάμεσα στους συλληφθέντες για το κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Απρόοπτα στις πανελλήνιες εξετάσεις, καθώς μηδενίστηκαν γραπτά στην Κρήτη. Συνελήφθη 28χρονος, καθώς κυκλοφορούσε στον ΒΟΑΚ με 1,7 κιλά κάναβης. Παράταση στις ενστάσεις για το κατασκηνοτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ έως αύριο Τρίτη. Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών από τον ισχυρότατο σεισμό των 7,8 ρίχτερ που σημειώθηκε στις Φιλιππίνες. Ανακοινώθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας του Ευρωπαίου Όφη για τη νέα χρονιά με δωρεάν είσοδο για τα παιδιά και τιμές για όλους. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoolet.gr. Ηλιοφάνεια σήμερα στο Ηράκλειο και έθριος και αύριο ο καιρός με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
2: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Last Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
4: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει τεράστια αναστάτωση σε σχέση με την δομή των μεταναστών. Ετοιμάζεται μάλιστα και κινητοποίηση από την πλευρά των κατοίκων και φορέων του Δήμου Χερσονήσου. Γιατί όπως δημοσιεύει το πολίτικα.gr, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κύριος Πλεύρης έχει ήδη αποστείλει επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Κρήτη, τον κύριο Αρναουτάκη, για το θέμα χωροθέτησης δομής φιλοξενίας και ουσιαστικά ζητά το προϊκταίο. Άρα έχουμε ουσιαστικά την επίσημη θέση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και μάλιστα σε αυτή την επιστολή εκτιμάται ότι ο χώρος στο προϊκταίο επαρκεί για να καλυφθούν οι ανάγκες για τους επόμενους 4-5 μήνες. Στην ίδια επιστολή ο κύριος Πλεύρης, αυτό αναφέρουν πληροφορίες όπως δημοσιεύονται στο πολιτικα.gr, σημειώνει ότι το Υπουργείο είχε βρει 7 ιδιωτικούς χώρους οι οποίοι κανείς από τους οποίους δεν έχει προχωρήσει, όπως για παράδειγμα η περίπτωση των Μαλάδων, εξαιτίας των οργισμένων αντιδράσεων. Επίσης σημαντικό είναι ότι στην ίδια επιστολή ο κύριος Πλεύρης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η δομή στο ΚΤΕΟ να είναι μια προσωρινή επιλογή μέχρι να διαμορφωθούν κατάλληλες συνθήκες, ενδεχομένως και σε εγκαταλελειμμένα στρατόπεδα ή στρατόπεδα τέλος πάντων που δεν χρησιμοποιούνται.

Ετοιμάζεται κινητοποίηση την Τετάρτη το πρωί έξω από το παλιό ΚΤΕΟ και από εκεί θα οδηγηθούν με αυτοκινητοπομπή οι διαμαρτυρόμενοι στα γραφεία της περιφέρειας. Κάτοικοι από την περιοχή του Καρτερού, της Ελιάς, της Βάθιας, του Κοκκίνη Χάνη, της Ανώπολης, των Γουρνών, του Πρασάκη και της Καλυθέας.

Έτσι οδηγούμαστε σε έναν νέο κύκλο αντιπαράθεσης μετά τον κύκλο που πρόσφατα έκλεισε με σημείο αναφοράς στις Μαλάδες. Και με αυτή την είδηση εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Το μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρι Κίψεν για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το Διπεθέ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
3: Dirty 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
5: Πολίτικα 89,8.
6: Πάμε, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα να έχετε. Καλά ξεκίνησε η εβδομάδα μας. Παρά λίγο να δούμε τη Κρήτη φουλ στο αίμα από έναν τρελό τρομοκράτη της Χαμάς που δούλευε εδώ στην Κρήτη και το έπαιζε και καλό παιδί. Ανασχηματισμός στην κυβέρνηση. Μήνυ ανασχηματισμός, αλλά πιστεύω ότι έρχεται κι άλλος. Λοιπόν, ο Κότσιρας στη θέση του Κυρανάκη στο Μεταφορών. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου στο Υπουργείο Εξωτερικών ετοιμάζει την χώρα μας για την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα είναι η προεδρεύουσα το 27 και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος στο Υπουργείο Οικονομικών. Η κυρία Σούκουλη θα πάει στο Υπουργείο Ενέργειας. Θα σας πω περισσότερο για αυτή τη μετακίνηση, γιατί είναι πραγματικά ένα άτομο το οποίο είναι η συνέχεια του Νίκου Ταγαρά. Σκίζω τα μάτια μου σήμερα, σκίζω τα ρούχα μου, τραβάω τα μαλλιά μου, γιατί πραγματικά θα σας πω ένα θέμα στις 5 η ώρα το οποίο το αγαπάω πάρα πολύ. Και θα το αγαπήσω πάρα πολύ και στη συνέχεια, γιατί θα δείτε πώς βγαίνουν οι μάσκες από κάποιους ξεφτύλες. Σε καλό χωριό και Μαλάδες είχαμε μια φωτιά. Φαίνεται ότι ελέγχεται τώρα πλέον την πυροσβεστική. Υπήρχε άμεση αντίδραση. Όλα βαίνουν καλώς, λένε από εκεί. Ένα τρελό μπέρδεμα έχει ξεκινήσει σχετικά με την επιλογή του χώρου της δομής μεταναστών που θα γίνει εδώ στο Ηράκλειο. Αντιδρούν οι τοπικοί φορείς, δεν μπορούν να καταλήξουν σε συγκεκριμένη πρόταση μεταξύ τους. Οπότε ξεμπλοκάρεται το αδιέξοδο με ηλυμένη απόφαση από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Όπως φαίνεται, ο κύριος Πλεύρης θα καταλήξει ο ίδιος στη θέση του χώρου της δημιουργίας της δομής το αργότερο μέχρι αύριο, μεθαύριο, έντι, τον πολύ. Το παλιό κταίο Ηρακλείου λένε ότι θα κρατήσει για 4-5 μήνες, αν πάει εκεί. Θέλει πολλή δουλειά. Ο Δήμος Χερσονήσου ζητάει διάλογο. Παιδιά, πολύ με το διάλογο. Έρχονται καραβιές, το έχετε καταλάβει. Γεμίζει η Κρήτη μετανάστες. Πρέπει να γίνει κάτι. Όσο καλυτερεύει ο καιρός, τόσο θα φεύγουν οι βάρκες από κάτω. Λοιπόν, οπότε αποφασίστε γρήγορα. Και αν δεν μπορείτε να αποφασίσετε εσείς, θα αποφασίσει ο Υπουργός. Άλλωστε γι' αυτό έχει εκλεγεί, γι' αυτό είναι στη θέση που είναι. Λοιπόν, έχουμε εξελίξει και σε ένα άλλο θέμα σχετικά με τον ΟΠΚΠ, γιατί το πόρισμα της Τυχεροπούλου έχει γυρίσει μπούμεραν σε αυτούς που κατηγορούσαν ακόμα και τους 13 βουλευτές. Τι ισχύει για αυτούς, τι έχει μέσα η έκθεση, γιατί η κυρία Τυχεροπούλου τώρα μπαίνει στο προσκήνιο και φαίνεται ότι ο ρόλος της ήταν κάπως διαφορετικός. Έχουν τρελαθεί κάποια τρολ του διαδικτύου να επιτίθενται στην κυρία Χαλικιά που βγάλαμε εδώ την Παρασκευή. Η κυρία Χαλικιά όλο το Σαββατοκύριακο δεν σταμάτησε να γράφει. Και από ό,τι φαίνεται από τη εβδομάδα αυτή που ξεκινάμε τώρα, θα αρχίσει να γράφει και μηνύσεις μαζί με τον δικηγόρο της. Και ειδικά μια μήνυση θα την ευχαριστηθώ πάρα πολύ. Ποινική δίωξη για κακουργήματα στον 37χρονο Παλαιστίνιο που κατηγορείται για σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης. Εδώ από το politica.gr σας ενημερώνουμε όλο το Σαββατοκύριακο τι συνέβη με αυτόν τον τύπο. Είχαμε αποκλειστικές ειδήσεις, ειδήσεις που μοιραστήκαμε με όλο τον κόσμο και φαίνεται ότι δεν έχουμε πέσει έξω καθόλου στις πληροφορίες μας για το ποιους στόχους είχε. Σήμερα το μεσημέρι με τη Φιλία Σερδάκη στο Δελτίο Ειδήσεων αποκαλύψαμε ότι σε κάποια από τα ηλεκτρονικά του αρχεία υπάρχουν κάποια σπίτια στο Λασίθι. Σπίτια, βίλες, έτσι, κάτι ωραία σπιτάκια, τα οποία ανήκουν σε Ισραηλινούς επιχειρηματίες. Δεν είναι τυχαίο. Ο τύπος ετοιμαζόταν να αιματοκυλήσει την Κρήτη. Αυτό θα ήταν τραγικό. Θα ήταν, δεν μπορούμε να φανταστούμε πόσο κακό θα έκανε στη χώρα μας. Λοιπόν, στον 37χρονο ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη τρομοκρατική οργάνωση. Λήψη εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών. Ακούστε τώρα, έτσι. Λοιπόν, λήψη εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων. Πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευση με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικών ενεργειών και αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς. Όλο τον ποινικό κώδικα της τρομοκρατίας τον έχει πάνω του. Καλά να πάθει. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη. Την Πέμπτη ξανά θα πάει μέχρι την Ευελπίδων εκεί να μπει μέσα. Παίρνει καλά τώρα στη Γαδά εκεί. Έχει πολύ κόσμο γύρω του. Παντομοκρατική. Χαμός γίνεται. Λοιπόν, μου έρχονται και μηνύματα. Ωραία. Λοιπόν, σας είπαμε και χθες από το politica.gr ότι ο συλληφθής είναι από τη Γάζα, είναι πατέρας δύο παιδιών και τα τελευταία δύο χρόνια, 1,5 χρόνο, διέμενε στον Άγιο Νικολάο Κρήτης, όπου εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος σε ξενοδοχική μονάδα της περιοχής. Σε άλλους έλεγε ότι είναι υδραυλικός. Στην αρχή στους αστυνομικούς είπε υδραυλικός, μετά είπε ηλεκτρολόγος. Μετά είπε κάτι άλλο, το οποίο δεν είναι της παρούσης, αλλά εδώ είμαστε, θα τα πούμε όλα.

Λοιπόν, όπως πρώτη σας αποκαλύψαμε εδώ από το πολιτικά.gr, ο πρώτος στόχος του Τρομοκράτη, γιατί Τρομοκράτης είναι, της Χαμάς είναι, ήταν το Crown Iris, το Κουαζιολόπουλο που έρχεται την Τρίτη εδώ στην Κρήτη. Κάποιοι έχουν αρχίσει για τα σενάρια, το πώς θα το έκανε. Λέει, θα βάζει πάνω σε μια βάρκα τα εκρηκτικά, θα την έστελε μόνη της πάνω στο πλοίο και μπουμ. Καταλαβαίνετε θα γινόταν, αν γινόταν αυτό το χτύπημα. Έχετε ιδέα πού θα ήμασταν, τι θα κάναμε, τι θα λέγαμε, αν γινόταν αυτό το χτύπημα. Λοιπόν, πώς ξεκίνησαν όλα σας, το έχουμε πει από το Politica.gr την πρώτη στιγμή, να το πούμε άλλη μία τώρα. Οι ελληνικές αρχές είχαν πληροφορίες από τη Μοσάντ και από το Ισραήλ για κάποιους οι οποίοι δρούν στην Ελλάδα. Υπάρχει κι άλλο άτομο μάλλον από ό,τι φαίνεται. Ξέρανε από την Ατομοκρατική και από την ΕΕΠ ότι είναι στην Κρήτη. Δεν ξέραν το σημείο ακριβώς. Επί 15 ημέρες είχαν βάλει σε στενή παρακολούθηση κάποια εδώ πέρα κομμάτια, σημάδια στην Κρήτη και την τελευταία εβδομάδα τον εντοπίσανε. Τις τελευταίες 4 ημέρες τον είχαν λοκάρει στο σπίτι που διέμενε, στις βόλτες που πήγαινε. Δεν ξέρω αν υπήρχαν μέλη της Ατομοκρατικής και της ΕΕΠ μέσα σε κάδους σκουπιδιών. Πάντως, παντού δεν υπήρχε βήμα που να μην το είχαν ελεγχόμενο τα μέλη της Ατομοκρατικής και της ΕΕΠ. Για 4 ημέρες όλο αυτό που σας λέω. Την τέταρτη μέρα λοιπόν τον είδανε με το κινητό του να μιλάει και αποφασίσανε ότι αυτό το κινητό ίσως κρύβει σημαντικές πληροφορίες. Έτσι λοιπόν κάνανε τον ντου, τον πιάσανε, κάνανε έρευνε μέσα στο σπίτι του, στο δωμάτιο εκεί στον Άγιο Νικόλαο που έμενε, αλλά και σε ένα διαμέρισμα που νίκιαζε στα Πατήσια. Εκεί τα σελίξη της Ατομοκρατικής βρήκαν μια θερμενόμενη πλάκα, ζυγαριά ακριβίας, γυάλινους ογκομετρητές και δοσομετρητές για την επεξεργασία χημικών. Ξέρετε, είναι αυτά τα μπουκαλάκια που κάνουν κλικ και βάζει στο υγρό. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ψάχνουν τώρα εδώ στην Κρήτη αν υπήρχε κάποιο σπίτι. Εδώ στην Κρήτη, στο οποίο σπίτι θα είχε κρυμμένα όλα αυτά τα υλικά που μάζευε για να φτιάξει εκρηκτικά ή για να πραγματοποιήσει αυτή την τρομοκρατική επίθεση που σχεδίαζε. Να πούμε επίσης ότι στους ερευνητές της Ατομοκρατικής αλλά και της ΕΕΠ έχει ομολογήσει πράγματα. Έχει πει πράγματα τα οποία εμείς δεν τα έχουμε μάθει ακόμα. Έχει πει πολύ σημαντικά πράγματα. Μάλιστα, στην αρχή φαίνεται ότι κοκορευόταν και λίγο. Να το πούμε έτσι απλά. Γρήγορη μαγκιά του φύγει όμως. Εντάξει, σου φεύγει η μαγκιά. Όταν ανοίξει μπροστά σου τα σελίδια της Ατομοκρατικής, μια μαγκιά θα σου φύγει. Λοιπόν, θα τα πούμε πιο αναλυτικά σε λίγο. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λιγάκι. 6932-907-898 το Viber του Πολίτικα. Μείνετε εδώ κοντά μας.

Άρα, μου βάλε το καλύτερο τραγούδι, έτσι. In the Burning Heart. Λοιπόν, κάπως έτσι θα πάει η ιστορία, έτσι. Η προπόνηση τα πλακωθούν εδώ, γιατί πραγματικά γίνεται χαμός. Λοιπόν, ξέρεις πόσο έχει το ρολόι. Λοιπόν, ο χρόνος μειώνεται για την επιλογή του χώρου όπου θα γίνει η δομή των μεταναστών εδώ στο Ηράκλειο. Εδώ πέρα οι ντόπιοι, οι φορείς δεν μπορούν να καταλήξουν πουθενά. Δεν πρόκειται να καταλήξουν, γιατί δεν το θέλουν. Έτσι. Θα γίνει όμως, αναγκαστικά, θέλοντας και μην. Και πρέπει να υπάρχει μια κλειστή δομή για να μην κυκλοφορούν ελεύθεροι, όπως γινόταν το 17, το 16, το 15, το 14 και γεμίσαμε κάτι Παλαιστίνιους που τους υποστηρίζουν και κάποιοι που θέλανε να αιματοκυλήσουν όλη την Κρήτη. Α, τα πούμε πιο μετά αυτά για το αιματοκύλισμα, γιατί είναι σοβαρό. Υπάρχει παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, όσον αφορά τη δομή των μεταναστών εδώ στο Ηράκλειο, και μάλιστα ζητούσε από τον κύριο Πλεύρη μέχρι αύριο να έχει καταλήξει το πού θα γίνει η δομή.

Λοιπόν, λέγαμε για τη δομή των μεταναστών. Μας έκοψε το τηλέφωνο. Τι να κάνουμε, έχουμε και αποκλειστικό να σας πούμε σε λίγο. Γιατί στην Κρήτη βρίσκεται ένα πολύ μεγάλο στέλεχος της κυβέρνησης σε μια μυστική συνάντηση. Όχι μυστική. Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, θα το πούμε. Λοιπόν, το θέμα της δομής θα λυθεί σήμερα, αύριο, μεθαύριο το πολύ από τον κύριο Πλεύρη. Υπάρχουν φόβοι για εκτόξευση των μεταναστευτικών ροών και αυτό είναι που κάνει πολύ σημαντική πλέον την απόφαση που πρέπει να πάρει το Υπουργείο, γιατί οι φορείς εδώ μεταξύ τους δεν πρόκειται να βρουν ποτέ. Εγώ θέλω να γίνει εδώ, ο άλλος θέλει να γίνει εκεί, γιατί να με γίνει εκεί, να κάνει μάνα. Κατάλαβες, κάπως έτσι το πάνε. Και στο τέλος θα μείνουμε με τους μετανάστες να τους πηγαίνουμε πέρα εδώ σε κλούβες. Γιατί πραγματικά περιμένουν εκτόξευση μεταναστών, μεταναστευτικών ροών. Και ήδη από τη Λιβύη κάτω λένε ότι γίνεται χαμός.

Σύμφωνα πάντα με τον Υπουργό Μετανάστευση, τον κύριο Πλεύρη, και την επιστολή που έχει στείλει στον κύριο Αρναουτάκη, η πιο ρεαλιστική λύση φαίνεται να είναι το παλιό κταίο. Μεγάλος χώρος, μπορεί να συντηρήσει εκεί πέρα κάποιους για κάποιους μήνες, μέχρι να λυθεί το πρόβλημα εντελώς. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι για εκεί οδεύουμε και μακάρι να γίνει γρήγορα για να τελειώνουμε. Βέβαια από εδώ, από τους δήμους γενικά γύρω, τους τοπικούς φορείς, λένε ότι δεν έχουν καταθέσει καμιά εναλλακτική πρόταση, αλλά ότι η απόφαση αυτή να πάει στα ΚΤΕΟ είναι ηλυμένη. Δεν θα το λέγω ότι είναι ηλυμένη, γιατί έχω μιλήσει με το Υπουργείο σήμερα. Έχουν εξεταστεί 2-3 χώροι διαφορετικοί. Αυτός ο χώρος πληρεί τις προϋποθέσεις. Μόνο αν δείτε την μπροστινή πλευρά των παλιών ΚΤΕΟ εκεί πέρα, θα καταλάβετε ότι έχει και ένα χώρο για να μπορούν να μπουν αυτοκίνητα, να υπάρχει χώρος προετοιμασίας, υποδοχής και μετά να μπουν μέσα, να γίνει η δομή όπως πρέπει να γίνει. Κλειστή, να μην βγαίνουν έξω.

Λοιπόν, πάμε τώρα και στο θέμα του ανασχηματισμού που πολύ τα αγαπάω αυτό το θέμα, γιατί μια εβδομάδα τώρα όλοι φάγαμε κουβά. Ρε τι λέγανε για Μαρινάκη, ρε τι λέγανε για τον κύριο Κυρμικύρογλου, ρε τι λέγανε για διάφορους γύρω-γύρω που θα μπαίνανε υπουργείο. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, τελικά αποδείχθηκε ότι μόνο ο Μητσοτάκης ήξερε ποιο θα βάλει και πού. Ο κύριος Κότσιρας παίρνει τώρα την καυτή πατάτα του μεταφορών, δηλαδή τις αρμοδιότητες που είχε ο κύριος Κυρανάκης, στα χέρια του. Πρόκειται για έναν πολύ νέο έτσι άνθρωπο, ο οποίος είναι πολύ δραστήριος, πολύ έξυπνος, πολύ καλά καταρτισμένος. Θα σας πω μετά και πράγματα από το βιογραφικό του. Αλλά εκεί που εγώ έκανα μπαμ και κλικ ήταν όσον αφορά το οικονομικό. Δηλαδή, στη θέση που ήταν ο Κότσιρας, μπήκε ο Μαρκόπουλος, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος από τον Πειραιά. Το πόστο που αναβάλει στο Υφυπουργείο είναι η φορολογική πολιτική. Εκλεγμένος στις φτωχογειτονιές του Πειραιά. Ξέρει το θέμα. Δυναμικός, δραστήριος. Τους πήγαινε αίμα γενικώς εκεί στα πάνελ. Ξέρετε, ήταν από αυτούς που έβγαινε μπροστά στα δύσκολα για την κυβέρνηση. Εκεί που άλλοι δεν έβγαιναν. Και το λέω έτσι απλά, τους πήγαινε αίμα. Γιατί με τον Μαρκόπουλο εύκολα δεν τα βγάζες πέρα. Θεωρώ ότι αυτή η επιλογή νέων ανθρώπων που έβαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης δείχνει και το αύριο, το πώς θα πορευτεί πλέον η Νέα Δημοκρατία με άτομα που ξέρουν τη δουλειά. Και εδώ πέρα μου έρχεται, ξέρεις, η σκέψη της κυρίας Αναστασίου από το Πασόκ, ότι έχουν στελεχάρι στο Πασόκ. Τελικά αποδεικνύεται ότι στελεχάρις έχει και η Νέα Δημοκρατία, έτσι. Δεν παίρνει δηλαδή μόνο Πασόκους παλιούς που είναι φοβερά στελέχη, όπως ο κ. Πελακάκης, τον άλλο δεν θα τον πω επίτηδες. Το συμπαθώ, αλλά δεν το συμπαθώ πλέον. Λοιπόν, αλλά γενικά στα λεχάρια έχει η Νέα Δημοκρατία φαίνεται και είναι διαβασμένη. Αυτό είναι το πάνω απ' όλα. Όταν θα σου πούνε κάτι, αμέσως να ρωτάς πόσο. Όταν θα σου πούνε ότι θα κάνουμε αυτό, θα του πεις πότε και πώς. Αυτά τα δύο ερωτήματα τίθενται σε αυτούς τους ανθρώπους και απαντούνται. Ξέρεις γιατί το λέω αυτό, έτσι. Για εκείνο το βίντεο με το Σπυρόπουλο που έλεγε πόσο είναι η κατώτερη σύνταξη και δεν ήξερε. Αυτό, κατάλαβες. Λοιπόν.

Λοιπόν, στη θέση του εκλειπώντος του Νίκου Ταγαρά μπαίνει μια γυναίκα η οποία ήταν από πολύ καιρό μαζί του, η κυρία Μαριλένα Σούκουλη, τοποθετήτως υφυπουργός στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Είναι μια γυναίκα η οποία είναι από την Κόρινθο, είναι δηλαδή από τα μέρη του εκλειπώντος, αλλά είναι και μια γυναίκα η οποία ξεκίνησε να εργάζεται ως μηχανικός στον ιδιωτικό τομέα το 1996. Είναι νέα, αλλά με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο. Ήταν βουλευτής Κορυθίας, είναι βουλευτής Κορυθίας της Νέας Δημοκρατίας από το 2019. Στο κρίσιμο χαρτοφυλάκιο της χωροταξίας και του αστικού περιβάλλοντος είναι το κομμάτι που το ξέρει καλά. Είναι μια γυναίκα η οποία ήταν το δεξί χέρι του Ταγαρά. Αυτό τα λέει όλα. Είναι σαν να παίρνεις έναν θηλυκό Ταγαρά τώρα, λένε κάποιοι στο Υπουργείο.

Λοιπόν, εγώ ξέρεις τι, πιο πολύ από όλους, όλοι όσοι μπήκαν τώρα σε αυτές τις θέσεις, χαίρομαι για τον Κότσερα και τον Μαρκόπουλο. Τους άλλους θα τους δούμε. Τώρα στο Βασιλείο τον ξέρουμε, αλλά θα τους δούμε. Έρχονται μηνύματα για να δούμε. Θα έχουμε συνέντευξη 5 η ώρα από το άτομο που ψάχνω. Λοιπόν, θα μου απαντήσουν σε λίγο. Έχω ένα συγκεκριμένο καλεσμένο. Δεν έκλεισε κανέναν άλλο σήμερα. Μόνο και μόνο γιατί θέλω αυτό το άτομο να βγει στην εκπομπή σήμερα. Περιμένω τώρα, το παζαρεύω εδώ πέρα. Μου λέει δεν μπορώ να βγω σήμερα. Έχω ένα συγκεκριμένο καλεσμένο. Δεν έκλεισε κανέναν άλλο σήμερα. Μόνο και μόνο γιατί θέλω αυτό το άτομο να βγει στην εκπομπή σήμερα. Περιμένω τώρα, το παζαρεύω εδώ πέρα. Μου λέει

άνθρωπος από τη μία έχει τη δυνατότητα να εξηγεί με απλή γλώσσα τα πολύπλοκα οικονομικά ζητήματα, αλλά από την άλλη να εκπροσωπεί στη Βουλή τον Υπουργό Κυριάκο Πιερακάκη, όταν έχει αυξημένες υποχρεώσεις. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, όταν ο Άριστος Πιερακάκης λέει θέλω αυτόν, έχει αυτόν. Έτσι. Γιατί δεν θα μπαίνει ο Μαρκόπουλος εκεί αν δεν ήταν ο Πιερακάκης, αν δεν ήθελε ο Πιερακάκης να τον βάλει. Έτσι. Γιατί αυτή η συνεργασία είναι πολύ σημαντική. Όταν ειδικά θα λείπει ο κ. Πιερακάκης. Όπως σας είπα και πριν, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος ξέρει από τις φτωχογειτονίες του Πειραιά που έχει εκλεγεί τα προβλήματα. Δεν είναι ένας τύπος που παίζει εύκολα μπάλα μαζί του. Απαντάει, έχει γνώσεις, είναι έμπειρος. Ενώ όταν ήταν δημοσιογράφος, που ακόμα είναι, αλλά όταν δούλευε ως δημοσιογράφος, έκανε οικονομικό ρεπορτάζ. Οπότε αυτό κάτι λέει. Έτσι. Είναι το μόνο ρεπορτάζ που δεν ξέρω να κάνω. Και μάλιστα μου έκανε και πλάκα κάποτε για αυτό το πράγμα. Μα πρέπει να. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Με τα οικονομικά δεν το έχω. Δηλαδή δεν γίνεται, δεν το έχω. Με όλα τα άλλα μπορώ να το κάνω. Αλλά με αυτό όχι. Λοιπόν, μπράβο στον Δημήτρη Μαρκόπουλο. Επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Μείνει ανασχηματισμός στην κυβέρνηση. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος αναλαμβάνει υφυπουργός εθνικής οικονομίας και ο Τάσος Χατζηβασιλείου στη θέση του υφυπουργού εξωτερικών. Ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ως μέλος της Χαμάς. Η πληροφορία και η κατάθεση του 37χρονου αποτυπώνουν την προετοιμασία πληγμάτων και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο εγκατάστασης δομής μεταναστών στο πρώην ΚΤΕΟ στην περιοχή του Καρτερού, όπως υποστήριξε ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρης Αβγενάκης, μιλώντας στον Πολίτικα. Προτείνει δε 2 ιδιωτικούς χώρους στο δρόμο Ηρακλείου Μυρών. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης, ο κουνιάδος του ανάμεσα στους συλληφθέντες για το κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Απρόοπτα στις πανελλήνιες εξετάσεις, καθώς μηδενίστηκαν γραπτά στην Κρήτη. Συνελήφθη 28χρονος, καθώς κυκλοφορούσε στον ΒΟΑΚ με 1,7 κιλά κάναβης. Παράταση στις ενστάσεις για το κατασκηνοτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ έως αύριο Τρίτη. Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών από τον ισχυρότατο σεισμό των 7,8 ρίχτερ που σημειώθηκε στις Φιλιππίνες. Ανακοινώθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας του Ευρωπαίου ΟΦΗ για τη νέα χρονιά με δωρεάν είσοδο για τα παιδιά και τιμές για όλους. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoolet.gr. Ηλιοφάνεια σήμερα στο Ηράκλειο και έθριος και αύριο ο καιρός, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα ανώ των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Έτοιμος για μπάλα.
4: Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτζέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτζέτο 1997. Καλτζέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν

0: Μένουν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
1: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα
2: και στο διαδίκτυο.
1: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στέλνετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Λοιπόν, έχουμε δύο θέματα και να σας πω. Το πρώτο είναι ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, σε μια εκδήλωση η οποία γίνεται μέσω. Γίνεται μάλλον από μια συγκεκριμένη έτσι, μεγάλη τράπεζα η οποία είναι σε πολύ κλειστό κύκλο με πολύ έτσι, σημαντικά στελέχη μεγάλων εταιριών. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα που ξεκινάει εδώ από τη συγκεκριμένη τράπεζα και θα δώσει χρήμα σε πολύ κόσμο, πολύ κόσμο. Είναι μια κλειστή εκδήλωση, δεν θα υπάρχουν κάμερες, δεν υπάρχουν τίποτα, αλλά το politica.gr έχει κάμερα και αύριο θα σας δείξουμε μέσα από το politica.gr τι συνέβη σε αυτή την εκδήλωση. Δεύτερο θέμα. Έχουμε τώρα, έχουμε. Ήθελα να σας πω όλο το παρασύνο για τον Παλαιστίνιο, αλλά επειδή έχω πίεση από κόσμο, θα σας το πω γιατί εχθές ήταν το παιχνίδι Ελλάδα-Ιταλία, όπου χάσαμε 1-0 με γκολ του Εσπόζιτο. Η νεανική ομάδα της Ιταλίας μας έκανε λίγο πιτ παρά εκεί πέρα. Εγώ έχω τρία παράπονα από όλο αυτό το σύστημα που έγινε το φιλικό εχθές. Ήταν γύρω στους 14.000 κόσμος. Εκκλησία το γήπεδο. Παιδιά, εγώ δεν ένιωσα παλμό. Ζήτω η εθνική, ζήτω η εθνική Ελλάδος και μπούρου μπούρου. Εντάξει, θέατρο ήταν. Θέατρο. Αν είναι να γίνονται έτσι τα παιχνίδια, καλύτερα να μην τα κάνουμε. Και το λέω πολύ. Με πολύ έτσι ειλικρίνεια, δεν μου άρεσε που ο γιος μου λέγε έλα παπά να φωνάξουμε, έλα παπά να φωνάξουμε και θα φωνάξουν κι άλλοι. Πα, μάταια. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι που πρέπει να το δει πολύ σοβαρά η ΕΠΟ, αν θέλει να λέγεται Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Εκτός αν θέλετε να λέγεται κάπως αλλιώς. Δηλαδή, θα μπορούσε άνετα η ΕΠΟ να γίνει μια πολύ ωραία, πώς το λένε, εταιρεία security. Γιατί αυτό ξέρει να το κάνει καλά. Γιατί το λέω. Γιατί πολύ απλά εχθές είδα πάνω από 200-300 πιτσιρίκια να κλαίνε. Γιατί είχαν φτιάξει ένα εκεί κλειό, ρε παιδί μου, να μην περάσουν τα πιτσιρίκια, να μην πάνε κοντά στους παίκτες, να βγάλουν φωτογραφία, να πάρουν αυτόγραφα, να μιλήσουν μαζί τους. Αυτά τα πιτσιρίκια που όλα είναι σε ομάδες και που αυτά τα πιτσιρίκια εμείς όλοι, οι σοβαροί, οι μετρημένοι, θέλουμε να τα στείλουμε στον αθλητισμό για να μην πηγαίνουν στις καφετέρειες και παίζουν τάβλι ή μπλιμπλίκια ή ηλεκτρονικά όπως λέγαμε παλιά. Ή τώρα να μην είναι κολλημένα σε τάμπλετ. Θέλουμε να τα σπρώξουμε στον αθλητισμό. Πάμε λοιπόν σε ένα μεγάλο παιχνίδι που έγινε χθες Ελλάδα-Ιταλία. Φοβερό φιλικό. Δηλαδή, άμα είχε και. Εγώ έβλεπα τον Ντοναρούμα χθες και έκλαιγα. Γιατί τον κουστάρω πολύ σαν παίκτη, παιδί μου. Λοιπόν, ο γιος μου, ξέρω εγώ, έβλεπε τον Καλοφύρο. Φίλο Καλοφύρο, πώς το λέει αυτόν που παίζει στην Άρσεναλ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τον Καλαφιόρη, έτσι τέλος πάντων που παίζει στην Άρσεναλ. Παιχτούρα μεγάλη. Έβγαλε και φωτογραφία με τον γιο μου, μια χαρά. Αλλά για να βγάλει τη φωτογραφία ο γιος μου έπρεπε να κρεβαστεί από ένα κάγκελο το οποίο ήταν ανάμεσα εκεί για να περάσουν οι παίκτες και να το βγάλει. Τέσσερα την έβγαλε τη φωτογραφία. Κάποια άλλα παιδάκια όμως μείνανε μυστικά από φωτογραφίες εχθές. Γιατί αυτό που κάνει η ΕΠΟ στους τελευταίους 2-3 αγώνες, δηλαδή που βάζει ένα κλειό να μην περνάνε τα πιτσιρίκια μέσα ή να μην μπαίνουν στο χώρο που περνάνε οι ποδοσφαιριστές ή να μπαίνουν μόνο εκεί όσοι είναι από τη θύρα 1 από το Παγκρίτιο. Αυτό είναι ντροπή. Είναι έσχος. Είναι αηδία. Είναι βλακεία σας. Και θα το πω πολύ καθαρά, γιατί αυτό που κάνατε χθες ήταν να πείτε σε κάποια πιτσιρίκια, μην έρχεστε στο γήπεδο. Πηγαίνετε να παίξετε ηλεκτρονικά. Πηγαίνετε να παίξετε με το τάμπλετ. Πηγαίνετε να παίξετε Roblox. Γιατί έρχεστε εδώ πέρα, βλέπετε τον αγώνα και μετά δεν ακουμπάτε, δεν βλέπετε παίχτες. Ρε άνθρωποι. Ρε άνθρωποι του πνεύματος και του αθλητισμού, ξέρω εγώ που είσαστε εκεί. Αν δεν πάνε τα πιτσιρίκια εκεί να δουν τον παιχταρά που γουστάρουνε. Δηλαδή, έβλεπα χθες τον Ανδρούτσο, του Όφη, έβγαζε φωτογραφίες, χαρούμε το παλικάρι. Βλέπω μετά το Μανδά, βλέπω το Σαλπικίδη, όπου με το Σαλπικίδη εγώ έχω ιστορία από το 2004. Ναι, γιατί με θεωρούσαν γούρι στη Βόταφον τότε και πήγαινα συνέχεια σε όλα τα παιχνίδια. Το συζητήσαμε χθες. Και μάλιστα του είπα του κυρίου Σαλπικίδη το εξής. Άμα δεις εκεί στη γωνία, του λέω, είναι γύρω στα 300-400 πιτσιρίκια, τα οποία θέλουν σαν τρελά να μπουν μέσα. Δεν σου λέω να βάλεις τους Ταλιμπάν τους 18-19χρονους που θέλουν να μπουν με τα τσιγαράκια και με το έτσι. Αλλά ρε φίλε, κάντε ένα όριο μέχρι τα 12-13 έτη. Να μπουν τα πιτσιρίκια μέσα. Δηλαδή, έβλεπα το παιδί μιας φίλης μου. Μπείτε στο TikTok να τη βρείτε. Είναι Mama in Love.
Είναι φοβερή τύπη αυτή η influencer. Είναι με τα παιδιά έχει να κάνει. Έχει 4 παιδιά. Και είχε ο άντρας της αγκαλιά το ένα, αυτή τα άλλα δύο. 3 παιδιά. Ναι, 3. Λοιπόν, είχε αγκαλιά αυτή τα δύο και ο άντρας το άλλο. Και το είναι το παλικαράκι. Τι ήθελε, είχε ένα μπλοκάκι και απλά μάζευε υπογραφές των ποδοσφαιριστών. Πάμε παρακάτω. Θα σας πω όμως τι γίνεται. Αυτή την κοπέλα και τον άντρα της, ο Ρώτα, είναι κολλητός τους. Είναι φίλος τους. Και είχε δώσει εντολή, ρε παιδί μου, να περάσουν μέσα να δει τα πιτσίρικα. Γιατί θα βαφτίσει το ένα, κάτι τέτοιο, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν άφησε αυτή τη γυναίκα. Καθόμουν στην κερκίδα με τον παπά του Μουζακίτη και τη μαμά του. Και ήταν να μπούμε μαζί με στο γήπεδο μετά να πάμε να πάρουμε τη φανέλα του Μουζακίτη. Δεν την πήραμε ποτέ. Γιατί παραλίγο να μην αφήσουν τον πατέρα του Μουζακίτη να μπει με στο γήπεδο. Εκεί στο χώρο που βγαίνουν οι ποδοσφαιριστές. Ποιον? Τον πατέρα του Μουζακίτη. Δηλαδή, έχετε βγάλει μια αυστηρότητα πάνω σε ένα κομμάτι το οποίο, ρε παιδί μου, είναι ντροπή να το χρησιμοποιείτε έτσι. Είναι ντροπή, δηλαδή, αυτά τα πιτσιρίκια θέλουν να δουν τους παιχταράδες. Καλοί, κακοί παίχτες, ό,τι είναι, δεν μας νοιάζει. Είναι παίχτες. Είναι παίχτες Εθνικής Ελλάδος. Δηλαδή, τα πιτσιρίκια που ήταν χθες με όλες τις μπλούζες. Πάμε και στο άλλο. Το κόψα γιατί ήθελα να το πω. Εχθές θα πρέπει να πούλησαν για πρώτη φορά πιο πολλές μπλούζες από τη Βρώμικα. Ξέρεις, στις καντίνες. Όλα τα πιτσιρίκια φοράγανε τις ίδιες μπλούζες που αγοράζανε το δρόμο. 20 20 ευρώ η κάθε μπλούζα. Για μιλάμε για μπλούζες ημετασιών, έτσι δεν είναι οι γνήσιες. Οι γνήσιες έχουν 70% από ό,τι έχω δει σε κάτι μαγαζιά. Αλλά δεν έχει να κάνει αυτό. Έχει να κάνει ότι ένας οικογενειάρχης με 2-3 παιδιά έδωσε χθες 60 ευρώ για να πάρει τις μπλούζες. Δηλαδή και σε αυτά τα τρία παιδάκια δεν αφήσατε να μπουν μέσα να πάρουν μια υπογραφή στην πλάτη από ένα ποδοσφαιριστή. Από ένα παίχτη παιδί που το βλέπουν και γουστάρουν τρελά τα πιτσιρίκια. Ή το παίζουν στο PlayStation όπως κάνει ο γιος μου, ξέρω εγώ, και έχει 2-3 αγαπημένους παίχτες στο PlayStation και τους βάζει μπροστά και παίζουν, βάζουν 30 γκολ ο καθένας. Είναι η ψυχολογία των παιδιών αυτή. Τη χαλάτε, την ξεσκίζετε, την ξεγυμνώνετε και τους λέτε: μην έρχεστε εδώ πέρα, μην ακολουθείτε τα ενδάλματά σας, δηλαδή τον αθλητισμό, πηγαίνετε παίξτε Roblox. Αυτή είναι η τακτική της ΕΠΟ. Και άμα θέλουν από την ΕΠΟ, ας βγουν να μου πούνε ότι έχω άδικο. Θα μου πούνε είναι για θέματα ασφαλείας. Ρε τα 12χρονα. Θα ορμήξουν τα 12χρονα τώρα στο μανδάκι να του βγάλουν τα μαλλιά όλα που έχει ωραία κόμη. Ή θα πάνε, ξέρω εγώ, στον Καλαφιόρη και να του πούνε μην πας τέτοιο. Εχθές βγάζει μια φωτογραφία ο γιος μου τον Παυροπάνο και τον ρωτάει. Θα έρθει στην ΑΕΚ φέτος. Δεν σας λέω την απάντηση. Λοιπόν, για να καταλάβετε τη βλακεία τους λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι στην ΕΠΟ πρέπει να περάσουν από κάποια σεμινάρια. Σεμινάρια ψυχολογίας, δεν ξέρω τι άλλο. Δεν γίνεται να αποκλείεις το χώρο στην Κρήτη, έτσι, στην Κρήτη. Όσες φορές έχουν έρθει, έχουμε δει το ίδιο σκηνικό. Τώρα που η Εθνική Ελλάδα θα μετακομίσει για κάποια παιχνίδια, λένε στην Τούμπα, επειδή εκεί είναι φύλαθλοι, ξέρεις πιο πολύ φύλαθλοι από τους κριτικούς, εκεί θα αφήνετε τα πιτσιρίκια να πηγαίνουν να βγάζουν φωτογραφίες με τους ποδοσφαιριστές. Τι θα κάνετε? Γιατί εχθές είδα 300 πιτσιρίκια εγώ να κλαίνε. Είδα και πιο μεγάλους. Και πιο μεγάλοι θέλανε να πάνε, ρε παιδί μου. Αλλά σου λέω, θες θέματα ασφαλείας. Θέματα ασφαλείας, δεν κάνω εγώ τον κακό. Αλλά αφήστε τα παιδιά 10, 12 χρονών να πάνε. Θα μου πεις ο γιος είναι 10, έτσι είναι στο όριο. Ναι, κάντε το 9, ρε παιδί μου, να μην πάει ο γιος μου. Να πάνε τα άλλα παιδάκια. Δεν πειράζει. Και επειδή μου έχουν στείλει μηνύματα πολλοί μπαμπάδες από χθες και μου λέγανε θα το πεις αυτό στον αέρα. Και λέω ναι, θα το πω. Μου λέει αποκλείεται. Λέω τι αποκλείεται, ρε παιδιά. Ποιος με κρατάει. Θα με μαστιγώσει κανένας άμα το πω. Είναι ξεφτύλα αυτό της ΕΠΟ. Κάντε κάτι για τα πιτσιρίκια. Τα πιτσιρίκια σήμερα, όσα κατάφεραν να βγάλουν φωτογραφία με ποδοσφαιριστές εχθές, γιατί δεν την κάνουν, πήγαν στο σχολείο και δείχναν τις φωτογραφίες. Πω, κοίτα, πω έβγαλα με τον Μαδά. Πω έβγαλα με τον Κωνσταντίνα. Πω έβγαλα με τον Ρώτα. Πω έβγαλα με τον Παυλίδη. Πω έβγαλα με τον Δουβίκα. Αυτό θα κάνουν τα πιτσιρίκια. Δεν θα πάνε στο σχολείο και θα πούνε, έλα να δεις τι έκανα στο Roblox που έπαιξα με τον Τούρκου Τσούκου Φαρουτίνο, όπως το λένε, και κάτι άλλα ονόματα περίεργα. Θα σου πούνε, πήγα, είδα το Μανδά. Όχι τον Τσούκου Τσούκου Μαντοσίνο, πώς το λένε εκεί στο Roblox. Πώς το λένε, ρε Κωνσταντίνε, για πες μου, πώς το λένε, άνοιξε το, πώς το λένε αυτό, ναι. Τούκου Τούκου, πες το, πες το.

Είναι ένα κούτσουρο εκεί πέρα που τρέχει και χτυπάει τα άλλα στο ρούλο, ξέρετε, τουνκ τουνκ σακούρ. Ωραία, αυτό. Προτιμάτε να λένε τα παιδιά μας το τουνκ τουνκ σακούρ ή το κροκοντήλο μαραντήλο, όπως το λένε τον άλλον, ναι. Και όχι να λένε, έβγαλα φωτογραφία με τον Κωνσταντέλια τον Πεχταρά, έβγαλα φωτογραφία με τον Μαδά, έβγαλα φωτογραφία με τον Αμβρούτσο. Λοιπόν, τουνκ τουνκ σακούρ, τι είναι. Τι είναι, ρε φίλε. Λοιπόν, κάντε κάτι εκεί στην ΕΠΟ, γιατί άμα γίνει αλλιώς στη Θεσσαλονίκη θα φάτε πολύ κράξιμο. Θα φάτε τρομερό κράξιμο, γιατί δεν γίνεται να είναι άλλος κόσμος στη Θεσσαλονίκη και άλλος κόσμος στην Κρήτη. Δηλαδή τι περιμένατε, να πάνε με όπλα εκεί και εκεί και να φάνε μπαλωθιές και γι' αυτό κάνατε τέτοια μέτρα ασφαλείας. Γιατί αν το κάνετε γι' αυτό είσαστε ξεφτύλες δύο φορές. Αν το κάνατε μόνο για να το παίξετε ότι έχετε μέτρα ασφαλείας, τότε είσαστε ξεφτύλες μία φορά. Πάντως εχθές οι Ιταλοί συνάδελφοι, δημοσιογράφοι, φρίκαραν με το σκηνικό. Γιατί είχαν φτιάξει το χώρο εκεί που θα κάνανε τις δηλώσεις και δεν μπορώ να καταλάβω, ρε φίλε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή δεν σκέφτεστε αυτά τα πιτσιρίκια. Λοιπόν, το τράβηξα μακρηγόρησα, αλλά αυτή είναι η ουσία. Αν θέλετε να τραβήξουμε τα παιδιά στον αθλητισμό και να τα αποσπάσουμε από τα ρόμπλοξ, από τα τσουνκ τσουνκ σακούρ, πώς τα λένε και αυτά, πρέπει να κάνετε κάτι. Ο Σαλπιγκίδης εχθές προς τη μήνυ του μου λέει: ρε, έχεις δίκιο. Πρέπει να το δούμε αυτό, μου λέει. Όντως έχεις. Πρέπει να το δούμε. Και το άκουγε πολύ σοβαρά. Και μάλιστα, όταν είδε τα πιτσιρίκια μου πίσω, ρε παιδί μου, κατέβασε το πρόσωπό του κάτω. Δηλαδή στεναχωρήθηκε. Γιατί κατάλαβε ότι ναι, ρε φίλε, τα 10χρονα και τα 12χρονα τώρα τι μπορούν να κάνουν. Να πει κάτι 17χρονα, να ξέρει που το παίζουν, ξέρει, influencer και πώς το λένε, και rapper, trapper, trooper, πώς το λένε. Εντάξει, να πει πάει στο λύκο. Αλλά τα πιτσιρίκια τα 10χρονα, που η μόνη του χαρά ήταν να δουν ένα μπεχταρά μπροστά του και να βγούνε, wow! Wow! Εντάξει. Θα δώσω ένα χιλιάρικο το χειμώνα να τον πάω στην Άρσενα να δει να μπει εκεί μέσα σε ένα γήπεδο στην Αγγλία. Αφού εδώ η ΕΠΟ δεν αφήνει τα πιτσιρίκια να πάνε κοντά στους παίχτες. Λοιπόν, αυτό είχα να πω. Κοιτάξτε εκεί στην ΕΠΟ να το διορθώσετε το έργο. Γιατί εχθές πάνω από 10.000 οικογένειες ψωνίσανε μπλούζες με το σήμα της Εθνικής, τα ημιτασιών, έτσι. 20 ευρώ η μία. 10 ευρώ το κασκόλ το μεγάλο, 5 το μικρό, 15 το καπέλο. Ξέρετε τι λεφτά διακινήθηκαν χθες γύρω-γύρω από το Παγκρίτιο. Λοιπόν, ξέρετε πόσα από αυτά τα λεφτά τα μετάνιωσαν οι γονείς γιατί δεν αφήσαν τα πιτσιρίκια να πάνε κοντά, ξέρω εγώ, στους παίχτες. Δεν σου είπα να πάει όλο το γήπεδο, έτσι. Αλλά όταν η θύρα 1 είναι κάτω από εκεί που βγαίνουν οι παίχτες, όλοι όσοι είναι στη θύρα 1 πάνε κατευθείαν στους παίχτες. Η θύρα 2, η θύρα 3, τον Ιταλό που έκανε τις μαγκές εχθές στο γήπεδο και πήγαινε στις κερκίδες πέρα εδώ, δεν τον είδατε. Δηλαδή αυτός δεν σας πείραξε. Τον έχω βίντεο, άμα θέλετε, εκεί στην ΕΠΟ. Ένας με μια πορτοκαλί που κάμισε, που ήταν η ντύρλα από το. Φαίνεται ότι το είχαν κεράσει ρακές, δεν ξέρω τι το είχαν κάνει. Και πήγαινε από τη μια κερκίδα στην άλλη και έβρισε όλο τον κόσμο. Αυτός δηλαδή δεν είναι επικίνδυνος. Και είναι επικίνδυνα τα πιτσιρίκια που θέλανε αυτόγραφο από τον Μανδά, από τον Κωνσταντέλια, από τον Ανδρούτσο και όλους τους άλλους παίχτες. Λοιπόν, μαζέψτε την ξεφτύλα σας και φτιάξτε το. Γιατί στη Θεσσαλονίκη θα το κάνετε αλλιώς, είμαι σίγουρος. Και τότε δεν επανέλθουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός.
5: Ο σταθμός
4: των επιτυχιών.
6: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικός σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
7: Πολίτικα 89,8.
8: Επιστρέψαμε λοιπόν. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουλίνδακης, όλα μαζί και στο 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στέλνετε τα σχόλια σας, παρατηρήσεις σας, τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πριν να τα διαβάσουμε ή όχι. Λοιπόν, πάμε στο θέμα που σας είχα προαναγγείλει για τις 5 η ώρα και αφορά την κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, η οποία είναι εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα. Η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου λοιπόν σήμερα έγινε στόχος ενός από τα πιο εσχρά τρόλ που υπάρχουν στο διαδίκτυο, τον επωνομαζόμενο Πενταλαούρα. Αυτό το τρελό εσχρό τρόλ το οποίο κρύβεται πίσω από την ανωνυμία του και νομίζει ότι μπορεί να κάνει επιθέσεις σε όποιον θέλει, όποτε θέλει, όπου θέλει, αλλά ξεχνάει ότι πλέον τα περιθώρια στενεύουν, γιατί επιτέθηκε σε πρώην μέλη τα οποία ήταν κοντά του, έτσι, και ξέρουν όλοι ποιος είναι πίσω από το προσωπείο Πενταλαούρα. Η εκπρόσωπος τύπου λοιπόν της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, κυρία Θεόνη Κουφο-Νικολάκου, ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί νομικά κατά του χρήστη αυτού που δρά στο διαδίκτυο με το ψευδώνυμο Πενταλαούρα. Μετά από μια ανάρτηση που τη συνέδεε μάλιστα με την υπόθεση των δανείων της Attica Bank προς τον επιχειρηματία Χρήστο Καλογρίτσα. Θυμάστε τα βοσκοτόπια τότε που θέλανε να κάνουν κανάλι, το ΣΥΡΙΖΑ Channel και όλα αυτά. Έτσι λοιπόν, πάμε να τα πούμε όλα. Μιλώντας λοιπόν στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1, η κυρία Κουφο-Νικολάκου διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς που διακινήθηκαν μέσω από μια ανάρτηση που έκανε ο Πενταλαούρα. Το λέω ο Πενταλαούρα, ενώ κάποιοι λένε η Πενταλαούρα. Θα σας πω μετά γιατί τον λέω ο Πενταλαούρα. Λοιπόν, η κυρία Κουφο-Νικολάκου λοιπόν διέψευσε και ξεκαθάρισε ότι δεν εργάστηκε ποτέ σε οποιαδήποτε τράπεζα και έκανε λόγο για ψευδείς και σκοφαντικές αναφορές. Η ανάρτηση που προκάλεσε αυτή την αντίδραση της κυρίας Κουφο-Νικολάκου, που φαίνεται να γράφει ότι είχε υπηρετήσει σε θέση ευθύνης στην Attica Bank κατά την περίοδο χορήγησης δανείων προς τον όμιλο Καλογρίτσα. 40-50 εκατομμύρια, πόσα του είχαν δώσει τότε. Λοιπόν, αφήνοντας μάλιστα αιχμές περί εμπλοκής της σε εσωτερικούς ελέγχους και διαδικασίες που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της πολύκοτης υπόθεσης των τηλεοπτικών αδειών. Θυμάστε τότε, με τα βοσκοτόπια, έτσι, που θέλανε να φτιάξουν κανάλι με τον τύπο που δεν είχε μία στην τσέπη του. No Μάλιστα, εκείνο τον καιρό εγώ μιλάω στο Star Channel και η συγκεκριμένη εταιρεία του κυρίου Καλογρίτσα είχε αναλάβει και κάτι έργα στον Πειραιά. Να φτιάξουν κάτι, πώς το λένε, κάτι πεζοδρόμια, ξέρεις. Και είχαμε βρει τότε με την κάμερα έναν εκεί Πακιστανό, ρε παιδί μου, που δούλευε. Και του λέγαμε πότε έχεις απληρωθείς, και λέει δεν θυμάμαι. Το έχουμε βίντεο αυτό, έτσι. Έτσι, για να ξέρετε. Δηλαδή, φτιάχνανε έργα και δεν πληρώνανε. Την Αττική Οδό, μάλλον λάθος, τον πύργο, την Εθνική Οδό Πύργου, έτσι. Εκεί ήταν να μπει μέσα να τη φτιάξει, δεν την έφτιαξε ποτέ. Μιλάμε για τα υπέρτατα λαμόγια, έτσι. Που φάγανε χρήμα και τελικά δεν το είδαμε ποτέ να γίνεται έργο. Ευτυχώς που υπάρχει ένας Χρήστος Δήμας που έκανε το έργο στην Πύργου. Λοιπόν, αυτή η ανάρτηση του 50 λαούρα για την κυρία Κουφονικολάκου την έκανε έξαλλη, την έκανε τούρμπο και θα κινηθεί νομικά. Έτσι. Αυτό είναι. Άμα σε κάνουν τούρμπο, κινείσαι νομικά. Μάλιστα, κυρία Κουφονικολάκου έκανε και μία δήλωση εκεί στο ραδιόφωνο του Παραπολιτικά και είπε ότι δεν θα φοβηθούμε, δεν θα χάσουμε λεπτό το στόχο από τα μάτια μας, όσο θόρυβο και να κάνουν. Δεν έχω εργαστεί ποτέ στη ζωή μου σε καμία τράπεζα. Η διαδρομή μου είναι εντελώς διάφανη. Θα απευθυνθώ στις αρμόδιες αρχές ώστε να πέσει η μάσκα του συγκεκριμένου και να προχωρήσω σε όλες τις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες. Θα το ξαναδιαβάσω. Λοιπόν, στο politica.gr θα δείτε το θέμα που λέει «Μήνυση κατά του 50 λαούρα από τη Θεόνη Κουφονικολάκου». Να πέσουν οι μάσκες, λέμε στον τίτλο. Το υπογράφω το κείμενο, γιατί πάντα τα υπογράφω. Και η ερώτησή μου προς τη Θεόνη Κουφονικολάκου είναι αν θα ρίξει τις μάσκες του πιο ισχυρού τρολ. Γιατί έχει πολλές μάσκες, δεν έχει μία. Το προφίλ του μπορεί να φαίνεται ένα, αλλά είναι πολλά. Κάποια στιγμή είχε μπερδευτεί τόσο πολύ με τα mail που έβγαζε 5 ακολούθους, 1500, 50.000 ακολούθους, 6.000 ακολούθους. Ήταν το μπέρδεμα με τα mail. Και τα mail πλέον έχουν μεγάλο πρόβλημα για αυτούς που τα χρησιμοποιούν, γιατί υπάρχει τρόπος να βρεθεί ποιος είναι ο 50 λαούρα. Κάποιοι ξέρουν ποιος είναι. Κάποιοι ξέρουν αλλά δεν λένε. Κάποιοι ξέρουν και φοβούνται. Φαντάζομαι ότι θα θυμάστε όλη την υπόθεση του κυρίου Σκουρλέτη, του αυτού του στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει χαθεί τον τελευταίο καιρό, που είχε πει ότι θα πάει να κάνει μήνυση γιατί τον δολοφονούν το χαρακτήρα του κάποια τρόλ. Θα πήγαινε στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και μάλιστα τότε διοικητής ήταν ο κύριος Παπακώστας, αν θυμάμαι καλά. Πήγε λοιπόν ο κύριος Σκουρλέτης να καταγγείλει αυτά τα εσχάτρα τρόλ και το μόνο που έκανε ήταν να πιει καφέ και να φύγει. Χεσμεντέν ο Σκουρλέτης. Όμως, έχω ελπίδα. Γιατί ξέρω την κυρία Κουφονικολάκου ότι είναι μαγκάκι. Ότι είναι από τα πιο βαρβάτα στελέχη του Τσίπρα πλέον. Και θα δείτε ότι θα κάνει πολύ δουλειά στο μέλλον. Εγώ πιστεύω ότι θα του βγάλει τη μάσκα. Τελείως. Θα του τη βγάλει. Και αν τη βγάλει, εγώ θα τη βγάλω το καπέλο. Σήμερα ήταν να την έχουμε εδώ κοντά μας. Δεν την έχουμε γιατί είναι σε μια συνάντηση και δεν μπορεί 4 με 6, δεν μπορεί να κόψει ούτε για 3 λεπτά. Δεν πειράζει. Εγώ δεν εμπιστεύομαι. Γιατί πραγματικά η κυρία Κουφονικολάκου, όπως έκανε και στο βιογραφικό της, δεν έχει δουλέψει ποτέ σε τράπεζα η κοπέλα. Ήταν η συνήγορος του παιδιού. Ήταν η Ευρωπαία συνήγορος του παιδιού. Έχει κάνει τρομερή δουλειά για τα παιδιά. Και αυτό το ισχυρό τρολ της επιτέθηκε. Και πώς επιτέθηκε, γράφοντας ψέματα. Αυτό λοιπόν το ισχυρό τρολ, το οποίο δεν έχει τα κότσια, δεν έχει το θάρρος να βγει ποτέ μπροστά σε κάποιον που βρίζει, που είναι μια λουμπίνα, έτσι όπως θα τον πω εγώ κανονικά στο ραδιόφωνο, μια λουμπίνα κανονική, δεν έχει τα κότσια, δεν έχει το θράσος να βγει με τη φάτσα του και να γράψει αυτά που γράφει. Θα τον σεβόμουν αν ήταν με τη φάτσα του και έγραφε όσα γράφει. Αλλά δεν το κάνει. Γιατί? Γιατί είναι ένα ισχρό τρολ. Είναι ένα νεάτερνταλ, παλαιά σκοπή, είναι ένα κατακάθι. Πώς χειμώνει, να μην πω κάτι άλλο. Η ανάρτηση λοιπόν που είχε γράψει ο τύπος αυτός έλεγε: ποια η σχέση της Κουφονικολάκου με το σκάνδαλο Καλογρίτσα και τα βοσκοτόπια. Που τότε αυτό το τρολ έγραφε υπέρ των βοσκοτοπίων και υπέρ του Καλογρίτσα. Γιατί τότε αυτό το τρολ δούλευε για κάποιον άλλο, για έναν εκδότη. Τώρα δουλεύει για άλλον. Βέβαια, για αυτόν που δούλευε τώρα έχει φύγει, λένε. Τον έχουν διώξει. Βαγγέλη, σε διώξανε. Λοιπόν, αυτό το ισχυρό τρόλ λοιπόν επιτέθηκε στην κυρία Κουφονικολάκου λέγοντας ότι ήταν στέλεχος της Attica Bank σε θέση ευθύνης, μάλιστα λέει, σχετική με την εσωτερική επιθεώρηση ελέγχους, δηλαδή όταν εγκρίθηκαν τα δάνεια ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ προς τον κατασκευαστικό όμιλο του Χρήστου Καλογρίτσα. Κατασκευαστικό όμιλο που σας έλεγα που άφηνε τα πεζοδρόμια έτσι και δεν τους πλήρωνε. Αυτό. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια λέει το τρόλ των αποκαλύψεων και των δικαστικών ερευνών για τις τηλεοπτικές άδειες, διαπιστώθηκε από εξωτερικούς ελέγχους της τράπεζας ότι το εν λόγω δάνειο είχαν δοθεί με λιπέστατες εξασφαλίσεις με υποθήκη Βοσκοτόπους. Η εμπλοκή των στελεχών της τράπεζας συμπεριλάμβανε, λέει, της κυρίας Κουφονικολάκου, η οποία εξετάστηκε επισταμμένως κατά την εξέταση των στοιχείων για το πώς χορηγήθηκαν τα δάνεια στον τοξότη του Καλογρίτσα. Τοξότης λεγόταν η εταιρεία. Λοιπόν, καταλάβατε, καταλήγει. Δηλαδή και καλά ότι έχει κάνει κάποια λαμογιά η Κουφονικολάκου. Λοιπόν, η Κουφονικολάκου πλέον θα αντεπιτεθεί, θα κάνει μήνυση κατά του πενταλόρου όπως προανήγγειλε. Ελπίζω να τη δούμε πολύ σύντομα τη μήνυση αυτή και ό,τι χρειαστεί εδώ είμαστε. Να το. Και την πανίσουμε σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, τώρα, αυτή η μάχη της αιώνης Κουφονικολάκου με το πιο αισχρό τρόλ του διαδικτύου, το οποίο έχει εξυπηρετήσει συμβαίνοντα από τον αρχικό ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τον Κασελάκη και από τον Κασελάκη τώρα πάει, δεν ξέρω πού έχει πάει. Αυτό το αισχρό τρόλ, λοιπόν, που έχει καμιά 15 άτομα μαζί του και δουλεύουν εκεί στο διαδίκτυο και δολοφονούν χαρακτήρες, γράφουν ό,τι μπορούν να φανταστούν και νομίζουν δεν θα πιαστούν ποτέ, κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Θα πιαστούν. Ξέρουμε ποιοι είναι κάποιοι. Έτσι λένε. Λένε ξέρουμε ποιος είναι. Ο Πενταλαούρα. Γιατί είναι ο Πενταλαούρα. Είναι τόσο ισχυρός που κρύβεται πίσω από ένα γυναικείο πρόσωπο. Είναι τόσο τρολ που δεν θα ήθελε ποτέ να μαθευτεί ποιος είναι. Αλλά θα μαθευτεί. Πολύ σύντομα. Μακάρι κυρία Κουφονικολάκου να του τη ρίξει τη μάσκα. Και έτσι και του τη ρίξει. Έρε πάρτι στο Σύνταγμα. Θα μαζευτεί πιο πολύς κόσμος από ότι τότε που ψηφίσανε όχι και ναι. Αυτό να το θυμηθείς. Λοιπόν, το ισχό τρόλ Πενταλαούρα υπάρχει κάπου εκεί, μέσα στο βόθρο του, μέσα στα απόβλητά του, που τα καταπίνει και βγάζει τη χολή του. Αυτό το τρόλ, λοιπόν, πρέπει να ξεσκεπαστεί. Και αν η Κουφονικολάκου το κάνει αυτό, εγώ θα τους βγάλω το καπέλο και θα πω, όχι μόνο εγώ, χιλιάδες κόσμο. Γιατί είναι ισχρό. Είναι σχρό τρόλ. Και άμα έχει τα κότσια, ας γίνει με το όνομά του να της απαντήσει ότι δούλευε σε τράπεζα. Γιατί κύριε Κουφονικολάκου, στο διοικητικό της δεν έχει πουθενά την Attica Bank. Δηλαδή, εγώ θα δούλευα στο Μέγκα και δεν θα είχα, στο διοικητικό μου ότι δούλευε στο Μέγκα. Πώς γίνεται. Λοιπόν, κύριε Κουφονικολάκου, καλή τύχη στο έργο σας. Μαζί σας.

Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Πολίτικα 89,8 20 λιμουνιδέκη όλα μαζί και κάτι έχω χάσει το κινητό μου τώρα που στο λυκό το έχω βάλει. Δεν ξέρω που το έχω βάλει. Να το δω, είναι εδώ, είναι το βρήκα. Το βρήκα. Λοιπόν, λέγαμε τα αθλητικά πριν και ξέχασα να πω ότι έχουν μείνει και λίγες μέρες για την έναρξη του Μουντιάλ. Έτσι. Και η Winmasters προσφέρει ίσως τα περισσότερα ειδικά στοιχήματα από όλες τις άλλες στοιχηματικές στην Ελλάδα. Τι μπορείς να βρεις μέσα σε αυτές. Ειδικά ομάδων, ειδικά παιχτών, για να δούμε πόσο δίνει το Ρονάλντο για πρώτο σκόρ της διοργάνωσης. Λέμε ένα παράδειγμα. Και παρεμπιπτόντως, αν ποντάρεις τη Winmaster τον πρώτο σκόρ της διοργάνωσης, παίρνεις 5 δώρα για κάθε γκολ που βάζει. Αν βγει αυτός ποντός, έτσι. Γι' αυτό λοιπόν, μια και μείνανε λίγες μέρες, μπείτε εκεί, ενημερωθείτε για τα προγράμματα και για το τι προσφέρει η Winmasters και ίσως είσαστε εσείς οι κερδισμένοι του καλοκαιριού.

Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μηνύματα μου έρχονται σχετικά με αυτό που είπα πριν για την κυρία Θεόνικου Φονικολάκου. Πραγματικά πρόκειται για μια γυναίκα την οποία όχι απλά τη σέβομαι, την έχω πολύ ψηλά μέσα στο μυαλό μου. Δεν ξέρω. Το να σου επιτίθεται αυτό το τρολ, θεωρώ ότι είναι. Τι να πω, ρε παιδί μου. Είναι σαν να περπατάς πάνω από το βούρκο με τα σκάτα και να μην πέφτεις μέσα. Δηλαδή το ποδοπατάς, περνάς από πάνω και φεύγεις. Να το πω έτσι απλά. Αυτό το σκάτο λοιπόν, ο 50 Λαούρα, θα επιτεθεί, το ξέρω. Θα επιτεθεί και σε μένα τώρα. Πάλι, όπως το είχε ανοίξει παρελθόν. Αλλά δεν τον φοβάμαι. Και ξέρετε γιατί δεν τον φοβάμαι. Για ένα και μόνο λόγο. Γιατί ξέρω πόσα άτομα είναι πίσω από τον 50 Λαούρα. Και ήρθε η ώρα πλέον να κάνει η κυρία Κουφονικαλάκου πράξη αυτό που θέλουμε όλοι. Να πέσουν οι μάσκες. Ας το κάνουν λοιπόν πρώτα αυτοί του χώρου. Αυτού του χώρου. Δηλαδή του χώρου που ανήκαν όλοι αυτοί. Η κυρία Κουφονικαλάκου βέβαια ήταν ποτέ στα σκατά. Αλλά κάποιοι εκεί δίπλα της ήταν σε αυτά τα σκατά μέσα. Να το πω έτσι καθαρά. Λοιπόν, άρα αυτό το καινούργιο που προσβεύει ο κύριος Τσίπρας με το rebranding που έκανε, ίσως ξεκινήσει από την Κουφονικολάκου. Αν η Κουφονικολάκου ξεγυμνώσει αυτά τα τρολ, μα την Παναγία, πιστεύω ότι εκεί θα δούμε διαφορετικό Τσίπρα. Και το πιστεύω. Αν το κάνει. Γιατί αυτά τα σκουπίδια που επιτίθενται σε οποιονδήποτε δεν είναι μαζί τους, δεν είναι απλά σκουπίδια. Είναι εχθρός. Είναι εχθρός της λογικής. Είναι παράφρονες. Είναι μονικά άτομα τα οποία ζουν με το να προκαλούν κακό σε άλλους. Και το λέω έχοντας πλήρη συνείδηση του τι λέω για αυτό το τρολ. Έτσι.

Λοιπόν, μου έρχονται κάποια μηνύματα και από συναδέλφους τώρα και μου λένε: Νίκο, τα έχω σας πολύ κοντά στο Νταλαούρα. Και έχει και συνέχεια το έργο, έτσι να το ξέρετε αυτό. Θα έχει συνέχεια. Γιατί πλέον πρέπει να απαντάμε σε αυτά τα σκουπίδια που θεωρούν ότι είναι κάτι σημαντικό. Θεωρούν ότι είναι κάτι σημαντικό σε αυτή τη σφαίρα εδώ της συζητήσεως και των συζητήσεων γενικά περί πολιτικής και περί σκανδάλων, έχοντας κρυμμένα τα πρόσωπά τους. Νομίζοντας ότι είναι κρυμμένοι πίσω από κάποια mail τα οποία δεν θα τα δώσει ποτέ το X. Αλλά δεν ξέρουν ότι υπάρχει ένα κόλπο πλέον για να βρίσκεις ποιοι είναι τα τρόλ. Υπάρχει ένα κόλπο. Δεν θα το πω εγώ τώρα. Η κυρία Κουφονικολάκου θα πράξει τα δέοντα όπως μου είπε, θα πάει να κάνει μήνυση και εύχομαι πολύ γρήγορα να τον δούμε με χειροπέδες. Γιατί αυτό το τρόλ μόνο με χειροπέδες δεμένο μπορείς να πεις ότι έκανες κάτι καλό σε αυτή την κοινωνία. Έτσι. Είναι ένα από τα καλά που θα κάνεις σε αυτή την κοινωνία. Να τον έχεις δεμένο με τις χειροπέδες για όλες τις επιθέσεις και για όλους τους ανθρώπους που έχει ακουμπήσει. Όχι ο Πενταλαούρα μόνο, αλλά και το σύστημα πίσω του. Αυτό το σύστημα που έχει πίσω του ο Πενταλαούρα, μπροστά του και μέσα του. Ευαγγέλη, Ευαγγελάκη, έλα Ευαγγέλη μου, δώσε πόνο αγόρι μου.

Λοιπόν, η μήνυση από την κυρία Θεωνή Κουφονικολάκου θα κατατεθεί από ό,τι κατάλαβα τις επόμενες ημέρες. Δεν θα το αφήσει έτσι το θέμα, γιατί πραγματικά να λες ότι εγώ κάλυψα ένα δάνειο λαμογίστικο 40 εκατομμυρίων σε έναν τύπο ο οποίος πήγε να κάνει κανάλι στις πλάτες του ελληνικού λαού με βοσκοτόπια ως εγγύηση, τα οποία βοσκοτόπια δεν του άνοιγαν κιόλας. Να πεις ότι έχω ένα βοσκοτόπιο, παιδί μου, και το βάζω ενέχειρο για να ανοίξω κανάλι, να πάρω λεφτά να ανοίξω κανάλι, πάει στο λύκο. Αλλά αυτό δεν είχε ούτε τα βοσκοτόπια. Δηλαδή, τρελό έργο ζήσαμε τότε εκείνη την εποχή. Και αυτός ο Νταλαούρα λοιπόν ήταν από πίσω από αυτά τα σχεδιάκια τότε. Γιατί αυτός ο Νταλαούρα έχει αλλάξει 4-5 στρατόπεδα. Όπου φυσάει ο άνεμος και όπου τον πληρώνουν. Δηλαδή ήταν πρώτα στην αρχή με τον Τζίπρα, με την πρώτη φορά αριστερά, επιτέθηκε σε όποιον μίλαγε ελληνικά και δεν ήταν μαζί του. Μετά από λίγο καιρό όλη αυτή η ομάδα που είχε μαζί του έφυγε από τον Τζίπρα, πήγε κάπου αλλού. Μετά έφυγαν από το κάπου αλλού, πήγανε στον Κασελάκη και από τον Κασελάκη μετά φύγανε. Μάλλον δεν έχουν φύγει όλοι, εκεί είναι στον Κασελάκη κάποιοι. Και όλοι αυτοί δουλεύουν, ξέρεις, κάνοντας τι, είναι μια περιφερόμενη ομάδα τραμπούκων, αλητών και καθηκιών, η οποία τι κάνει, με ψευδόνυμα επιτίθεται σε όποιον δεν είναι μαζί του στο διαδίκτυο. Αυτή είναι η αλήτικη ομάδα του Πέντα Λαούρα. Λοιπόν, κάνε μου μήνυση, Πέντα Λαούρα. Εγώ τα λέω, ο Νίκος. Έλα να μου κάνεις μήνυση.

Και μαζί με τον Νταλαούρα υπάρχει και ο Βαλχάλα. Υπάρχει ο Κοχώνες. Υπάρχουν τρία ονόματα τα οποία, αυτά τα τρία ονόματα, ίσως είναι και το ένα άτομο το ίδιο. Κανείς δεν ξέρει. Ίσως είναι η ίδια ομάδα καθηκιών, αλητών, τραμπούκων και δολοφόνων χαρακτήρων. Αυτό που ξέρω εγώ πλέον να σας πω και θα σας το πω με απόλυτη βεβαιότητα είναι ότι θα τους ξεβρακώσει. Να σας το πω έτσι απλά. Αυτό το μήνυμα μου ήρθε τώρα από ένα άτομο που είναι κοντά της σε αυτή τη φάση και τα ξέρει καλά. Και μάλιστα λένε ότι ο Τσίπρας πλέον είναι τόσο εκνευρισμένος με έναν πρώην φίλο του, τον οποίο θα του κάνει και αυτού το ίδιο. Αυτό που είπα πριν. Αυτό είναι έγκυρη πληροφόρηση, μην γελιέστε. Είναι ακριβώς όπως σας το λέω. Ρίξε τις μάσκες σε Κουφονικολάκου και εμείς εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο για να κλείσουμε πιο νωρίς σήμερα, γιατί πρέπει να φύγουμε σφέιρα.

Λοιπόν, πάμε μέχρι Καστοριά να σας πω μια είδηση η οποία, παιδιά, εντάξει, με κάνει και γελάω πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς ραδιόφωνο κάνουμε, πρέπει να είμαστε επαγγελματίες και να μην βγάζουμε τα γέλια. Να μην βάζουμε. Βάζουμε, βγάζουμε, πώς το λένε, βάζουμε. Λοιπόν, σήμερα ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, πάει στο Άργος Οριστικό, στο νομό Καστοριάς. Εκεί λοιπόν, πραγματικά, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Έχουν οργανώσει από το ΚΚΕ μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας εναντίον του για το κέντρο υγείας. Το οποίο, αν δείτε τις φωτογραφίες, πώς το έχει διαμορφώσει τώρα το ΕΣΥ, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο διαμαρτύρονται αυτά τα άτομα που θα μαζευτούν εκεί μπροστά στον Άδων και του πούνε και έχουν βγάλει και ανακοίνωση μάλιστα ότι είναι ανεπιθύμητος. Βλέπω εδώ τις φωτογραφίες από το πώς έχει γίνει το κέντρο υγείας και το πώς ήταν. Και πραγματικά γελάω. Και ξέρεις με τι θα γελάσω μετά. Θα γελάσω με αυτό που λένε έτσι πως φωνάζουν, ξέρεις, εξή, με τον ίδιο τρόπο. Τι, τον παίρνουν μαζί αυτόν σε όλες τις διαμαρτυρίες και το βγάζει, έχει τη φωνή αυτή, δηλαδή πως ακούμε στις διαφημίσεις στον Εμίλιο Χιλάκη. Δηλαδή αυτοί στις διαμαρτυρίες παίρνουν αυτόν τον άνθρωπο που κάνει ξέρεις πως μιλάνε, αυτό. Δηλαδή δεν ξέρω, μάλλον είναι rebranding αυτό, ξέρεις, είναι rebranding διαμαρτυριών. Λοιπόν, και εκεί είναι και ο Στίγκας, ο οποίος λέει για το ΚΚΕ, ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι επιθύμητος και Καστοριά. Εκφράζουμε, λέει, τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών που πιστεύει το ίδιο. Έχει δώσει μια συνέντευξη αυτός ο κύριος Στίγκας και κάνει κάλεσμα, λέει, στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Εντάξει, τρεις και ο Κούκος, πέντε και ο Κούκος, θα είναι 30 άτομα, 40, εκεί. Λοιπόν, η Καστοριά είναι πανέμορφη, έτσι δεν υπάρχει το μέρος. Και άμα δείτε τις φωτογραφίες. Άμα δείτε τις φωτογραφίες, εγώ βάλω το βίντεο, πήγα να σας το παίξω τώρα. Αλλά άμα δείτε τις φωτογραφίες, πώς ήταν το κέντρο υγείας εκεί, στο Άργος Οριστικό και πώς είναι τώρα. Εντάξει, mute, τελείως. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς το κάνουνε. Έτσι το κάνουνε. Ναι, με τον ίδιο τρόπο, έτσι. Όλοι. Όλοι. Μόνο. Ο Άδωνης Γεωργιάδης όμως, παρά το κάλεσμα που έχει γίνει εκεί από κάποιους τραμπούκους για να μην πάει, θα πάει. Λοιπόν, εγώ ξέρω τι μου αρέσει. Να βλέπω να εγκαινιάζονται αυτά τα έργα. Και το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει πάει πολύ μπροστά. Το έχω βιώσει πρόσφατα και ξέρω τι σας λέω. Λοιπόν, σίγουρα δεν είναι τέλειο. Σίγουρα δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι. Αλλά όταν βλέπεις κάποιον να προσπαθεί να το φτιάξει, δεν του λες πέσε στο βόθρο. Του λες πάμε ρε μεγάλα να το φτιάξουμε μαζί. Γιατί αν είσαι γιατρός και θες το καλό των πολιτών και έχεις δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη για να βοηθάς τον κόσμο. Όταν έχει το Υπουργό Υγείας και σου λέει πάμε να το φτιάξουμε, πας μαζί του και το φτιάχνεις. Δεν φωνάει στον τυπάκο που κάνει και κάνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Για το Θεό Αθήνε. Για το Θεό Καστοριά που λέμε τώρα. Έτσι. Λοιπόν, ευτυχώς ο Άδωνης δεν μας είπε αυτά. Θα του πούνε πάλι για το μαλλί και του πει να πιάσω να δει, είναι καλό. Α, εκεί θα πεθάνω στο γέλιο. Λοιπόν, αυτό. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.

0: ευρωπαϊκές χώρες, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο εγκατάστασης δομής μεταναστών στο πρώην ΚΤΕΟ στην περιοχή του Καρτερού, όπως υποστήριξε ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης μιλώντας στον Πολίτικα. Προτείνει δε δύο ιδιωτικούς χώρους στο δρόμο Ηρακλείου Μυρών. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης, ο κουνιάδος του ανάμεσα στους συλληφθέντες για το κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Απρόοπτα στις πανελλήνιες εξετάσεις, καθώς μηδενίστηκαν γραπτά στην Κρήτη. Συνελήφθη 28χρονος, καθώς κυκλοφορούσε στον ΒΟΑΚ με 1,7 κιλά κάναβης. Παράταση στις ενστάσεις για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ έως αύριο Τρίτη. Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών από τον ισχυρότατο σεισμό των 7,8 ρίχτερ που σημειώθηκε στις Φιλιππίνες. Ανακοινώθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας του Ευρωπαίου ΟΦΗ για τη νέα χρονιά με δωρεάν είσοδο για τα παιδιά και τιμές για όλους. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoolet.gr. Ηλιοφάνεια σήμερα στο Ηράκλειο και έθριος και αύριο ο καιρός, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.

Δεν το περίμενα, αλλά είναι πολλά τα μηνύματα για την κυρία Κουφονικολάκου. Δεν το περίμενα γιατί δεν είναι ένα άτομο το οποίο ξέρει να δώσει κλίτη και αυτά, ρε παιδί μου, αλλά είναι. Πάμε. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο και για τον τρομοκράτη, τον

Λοιπόν, όπως θα είδατε και στο politica.gr, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα. Θα το είδατε σε όλα τα μίδια. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο χθες να παίζει και προχθές. Λοιπόν, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κακουργήματος στον 37χρονο Παλαιστίνιο, που κατηγορείται για σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης. Μιλάμε για ένα στιγνό, καλά εκπαιδευμένο τύπο, ο οποίος είχε τις γνώσεις για να φτιάξει με διάφορους έτσι χημικούς τρόπους μια πολύ ισχυρή ένταση σε βόμβα, κριτικό μηχανισμό. Ποιος ξέρει, θα τον βάζει πάνω σε μια βάρκα και θα τον στέλνει κολυμπώντας μέχρι το Κοραζιερόπουλο που θα έρθει αύριο. Κανείς δεν ξέρει. Ή μάλλον κάποιοι ξέρουν, αλλά δεν το λένε ακόμα. Γιατί άμα τα λέγανε και όλα, ρε παιδί μου, τότε δεν θα ήταν τρομοκρατική και ήπ, θα ήταν τσιριμπίμ τσιριμπόμ. Αλλά δεν είναι έτσι και ευτυχώς για μας που δεν είναι τσιριμπίμ τσιριμπόμ, γιατί συλλάβανε ένα άτομο το οποίο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Εχθές, όπως παίξαμε και στο politica.gr, θα είδατε ακόμα και το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έβγαλε ανακοίνωση για αυτό το θέμα. Που καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι για αυτούς που αυτοί τους Παλαιστίνιους έχουν λίγο πιο κοντά, ρε παιδί μου, όσον αφορά τον πόλεμο και αυτά που είχαν με τη Γάζα. Λοιπόν, αλλά φαίνεται όμως καθαρά το πόσο σημαντικός ήταν αυτός ο τύπος για να κάνει πράξη αυτό που είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης σήμερα. Και πέρα από την επιχειρησιακή δυνατότητα που μπορεί να έχει αυτός ο τύπος βάζοντας σε περιπέτειες όλη τη χώρα και τον παγκόσμιο τουρισμό, γιατί αν έσκαγε αυτό το πράγμα στο Κουραζιερόπουλο, το Crown Iris που έρχεται αύριο, που είναι τεράστιο, που έχει πολύ κόσμο, φαντάζεστε θα γίνονται σε όλο τον κόσμο. Φαντάζεστε τι αντίκτυπο θα έχει αυτό για τη χώρα μας. Αλλά πάλι καλά, ο αντίκτυπος που έχει πλέον η χώρα, αυτό που έχει καταφέρει η χώρα, είναι να βγαίνει προς τα έξω ότι τους πιάνουμε. Πριν δράσουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και για την τρομοκρατική και για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, αλλά και για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Λοιπόν, ο Μιχάλης Ξουχοίδης έκανε λόγο για πιθανή στρατηγική στροφή της Χαμάς με σχεδιασμό ενεργειών εκτός Ισραήλ. Αυτό εδώ και 40 χρόνια δεν έχει συμβεί. Δηλαδή, ό,τι κάνανε οι Ισραηλοί, οι Παλαιστίνοι, ξέρω εγώ, της Χαμάς, το κάνανε μόνο εκεί, στην περιοχή. Ξέρεις, γύρω-γύρω από το Ισραήλ. Λοιπόν, γι' αυτό και έχει λάβει σημαντικές διαστάσεις σε όλο τον κόσμο αυτή η υπόθεση του 37χρονου. Βέβαια, μπορεί να προκαλείται ένας προβληματισμός στις ελληνικές αλλά και στις ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας, αλλά τουλάχιστον φαίνεται τι, ότι η ελληνική πλευρά ήταν δημοπόλεμη, ήταν έτοιμη να πιάσει αυτόν τον τύπο και τον έπιασε. Ο κ. Σουχοδής λοιπόν σήμερα είπε κάτι πολύ σοβαρό. Είπε ότι η κατάθεση του συλληφθέντα και τα στοιχεία που έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής παραπέμπουν σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών που δεν περιορίζεται μόνο στην Ελλάδα. Ο τύπος ήρθε εδώ και θα έφευγε από εδώ και για άλλες πόλεις, για άλλες χώρες. Θα κάνει ζημιά δηλαδή και αλλού. Τα ταξίδια στη Γερμανία ερευνούνται τώρα. Το ταξίδι στη Ζυρίχη ερευνάται. Αυτό λοιπόν που έκανε εντύπωση και μου άρεσε. Μου έκανε εντύπωση, μάλλον έτσι όπως το είπε και ο Ξουχοίδης, και το είπε και μου άρεσε γιατί το είπε πολύ ανοιχτά και πολύ ειλικρινά. Είναι ότι, ότι μάλλον αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες μαζί με την Ελλάδα μια πιθανή στρατηγική στροφή της Χαμάς. Δηλαδή, ότι παρόλο το ότι εδώ και δεκαετίες δεν είχε αναπτύξει επιχειρησιακή δράση εκτός της επικράτειας του Ισραήλ, τώρα φαίνεται ότι είναι έτοιμο να το κάνει. Γιατί εκεί το Ισραήλ τους έχει κατατροπώσει. Δεν έχουν υπόγεια, δεν έχουν αυτό, δεν έχουν τόνα, δεν έχουν τ' άλλο, δεν έχουν επιχειρησιακή δυνατότητα μεγάλη. Αλλά λεφτά έχουν. Αυτό είναι το σημαντικό. Ο κ. Σουχοίδης λοιπόν στη συνέντευξή του ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για περίπτωση μοναχικού λύκου, απορρίπτοντας με αυτόν τον τρόπο τον όρο, έτσι, και τον όρο που μερικές φορές είναι παραπληνητικός, όπως είπε ο κ. Σουχοίδης. Αλλά τόνισε ότι η εκπαίδευση, η προετοιμασία και η οργάνωση που απαιτούνται για τέτοιου είδους επιχειρήσεις προϋποθέτουν υποστήριξη, καθοδήγηση και σύνδεση με οργανωμένα δίκτυα.

Λοιπόν, από ό,τι έχω μάθει εγώ, μάλλον υπάρχει και ένα, ψάχνουν να βρουν αν υπάρχει ένα σπίτι εδώ στην Κρήτη, το οποίο το χρησιμοποιούσε ως αποθήκη των υλικών αυτών που μάζευε, όπως το έκανε δηλαδή και στην Αθήνα, στα Πατήσια. Ψάχνουν να δουν αν υπάρχει ένα τέτοιο σπίτι κάπου εδώ ή αν έχει μισθώσει κάτι ή αν υπάρχει κάτι. Λοιπόν, οι έρευνες της ατομοκρατικής και της ΑΕΠ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και πλέον επικεντρώνονται στην ανάλυση των ψηφιακών πιστηρίων που κατασχέθηκαν από το κινητό του. Λοιπόν, ο συλληφθής κατάγεται από τη Γάζα, είναι πατέρας δύο παιδιών και τα τελευταία δύο χρόνια διέμενε στον Άγιο Νικόλαο. Λοιπόν, είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς, είχαν πληρώσει για να πάει στη Μαλαισία να εκπαιδευτεί και πλέον είναι στα χέρια των αρχών, των δικών μας και της δικαιοσύνης από την Πέμπτη που θα πάει να απολογηθεί. Λοιπόν, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών έχει πολλή δουλειά και θα βγάλουμε άκρη και θα το μάθουμε κάποια στιγμή τι έχει κάνει ή τι πήγε να κάνει. Πάντως, ο στόχος το πρώτο ήταν το Crown Iris από ό,τι φαίνεται, που έρχεται αύριο, και κάποια σπίτια επιχειρηματιών στο Λασίθι, που δεν το ξέρουμε, αλλά υπάρχουν πολλοί επιχειρηματίες Ισραηλοί που έχουν αγοράσει σπίτια στο Λασίθι. Λοιπόν, αυτά και τα ξαναλέμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: www.γιορτήκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιορτήκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιορτήκουλέ.gr.
4: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.

Καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε εδώ στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους σας. Να είναι αυτή εδώ η εβδομάδα έτσι ενδιαφέρουσα, να είναι αυτή εδώ η εβδομάδα ανώδυνη και ανέφελη σε όλα τα επίπεδα και να κυλήσει ευχάριστα για όλους μας. Δευτέρα λοιπόν σήμερα, 8 Ιουνίου 2026, ερχόμαστε από ένα Σαββατοκύριακο που ξεκουραστήκαμε, δεν κάναμε και πάλι βουτιές, είναι τέτοιες υποχρεώσεις των παιδιών, τουλάχιστον για εμάς, οπότε δεν έχουμε βουτήξει ούτε τον αστράγαλό μας. Αλλά που θα πάει θα γίνει και αυτό, θα συμβεί και αυτό. Ελπίζω εσείς που μας ακούτε να τα καταφέρατε, να κάνατε τις πρώτες σας βουτιές και να δροσιστήκατε, γιατί από ό,τι μαθαίνω τα νερά είναι ακόμη έτσι σχετικά δροσερά έως παγωμένα.

Σήμερα από ό,τι βλέπω στο εορτολόγιο γιορτάζει η Αγία Καλλιόπη, οπότε θα στείλω πολλές ευχές εσάς κυρίες μου που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Θα στείλω όμως πολλές ευχές και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Μάρτυρας λοιπόν της Χριστιανικής Εκκλησίας η Αγία Καλλιόπη, η μνήμη της οποίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Ιουνίου. Η Καλλιόπη έζησε στα μέσα του 3ου αιώνα στα χρόνια του αυτοκράτορα Δεκίου. Διακρινόταν για τη φυσική της ομορφιά, αλλά και τα πλούσια ψυχικά και πνευματικά χαρίσματά της. Απέρριπτε μεταβδελιγμίας κάθε πρόταση γάμου, διότι είχε αφιερώσει την ζωή της στο Χριστό. Στο φοβερό διωγμό που εξαπέλυσε ο διώκτης των χριστιανών Δέκιος, η Καλλιόπη συνελήφθη και οδηγήθηκε μπροστά στον τοπικό άρχοντα, ο οποίος θαύμασε την ομορφιά της και προσπάθησε με διάφορες κολακίες και υποσχέσεις να την αδελεάσει και να την επαναφέρει στο δρόμο της ειδωλολατρίας. Όμως η Καλλιόπη με αγωνιστικό φρόνημα ομολόγησε την πίστη της στο Χριστό. Εξοργισμένος ο άρχοντας διέταξε να την υποβάλουν σε φοβερά βασανιστήρια και τελικά να την αποκεφαλίσουν.

Η 8η Ιουνίου είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Η Παγκόσμια ημέρα ωκεανών γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 1992. Θεσμοθετήθηκε στις 8 Ιουνίου της ίδιας χρονιάς κατά την αδιάρκεια της Συνόδου για τη Γη στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, όπου 150 ηγέτες από όλο τον κόσμο υπέγραψαν την συνθήκη για την βιοπικιλότητα σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν την εξαφάνιση σπάνιων ειδών από το ζωικό και φυτικό βασίλειο. Από το 2009 η Παγκόσμια ημέρα ωκεανών τελεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Οι ωκεανοί καταλαμβάνουν πάνω από το 70% της επιφάνειας της γης και έχουν συνδεθεί από αρχαιοτάτων χρόνων με την ανθρώπινη εξέλιξη. Ο τζίρος των οικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τους ωκεανούς ξεπερνά τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Η θαλάσσια ζωή και η βιοπικιλότητα στους ωκεανούς απειλούνται στις μέρες μας από την υπεραλίευση, τη μόλυνση και πρόσφατα από το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αν και η χώρα μας δεν περιβάλλεται από ωκεανούς, είναι εντούτοις δεμένη με το θαλάσσιο στοιχείο. Σύμφωνα με την Greenpeace, το 76% των ψαριών στον κόσμο κινδυνεύει άμεσα από την εντατική αλιεία. Το 90% των μεγάλων ψαριών, όπως ο τόνος, ο ξυφίας και ο μπακαλιάρος, αλιεύονται πέρα από τα ασφαλή όρια για την επιβίωσή τους. Το 2002 οι συνολικές αλιεύσιμες ποσότητες των ψαριών με μεγάλη εμπορική αξία, όπως οι μπακαλιάροι του Ατλαντικού και της Μεσογείου, ήταν στα χαμηλότερα επίπεδα από το 1967 εξαιτίας της υπεραλίευσης. 300 στράτες βυθού οργώνουν καθημερινά με τα δίχτυα τους μία έκταση μεγέθους 1.500 τετραγωνικών χιλιομέτρων, καταστρέφοντας μερικά από τα πιο ποικιλόμορφα και ευαίσθητα οικοσυστήματα του πλανήτη. 300.000 κοιτόδη, φάλαινες, δελφίνια και φώκαινες πεθαίνουν κάθε χρόνο παγιδευμένα σε δίχτυα. 6,8 εκατομμύρια έως 27 εκατομμύρια τόνοι ψαριών απορρίπτονται στη θάλασσα ετησίως αμέσως μετά την αλίευσή τους επειδή δεν έχουν επαρκή εμπορική αξία. 800 χιλιόμετρα αφρόδιχτων κατασχέθηκαν από την Ιταλική αστυνομία το 2005. Χιλιάδες χιλιόμετρα αφρόδιχτων όμως συνεχίζουν να σκορπίζουν το θάνατο στη Μεσόγειο. 4 δις δολάρια κερδίζει η πειρατική αλιεία κάθε χρόνο εις βάρος φτωχών κρατών. 300 εκατομμύρια δολάρια στερείται κάθε χρόνο η Σομαλία από τους πειρατές. 12.000 τόνοι ερυθρού τόνου, 37% περισσότερο από το επιτρεπόμενο όριο, αλιεύονται παράνομα στη Μεσόγειο και τον Ανατολικό Ατλαντικό. Η ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση της θάλασσας πρέπει να σταματήσει. Η Greenpeace ζητά από τις κυβερνήσεις των κρατών να προχωρήσουν αμέσως στην προστασία των ωκεανών του πλανήτη μέσα από την δημιουργία ενός δικτύου θαλάσσιων καταφυγίων. Ο καθορισμός των θαλάσσιων καταφυγίων είναι ένα απαραίτητο βήμα για πλούσιες και υγιείς θάλασσες.

μιλήσουμε όμως και για την Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων που όπως είπαμε είναι η σημερινή. 8 Ιουνίου κάθε χρόνο είναι αφιερωμένη στους πάσχοντες από εγκεφαλικούς όγκους και τις οικογένειές τους. Η Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων ξεκίνησε το 2000 με πρωτοβουλία της γερμανικής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης εγκεφαλικών όγκων. Ο εγκεφαλικός όγκος είναι οποιοδήποτε ενδοκρανιακός όγκος που χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτη διαίρεση κυττάρων. Να σας πω πως οι εγκεφαλικοί όγκοι διακρίνονται σε πρωτογενείς που εμφανίζονται από μόνοι τους χωρίς να έχει γίνει μετάσταση από κάποιο άλλο μέρος του σώματος και σε δευτερογενείς που είναι μεταστάσεις καρκίνων από διαφορετικά όργανα του σώματος.

Προχωράμε λιγάκι παρακάτω και περνάμε και στην στήλη του Σάννα. Σήμερα κάνουμε την αρχή από το 1928, λέγοντας πως το αεροπλάνο Ελλάς τύπου Μπρέγκετ με πλήρωμα τον υπολοχαγό Ευάγγελο Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη απογειώνεται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει το γύρο της Μεσογείου. Θα το επιτύχει 20 μέρες αργότερα, αφού διανύσει απόσταση 12.000 χιλιόμετρων. 1932 και σαν σήμερα υπερψηφίζεται στην Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων, βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. 1949 και σαν σήμερα ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του 1984. 1963 και σαν σήμερα ο Μίκης Θεοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης εκλέγεται πρόεδρος και ξεκινά μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα. 1995 και σαν σήμερα η διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα ανακοινώνει την αγορά του πίνακα ο Άγιος Πέτρος του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, El Greco. Τα 290 εκατομμύρια δραχμές για την αγορά του έργου συγκεντρώθηκαν από προσφορές ιδρυμάτων, καλλιτεχνών και πολιτών. 2000 και σαν σήμερα η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί τον στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς. 2006 και σαν σήμερα ο Υπουργός Πεχοδέ Γιώργος Σουφλιάς παρουσιάζει το σχέδιο για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό. Από τα 5.300 στρέμματα του συνόλου της έκτασης, τα 1.000 θα διατεθούν για οικιστική ανάπτυξη, ενώ θα είναι δυνατή η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Σαν σήμερα το 1810 είχε γεννηθεί ο Ρόμπερτ Σούμαν, γερμανός συνθέτης από τους κορυφαίους της εποχής του ρομαντισμού. Σαν σήμερα το 1955 γεννήθηκε ο Tim Berners-Lee, Βρετανός μηχανικός υπολογιστών που ανακάλυψε το 3W και ουσιαστικά έκανε πραγματικότητα το ίντερνετ. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1987 έφυγε από την ζωή ο Αλέξανδρος Ιόλας, Έλληνας γκαλερίστας και σημαντικός συλλέκτης έργων μοντέρνας τέχνης. Αφού είδαμε μαζί την στήλη του σαν σήμερα, είδαμε λοιπόν γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Πάμε να δούμε και τον καιρό. Έθριος λέει θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα υπάρξουν στα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Να δούμε λίγο πιο αναλυτικά την πρόγνωση. Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα δυτικά ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 17 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά της Ήπειρου και της Δυτικής Στερεάς σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 19 έως 30 και στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
Για την Αθεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Στερεάς και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα για Κυκλάδες και Κρήτη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 με 29 και στην Κρήτη έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός, αραιές νεφώσεις από το βράδυ. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρει, βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 31 και στα ανατολικά έως 29 βαθμούς Κελσίου. Τέλος για τη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε θα περάσουμε και στην πρώτη μας διακοπή. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας. Θα μπούμε στο politica.gr και θα δούμε παρέα κάποιες από τις ειδήσεις του.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Μείνει ανασχηματισμός στην κυβέρνηση. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών. Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος αναλαμβάνει Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και ο Τάσος Χατζηβασιλείου στη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών. Ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ως μέλος της Χαμάς. Η πληροφορία και η κατάθεση του 37χρονου αποτυπώνουν την προετοιμασία πληγμάτων και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

0: 2,7 κιλά κάναβης. Παράταση στις ενστάσεις για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ έως αύριο Τρίτη. Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών από τον ισχυρότατο σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις Φιλιππίνες. Ανακοινώθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας του Ευρωπαίου ΟΦΗ για τη νέα χρονιά με δωρεάν είσοδο για τα παιδιά και τιμές για όλους. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoolet.gr. Ηλιοφάνεια σήμερα στο Ηράκλειο και έθριος και αύριο ο καιρός με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Όπως είπαμε, σε αυτό εδώ το μέρος θα περάσουμε στο politica.gr και θα δούμε μαζί κάποιες από τις ειδήσεις του. Politica.gr λοιπόν, το site μας, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Politica.gr, μας ακούτε και ζωντανά, ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7.

Ακυβέρνητο έμεινε σκάφος με 6 Βρετανούς. Τέσσερις ημέρες τον παρακολουθούσαν. Η επιχείρηση παγίδευσης του 37χρονου της Χαμάς που φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα. ΒΟΑΚ οδηγούσε φορτωμένος με μεγάλη ποσότητα κάναβης.

7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες. Τουλάχιστον 15 οι νεκροί από τον σεισμό. Συγκλονιστικά βίντεο. Εξοδικαστικός. Οι τρεις αλλαγές που φέρνουν μεγαλύτερα κουρέματα και σώζουν την πρώτη κατοικία.

Βέλγιο, πώς συνελήφθη 27 χρόνια μετά τη δολοφονία στην Αυστραλία ο καταζητούμενος της Ιντερπόλ. Έντρομοι οι κάτοικοι στην Εύβοια, 65 χρόνια δεν έχω καταλάβει τέτοιο σεισμό. Εικόνες καταστροφής στην Δαφνούσα.

δούμε λίγο πιο αναλυτικά τώρα κάποιες από τις ειδήσεις που μόλις τώρα ακούσατε σε τίτλους. Περιπέτεια για σκάφος με 6 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, υπήκοους Μεγάλης Βρετανίας, εχθές στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αφράτων και Δίκτενας. Όπως ενημερώθηκε το πρώτο λιμενικό τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων για κυβερνησία λόγω μηχανικής βλάβης. Στο σημείο μετέβησαν η σωστική λέμβος γίγας, καθώς και ένα περιπολικό όχημα του λιμενικού σώματος από ξηράς. Το σκάφος κατέπλευσε με ασφάλεια στο λιμάνι του Κολυμβαρίου με την ασυνδρομή του γίγας, με τους επιβαίνοντές του να είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Από το πρώτο λιμενικό τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων απαγορεύτηκε ο απόπλους του εν λόγω σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαίωσης αξιοπλοείας. Από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Στην σύλληψη ενός 28χρονου προχώρησαν αστυνομικές αρχές το απόγευμα της Κυριακής. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο στο όχημά του, στον ΒΟΑΚ, στο ύψος των Σισών. Μάλιστα, ο έλεγχος απέδωσε καρπούς αφού εντοπίστηκε ποσότητα 1,7 κιλά κάναβης.

όμως σε εξέλιξη βρίσκεται μία από τις σοβαρότερες αντιτρομοκρατικές υποθέσεις των τελευταίων ετών, μετά την ασύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με την Χαμάς και να είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Κατηγορείται ότι ήθελε να αιματοκυλήσει την Κρήτη με τρόπο τον οποίο ήδη ξέρουν οι αρχές. Ο 37χρονος Παλαιστίνιος έκανε μόνο ένα λάθος όταν είχε προσαχθεί από τις αρχές στο Ηράκλειο και είχε ταυτοποιηθεί μαζί με άλλους ομοεθνείς του. Όλο τον υπόλοιπο καιρό περνούσε σχεδόν αόρατος στα ταξίδια του προς την Αθήνα αλλά και τη Γερμανία. Ο Παλαιστίνιος έσπασε στην ανάκριση όταν κατάλαβε πως τα στελέχη της ΕΥΠ και της αντιτρομοκρατικής είχαν όλα τα στοιχεία που τον αφορούσαν. Ο φόβος του πλέον είναι ένας, να μην τον παραδώσουν στις αρχές του Ισραήλ. Ο συλληφθής μεταφέρεται σήμερα Δευτέρα στην Αθήνα, υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον του ειδικού εφέτη ανακριτή που χειρίζεται υποθέσεις τρομοκρατίας, ενώ οι ελληνικές αρχές συνεχίζουν να ξετυλίγουν το κουβάρι μιας υπόθεσης με διεθνείς προεκτάσεις που εκτείνεται από την Κύπρο και την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία και τη Μαλαισία. Σύμφωνα με πληροφορίες του politica.gr, οι ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας γνώριζαν εδώ και περίπου 15 ημέρες ότι ένα πρόσωπο κλειδί της υπόθεσης βρισκόταν στην Κρήτη. Ωστόσο, η ακριβής τοποθεσία του παρέμενε άγνωστη. Μετά από συντονισμένες ενέργειες της ΕΥΠ και της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, ο 37χρονος εντοπίστηκε τελικά στον Άγιο Νικόλαο, όπου εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος σε ξενοδοχειακή μονάδα. Ακολούθησε μια επιχείρηση απόλυτης μυστικότητας. Για 4 συνεχόμενες ημέρες, στελέχη της ΕΥΠ και της αντιτρομοκρατικής παρακολουθούσαν διακριτικά κάθε του κίνηση, χαρτογραφώντας επαφές, συνήθειες και διαδρομές. Οι αρχές περίμεναν την κατάλληλη στιγμή ώστε να επέμβουν χωρίς να υπάρξει κίνδυνος διαφυγής ή ενεργοποίησης οποιοδήποτε σχεδίου βρισκόταν σε εξέλιξη. Η επιχείρηση με την κωδική ονομασία Odin ολοκληρώθηκε με την σύλληψή του χωρίς ο ίδιος να προλάβει να αντιδράσει. Η αφετηρία της έρευνας εντοπίζεται στην Κύπρο όταν πληροφορίες της Ισραηλινής Μοσάντ οδήγησαν τις κυπριακές αρχές στην εξάρθρωση πυρήνα υπόπτων μελών της Χαμάς. Στις 21 Μαΐου συνελήφθη 38χρονος Παλαιστίνιος στην περιοχή της ακτής του Κυβερνήτη, ενώ 2 ημέρες αργότερα ακολούθησε δεύτερη σύλληψη 32χρονου στις περιοχές Καμάρες. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν χημικές πρόδρομες ουσίες, μεταξύ των οποίων νητρική αμμονία, υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή ισχυρών εκρηκτικών μειγμάτων. Η καθοριστική εξέλιξη ήρθε κατά την ανάκριση του 32χρονου, ο οποίος φέρεται να αποκάλυψε στις αρχές ότι σχεδιαζόταν τρομοκρατική ενέργεια εναντίον Ισραηλινού στόχου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπέδειξε τον 37χρονο που βρισκόταν στην Ελλάδα ως πρόσωπο με κομβικό ρόλο στην υπόθεση. Οι πληροφορίες διαβιβάστηκαν άμεσα στην ΕΥΠ, η οποία ενεργοποίησε μηχανισμό συνεργασίας με τις κυπριακές υπηρεσίες και την αντιτρομοκρατική.

Ο 37χρονος γεννημένος στην Αίγυπτο και παλαιστινιακής καταγωγής διέμενε μόνιμα στην Ελλάδα, έχοντας λάβει καθεστώς ασύλου, γεγονός που του επέτρεπε να ταξιδεύει εντός της ζώνης Σέγγεν. Οι αρχές έχουν ήδη καταγράψει μετακινήσεις στους ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών η Ελβετία και η Γερμανία, ενώ εξετάζονται και επαφές που φέρεται να είχε με πρόσωπα που απασχολούν τις γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας. Κατά πληροφορίες, αμέσως μετά τη σύλληψή του φέρεται να παραδέχθηκε τη σχέση του με τη Χαμάς, δηλώνοντας ότι ενεργούσε για λόγους που συνδέονται με την Παλαιστινιακή υπόθεση. Παράλληλα, φέρεται να ομολόγησε ότι τον Αύγουστο του 2025 ταξίδευσε στη Μαλαισία, όπου εκπαιδεύτηκε σε στρατόπεδο της οργάνωσης στην κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών με την χρήση κοινών χημικών υλικών που διατίθενται ελεύθερα στην αγορά. Υποστήριξε ωστόσο ότι στη συνέχεια αποστασιοποιήθηκε από το σχέδιο, επιστρέφοντας μέρος των χρημάτων που είχε λάβει και ακυρώνοντας παραγγελίες χημικών ουσιών. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα στο διαμέρισμα που διέμενε στα κάτω Πατήσια κατά τους χειμερινούς μήνες. Κατά την έφοδο της αντιτρομοκρατικής εντοπίστηκαν υλικά και εξοπλισμός που σύμφωνα με τις αρχές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συναρμολόγηση εκρηκτικού μηχανισμού. Το γεγονός ότι τα ευρήματα εντοπίστηκαν στην Αθήνα ενώ ο ίδιος εργαζόταν στην Κρήτη έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στους αναλυτές ασφαλείας, οι οποίοι εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια σχετικά με το χρόνο και τον τόπο εκδήλωσης ενός πιθανού χτυπήματος. Παρότι ο κατηγορούμενος επιμένει ότι δεν σχεδίαζε ενέργεια σε ελληνικό έδαφος, οι αρχές παραμένουν επιφυλακτικές, ειδικά λόγω της παρουσίας μεγάλου ρυθμού Ισραηλινών επισκεπτών στην περιοχή όπου εργαζόταν, αλλά και της αναμενόμενης άφιξης Ισραηλινού κρουαζιερόπουλου στην Κρήτη τις επόμενες ημέρες. Το επόμενο κρίσιμο στάδιο της έρευνας αφορά την ανάλυση των ψηφιακών πιστηρίων που κατασχέθηκαν. Κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και αποθηκευτικά μέσα έχουν ήδη μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αθήνας, όπου ειδικοί επιχειρούν να αποκρυπτογραφήσουν συνομιλίες, επαφές και πιθανές οδηγίες που ενδέχεται να αποκαλύψουν το εύρος του δικτύου. Οι αρχές καλούνται πλέον να απαντήσουν σε δύο κρίσιμα ερωτήματα: εάν η σύλληψη απέτρεψε ένα επικείμενο τρομοκρατικό χτύπημα, και αν ο 37χρονος δρούσε μόνος ή αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου επιχειρησιακού δικτύου με παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η απάντηση αναμένεται να δοθεί μέσα από τα ψηφιακά ίχνη που άφησε πίσω του άνθρωπος που για 4 ημέρες βρισκόταν υπό στενή παρακολούθηση μέχρι τη στιγμή που οι ελληνικές αρχές αποφάσισαν να κλείσουν τον κλειό γύρω του. Η μεταγωγή του 37χρονου στην Γαδά το πρωί της σημερινής ημέρας σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας και ιδιαίτερα κρίσιμης φάσης της έρευνας. Οι αποκαλύψεις που έχουν ήδη προκύψει από την ανάκρισή του σε συνδυασμό με τα ψηφιακά πιστήρια, τις διεθνείς διασυνδέσεις και τα στοιχεία που ανταλλάσσονται με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών συνθέτουν την εικόνα ενός προσώπου που επί χρόνια κινούνταν σχεδόν αόρατα, χτίζοντας επαφές και αποκτώντας επιχειρησιακή εκπαίδευση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι ελληνικές αρχές εξετάζουν πλέον κάθε πτυχή της δράσης του, επιχειρώντας να διαπιστώσουν εάν έδρασε μόνος ή ως μέρος ενός ευρύτερου δικτύου με διεθνείς προεκτάσεις. Το ενδιαφέρον στρέφεται ιδιαίτερα στο διάβλο της Μαλαισίας, στις επαφές του με στελέχη της Χαμάς και στον ταυτοποιημένο εκπαιδευτή που φέρεται να διαδραμάτισε κομβικό ρόλο στην επιχειρησιακή του κατάρτιση.

Σοκ από τα εργατικά ατυχήματα, ξεπέρασαν τις 20.000 το 2025. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η αύξηση των εργατικών ατυχημάτων στη χώρα, καθώς τα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας για το 2025 καταγράφουν νέο αρνητικό ρεκόρ. Μέσα σε 4 χρόνια τα αναγγελθέντα εργατικά ατυχήματα έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 70%, ενώ σταθερά υψηλός παραμένει ο αριθμός των εργαζομένων που χάνουν την ζωή τους εν ώρα εργασίας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το 2025 καταγράφηκαν 20.498 εργατικά ατυχήματα έναντι 17.359 το 2024. Η ανωδική πορεία είναι συνεχής τα τελευταία χρόνια, καθώς το 2023 είχαν αναγγελθεί 14.920 ατυχήματα, το 2022 14.388 και το 2021 μόλις 11.957. Μέσα σε μία τετραετία τα περιστατικά αυξήθηκαν κατά 8.541, γεγονός που αποτυπώνει την διεύρυνση του προβλήματος σε ολόκληρη την αγορά εργασίας. Η αύξηση των ατυχημάτων καταγράφεται παρά το γεγονός ότι οι έλεγχοι έχουν ενταθεί. Κατά την διάρκεια του 2025, οι υπηρεσίες επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας στην εργασία πραγματοποίησαν συνολικά 29.178 ελέγχους σε επιχειρήσεις και χώρους εργασίας. Από τους ελέγχους αυτούς προέκυψαν 3.981 κυρώσεις, ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ξεπέρασαν τα 5,2 εκατομμύρια ευρώ. Τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα σημειώνονται σε κλάδους με μεγάλο αριθμό εργαζομένων. Το λιανικό εμπόριο βρίσκεται στην πρώτη θέση, συγκεντρώνοντας το 20% των διερευνηθέντων περιστατικών. Ακολουθούν τα καταλύματα και ο τουρισμός με ποσοστό 8,9%. Η δημόσια

0: Διοίκηση και άμυνα με 8,7%, οι κατασκευές με 7,5%, η βιομηχανία τροφίμων με 7% και το χονδρικό εμπόριο με 6,3%. Σημαντικό αριθμό ατυχημάτων εμφανίζει και ο τομέας της υγείας, όπου καταγράφεται το 4,7% των περιστατικών. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο σε βαριές ή επικίνδυνες εργασίες, αλλά αφορά πλέον ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Την ίδια ώρα σταθερός παραμένει ο αριθμός των θανατηφόρων εργατικών δυστυχημάτων. Το 25 έχασαν τη ζωή τους 47 εργαζόμενοι, έναντι 48 το 2024. Ο ίδιος αριθμός θανάτων είχε καταγραφεί και το 2023, ενώ το 2022 και το 2021 είχαν σημειωθεί από 46 θάνατοι. Παρότι δεν εμφανίζεται αύξηση στα θανατηφόρα περιστατικά, τα στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν κάθε εβδομάδα ένας εργαζόμενος χάνει τη ζωή του σε χώρο εργασίας. Οι οικοδομές βεβαίως παραμένουν η πιο επικίνδυνη εργασία. Ο κλάδος των κατασκευών εξακολουθεί να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό θανατηφόρων ατυχημάτων. Από τα 47 εργατικά δυστυχήματα που σημειώθηκαν το 2025, τα 23 καταγράφηκαν σε εργοτάξια, οικοδομές και τεχνικά έργα. Οι πτώσεις από ύψος εξακολουθούν να αποτελούν τη συχνότερη αιτία θανάτου στους χώρους εργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας, 23 από τα 47 θανατηφόρα δυστυχήματα συνδέθηκαν με πτώσεις εργαζομένων. Ακολουθούν τα δυστυχήματα που προκλήθηκαν από πρόσκρουση ή πτώση οχήματος με 7 περιστατικά, τα ατυχήματα κατά τη διάρκεια εργασίας με 6 περιστατικά και τα συμβάντα που σχετίζονται με την διακίνηση και μεταφορά φορτίων με 5 περιστατικά. Ένας στους 3 νεκρούς ήταν αλλοδαπός. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους. Το 2025 έχασα την ζωή τους 15 αλλοδαποί εργαζόμενοι, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο 1 τρίτο των συνολικών θανάτων. Από τους 15 θανάτους, οι 12 καταγράφηκαν σε οικοδομές και τεχνικά έργα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας, το 60% των θανατηφόρων ατυχημάτων στις τεχνικές εργασίες αφορούσε αλλοδαπούς εργαζόμενους. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και ολοκληρώνουμε κάπου εδώ την πρώτη μας ώρα στον αέρα του Politika. Οπότε περνάμε σε μία ακόμη διακοπή και επιστρέφουμε σε μερικά λεπτά.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
5: Delta 107,7.
6: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και πάλι κοντά σας. Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Λοιπόν, πριν να πούμε οτιδήποτε άλλο, για ακούστε κάτι το οποίο ενδεχομένως να σας ενδιαφέρει, μιας που λίγες ημέρες μείνανε για την έναρξη του Μουντιάλ. Και η Win Masters προσφέρει ίσως τα περισσότερα ειδικά στοιχήματα από όλες τις άλλες στοιχηματικές στην Ελλάδα. Τι μπορείς να βρεις, ειδικά ομάδων, ειδικά παιχτών, έτσι για να μάθεις κιόλας πόσο δίνει τον Ρονάλντο για πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης. Και παρεπιπτόντως, αν ποντάρεις κιόλας την Win Masters τον πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης, παίρνεις 5 δώρα για κάθε γκολ που βάζει. Πώς σας ακούγεται αυτό? Υπέροχο νομίζω και άκρος δελεαστικό.

Και αφού αναφερθήκαμε και στην Win Masters, έτσι που είναι μαζί μας, είναι στην παρέα μας, είναι στη συντροφιά μας, πάμε έτσι να δούμε παρέα κάποια θεματάκια πιο καθημερινά, πιο πρακτικά. Πάμε να σας δώσουμε εκείνη την πληροφορία που, όπως λέω εγώ, μπορεί να σας φανεί χρήσιμη. Θα ξεκινήσουμε με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Αυλαία σήμερα για τα γέλε. Με τα μαθήματα προσανατολισμού, λοιπόν, ολοκληρώνεται σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου η διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, των Γενικών Λυκείων, σηματοδοτώντας το τέλος μιας απαιτητικής περίοδου για χιλιάδες μαθητές που διεκδικούν τη μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι υποψήφοι σήμερα εξετάστηκαν, γιατί έχει ξεκινήσει από το πρωί η διαδικασία, στα τελευταία εξεταζόμενα μαθήματα ανά ομάδα προσανατολισμού, στην ιστορία για τις ανθρωπιστικές σπουδές, στη φυσική για τις θετικές σπουδές και τις σπουδές υγείας και στην οικονομία για τις σπουδές οικονομίας και πληροφορικής. Με την ολοκλήρωση της σημερινής διαδικασίας πέφτει η αυλαία των πανελλαδικών για τα ΓΕΛ, ενώ η εξεταστική περίοδος συνεχίζεται για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ. Υπενθυμίζεται ότι από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για όσους υποψήφιους απαιτείται να εξεταστούν σε αυτά για την εισαγωγή τους σε συγκεκριμένες σχολές. Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην ανακοίνωση των βαθμολογιών και στη διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου, το οποίο και θα καθορίσει ουσιαστικά την εισαγωγή των υποψηφίων στα πανεπιστημιακά τμήματα της χώρας. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα σε σχέση με την περσινή χρονιά. Εφόσον δεν προκύψουν απρόπτα, οι βαθμολογίες εκτιμάται ότι θα ανακοινωθούν προς τα τέλη Ιουνίου, ενώ οι βάσεις εισαγωγής και τα ονόματα των επιτυχώντων αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα στα τέλη Ιουλίου. Ενώ οι μαθητές, όπως είπαμε, των ΑΓΕΛ ολοκληρώνουν σήμερα την προσπάθειά τους, οι πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίζονται για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Αύριο, λοιπόν, 3η 9 Ιουνίου, οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν σε μαθήματα ειδικότητας, υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, εφαρμογές, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών. Οι εξετάσεις ειδικότητας θα συνεχιστούν έως και τις 15 Ιουνίου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάσταση στην Βόρεια Εύβοια, όπου τις τελευταίες ώρες καταγράφηκε έντονη σεισμική δραστηριότητα, προκαλώντας ζημιές σε κτίρια και ανησυχία βεβαίως στους κατοίκους. Για προληπτικούς λόγους, αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας ορισμένων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, καθώς και του Γυμνασίου Προκοπίου, που εντοπίστηκαν ζημιές από τις σεισμικές δονήσεις. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τα σοβαρότερα προβλήματα καταγράφηκαν στην Δαφνούσα, όπου σημειώθηκαν καταρρεύσεις τείχων κατοικιών, ενώ στο Προκόπι διαπιστώθηκαν νέες ρογμές σε κτίρια που είχαν ήδη επιβαρυνθεί από προηγούμενη σεισμική δραστηριότητα. Παράλληλα, αναφέρθηκαν μικρές κατολισθήσεις σε ορισμένα σημεία του οδικού δικτύου. Ωστόσο, οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά στην περιοχή. Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Παιδείας, έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητοι έλεγχοι σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα που λειτουργούν ως εξεταστικά κέντρα και κρίθηκαν ασφαλή για την αφιλοξενία των υποψηφίων. Το Υπουργείο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, τις τοπικές αρχές και τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, ενώ έχουν εξεταστεί και εναλλακτικά επιχειρησιακά σχέδια σε περίπτωση που απαιτηθεί μεταφορά ή αναπροσαρμογή εξεταστικών κέντρων. Ταυτόχρονα, στην περιοχή παραμένουν σε επιφυλακή δυνάμεις της πολιτικής προστασίας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ειδικών μονάδων της ΕΜΑΚ, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση οποιοδήποτε ενδεχομένου και την διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων.
Παράλληλα με τις πανελλαδικές, το εκπαιδευτικό σύστημα βρίσκεται στην τελική φάση της φετινής σχολικής χρονιάς. Οι προαγωγικές εξετάσεις στα λύκεια ολοκληρώνονται στις 12 Ιουνίου, ενώ οι εξετάσεις στα γυμνάσια αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 15 Ιουνίου. Την ίδια ημέρα κλείνουν και τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία της χώρας, σηματοδοτώντας την έναρξη των θερινών διακοπών για τους μικρότερους μαθητές. Δύσκολα, λέει, ήταν τα θέματα στην φυσική, βατά στην ιστορία και αναμενόμενα στην οικονομία. Οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι τα θέματα δεν έκρυβαν ιδιαίτερες εκπλήξεις ως προς τις ενότητες που επιλέχθηκαν. Ωστόσο, η διαβάθμιση της δυσκολίας ήταν διαφορετική αναμάθημα, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει και την τελική κατανομή των βαθμολογιών. Η φυσική φαίνεται ότι κινήθηκε σε γνώριμο εξεταστικό πλαίσιο με τυπικές ερωτήσεις θεωρίας στο θέμα Α και διαβαθμισμένες ασκήσεις στα επόμενα θέματα. Η πρώτη εικόνα δείχνει ότι τα θέματα απαιτούσαν πολύ καλή γνώση της ύλη και όχι απλή αποστήθηση τύπων. Η επιτυχής διαχείριση των τελευταίων ερωτημάτων προϋπέθεται μεθοδική επίλυση και σωστή διαχείριση χρόνου. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές θα μπορέσουν να διεκδικήσουν υψηλές βαθμολογίες χωρίς όμως να θεωρείται εύκολη η προσέγγιση του άριστα. Τώρα, στην ιστορία, τα θέματα φαίνεται να κάλυψαν αντιπροσωπευτικά μεγάλο μέρος της εξεταστέας ύλης. Οι ορισμοί αφορούσαν χαρακτηριστικές έννοιες όπως οι εθνικές γιές, ο οργανισμός νόμος, οργανικός νόμος, συγγνώμη, και το εθνικών κομιτάτων, ενώ ζητήθηκαν ζητήματα οικονομικής ιστορίας, προσφυγικού ελληνισμού, πελατειακών δικτύων και ποντιακού ελληνισμού. Ιδιαίτερα θετικά αξιολογείται το γεγονός ότι δεν υπήρξαν ακραία εξειδικευμένα ή παγιδευτικά ερωτήματα. Οι υποψήφοι κλήθηκαν να συνδυάσουν γνώσεις από το σχολικό βιβλίο με επεξεργασία ιστορικών πηγών. Επιβραβεύτηκε η οργανωμένη ανάπτυξη ιστορικού λόγου και όχι η μηχανική απομνημόνευση. Τέλος, στην οικονομία, η εικόνα που προκύπτει είναι αυτή ενός μαθήματος που κινήθηκε στα αναμενόμενα επίπεδα δυσκολίας. Οι ερωτήσεις θεωρίας και πολλαπλής επιλογής ακολούθησαν την συνηθισμένη φιλοσοφία του μαθήματος. Πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι καλά διαβασμένοι μαθητές δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες. Η ύλη εκπροσωπήθηκε ισορροπημένα.

0: Και αφήνουμε τα των Πανελληνίων και περνάμε στα ακαθάριστα οικόπεδα για να σας δώσουμε την πληροφορία για το πότε λύγει η προθεσμία. Λοιπόν, εντός των επόμενων ημερών και συγκεκριμένα μέχρι 15 Ιουνίου πρέπει να έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα από τους ιδιώτες και μάλιστα να μην ξεχνούν ότι πρέπει να έχει δηλωθεί και η όλη διαδικασία στην αντίστοιχη πλατφόρμα στο ακαθάριστα.apps.gov.gr. Η υποχρέωση δεν αφορά μόνο τα εντός σχεδίου οικόπεδα, αλλά και περιοχές εκτός σχεδίου, εφόσον στο οικόπεδο υπάρχει κτίσμα. Ιδάλλως προβλέπεται πρόστιμο από 200 έως 2.000 ευρώ. Αφορά οικόπεδα εντός σχεδίου ή ορίων οικισμού, ακόμα και αν δεν έχουν εγκεκριμένο ρημοτομικό, ακάλυπτους χώρους εντός σχεδίου. Επίσης, οικόπεδα σε απόσταση 100 μέτρων από τα όρια του οικισμού ή της πόλης, εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία, καθώς και οικόπεδα σε εκτός σχεδίου περιοχές που έχουν κάποιο κτίσμα, όχι χωράφια ή δασικές χορτολιβαδικές εκτάσεις. Σημειώνεται ότι ο χώρος πρέπει να διατηρείται καθαρός μέχρι το τέλος της αντιπυρικής περίοδου στις 31 Οκτωβρίου. Αφού πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός οικοπαίδου, πρέπει να δηλωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για το εύληπτο, με το εύληπτο συγγνώμη όνομα Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών, ακαθάριστα όπως σας είπα .apps.gov.gr. Δίνεται ωστόσο η δυνατότητα να δηλωθεί και μέσω ΚΕΠ ή στην απλησιέστερη στην ιδιοκτησία πυροσβεστική υπηρεσία. Υποχρέωση καθαρισμού δεν έχει μόνο ο ιδιοκτήτης, αλλά ο νομέας ή ο επικαρποτής ή ο μισθωτής του ακινήτου. Αυτό που δεν διευκρινίζεται είναι ποιος θα φέρει την ευθύνη έναντι του νόμου. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 100 ευρώ εάν δεν δηλώσουν τον καθαρισμό στην πλατφόρμα. Αν ούτε έχουν καθαρίσει το οικόπεδο, ούτε το έχουν δηλώσει, το πρόστιμο γίνεται 500 ευρώ μόνο για τη μη δήλωση. Διευκρινίζεται ότι η ψευδής δήλωση είναι ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Εάν κάποιος δεν καθαρίσει το οικόπεδο, τότε το επιβάλλεται πρόστιμο από το Δήμο ή την πυροσβεστική υπηρεσία ύψους 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο όριο τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ. Παράλληλα, γίνεται αυτεπάγγελτος καθαρισμός του οικοπαίδου από το Δήμο. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων, το Υπουργείο προωθεί και νέες πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη σε χώρες με μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, όπως για παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία. Ένα από τα βασικά εργαλεία που εξετάζονται είναι η προδιαγεγραμμένη καύση, δηλαδή η ελεγχόμενη καύση χαμηλής βλάστησης σε συγκεκριμένες περιοχές κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, με στόχο τη μείωση της καύσιμης ύλης πριν την έναρξη της θερινής περίοδου. Το μέτρο εφαρμόζεται με τη συνεργασία ειδικών, δασολόγων και επιστημονικών φορέων και υποστηρίζεται από οργανισμούς όπως η WWF, καθώς και από πανεπιστημιακά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Παράλληλα, στο νέο νομοσχέδιο προβλέπεται και η εφαρμογή της ελεγχόμενης βόσκησης, μέσω της οποίας δήμοι και περιφέρειες θα μπορούν να παραχωρούν εκτάσεις σε κτηνοτρόφους, ώστε τα ζώα να μειώνουν φυσικά τη χαμηλή βλάστηση που αποτελεί καύσιμη ύλη για τις πυρκαγιές. Οι απαιτούμενες εργασίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων απομάκρυνση ξηρής βλάστησης και φυτικών υπολοιμάτων, κλάδεμα δέντρων και αρέωση θάμνων, συλλογή και μεταφορά υλικών καθαρισμού, απομάκρυνση έφλεκτων υλικών και απορριμμάτων, διατήρηση χαμηλού φορτίου καύσιμης ύλης καθ' όλη την περίοδο υψηλού κινδύνου. Όπως ορίζεται από την ΑΚΙΑ, οι Δήμοι αξιοποιούν το Εθνικό Μητρό για την υποστήριξη των ελέγχων, ενώ το Πυροσβεστικό Σώμα διενεργεί ελέγχους αποκλειστικά κατόπιν καταγγελίας κατά την αντιπυρική περίοδο. Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προβλέπονται οι κυρώσεις ως εξής. Για μη υποβολή δήλωσης 500 ευρώ εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης. 100 ευρώ εφόσον έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση. Και όπως είπαμε, για μη καθαρισμό οικοπαίδου ακάλυπτου χώρου σε 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Με ελάχιστο ποσό 200 ευρώ και ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ. Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, στόχος είναι η έγκαιρη προετοιμασία εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου και η ουσιαστική μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Σημειώνεται ότι το Υπουργείο καλεί όλους τους πολίτες και τους αρμόδιους φορείς να συμβάλλουν ενεργά στην εφαρμογή των μέτρων, επιδεικνύοντας υπευθυνότητα και συνεργασία για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος. Προθεσμία λοιπόν μέχρι τις 15 Ιουνίου για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Και λίγο πριν να ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ το ημίωρο, να σας θυμίσω πως και σήμερα μαζί μας βρίσκεται το VNY Concept Store, ένας χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Εκεί θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφορά στην κομψότητα αλλά και την περιποίηση.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα.

0: παίρνουν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
1: VNY Concept Store λοιπόν, στην οδό 1821, στον αριθμό 29 ή online στο vnyglasses.com. Και με αυτά και με αυτά, φτάνουμε στο τέλος και αυτού εδώ του ημιώρου, του τρίτου κατά σειρά, οπότε περνάμε σε μια ακόμη τελευταία διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Μείνει ανασχηματισμός στην κυβέρνηση. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών. Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος αναλαμβάνει Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και ο Τάσος Χατζηβασιλείου στη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών. Ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ως μέλος της Χαμάς. Η πληροφορία και η κατάθεση του 37χρονου αποτυπώνουν την προετοιμασία πληγμάτων και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο εγκατάστασης δομής μεταναστών στο πρώην ΚΤΕΟ στην περιοχή του Καρτερού, όπως υποστήριξε ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρης Αυγενάκης, μιλώντας στον Πολίτικα. Προτείνει δε 2 ιδιωτικούς χώρους στο δρόμο Ηρακλείου Μυρών. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης, ο κουνιάδος του ανάμεσα στους συλληφθέντες για το κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Απρόοπτα στις πανελλήνιες εξετάσεις, καθώς μηδενίστηκαν γραπτά στην Κρήτη. Συνελήφθη 28χρονος, καθώς κυκλοφορούσε στον ΒΟΑΚ με 1,7 κιλά κάναβης. Παράταση στις ενστάσεις για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ έως αύριο Τρίτη. Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών από τον ισχυρότατο σεισμό των 7,8 ρίχτερ που σημειώθηκε στις Φιλιππίνες. Ανακοινώθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας του Ευρωπαίου ΟΦΗ για τη νέα χρονιά με δωρεάν είσοδο για τα παιδιά και τιμές για όλους. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetEcoulet.gr. Ηλιοφάνεια σήμερα στο Ηράκλειο και έθριος και αύριο ο καιρός με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
4: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
5: Γεια σας, είμαι ο Κούλης από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου.

Εδώ είμαστε και πάλι πίσω στο στούντιο του Πολίτικα 89,8. Λοιπόν, να πάμε στο χρόνο που έχουμε στην διάθεσή μας, έτσι να μιλήσουμε για 2-3 θεματάκια. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας και τον Νίκο τον Αγγελάκη, ο οποίος θα μας παρουσιάζει και τα θέματα που φιλοξένησε σήμερα στην εκπομπή του. Ως ότου συμβεί αυτό, θα μιλήσουμε για τον εξοδικαστικό και για τις τρεις αλλαγές που φέρνουν μεγαλύτερα κουρέματα και ουσιαστικά σώζουν την πρώτη κατοικία. Από τον Σεπτέμβριο ανοίγει πλατφόρμα για οφειλές από 5.000 ευρώ. Δίνεται δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας με ρευστοποίηση άλλων ακινήτων και νέα ευκαιρία σε χιλιάδες οφειλέτες που έχασαν την προηγούμενη ρύθμιση. Σημαντικές αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, λοιπόν, φέρνει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με στόχο να διευρύνει τον αριθμό των δικαιούχων και να δώσει νέες δυνατότητες προστασίας της πρώτης κατοικίας. Οι νέες

ρυθμίσεις που αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή από το Σεπτέμβριο, μετά την αναβάθμιση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ανοίγουν το δρόμο για περισσότερες ρυθμίσεις, μεγαλύτερα κουρέματα και χαμηλότερες δόσεις. Οι παρεμβάσεις αφορούν κυρίως τρεις κατηγορίες οφειλετών: όσους έχουν μικρά χρέη, όσους διαθέτουν περισσότερα από ένα ακίνητα και επιθυμούν να διασώσουν την κύρια κατοικία τους, αλλά και όσους έχασαν παλαιότερη ρύθμιση του εξοδικαστικού. Η πρώτη αλλαγή αφορά τους οφειλέτες με βασικές οφειλές από 5 έως 10.000 ευρώ προς την ΑΔΕ. Μέχρι σήμερα οι συγκεκριμένοι οφειλέτες αποκλείονταν από τον εξοδικαστικό μηχανισμό, καθώς το ελάχιστο όριο οφειλής ήταν οι 10.000 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση, έως και 1 εκατομμύριο οφειλέτες αποκτούν για πρώτη φορά πρόσβαση στην διαδικασία, με δυνατότητα απολιετών δόσεων και ευνοϊκών όρων αποπληρωμής. Η δεύτερη και σημαντικότερη αλλαγή αφορά την προστασία της κύριας κατοικίας. Για πρώτη φορά ο οφειλέτης που διαθέτει περισσότερα από ένα ακίνητα θα μπορεί να επιλέγει ποια περιουσιακά στοιχεία θα αξιοποιηθούν για την αποπληρωμή των χρεών του και ποια θα εξαιρεθούν από τη διαδικασία. Στην απράξη, ο οφειλέτης θα μπορεί να ζητά τη διάσωση της κύριας κατοικίας του και να προτείνει τη ρευστοποίηση άλλων ακινήτων όπως οικοπαίδων, αγροτεμαχίων ή εξοχικών κατοικιών, ώστε να μειωθεί το χρέος του. Μέχρι σήμερα, ο αλγόριθμος του εξοδικαστικού αξιολογούσε το σύνολο της περιουσίας ως ενιαίο πακέτο, γεγονός που σε πολλές περιπτώσεις οδηγούσε σε απώλεια όλων των ακινήτων. Μετά την αναβάθμιση της πλατφόρμας, κάθε οφειλέτης θα λαμβάνει δύο εναλλακτικές προτάσεις ρύθμισης. Η πρώτη θα βασίζεται στο σύνολο της περιουσίας του όπως ισχύει σήμερα. Η δεύτερη θα υπολογίζεται με βάση το νέο μοντέλο προστασίας της κύριας κατοικίας και της επιλεκτικής ρευστοποίησης άλλων ακινήτων. Ο οφειλέτης θα μπορεί να συγκρίνει τα δύο σενάρια και να επιλέγει εκείνο που τον εξυπηρετεί περισσότερο. Η τρίτη αλλαγή συνδέεται άμεσα με την προστασία της κύριας κατοικίας, εφόσον ο οφειλέτης επιλέξει να διασώσει το σπίτι του και να διαθέσει άλλα ακίνητα για τη μείωση της οφειλής, ο αλγόριθμος θα μπορεί να υπολογίζει μεγαλύτερο κούρεμα του χρέους και χαμηλότερη μηνιαία δόση. Για παράδειγμα, ο οφειλέτης με χρέος 150.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας 200.000 ευρώ θα μπορούσε σήμερα να κινδυνεύσει να χάσει το σύνολο της περιουσίας του. Με το νέο σύστημα, εάν διαθέτει κύρια κατοικία αξίας 100.000 ευρώ και δύο οικόπεδα αξίας 50.000 ευρώ το καθένα, θα μπορεί να επιλέξει να ρευστοποιηθούν μόνο τα οικόπεδα, μειώνοντας το χρέος του στα 50.000 ευρώ και διατηρώντας το σπίτι του. Το υπόλοιπο ποσό θα μπορεί να εξοφληθεί σε έως 420 δόσεις, δηλαδή σε ορίζοντα έως και 35 ετών, ανάλογα με το εισόδημα και την οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη. Κερδισμένοι από τις αλλαγές θα είναι και χιλιάδες οφειλέτες που είχαν ενταχθεί στο παρελθόν στον εξοδικαστικό μηχανισμό, αλλά έχασαν την ρύθμιση επειδή δεν κατάφεραν να πληρώσουν τρεις ή περισσότερες δόσεις. Η νέα διάταξη προβλέπει μεταβατική περίοδο 6 μηνών από το Σεπτέμβριο του 2026 έως το Μάρτιο του 2027, κατά την οποία θα μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση. Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 7.000 οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να επανενταχθούν στο μηχανισμό και να αξιοποιήσουν τα νέα ευνοϊκότερα σενάρια ρύθμισης. Οι νέες παρεμβάσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό αναμένεται να δώσουν λύσεις σε χιλιάδες νοικοκυριά και επαγγελματίες που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός ρυθμίσεων. Τα βασικά ωφέλη είναι ένταξη οφειλών από 5.000 ευρώ, προστασία της πρώτης κατοικίας, δυνατότητα επιλογής των ακινήτων που θα ρευστοποιηθούν, μεγαλύτερα κουρέματα οφειλών, χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, έως 420 δόσεις αποπληρωμής, δεύτερη ευκαιρία για όσους έχασαν παλαιότερη ρύθμιση. Με τις νέες ρυθμίσεις, το Οικονομικό Επιτελείο επιδιώκει να αυξήσει σημαντικά τις επιτυχημένες ρυθμίσεις χρεών και να δώσει μια ευκαιρία σε χιλιάδες οφειλέτες να προστατεύσουν την περιουσία τους και να επανέλθουν σε τροχιά οικονομικής κανονικότητας.

0: οποία ακριβώς δίπλα μου στο στούντιο βρίσκεται ο συνάδελφος ο Νίκος ο Αγγελάκης, τον οποίο καλωσορίζω. Καλώς μας ήλθες, Νίκο. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Καλή ζεστή εβδομάδα.
0: Καλή ζεστή εβδομάδα. Προβλέπονται αυξημένες οι θερμοκρασίες, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε ας προετοιμαστούμε.
1: Έτσι ακριβώς. Αλλά και βροχές λέει στα ορεινά. Διάβασα, ναι.
0: Θα έχουμε και βροχούλες.
1: Ωραία, ωραία.
0: Οπότε τα ορεινά χωριά μας θα δροσιστούν αρκετά από ό,τι φαίνεται.
1: Και θα ρίξει άλλο νερό. Το νερό αυτό θα πάει στο χώμα και το χώμα θα φτάσει μέχρι τα δέντρα. Το νερό που από το χώμα θα φτάσει μέχρι τα δέντρα.
0: Καλό αυτό λοιπόν. Πολύ καλό. Λοιπόν, μας φέρνεις σήμερα δύο θέματα, Νίκο. Το ένα αφορά στις αντιδράσεις των κατοίκων για την εγκατάσταση δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην ΚΤΕΟ, έτσι. Ακούμε πολλά και διάφορα αυτές εδώ τις ημέρες. Είχες καλεσμένη σου την κυρία Ελένη Σακαράκη, η οποία είναι γραμματέας του Πολιτιστικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Καρτερού.
1: Ακριβώς, ναι, και μιλήσαμε μαζί. Η κυρία Σακαράκη λοιπόν μας είπε ότι είναι απολύτως ακατάλληλος για τη φιλοξενία μεταναστών ο χώρος.
0: Γιατί, πώς το αιτιολόγησε?
1: Γιατί υπάρχει έλλειψη υποδομών, ναι. Ούτε τουαλέτα. Λέει καλά δεν έχει.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει έλλειψη υποδομών, υπάρχουν προβλήματα ασφάλειας,
0: ναι.
1: Και υπάρχουν επίσης και υπάρχει κτηριακή επικινδυνότητα. Η αλήθεια είναι ότι αν παρατηρήσει κανείς το κτίριο αυτό, θέλει τις επισκευές του, τις θέλει. Δεν είναι...
0: Ακούστηκε επίσης, Νίκο, ότι υπήρξαν και αντιδράσεις από τους επιχειρηματίες οι οποίοι,
1: ναι, βέβαια.
0: Έχουν. Χώρους εστίασης και όχι μόνο γύρω από το ΚΤΕΟ.
1: Γενικά από τους τουριστικούς παράγοντες. Mm-hmm. Να πούμε καταρχάς ότι το ΚΤΕΟ είναι στα όρια του Δήμου Χερσονήσου.
0: Ναι, εκεί στον Καρτερό.
1: Ναι, ναι, ο Καρτερός. Ναι,
0: υπάγεται στο Δήμο Χερσονήσου ο Καρτερός.
1: Ο Μισός.
0: Ο Μισός.
1: Ναι, ο Μισός. Μέχρι το, για να το πούμε στον κόσμο, δεν το ξέρει. Μέχρι και το δρόμο που πάει στον πρώην ΕΟΤ.
0: Ναι.
1: Είναι Δήμος Ηρακλείου. Από το δρόμο αυτόν και πέρα είναι Δήμος Χερσονήσου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και ο Δήμος Χερσονήσου λοιπόν είναι ο κατεξοχήν τουριστικός Δήμος.
0: Mm-hmm.
1: Χθες λοιπόν που έγινε και μάλιστα και μια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου και τάχθηκε ομόφωνα κατά της δομής, συμμετείχαν σε αυτό και οι διευθυντές ξενοδοχείων και οι εκπρόσωποι των τουριστικών πρακτόρων. Δηλαδή και οι άνθρωποι του τουρισμού δεν τη θέλουν εκεί τη δομή. Η κυρία Σακαράκη λοιπόν υποστηρίζει ότι οι κάτοικοι δεν αντιδρούν στη φιλοξενία που έχουν ανάγκη αυτοί οι άνθρωποι, αλλά ζητούν να επιλεγεί χώρος με αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και κατάλληλες υποδομές. Απόδωσε μάλιστα την πρόταση, και εδώ βγαίνει, από εδώ βγαίνει και η είδηση, θα το πούμε. Απέδωσε την πρόταση αυτή της αξιοποίησης του συγκεκριμένου χώρου στο βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος την κατέθεσε, όπως είπε η κυρία Σακαράκη, στις 19 Μαΐου.
0: Ότι ήταν δηλαδή δική του,
1: ναι,
0: δική
1: δική
0: του ιδέα, δική του,
1: ναι,
0: η πρόταση.
1: Ναι, ναι, ναι, η πρόταση. Ο κύριος Αυγενάκης τώρα εμείς τον καλέσαμε, γιατί δεν μπορεί να λέτε το όνομά του επιματέο, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι. Έτσι.
0: Οπότε είχε σήμερα το πρωί επικοινωνία μαζί του.
1: Αν είναι εκτάκτος, ναι, επικοινωνήσαμε, ναι, μαζί του και mm-hmm. μας είπε, να πούμε καταρχάς την είδηση που βγαίνει από αυτά που είπε ο κύριος Αυγενάκης, ότι απομακρύνεται το ενδεχόμενο της δημιουργίας δομής μεταναστών εκεί, διότι μετά αυτός παραδέχθηκε ότι είχε κάνει την πρόταση 19 Μαΐου, αλλά από τότε μέχρι σήμερα έχουν προκύψει άλλες συνθήκες.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Δεν πρέπει λοιπόν να προσαρμοστούμε στις συνθήκες. Και είπε επίσης ότι ο ίδιος δεν θέλει να βλάψει την περιοχή του Καρτερού, γιατί θύμισε ότι είχε κάνει ένα ολόκληρο αθλητικό έργο που είχε πετάξει έξω καταπατητές τότε που έγιναν το αθλητικό κέντρο, το γνωστό που υπάρχει στον Καρτερό, και δεν είναι θέμα ότι θέλει να βλάψει τον Καρτερό και πρότεινε αυτό. Το σήμερα όμως με τις συνθήκες που υπάρχουν, βλέπει ότι δεν δείκνεται αυτή η λύση και έχει προτείνει μάλιστα και δύο ιδιωτικούς χώρους στον δρόμο Ηρακλείου Μυρών.
0: Mm-hmm.
1: Από ό,τι φαίνεται προς εκεί θα πάει τώρα η κατάσταση. Μάλιστα ο κύριος Πλεύρης θα στείλει ένα σημείο μας, ένα μήνυμα, δεν ξέρω ακριβώς το πρωτόκολλο τι προβλέπει, στον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Ναουτάκη, θα του ζητάει την συζήτηση επί του θέματος για τη στέγη πέραν του ΚΤΕΟ, πέρα του πρώην ΚΤΕΟ. Λοιπόν, αυτή είναι η είδηση που βγαίνει από τη συζήτηση αυτή και από την κυρία Σακαράκη δηλαδή και από τον κύριο Αυγενάκη. Θα δούμε λοιπόν τι θα προκύψει.
0: Ακούστηκαν πάντως και νέοι χώροι,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, οι δύο χώροι αυτοί είναι ιδιωτικοί χώροι και βρίσκονται στο δρόμο από Ηράκλειο προς Μύρες. Mm-hmm. Κάπου εκεί στους αθανάτους, από ό,τι μας είπε ο κύριος Αβγενάκης. Να πούμε βέβαια ότι ωστόσο την Τετάρτη έχουν προγραμματίσει συλλαγητήριο οι κάτοικοι, όχι μόνο του Καρτερού, και όλες τις γύρω περιοχές, από την Ελιά, από τον Άγιο Ρωμανό, από όλες τις περιοχές που
0: θίγονται. Για να διαμαρτυρηθούν.
1: Για να διαμαρτυρηθούν, βεβαίως. Από την Πρασά, από όλο την Γαλιθέα. Έχουν συγκέντρωση προγραμματίσει 8.30 ώρα το πρωί εκεί επί τόπου, στο πρώην Κταίο, και μετά πορεία προς την περιφέρεια. Τώρα, εάν αυτά τα οποία δήλωσε σε εμάς σήμερα ο κύριος Αβγενάκης ισχύουν, βλέπω να ίσως να εκτονώνονται και αυτές οι αντιδράσεις. Θα το δούμε. Ο χρόνος λέει θα το δείξει. Αυτά περί προς το παρόν και εν ολίγης περί του θέματος.
0: Μάλιστα. Δεύτερο σου θέμα είχε να κάνει με το ιδιοκτησιακό της Νέας Αλικαρνασσού. Είχες καλεσμένο σου τον κύριο Νίκο Γιαλιτάκη.
1: Ακριβώς.
0: Τον αντιδήμαρχο Πολεοδομίας
1: Ηρακλείου. Ακριβώς. Ήθελα να δω και το μετά, γιατί το είχαμε θίξει, αν θυμάσαι, την περασμένη εβδομάδα, συνομιλώντας πάλι μαζί, που είχαμε βγάλει τον κύριο Τσουλφά. Mm-hmm. Είχα συνομιλήσει τον κύριο Τσουλφά, τον πρόεδρο της κοινότητας της Νέας Αλικαρνασσού, της Δημοτικής Ενότητας της Νέας Αλικαρνασσού. Μας είχε πει τότε ότι θα γίνει η συνάντηση που έγινε το Σάββατο στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρτεμισία, Πολιτιστικό Σύλλογο της Νέας Αλικαρνασσού. Οπότε ήθελα σήμερα να δω το μετά τη συνάντηση. Ο κύριος Γιαλιτάκης λοιπόν μας είπε ότι θα γίνει νομοθετική ρύθμιση, ήταν και το ζητούμενο εξάλλου, το είχε πει και ο κύριος Τσουλφάς, ότι μόνο με νομοθετική ρύθμιση θα μπορέσει να λυθεί το θέμα αυτό του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στη Νέα Αλικαρνασσό. Η ρύθμιση επιχειρεί να λύσει μια εκκρεμότητα που, όπως έχουμε ήδη πει, ξεκινά από τις διανομές γης του 1932 και επηρεάζει περίπου 1000 υποθέσεις, εκ των οποίων οι περισσότερες βρίσκονται στη Νέα Αλικαρνασσό, 850 από τις 1000, από ό,τι μας είπε ο κύριος Γιαλιτάκης, γιατί παρόμοιες περιπτώσεις υπάρχουν και στη Φορτέτσα και σε άλλα σημεία της πόλης του Ηρακλείου, αλλά οι περισσότερες είναι στη Νέα Αλικαρνασσό. Στόχος, όπως είπε, είναι οι κάτοικοι να αποκτήσουν νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας, ώστε να μπορούν να μεταβάζουν, να πολλούν ή να αξιοποιούν τις περιουσίες τους. Ο αντιδήμαρχος είπε επίσης ότι ο Δήμος δεν επιδιώκει να αφαιρέσει περιουσίες από πολίτες, ενώ παράλληλα προανήγγειλε την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης για το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο Ηρακλείου. Άλλο μεγάλο θέμα που θίξαμε αγάπη, και το οποίο έχει να κάνει με την τακτοποίηση, αν θέλεις, τον νοικοκύρεμα, που τακτοποίηση την μπορεί να μπερδευτεί από την άλλη υπόθεση της τακτοποίησης των αυθαιρέτων, το νοικοκύρεμα της πόλεως του Ηρακλείου, και όχι μόνο της πόλεως, τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια θα εκπονηθούν σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Τώρα συζητείται για τη δημόσια διαβούλευση που θα ξεκινήσει για το Ηράκλειο, και μάλιστα προανήγγειλε ο κύριος Γιαλιτάκης και συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα έχει ως μοναδικό θέμα το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Νίκο.
1: Και εγώ ευχαριστώ, αγάπη. Να είσαι καλά.
0: Είσαι καλά.

Και θα κλείσω την σημερινή μας εκπομπή με έτσι ένα άρθρο το οποίο αφορά στην υγεία μας και συγκεκριμένα στις ώρες ύπνου που δεν κοιμούνται οι σημερινοί έφηβοι. Ναι, ούτε 7 ώρες λέει δεν κοιμούνται οι σημερινοί έφηβοι. Ελάτε να δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό για την υγεία και την ανάπτυξή τους. Η χρόνια έλλειψη ύπνου δεν είναι απλώς ζήτημα ανεπαρκούς ξεκούρασης, αλλά σχετίζεται, λέει, με ευρύτερους κινδύνους από μεταβολικές και καρδιαγιακές παθήσεις έως προβλήματα ψυχικής υγείας. Ο επαρκής ύπνος είναι ένα απόσπαστο στοιχείο της καθημερινότητας για έναν υγιή οργανισμό. Όταν δεν πρόκειται για έναν υποανάπτυξη οργανισμό, η ποιοτική ξεκούραση γίνεται ακόμη πιο σημαντικός παράγοντας υγείας. Κι όμως οι σημερινοί έφηβοι δεν κοιμούνται αρκετά, όπως αποτυπώνεται σε μια νέα αμερικανική μελέτη. Η έρευνα που δημοσιοποιήθηκε, συγγνώμη, στο JAMA, ανέλησε τις εθνικές τάσεις ύπνου σε μαθητές γυμνασίου την περίοδο 2007-2023, με βάση τα στοιχεία που έδωσαν περισσότεροι από 120.000 έφηβοι συμμετέχοντες. Ως ανεπαρκής ύπνος ορίστηκε ο ύπνος διάρκειας 7 ή λιγότερων ωρών σε μια τυπική σχολική νύχτα, ενώ πολύ σύντομος ύπνος οι 5 ώρες ή λιγότερο. Τα συμπεράσματα της έρευνας δείχνουν ότι η έλλειψη ύπνου στους εφήβους είναι σήμερα ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας με μεγάλες διαστάσεις. Όλο και περισσότεροι μαθητές κοιμούνται λιγότερο από όσο χρειάζεται, ειδικά τις σχολικές νύχτες. Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό όσων δεν κοιμούνται αρκετά αυξήθηκε από 68,9% το 2007 σε 76,8% το 2023. Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η άνοδος του πολύ σύντομου ύπνου, που από 15,8% έφτασε το 23% στο ίδιο διάστημα. Ο ύπνος δεν αφορά μόνο στην ξεκούραση, σημειώνουν οι ερευνητές. Αποτελεί τον βασικό μηχανισμό αποκατάστασης του οργανισμού, ενίσχυσης του ανοσοποιητικού και ρύθμισης λειτουργιών που επηρεάζουν τη σωματική και ψυχική υγεία. Γι' αυτό και η χρόνια έλλειψη ύπνου έχει συσχετιστεί με ευρύτερους κινδύνους από μεταβολικές και καρδιαγκιακές παθήσεις έως κατάθλιψη. Επιπλέον, το αυξανόμενο πρόβλημα της έλλειψης ύπνου στους εφήβους φάνηκε να διαμορφώνεται κυρίως από όσους κοιμούνται 5 ή λιγότερες ώρες, καθώς τα ποσοστά στην ενδιάμεση ζώνη 6-7 ώρες μεταβλήθηκαν ελάχιστα μέσα στα χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι πολιτικές παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα η καθυστέρηση της έναρξης του σχολείου, συσχετίζονται με περισσότερο ύπνο και ευρύτερα ωφέλη, όπως μεγαλύτερη ακαδημαϊκή συμμετοχή και βελτίωση των δεικτών ψυχικής υγείας. Συμπέρασμα, η σιωπηλή συρρήκνωση της διάρκειας του ύπνου στους εφήβους δεν φαίνεται να είναι παροδικό φαινόμενο, αλλά μια σταθερή πολυετής τάση, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της αλλαγής συγκεντρώνεται στον πολύ σύντομο ύπνο. Το ερώτημα δεν είναι μόνο πόσο κοιμούνται οι μαθητές, αλλά πόσο γρήγορα μετακινούνται προς ένα άλλο, όλο και πιο επιβαρυντικό μοτίβο, καθώς και ποιες στρατηγικές θα μπορούσαν να αναχαιτήσουν αυτήν την τάση. Καλός ύπνος, λοιπόν, το κλειδί για μια πιο υγιή ζωή, για μια πιο παραγωγική ζωή, για εφήβους και όχι μόνο, θα προσθέσω εγώ. Όμως φτάνουμε στο τέλος κάπου εδώ της σημερινής μας εκπομπής, της πρώτης για αυτήν εδώ την εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο πρώτα ο Θεός. Μείνετε συντονισμένοι στον Πολίτικα, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγεί.

0: προκριθεί με 2 γκολ διαφορά. Win Masters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Γεια σας, καλή εβδομάδα. Είμαστε εδώ και σήμερα, λίγο μετά τις 12, στην πρώτη μετάδοση για αυτή την εβδομάδα και στην πρώτη μετάδοση, τη ζωντανή της ημέρας. Με πάρα πολλά θέματα και βεβαίως την πηξίδα στον πολίτικα που ακούγεται τρεις φορές το 24ωρο, εκτός από το 12-1, 8-9 σε επανάληψη και 7-8 το πρωί της επόμενης.

Είναι μαζί μου και σήμερα η Μαρία η Μαυρομάτη, η Φιλία η Σαριδάκη και ο Μανώλης ο Σαρής μας υποστηρίζουν στον τομέα της ενημέρωσης, της δημοσιογραφικής υποστήριξης. Ο Δημήτρης Ζωζιβάκης είναι μαζί μου στον ήχο και στα τεχνικά. Στην παραγωγή είναι η Ζέντα Οικολοβού, στην επιμέλεια της ύλης, στον συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος και για που δω ξεκινάμε τη σημερινή μάχη με μοναδικό αντίπαλο το χρόνο.

Ελλάδα αποχαιρετά έναν αξιοπρεπέστατο της πολιτικής, τον Γιώργο Σουφλιά. Ένας άνθρωπος που νομίζω ότι σημάδεψε με την δική του τη διαδρομή το πολιτικό σκηνικό στην χώρα, ο Σαρακατσάνος, όπως ουσιαστικά είχε κρατηθεί, είχε μείνει να χαρακτηρίζεται της Νέας Δημοκρατίας, που δεν έγινε πρόεδρος. Έφυγε ήσυχα από τη ζωή στα 85 του, το βράδυ της Παρασκευής, όπως ήσυχα έζησε και πορεύτηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας όλα τα τελευταία χρόνια, όπου ιδιωτεύε. Αποσύρθηκε οριστικά από το προσκήνιο μετά την συντριπτική εκλογική του ΙΤΑ το 2009, αν και εξελέγει στο ψηφοδέλτιο του επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Παρέδωσε την βουλευτική του έδρα και επέστρεψε στην πατρόα γη της Λάρισας, όπου είχε πολιτευτεί νωρίτερα και αδιάλειπτα από το 1974 μέχρι και τη διαγραφή του από τον Κώστα Καραμανλή το 1998, που είχε ως αποτέλεσμα να μην κατέβει στις εκλογές του 2000. Δεν έμεινε πολύ μακριά από τη Νέα Δημοκρατία όμως, καθώς γύρισε στο σπίτι του το 2001, ανταποκρινόμενος πάλι στο κέλευσμα του Κώστα Καραμανλή από το 5ο συνέδριο του κόμματος, και ενώ γινόταν εμφανές ότι οι χαμένες εκλογές του 2000 ήταν απλώς η αναβολή αυτού που ήταν προδιαγεγραμμένο να γίνει ό,τι έγινε το 2004. Ο Γιώργος Σουφλιάς είχε μια σπάνια ιδιότητα στο οικοσύστημα της Γαλάζιας Παράταξης. Αξιοποιήθηκε από όλους τους προέδρους σε θέσεις ευθύνης. Ο Καραμανλής τον έκανε υφυπουργό εσωτερικών και ο Ράλης, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, και ο Γιώργος Ράλης υφυπουργό συντονισμού. Με το Μητσοτάκη ήρθε ιδιαίτερα κοντά. Ήταν από τα πιο προμβεβλημένα στελέχη της παράταξης. Στην οικουμενική κυβέρνηση Τζανετάκη, την οποία θυμόμαστε όλοι, χρημάτισε για λίγο τσάρων της οικονομίας και ήταν από τα κεντρικά πρόσωπα της καμπάνιας της Νέας Δημοκρατίας μαζί με τον Αντώνη τον Σαμαρά και τον Μιλτιάδη τον Εύερτ για να κερδίσει τις εκλογές. Έμεινε στο Δονίκης και στο Υπουργείο Οικονομικών. Πήγε στο Εθνικής Οικονομίας, ενώ λέγεται ότι εκτίμησε ιδιαίτερα το Υπουργείο Παιδείας, όπου και έμεινε ως το τέλος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, κατά σύμπτωση από ένα άλλοτε αγαπημένο του παιδί, τον Αντώνη Σαμαρά.

Όλοι όσοι γνώρισαν τον Γιώργο Σουφλιά, και έχουμε ανθρώπους που τον γνώρισαν καλά, μιλούν για έναν έντιμο πολιτικό που ξεκίνησε από το χωριό του στη Λάρισα και από ταπεινή καταγωγή έφτιαξε ό,τι έφτιαξε. Μια καριέρα, ένα όνομα, καθώς ήταν πολιτικός μηχανικός και άνοιξε στη συνέχεια το δικό του γραφείο στη Λάρισα. Σταδιοδρόμησε στη δουλειά του και ως τέτοιος άνθρωπος βρήκε το δρόμο για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας μετά την πτώση της Χούντας. Παρέμεινε ακέραιος και έντιμος. Είχε αξίες και ιδανικά. Βεβαίως είχε και ντεφό. Λεγόταν ότι ήταν στριφνός άνθρωπος, κάπως δύσκολος και σίγουρα μυστικοπαθής. Άπαντες όμως του αναγνώριζαν ότι ήταν μεθοδικός και εργασιομανής. Και βέβαια ένας άνθρωπος που δεν άφηνε τα πράγματα στην τύχη τους. Ο Σουφλιάς αποφάσισε να αλλάξει πίστα, πολιτική πίστα το 1996, και να κελεφαλαιοποιήσει το στάτους που είχε δημιουργήσει ο ίδιος τα προηγούμενα χρόνια εντός του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας.

Όλα αυτά συμβαίνουν μετά την αποτυχία του Everett να κερδίσει τον μάλλον άπειρο Κώστα Καραμανλή. Μάλλον άπειρο Κώστα Σιμίτη, που ξεκίνησε τη θητεία του ως πρωθυπουργός με την μαύρη νύχτα των ημείων. Τον Οκτώβριο του 1996, και με τον Everett να έχει εκκινήσει τις διαδικασίες μετά την παρέτησή του, ο Σουφλιάς προσέρχεται στη Βουλή και ανακοινώνει την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος ανεξαρτήτως άλλης υποψηφιότητας. Όμως, ο Σουφλιάς έχασε στη διαδικασία εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας από τον Everett. Το ότι ο Everett επανεξελέγει μέσω των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας δεν εκτόνωσε την ένταση που υπήρχε, και έτσι τότε η αξιωματική αντιπολίτευση οδηγήθηκε σε συνέδριο από το οποίο ο Everett είχε δεσμευτεί ότι θα εκλεγεί πλέον πρόεδρος. Όντας εκπρόσωπος της μητσοτακικής πτέρυγας, ο Σουφλιάς ήλπιζε βασίμως ότι θα είχε καλύτερη τύχη, καθώς ο Everett ήταν σε αποδρομή. Οι Καραμανλικοί όμως δεν είχαν πει την τελευταία λέξη και με επισπεύδονται στον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη και τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, άρα και τον Αχιλλέα Καραμανλή, προχώρησαν στη λύση του Κώστα Καραμανλή, ο οποίος είχε τη στήριξη των λεγόμενων λοχαγών, των νεότερων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Στο συνέδριο ο Καραμανλής πήρε τον πρώτο γύρο, πέρασε με τον Σουφλιά στο δεύτερο, είχε όμως τη δεξαμονή των ψηφοφόρων του Μιλτιάδη Everett, που έμεινε τρίτος και εξελέγει πανηγυρικά. Η ρήξη Σουφλιά Καραμανλή δεν άργησε να έρθει και θριαλίδα ήταν η στάση της Νέας Δημοκρατίας σε μια τροπολογία της κυβέρνησης για τις 10. Τότε και με φόντο της διαφοροποίησης κορυφαίων στελεχών, ο Κώστας Καραμανλής έκανε μια κίνηση πυγμής, διαγράφοντας μεταξύ άλλων το βασικό εσωκομματικό του αντίπαλο. Τότε διέγραψε με μιας τον Γιώργο Σουφλιά, τον Στέφανο Μάνο, τον Βασίλη Κοντογιαννόπουλο, για ένα χρόνο τον Αναστάση Παπαλιγούρα, τον Πέτρο Τατούλη, τον Νίκο Κάκαλο, ενώ έθεσε επί της ουσίας υπεράνω κόμματος τον επίτιμο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Πολλά ακούστηκαν για την προοπτική δημιουργία κόμματος από τον Σουφλιά, τον Μάνο και τον Κοντογιαννόπουλο. Κανένα σενάριο όμως δεν ευωδόθηκε. Ο Σουφλιάς ιδιώτευσε μέχρι που δέχτηκε το κέλευσμα της επιστροφής μετά τις εκλογές του 2000. Με τον Καραμανλή άρισαν κάπως, αλλά τα βρήκαν. Με την ιστορική φράση «Γιώργο, καλωσόρισε σπίτι σου», που είπε το 2001 ο τότε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας από το βήμα του 5ου συνεδρίου του κόμματος, υποδεχόμενος πίσω τον Γιώργο Σουφλιά. Λίγα χρόνια μετά εγκατέλειψε το ψηφοδέλτιο της Λάρισας για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας, όπου κατέλαβε τη δεύτερη θέση. Κατά διαβολική σύμπτωση, πρώτος αυτού του ψηφοδελτίου ήταν ο Μιλτιάδης Everett. Ο Σουφλιάς ανέλαβε για 5 χρόνια, από το 4 έως το 9, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χορταρχίας και Δημοσίων Έργων στην κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό. Ήταν κάτι σαν σκιώδης αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, με εισηγήσεις που λαμβάνονταν πολύ σοβαρά υπόψη για τον πολιτικό σχεδιασμό. Κάποιοι μάλιστα του χρέωσαν και τη βασική εισήγηση για τις εκλογές του 9, που αποδείχθηκαν καρμανιόλα για τη Νέα Δημοκρατία και σήμαναν και την αποχώρηση τη δική του από την ενεργό πολιτική. Ήταν βεβαίως βασικό μέλος της περίφημης κυβερνητικής επιτροπής Καραμανλή, αυτής της κλειστής ομάδας υπουργών που λειτουργούσε ως μικρό υπουργικό.

το 8 και μετά, ο Σουφλιάς άρχισε να έχει μια σειρά προβλημάτων για τη λειτουργία της κυβέρνησης και τις βασικές αποφάσεις που λαμβάνονταν. Ο Σουφλιάς ήταν ομολογουμένος συγκρουσιακός. Επί των ημερών του ΕΠΕΧΟΔΕ προχώρησαν οι διαδικασίες για την κατασκευή ή ολοκλήρωση σημαντικών οδικών αξώνων, όπως η Ιόνια οδός, η αναβάθμιση του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα Θεσσαλονίκης και μεγάλα τμήματα της Εγνατίας. Παράλληλα, προωθήθηκαν έργα που αφορούσαν το μετρό της Αθήνας, το μετρό της Θεσσαλονίκης, ενώ επιχείρησε να προωθήσει μεταρρυθμίσεις σε ζητήματα χωροταξίας, δασικών χαρτών και κτηματολογίου. Βρέθηκε στο επίκεντρο της φοδρής σύγκρουσης με τον εκδότη και κατασκευαστή Γιώργο Μπόμπολα για το περίφημο βασικό μέτοχο. Ενώ ιστορική έχει μείνει η εικόνα του να χορεύει τσάμικο με τον Κοντοχωριανό από τα Τρίκαλα και στενό του φίλο Σωτήρη Χατζηγάκη και τον ιδιοκτήτη της Ελάκτορ Δημήτρη Κούτρα. Ο Γιώργος Σουφλιάς με την όχι κακή έννοια ήταν ένας από τους τελευταίους βαρόνους της Νέας Δημοκρατίας μιας περίοδου που πέρασε ενδεχομένως και ανεπιστρεπτή μετά την αποσύρσή του από τη δημόσια κατάσταση, μετά τα δημόσια πράγματα, πέρασε αρκετά προβλήματα υγείας ενώ τα τελευταία χρόνια υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση. Έφυγε ήσυχα το πρωί της Παρασκευής, βυθούντας τη θλίψη τον πολιτικό κόσμο, καθώς ήταν πρόσωπο αγαπητό εντός της Νέας Δημοκρατίας, με σέβας πέραν των όριων αυτής. Στον τελευταίο αντίο βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ θα έλεγα ότι με την συγκυρία αυτή, αμέσως μετά από αύριο στη Νέα Δημοκρατία επιστρέφουν στην καυτή πολιτική ατζέντα, όπως αυτή προσδιορίζεται και ορίζεται τις τελευταίες ημέρες. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, πέραν του πολιτικού, αυτό που παίζει ψηλά είναι ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και στην ομολογία του είπε, το παραδέχτηκε επί της ουσίας, ότι ήταν εδώ για μεγάλα πράγματα. Προετοιμαζόταν ενέργειες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και δείχνει επί της ουσίας την καλή συνεργασία που υπάρχει πλέον ανάμεσα στα δύο κράτη, Ελλάδα και Ισραήλ, γιατί κατά ψέματα πληροφορίες ήρθαν από τη Μοσάντ.

Θέλω όμως να πω, να μου επιτρέψετε, ότι εάν το χαμασίτικο αυτό, ο τρομοκράτης χαμασίτης απόβλητο, πετύχαινε το στόχο του, θα δημιουργούσε ένα τεράστιο πρόβλημα στη χώρα. Αντιλαμβάνεστε ότι θα σταματούσαμε να μιλάμε για τουρισμό για το 2026 τουλάχιστον. Δηλαδή αν είχαμε ένα τέτοιο τρομοκρατικό χτύπημα στην Κρήτη, πολύ φοβούμαι ότι σήμερα, αύριο, μεθαύριο, όταν θα συνέβαινε αυτό το περιστατικό, θα κλαίγαμε με μαύρο δάκρυ. Όλοι μαζί. Γιατί ο τουρισμός, είτε ίση στον τουρισμό, άρα έμεσα ή άμεσα συνδεδεμένος, είτε δεν είσαι στον τουρισμό, επηρεάζεσαι λόγω της συνεισφοράς του κλάδου του τουρισμού στην τοπική οικονομία. Και επειδή, ξέρετε, στον έξω κόσμο υπάρχει μια general κατάσταση, την οποία θα σας την αποδείξω τώρα, θα εξηγήσω και τι λέω general. Ο τουρίστας, ο αλλοδαπός, δεν ξέρει γεωγραφία. Ακούει Ελλάδα και πιστεύει ότι ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα είναι γύρω. Να σας πω χαρακτηριστικά παραδείγματα. Την περίοδο που καιγόταν η Ρόδος, δηλαδή πριν από μερικά χρόνια, έτυχε να βρίσκομαι σε ένα μεγάλο ταξίδι στο εξωτερικό. Έτυχε εκείνες τις 10-12 μέρες που απουσίαζα να πάω σε 5 διαφορετικές χώρες. Όταν άκουγαν, όταν μας ρωτούσαν οι καταστηματάρχες, τα γκαρσόνια, στα εστιατόρια, οι πωλήτριες στα μαγαζιά που μπαίναμε για να πάρουμε ένα σουβενίρ ή κάτι άλλο, και μας ρωτούσαν την παρέα των Ελλήνων που ήμασταν μαζί από πού είστε και τους λέγαμε από την Ελλάδα, απαντούσαν όλοι έτσι έντρομοι, θα έλεγα, oh, Greece on fire.

Ελλάδα στις φλόγες. Δεν κεγόταν όλη η Ελλάδα. Κεγόταν η Ρόδος. Άντε να πείσεις και να εξηγήσεις σε αυτόν που έχει κλείσει διακοπές στην Κέρκυρα, καμία σχέση, ή στην Κρήτη, που είναι ακόμα πιο κοντά, πολύ κοντά στην Ρόδο, πόσο κοντά, ότι οι φωτιές της Ρόδου δεν επηρεάζουν την Κρήτη, την Κάρπαθο, την Κάσο, τη Χάλκη, που είναι άλλα νησιά, και πολύ περισσότερο βεβαίως τα νησιά στο Ιόνιο Πέλαγος. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι ο τουρισμός είναι ένα ευαίσθητο προϊόν, μια ευαίσθητη υπηρεσία. Μπορεί να επηρεαστεί από απίστευτα πράγματα. Πολύ δε περισσότερο τώρα που με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή βλέπουμε πάλι μια τάση να καταγράφεται. Τι τάση? Έχει η Ελλάδα πρόβλημα από τον πόλεμο στον κόλπο? Όχι, είμαστε πάρα πολύ μακριά. Κι όμως, οι πληροφορίες λένε από το ρεπορτάζ και την έρευνα που έχουμε κάνει τις προηγούμενες μέρες ότι οι Ευρωπαίοι, και όχι μόνο, επιλέγουν πιο ασφαλείς προορισμούς που είναι ακόμα πιο μακριά από την Ελλάδα από τον κόλπο. Δηλαδή την Πορτογαλία, τα Κανάρια νησιά, τις νότιες ακτές της Ισπανίας και βεβαίως τις νότιες ακτές ή τις δυτικές ακτές της Ιταλίας, τις νότιες ακτές της Γαλλίας και τις δυτικές ακτές της Ιταλίας. Αυτή είναι η αίσθηση που έχει ο κόσμος. Να σας πω επίσης ότι έχουμε πάρα πολλά περιστατικά που ξένοι από διάφορα μέρη του κόσμου και μάλιστα με ένα καλό πορτοφόλι έρχονται στην Ελλούντα και κάνουν διακοπές και αυτό που ρωτάνε πάρα πολύ συχνά είναι πόσο κοντά είναι να πάμε να δούμε την Ακρόπολη ή τη Σαντορίνη. Δεν έχουν την αίσθηση της γεωγραφίας, δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Άρα ένα τρομοκρατικό χτύπημα στην Ελλάδα, στην καρδιά του τουρισμού, σε οποιοδήποτε μέρος, στην Κρήτη, στη Χαλκιδική, στον Πειραιά, θα σήμανε μια καταστροφή για τον τουρισμό, τουλάχιστον για την σεζόν που έχουμε μπροστά μας. Αυτά θα ήθελα να τα σκεφτούν πάρα πάρα πολύ σοβαρά όλοι εκείνοι οι ευαισθητούλιδες, οι οποίοι πουλάνε αυτό το πράγμα ως πολιτική και ως υποτίθεται ευαισθησία και ανθρώπινη αλληλεγγύη, αλλά πίσω από όλα αυτά κρύβονται ύποπτα και σκοτεινά κομμάτια που μπορούν να προκαλέσουν τεράστια ζημιά σε άλλους ανθρώπους και βεβαίως στην ίδια τη χώρα και την οικονομία της.

θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παραγγείλει. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά.

0: Καλημέρα στο φίλο μου, τον γιατρό, τον Γιώργο του Σχαρετσιανίτη. Θα τα πούμε σύντομα, γιατρέ μου, και από κοντά. Χάρηκα πολύ που ήμασταν μαζί την Παρασκευή.
1: Κάθε δίληνο κοιτώ τον ουρανό, το γάλανο, και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, ο κομίτες φωτανούς.

0: Καθώς προσεγγίζουμε το και μισή, ολοταχώς, θα πρέπει να βάλω τον επίλογο στην πρώτη ενότητα της σημερινής εκπομπής και να πω ότι μαζί με το χαμασίτικο τρομοκρατικό απόβλητο ψηλά παίζει η υπόθεση της δομής μεταναστών. Νωρίτερα, ο Νίκος Αγγελάκης φιλοξένησε τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον Λευτέρη τον Αυγιανάκη, που μίλησε για το θέμα αυτό και που βεβαίως είπε ενδιαφέροντα πράγματα, ότι απομακρύνεται δηλαδή το ενδεχόμενο του πρώην κταίου στον καρτερό. Ο ίδιος έχει προτείνει χώρους, όμως θέλω να πω εδώ ότι εμείς δεν θέλουμε κανένα κιτ, κανένα ιδιωτικό χώρο, κανένα δημόσιο χώρο, δεν θέλουμε κιτ, δεν θέλουμε δομή. Ήδη η κατάσταση, φίλες και φίλοι, αρχίζει και όζει. Μου λένε φίλοι που περπατάνε σε διάφορες περιοχές στα δυτικά και κυρίως από την Πλαστήρα, την περιοχή της Χανιόπορτας, το στάδιο του Κόρακα, την περιοχή εκεί που βρίσκονται τα κτέλ δυτικής Κρήτης, να το πω έτσι, να το οριοθετήσω έτσι, δεν υφίσταται πλέον κτέλ δυτικής Κρήτης, αλλά ξέρετε, εκεί έξω από το στάδιο, με κατεύθυνση δυτικά προς το συγκρότημα Τάλος, ότι υπάρχουν ώρες μέσα στη μέρα, ειδικά στο Δίλη, που κάποιοι φοβούνται να περάσουν. Κυρίες και κύριοι, είμαστε αντίθετοι στην ισλαμοποίηση της τοπικής μας κοινωνίας. Κυρίες και κύριοι, θέλω να σας πω ότι έχω βάλει τον πέτη μου αρκετές φορές στο να φρενάρω και στο παρελθόν τη δημιουργία αντίστοιχων τέτοιων δομών στο νησί και θα το κάνω και τώρα. Δεν θέλουμε ούτε δομές, ούτε κιτ. Εκφράζω όχι μόνο την άποψη τη δική μου, εκφράζω μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους, για λόγους που αντιλαμβάνονται και καταλαβαίνουν, δεν επιθυμούν τίποτα πιο μόνιμο από αυτό που υπάρχει σήμερα. Ποιο είναι αυτό που υπάρχει σήμερα? Το ψυγείο. Εκεί όπου στηβάζονται μέχρι να φύγουν να πάνε στην Αθήνα και από εκεί ας τους διαχειριστεί η πολιτεία και να κάνει ο κύριος Πλεύρης αυτά που νομίζει. Δεν μπορεί να κάνει χώρο αποθήκευσης ψυχών εδώ, το λέω έτσι πάρα πολύ απλά, εις βάρος της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας, εις βάρος των πολιτών, εις βάρος της ασφάλειας. Δεν επιθυμούμε, το λέω ξεκάθαρα, δεν επιθυμούμε και εγώ και μια πολύ μεγάλη μερίδα κόσμου αυτή την εξέλιξη. Και θα είμαστε αντίθετοι σε όποιον επιθυμήσει να σχεδιάσει και να υλοποιήσει, είτε είναι δήμαρχος, είτε είναι βουλευτής, είτε είναι υπουργός, οτιδήποτε τέτοιο που σχετίζεται με όλα αυτά. Το λέω ξεκάθαρα, το έχω κάνει και στο παρελθόν, τον ακτιβισμό αυτό, να το πω έτσι πάρα πολύ αυτό, απλά από μικροφόνο και όχι μόνο, και θα το ξανακάνω και τώρα αν χρειαστεί. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν χρωστάω σε κανένα, δεν φοβάμαι κανένα να λέω αυτά τα πράγματα. Οι κριτικοί δεν επιθυμούν. Άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο. Δεν θέλουμε καμία δομή. Ο Νίκος Αγγελάκης που είναι στο στούντιο θα μου πει δύο κουβέντες. Τι σου είπε ο Λευτέρης ο Αυγιανάκης στην εκπομπή? Το σχολίαζα λίγο νωρίτερα. Το θέμα υπάρχει, μπορούν να ακούσουν όλη τη συνέντευξη στο politica.gr. Πες μας δύο κουβέντες.
1: Καταρχάς, καλώς σε βρήκα, Κώστα. Να πούμε ότι τον κύριο Αυγιανάκη τον καλέσαμε διότι μιλώντας με την κυρία Σακαράκη, η οποία είναι γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου του Καρτερού, μας είπε ότι ο κύριος Αυγιανάκης 19 Μαΐου κατέθεσε την πρόταση για να γίνει το πρώην κταίο δομή. Και όπως καταλαβαίνεις, δεοντολογικά δεν μπορούσαμε να πάρουμε απάντηση από τον κύριο Αυγιανάκη. Αυτό όμως που βγήκε ήδη από τον κύριο Αυγιανάκη είναι ότι απομακρύνεται το ενδεχόμενο της δημιουργίας δομής στο Καρτερό, διότι όπως είπε, ναι, παραδέχτηκε ότι έκανε την πρόταση 19 Μαΐου, αλλά οι συνθήκες από το 19 Μαΐου μέχρι τώρα έχουν αλλάξει. Μίλησε μάλιστα και με τουριστικούς παράγοντες ο κύριος Αυγιανάκης. Μπαίνει δηλαδή και το θέμα του τουρισμού στη μέση. Οπότε κάνει τώρα μια νέα πρόταση. Η πρόταση αυτή είναι για δύο.

ιδιωτικούς χώρους στον δρόμο Ηρακλείου Μύρων. Και επίσης είπε, ένα άλλο που μια άλλη πτυχή της είδησης είναι ότι σήμερα ο κύριος ιδιωτικούς χώρους στον δρόμο Ηρακλείου Μύρων. Και επίσης είπε, ένα άλλο που μια άλλη πτυχή της είδησης είναι ότι σήμερα ο κύριος Πλεύρης

898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, έχουμε πολύ πλούσια πολιτική ατζέντα τις τελευταίες μέρες και ώρες, αρχής γενομένης από όλα όσα έγιναν την Παρασκευή το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου με την ομιλία του Αντώνη Σαμαρά, αλλά και βεβαίως με την επίσκεψη και ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στα Καλέσα μόλις την Κυριακή. Για διαφορετικούς λόγους φαίνεται ότι σε κάθε κομματικό επιτελείο υπάρχει συναγερμός και βεβαίως πυρετός, θα έλεγα, με τις τιμές σε κάποιες περιπτώσεις να χτυπούν κόκκινο. Όμως φωτιά έχουν πάρει και τα μίντια, τα οποία βεβαίως σε κεντρικό επίπεδο νομίζω προσπαθούν να αναδείξουν και να καταγράψουν, όπως και εμείς εδώ σε τοπικό, αυτά τα οποία λαμβάνουν χώρα στα επιτελεία των κομμάτων στο δρόμο προς την κάλπη. Σήμερα έχω την ευκαιρία να μοιραστώ μαζί σας μερικά από τα ωραία των τελευταίων ωρών που έπαιξαν πανελλαδικά και που βεβαίως είναι καλό να έχετε έτσι μια καλή γνώση και άποψη για όλα αυτά, όπως η συζήτηση που έγινε ανάμεσα στον Ιορδάνη του Χασαπόπουλο και τον Θανάση τον Αυγερινό. Ο Θανάσης Αυγερινός είναι στο στελό επιτελείο της Μαρίας της Καριστιανού.
1: Για τη δικαιοσύνη ή ξέρω εγώ για την αξιοπρέπεια.
2: Ένα βασικό ερώτημα.
1: Γιατί αξιοπρέπεια είπε και ο Τσίπρας.
2: Ένα βασικό ερώτημα πάνω σε αυτό είναι η οικονομία, για παράδειγμα. Είναι από αυτό που ταλανίζει τον ελληνικό λαό. Τι

0: Δηλαδή, λέει Γαριστιανού, σου λέω τώρα μια αφορμή αυτό που λες. Λέει Γαριστιανού, εμείς θα είμαστε πρώτο κόμμα. Γιατί όλοι τώρα πια βλέπουν τον εαυτό τους πρώτο κόμμα. Θα είμαστε πρώτο κόμμα. Ο Θανάσης Αυγερινός, σε ρωτάω τώρα σαν εκπρόσωπος. Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός?
1: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι
2: τεράστιο πολιτικό επιτελείο.
1: Δεν είναι της ώρας να
2: με δεν είναι της ώρας.
1: Ενός κόμματος που ιδρύθηκε 21 Μαΐου.
0: Δεν είμαστε ένα κόμμα. Εγώ να μου απαντήσει.
1: Είμαστε ένα
0: το
1: κόμμα.
0: Λέω ο κόσμος όπως σου λέει.
1: Είμαστε ένα κόμμα 15 ημερών. Θα διαβάσετε πολύ σύντομα. Είμαστε σίγουροι για τους τρεις μήνες.
0: Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Είναι ενδεχόμενο. Δεν μπορώ να πω
1: ότι. Λέω λοιπόν ότι σε πολύ λίγες μέρες θα διαβάσετε όλοι τα πρώτα αποσπάσματα του οικονομικού μας προγράμματος.
2: Κι όμως υπάρχει ένα 10% κυρίες και κύριοι στην Ελλάδα που πιστεύει αυτές τις ατάκες και εκτιμά ότι μπορεί να έρθει μια καλύτερη μέρα στην Ελλάδα μέσα από αυτά. Το λέω γιατί πολύ απλά μου θύμισε την περίπτωση της κυρίας Έλενας Ακρίτα, βουλευτής επικρατείας του διαλυόμενου κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, που έλεγε προεκλογικά ότι έχουμε ένα γαμάτο οικονομικό επιτελείο, της το είχε πει και ο γιος της, που έχει τρομερές προτάσεις για την οικονομία. Αυτά μετά τα όσα προκάλεσαν και τη συντριβή που έφεραν στη χώρα. Θέλω εδώ να σταθώ και να σας πω ότι έτσι δεν είναι το θέμα ότι δεν πάμε πουθενά. Αυτό είναι το λιγότερο. Εντείνεται όμως ακόμα για μένα στη σκέψη και στη συνείδηση τη δική μου το ερώτημα πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν Έλληνες ψηφοφόροι οι οποίοι ακούγοντας αυτά δεν έχουν φύγει, τι να πω, το πω τώρα, τρέχοντας. Για πάμε να ακούσουμε μια άλλη περίπτωση.
3: Είμαστε μισθός είναι μεγαλύτερος. Μα ο μισθός μπορεί να είναι μεγαλύτερος. Η αγοραστική δύναμη είναι μικρότερη. Αν εγώ αγόραζα με 10 ευρώ μισό κιλό φέτα το 19 και τώρα αγοράζω 250 γραμμάρια, τι με κάνει, ο πολίτης δεν θέλει να έχει περισσότερα χρήματα στην τσέπη.
2: Ο πολίτης δεν θέλει να έχει περισσότερα χρήματα στην τσέπη, το καταλάβατε. Αυτό το ακούσατε που είπε. Αυτός είναι εκπρόσωπος του Τσίπρα στο κόμμα Ελλάς. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Δουδονή, ο οποίος ο κύριος Δουδονής από το ΠΑΣΟΚ κάποτε πίστευε πάρα πολύ τις μετρήσεις όταν το βόλευα στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα που δεν βολεύουν, δεν τις πιστεύει.
4: Μιλάς όλες τις δημοσκοπήσεις τελευταίες, είναι δεύτερο κόμμα. Μεγαλώνει διαφορά. Και στις τελευταίες χθεσινές δημοσκοπήσεις, το ΠΑΣΟΚ είναι τέταρτο κόμμα. Ούτε καν τρίτο.
5: Οι δημοσκοπήσεις υπακούν σε μια επιστημονική λογική. Πόσο καιρό θα συζητάμε για τις δημοσκοπήσεις? Δηλαδή, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί.
6: Έχω μια νέα δημοσκόπηση σήμερα από την εταιρεία.
2: Λοιπόν, ούτε αυτό βόλευε και αφού δεν βολεύει, δεν το συζητάμε. Θέλω να πω, κυρίες και κύριοι, εδώ έχω ολόκληρο αυτό. Είναι, προσέξτε, είναι το βίντεο όπου οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι ρωτάνε τον κύριο Δουδουνή για την κατρακύλα τη δημοσκοπική του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Δουδουνής δεν αποδέχεται τις δημοσκοπήσεις, αλλά παίζουν, έχουν βρει και παίζουν και παλιότερα βίντεο του κυρίου Δουδουνή, ο οποίος τις πίστευε παλιά τις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, το άλλο που πρέπει να πούμε είναι επίσης το ότι πιστεύουμε ανθρώπους οι οποίοι κάποτε μας έλεγαν πράγματα τα οποία τελικά αποδείχτηκαν ότι ήταν αποκύματα νοσηρής φαντασίας.
7: Θεωρείτε ότι τρία βαγόνια εξαφανίστηκαν? Γιατί έχουμε δει κάποιους πολιτικούς οι οποίοι εμφανίζονταν στη Βουλή, εμφανίζονταν σε τηλεοπτικά κανάλια.
2: Ρωτάει ο δημοσιογράφος.
7: Και έλεγαν πως τρία βαγόνια εξαφανίστηκαν.
8: Χάθηκαν και τρία βαγόνια.
2: Χριστοδουλάκης ΠΑΣΟΚ.
9: Ναι, οι οποίοι όμως εκ των υστέρων βγήκαν και είπαν, είπα εγώ τέτοιο πράγμα.
7: Ναι.
9: Εγώ δεν είπα ποτέ τίποτα. Και νομίζω ήσασταν εσείς που βγάλατε τα βίντεο.
7: Απλά θέλω να σας ρωτήσω, μήπως έχουμε χάσει κάτι εμείς.
8: Χάθηκαν και τρία βαγόνια.
2: Μανώλης Χρωστοδουλάκης.
9: Δηλαδή, πώς μπορεί το μέταλλο να εξαερωθεί, έστω ότι ήταν μια τέτοια ισχύως έκρηξη κλπ. Που όλα τα εύθραυστα υλικά, ακόμη και τα αλουμινένια καλύματα, ακόμη και τα καθίσματα, ακόμη και οι άνθρωποι.
7: Ούτε ναι, τα πήραν από το χώρο, ναι, να τα πάνε κάπου αλλού, λοιπόν, και να μην τα βρίσκει η αρμόδια υπηρεσία.
9: Η καταγραφή των βαγονιών έγινε σε κάποιο χρόνο ανύποπτο από τα σημεία που ξεκινούσανε. Που γράφανε το τάδε βαγόνι. Αν υπήρχαν τρία λαθρέα βαγόνια, αυτά τα τρία θα εξαερώνονταν μόνο? Όλα τα άλλα τα βρήκανε, τα δηλωμένα βαγόνια. Ναι. Δηλαδή είναι ένα σενάριο όχι επιστημονικής φαντασίας.
2: Κι όμως κυρίες και κύριοι, βλέπετε εδώ μιλάει ας πούμε ο άνθρωπος αυτός ως επιστήμονας και εξηγεί κάποια πράγματα. Αλλά υπάρχουν όμως εκείνοι οι οποίοι εξακολουθούν και πιστεύουν αυτά τα πράγματα. Εξακολουθούν και πιστεύουν αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας. Είναι, ξέρετε, όπως βολεύει τον καθένα. Και επειδή μου ήρθε τώρα η λέξη βόλεψη, θέλω να μου επιτρέψετε να αναφερθώ στο Γιάννη Δραγασάκη ως υπόδειγμα αριστερού ήθους, σε εισαγωγικά, ο οποίος βούτυξε την έδρα που έμεινε καινή μετά την παραίτηση Αχτσιόγλου και έγινε πάλι βουλευτής. Να πω ότι ο Δραγασάκης δεν είχε εκλεγεί στις εκλογές του 23. Βέβαια, βούτυξε την έδρα που είχε πάρει η Αχτσιόγλου με το ΣΥΡΙΖΑ, μετά πήγε σε άλλο κόμμα. Αυτός πήρε μια έδρα που δεν ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο κατέβηκε στις εκλογές, αλλά είναι τώρα ανεξάρτητος. Επιτρέψτε μου να πω ότι όλα αυτά αποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι το πολιτικό σκηνικό και κυρίως κάποιοι όλοι οι χώροι, αλλά κυρίως κάποιοι χώροι, είναι ο βουλευτικός μισθουδάκος να πέφτει, που δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητος, και οι λοιπές βουλευτικές παροχές, και δεν πειράζει. Έχει ο Θεός τον ποπό μας να βολέψουμε. Και μου σχολιάζει, γιατί χθες το μοιράστηκα με κάποιους αυτό, σε μια ομαδική που έχουμε, μου σχολιάζει ένας φίλος ότι Άγιο είχαν εκεί στο ΚΚΕ, που αυτός ο άνθρωπος δεν κατάφερε να γίνει γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος το 1991. Και είναι και άθεοι δηλαδή, και δεν ξέρουν λίγο που να ανάψουν κερί. Μου σχολίαζε χαρακτηριστικά και δεν έχει και άδικο.

τώρα, επειδή θέλω να το κλείσω το θέμα των δημοσκοπήσεων, τον πονοκέφαλο, τις ελπίδες και τα ερωτήματα που υπάρχουν γύρω από όλα αυτά, θέλω να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο είχαμε δύο νέες δημοσκοπήσεις. Δεν δείχνουν κάτι διαφορετικό. Δείχνουν την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας στην μέτρηση της ΜΑΡΚ για την εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Πρώτο κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία με 30,8%. Δεύτερο κόμμα είναι ο ΕΛΑΣ με 15,7. Έχουν δηλαδή 15 μονάδες διαφορά, 15,1 μονάδες διαφορά. Τα δύο κόμματα στην τρίτη θέση και την τέταρτη δίνει πολύ μεγάλη μάχη η ελπίδα της Καριστιανού με το Πασόκ του Ανδρουλάκη με 10,9 και 10,3% αντίστοιχα. Είναι τέταρτο δηλαδή το Πασόκ. Ακολουθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 6,8, η Ελληνική Λύση με 6,8, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,4 και στη Βουλή εισέρχεται και η Αφροδίτη Λατινοπούλου με τη Φωνή Λογικής που βρίσκεται στο 3,7%. Μένουν εκτός το ΜΕΡΑ και βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι στο 1,8%. Στη δεύτερη μέτρηση, στην εκτίμηση ψήφου της Παλμός Ανάλυσης, έχουμε για τον ελεύθερο τύπο 28,1%, πάλι double score και εδώ, με δεύτερο κόμμα πίσω από τη Νέα Δημοκρατία, το κόμμα ΕΛΑΣ. Στην τρίτη θέση μαζί, πραγματικά χέρι-χέρι, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΠΙΔΑ, ΕΛΠΙΔΑ και ΠΑΣΟΚ, με 10,3% αμφότερη, 7% για την Ελληνική Λύση. Έχουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο 6,6, την Πλεύση Ελευθερίας να κρατιέται στο 5,4, σταθερή. Μάλιστα, η Πλεύση Ελευθερίας εδώ, αν δούμε και τη σύγκριση των δύο μετρήσεων, βλέπουμε ότι είναι στα όρια του στατιστικού σφάλματος οι διαφορές των κομμάτων. Ακολουθεί η Φωνή Λογικής στο 4% και όλα τα υπόλοιπα κόμματα μένουν εκτός. ΜΕΡΑ, 25, ΣΥΡΙΖΑ, Σπαρτιάτες, Νίκη, Δημοκράτες κλπ. Εδώ θέλω να σας πω το εξής. Βλέποντας τις δύο μετρήσεις, θέλω να σας πω ότι δεν μπορεί οι δημοσκόποι να είναι τόσο λάθος και να δίνουν ακριβώς την ίδια εικόνα. Δηλαδή, προσέξτε, το 30,8% της ΜΑΡΚ γίνεται 28,1% στην εταιρεία Παλμός. Το 15,7% της ΕΛΑΣ γίνεται 14,3% στην Παλμός. Το 10,9% της Καριστιανού γίνεται 10,3% στην Παλμός. Το 10,3% της ΜΑΡΚ είναι ακριβώς το ίδιο με την καταγραφή που κάνει η Παλμός. Η Ελληνική Λύση είναι στο 6,8% στη ΜΑΡΚ και είναι στο 7% στη δεύτερη μέτρηση. Το ΚΚΕ είναι στο 6,8 στη μία μέτρηση, 6,6 στην άλλη. Η Πλεύση Ελευθερίας είναι ακριβώς στο 5,4 και στις δύο μετρήσεις και η Φωνή Λογικής που επίσης έρχεται στη Βουλή η κυρία Λατινοπούλου με 4% στη μία δημοσκόπηση και 3% στην άλλη. Θέλω να πω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το έβριμα που εντοπίζεται και που δίνει επί της ουσίας, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, διπλό σκορ, διπλάσιο ποσοστό δηλαδή, από το δεύτερο στο κυβερνών κόμμα. Αυτό είναι ένα φαινόμενο, ένα πολιτικό φαινόμενο, που πραγματικά σηκώνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Τώρα, για τα υπόλοιπα που έχουμε πει, νομίζω ότι θα γίνω επαναλαμβανόμενος αν μπω σε αυτή τη διαδικασία. Έχουμε αρκετό χρόνο να δούμε περισσότερα πράγματα τις επόμενες εβδομάδες.

Έχουμε την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του κυρίου Ευθύμιου Μπακογιάννη, καθώς συγγενείς του φέρεται να εμπλέκονται στο κύκλωμα με τις πολυοδομίες. Η παρέτηση του Γενικού Γραμματέα έρχεται λίγες μέρες μετά την αποκάλυψη του κυκλώματος διαφθοράς στις πολυοδομίες. Κυρίες και κύριοι, το νούμερο ένα πρόβλημα της κυβέρνησης σήμερα είναι η διαφθορά. Είναι μεγαλύτερο πρόβλημα το πρόβλημα της διαφθοράς για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία παρά το θέμα της ακρίβειας. Σας το λέω, το δηλώνω και το ξεκαθαρίζω. Επίσης, το πόρισμα Τιχεροπούλου για το ΟΠΕΚΕΠΕ γύρισε μπούμεραγκ στους κατήγορους και εδώ αμφισβητείται η ακρίβεια των ερευνών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εξετάζονται πιθανές δικαστικές κινήσεις κατά Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Και εδώ έχουμε νέα ερωτήματα για το ρόλο της Τιχεροπούλου στην υπόθεση αυτή. Είναι κάτι που είχαμε αφήσει να εννοηθεί την προηγούμενη εβδομάδα που κουβεντιάζαμε πράγματα και που νομίζω ότι θα αποτελέσει βασικό σημείο συζήτησης στο αμέσως επόμενο διάστημα, γιατί η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται ότι έχει πάρει μια εντελώς διαφορετική πορεία από αυτή που ερχόταν στην αρχή. Θα τα πούμε όμως. Θα τα πούμε. Λοιπόν, με αυτό κλείνω σήμερα. Με αυτά μάλλον κλείνω σήμερα. Και βεβαίως τις ανατροπές στη Μέση Ανατολή, όπου τα πράγματα είναι πάρα πολύ εύθραυστα. Πρέπει επίσης να το συμπεριλάβουμε στην ατζέντα μας τη σημερινή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε και σήμερα. Να είστε καλά. Καλή δύναμη με τον Γιάννη τον Πάριο. Σας αποχαιρετούμε. Μια συνηθισμένη μέρα. Με τα αγαπημένα μου τραγούδια και αδικημένα του Γιάννη Πάριου. Ένα ακόμα αδικημένο τραγούδι του Γιάννη Πάριου. Αύριο θα είμαστε πάλι μαζί. Να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Γύρισαν οι δείκτες. Η αντίστροφη μέτρηση για την Παρασκευή ξεκίνησε. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: DET 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Δευτέρα 8 Ιουνίου. Συντονισμένοι και σήμερα εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 9,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα σε μία ακόμη ραδιοφωνική εβδομάδα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κώστας. Πλούσια σε κάθε περίπτωση και αυτή τη φορά η πολιτική επικαιρότητα. Κόμματα που συναρμολογούνται, άλλα συναρμολογούνται. Κυβερνήσεις ανασχηματίζονται. Επανατοποθετούνται προεκλογικά. Γενικώς υπάρχει μια κινητικότητα. Όπως αντίστοιχη είναι και η κινητικότητα σε επίπεδο αναβρασμού τοπικά για τη δημιουργία δομής μεταναστών στην Κρήτη. Όλα αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε την είδηση, τη σημερινή εκπομπή με την είδηση, που νομίζουμε έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ως προς τις λεπτομέρειές της. Και αφορά την περιβόητη υπόθεση με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που ζούσε, εργαζόταν στην Κρήτη, στον Άγιο Νικόλαο, τα τελευταία χρόνια και κατηγορείται για σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης. Σήμερα το πρωί βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς που ετοίμαζε χτύπημα, πέρασε το κατόφλι των δικαστηρίων της πρώην σχολής Ευελπίδων, αφού κατέφτασε νωρίτερα το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά μετά τη μεταγωγή του από την Κρήτη. Οι αστυνομικές αρχές λένε ότι ομολόγησε ότι ήταν μέλος της οργάνωσης και ότι είχε ενταχθεί σε αυτήν πριν από πολλά χρόνια όταν είχε εκπαιδευτεί στην Ινδονησία. Επίσης υποστήριξε ότι είχε σχέσεις και επαφές με το δίκτυο των δύο άλλων μελών της οργάνωσης που συνελήφθησαν πριν από μερικές ημέρες στην Κύπρο και από εκεί φαίνεται ότι ξετυλίχθηκε το κουβάρι για να φτάσουν στον 37χρονο. Μάλιστα, πάλι σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, ο ίδιος παραδέχεται ότι είχε ξεκινήσει να προμηθεύεται υλικά για να προχωρήσει την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Και ότι έκανε αναζήτηση, λένε πάλι οι αστυνομικές αρχές, τον ίδιο δεν τον έχουμε ακούσει, αυτό θέλω να πω, γι' αυτό το επισημαίνουμε. Περιμένετε, γι' αυτό το επισημαίνουμε, να ακούσουμε και τον ίδιο. Ναι. Λένε πάλι οι αστυνομικές αρχές ότι ο ίδιος παραδέχτηκε ότι έκανε αναζήτηση στο διαδίκτυο μέσω μιας ιστοσελίδας του εξωτερικού, όπου εντόπιζε τα υλικά που χρειαζόταν και έτσι ξεκίνησε την παραγγελία με μικρές ποσότητες αρχικά.

ότι ετοιμαζόταν χτύπημα και ενδεχομένως χτύπημα σε κρουαζιερόπλοιο με Ισραηλινούς τουρίστες. Αλλά πάμε να συνοψίσουμε λίγο τα δεδομένα αυτής της υπόθεσης. Διότι συγκλονισμένη κατά τα άλλα η κοινή γνώμη μαθαίνει ότι συνελήφθη Παλαιστίνιος της Χαμάς, ο οποίος σχεδίαζε να ανατινάξει Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο με εκρηκτικά που σκόπευε να κατασκευάσει μόνος του, και ανατίναξε το τρομοκρατικό, δηλαδή χτύπημα θα γινόταν εντός ελληνικής επικράτειας. Καταρχάς, εκρηκτικά που σκόπευε να κατασκευάσει μόνος του. Άρα δεν του βρήκαν εκρηκτικά. Ξεκινάμε από αυτό. Τα εκρηκτικά θα τα κατασκεύαζε με πρώτες ύλες που σκόπευε να παραλάβει. Άρα δεν του βρήκαν ούτε τις πρώτες ύλες για εκρηκτικά. Και τις οποίες πρώτες ύλες τις είχε παραγγείλει, σύμφωνα πάντα με τις αστυνομικές πηγές, από το διαδίκτυο. Άρα ήταν νόμιμες, λέμε εμείς. Και τις οποίες εκρηκτικές ύλες αρχικώς διέρευσε από τις αστυνομικές πηγές ότι θα τους παρέδιδαν με βάρκα από τη Λιβύη στην Κρήτη. Διότι όλοι ξέρουμε ότι νόμιμες παραγγελίες από το διαδίκτυο με βάρκες έρχονται, συνήθως από τη Λιβύη. Επίσης μαθαίνουμε από τις αστυνομικές αρχές ότι αναζητούν κρυπτογραφημένες συνομιλίες του και διαδικτυακές εφαρμογές επικοινωνίας με τη Χαμάς. Άρα ούτε αυτές έχουν βρεθεί. Τις αναζητούν. Οι αστυνομικοί τα λένε, δεν τα λέμε εμείς. Αναζητούνται επίσης οι άνθρωποι με τους οποίους ερχόταν σε επαφή στην Ελλάδα. Άρα ούτε αυτοί οι άνθρωποι έχουν εντοπιστεί. Οι επαφές δηλαδή του 37χρονου. Δεν ξέρουμε κάτι για αυτές. Τις αναζητούμε, μάλιστα. Φέρεται επίσης πάντα σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές να έχει πραγματοποιήσει αρκετά ταξίδια, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει προσδιοριστεί αν προχώρησε σε τρομοκρατικές ενέργειες ή άλλες προπαρασκευαστικές δράσεις επί των τρομοκρατικών ενεργειών που θα ακολουθούσαν. Άρα ούτε γι' αυτό ξέρουμε κάτι. Επίσης μαθαίνουμε ότι συνελήφθη μετά από μόλις λίγες ημέρες παρακολούθησης, πράγμα που δένει απόλυτα με το γεγονός ότι δεν έχουν κανένα στοιχείο εις βάρος του. Τόσο απλά. Τι μαθαίνουμε? Μαθαίνουμε ότι ο άνθρωπος έχει ομολογήσει. Αλλά μοναδική πηγή γι' αυτό, τις ομολογίες δηλαδή, είναι η ΕΕΠ και η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Που τον κρατάνε κιόλας και τον έχουν συλλάβει. Α, ποιοι είμαστε εμείς που θα αμφισβητήσουμε το κύρος της ΕΕΠ, το αντιλαμβάνεστε το. Επίσης μαθαίνουμε ότι κρουαζιερόπλοιο θα πλησίαζε κάποια στιγμή στην Κρήτη και σύμφωνα με τις αρχές ήταν ο πιθανός στόχος. Αλλά ο ίδιος δεν είχε παραλάβει ακόμη τα υλικά για τον πιθανό στόχο. Δεν ξέρουμε δηλαδή πότε θα έφτανε το κρουαζιερόπλοιο με τους Ισραηλινούς, αλλά δεν ξέρουμε και πότε θα είχε τα εκρηκτικά. Θα είχε ετοιμάσει δηλαδή τους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι κατά καιρούς κρουαζιερόπλοια που έχουν οι Ισραηλινούς έχουν γίνει στόχος διαμαρτυριών από διαδηλωτές. Θυμίζουμε και εδώ, στην Κρήτη. Και μάλλον, μετά από όλα αυτά που σας περιγράψαμε, εδώ είναι και το ζουμί. Καθώς πιθανολογούμε βασίμως ότι θα απαγορευτούν διαροπάλου οι αντιδράσεις, συγκεντρώσεις, κινητοποιήσεις για λόγους ασφαλείας. Επίσης μαθαίνουμε και με έμφαση αυτό περιγράφεται ότι στον 37χρονο χρόνια τώρα είχε παραχωρηθεί άσυλο στην Ελλάδα. Άρα, συνοψίζοντας, η χορήγηση ασυλού γεμίζει την Ελλάδα με τρομοκράτες. Δεν το συνάγησε αυτό το συμπέρασμα. Να το. Άρα πρέπει να σταματήσουμε να χορηγούμε άσυλο. Επίσης, από όλη αυτή την παράθεση γεγονότων, αντιλαμβανόμαστε και ότι οι μετανάστες που έρχονται με βάρκες από τη Λιβύη μπορεί πιθανότατα να κουβαλάνε πρώτες ύλες για τρομοκρατικές ενέργειες.

Όλα μαρτυρούν ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μία ακόμη εξαιρετικά δεμένη υπόθεση αντάξια του επαγγελματισμού των διοκτικών αρχών, που μόνο αυτές παγκοσμίως είναι ικανές να ταυτοποιήσουν δαχτυλικό αποτύπωμα σε σακούλα σούπερ μάρκετ μετά από καταστροφική έκρηξη, αν θυμάστε καλά.

Σας τα περιγράφουμε όλα αυτά και σας επισημαίνουμε. Γιατί και στο παρελθόν έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, έτσι με πολύ ένταση και suspense και πολύ story από πίσω κτλ. Διάφορες υποθέσεις από κατασκοπίες μέχρι διάφορα, τέλος πάντων. Και στο τέλος περνάνε υποθέσεις αυτές και δεν μαθαίνουμε ποτέ την εξέλιξη και την τύχη τους. Ή μάλλον μαθαίνουμε, αλλά δεν θέλουμε να αποδεχτούμε, να παραδεχτούμε ότι όταν περιγράφαμε για την υπόθεση αυτή, δίναμε παραπάνω βάρος ή πολύ περισσότερο βάρος από ό,τι της αναλογούσε και μάλιστα μονοσήμαντα από πολύ συγκεκριμένες και φιλτραρισμένες πηγές. Γιατί εν τέλει, στις περισσότερες των περιπτώσεων, αποδεικνύεται ότι τελικά οι υποθέσεις δεν ήταν και τόσο δεμένες και κάπου στην πορεία τα κορδόνια του παπουτσιού της υπόθεσης ξελύνονταν.

Αυτά εισαγωγικά για το 37χρονο Παλαιστίνιο, γιατί είχε ανοίξει και πολύ συζήτηση στην Κρήτη για τους μετανάστες. Έχουμε και την ιστορία με τη δομή των μεταναστών κτλ. Και καταλαβαίνετε, γίνονται διάφοροι συνειρμοί. Και εμείς οφείλαμε να παραθέσουμε τη δική μας οπτική για αυτά που ακούμε, για αυτά που διαβάζουμε, για αυτά που βλέπουμε. Ξεκινήσαμε την εκπομπή 2 και 7, 2 και 8 λεπτά. Έχουν περάσει ένα δεκάλεπτο. Σας λέγαμε, παιδί μου, για την κινητικότητα που υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό, για κόμματα που αποσυναρμολογούνται και άλλα που συναρμολογούνται, για κυβερνήσεις που ανασχηματίζονται. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Πέρασαν 10 λεπτά, τόσο. Ένα δεκάλεπτο, τσουπ. Ανακοινώθηκε ένας μίνι ανασχηματισμός στο δεκάλεπτο αυτό που ξεκινήσαμε την εκπομπή. Όπως γνωστοποίησε λοιπόν πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, με απόφαση του Πρωθυπουργού, αναπλειωτής Υπουργός Μεταφορών, αναλαμβάνει ο κ. Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυριανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιο για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η κ. Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο κ. Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Ο κύριος Κότσιρας φεύγει από την θέση του Υπουργού, του Υφυπουργού, με συγχωρείτε, Οικονομικών, για να πάει να αντικαταστήσει τον Υπουργό, αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κυριανάκη. Νέα προσθήκη, ο κύριος Μαρκόπουλος ως Υφυπουργός Οικονομικών, μαζί με τον κύριο Χατζηβασιλείου στο ΙΠΕΞ, επίσης ως Υφυπουργός.

Αυτές είναι οι επιλογές του Πρωθυπουργού σε αυτό τον μίνι ανασχηματισμό. Άρα που σημαίνει ότι είναι προσωπικές οι επιλογές αυτές, επέλεξε τα συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Υπάρχουν και άλλες επιλογές που δεν πέρασαν από το χέρι του Πρωθυπουργού και όμως είχαμε ανασχηματισμό, μίνι ανασχηματισμό σε ένα άλλο Υπουργείο, όχι σε αυτά που αναφερθήκαμε πριν, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Μεταφορών, Υπουργείο Εξωτερικών. Αλλά στο Υπουργείο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος. Όχι σε επίπεδο υπουργών ή υφυπουργών, αλλά σε επίπεδο γενικών γραμματέων. Και αυτό έγινε με παρέτηση.

πρωί λοιπόν παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, ο κύριος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του κύριου Μπακογιάννη ήταν, παρακαλώ, με άρωμα Κρήτης. Σε αυτή τη συνάντηση τον είχαν επισκεφθεί στο Υπουργείο ο Δήμαρχος Μαλεβιζή, ο κύριος Μποκέας, και ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στο Νομό Ηρακλείο, ο κύριος Κεφαλογιάννης. Ο κύριος Μπακογιάννης λοιπόν επικαλείται προσωπικούς λόγους για την αποχώρηση, παύλα παραίτησή του, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας. Προσωπικοί λόγοι, προφανώς προσωπικοί λόγοι, εννοείται. Βέβαια, υπάρχουν προσωπικοί λόγοι και προσωπικοί λόγοι. Δηλαδή, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, μπορεί να έχει πρόβλημα άνθρωπο στο σπίτι του. Οικογενειακά ζητήματα. Υπάρχουν πολλών ειδών προσωπικοί λόγοι. Θα μπορούσε να είναι τέτοια υφής ζήτημα. Προφανώς και δεν μπορούμε να έχουμε άποψη ή θέση. Αν όμως πρόκειται για άλλου είδους προσωπικό ζήτημα, δεν είναι τελικά και τόσο προσωπικό. Γιατί ο κύριος Μπακογιάννης παραιτήθηκε ενώ προηγουμένως είχαν σημειωθεί 6 συλλήψεις για κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες. Ανάμεσα στους συλληφθέντες και η σύζυγος του κουνιάδου του κυρίου Μπακογιάννη.

Η παρέτηση του κύριου Μπακογιάννη έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας η αποκάλυψη κυκλώματος διαφθοράς πολεοδομίας, για την οποία έχουν γίνει, όπως είπαμε, 6 συλλήψεις μετά τις εφόδους των αδιάφορων της Ελλάς. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει εμπλεκόμενο ένα στενό συγγενικό πρόσωπο του κυρίου Μπακογιάννη, που εμπλέκεται στην υπόθεση αυτή. Η αδερφή του συλληφθέντα είναι σύζυγος του κυρίου Μπακογιάννη, ο οποίος είναι τεχνικός σύμβουλος της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής. Ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και η σύζυγος του κουνιάδου του κυρίου Μπακογιάννη, η οποία είναι γενική γραμματέας του Δήμου Γαλατσίου.

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς σήμερα είπε το εξής, δήλωσε το εξής. Είχα, λέει, καταλάβει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, γι' αυτό τον είχα ξυλώσει από την πολεοδομία. Θα τα είπε για τον κουνιάδο του κυρίου Μπακογιάννη. Θα μου πεις, παιδί μου, είναι υπεύθυνος ο κύριος Μπακογιάννης για τον κουνιάδο, τι κάνει κτλ. Αλλά το γεγονός ότι είναι. Δεν είναι στο Υπουργείο Αθλητισμού ο κύριος Μπακογιάννης. Δεν είναι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι στο Υπουργείο Χωροταξίας. Δηλαδή, άμεσα συνδεδεμένο το Υπουργείο με την πολεοδόμηση της χώρας. Γενικότερα με πολεοδομικά ζητήματα. Και αντιλαμβάνεστε ότι η παρέτησή του δεν μπορεί εύκολα να αποσυνδεθεί με όσα έρχονται στο φως δημοσιότητας και τις συλλήψεις που έχουν γίνει γύρω από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του κυρίου Μπακογιάννη.

κάπως έτσι άλλο ένα σκάνδαλο. Έρχεται στο προσκήνιο που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχει σημείο αναφοράς στην κυβέρνηση. Και αν η κυβέρνηση βρίσκεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια στην περιδίνηση των σκανδάλων, σε αντίστοιχη, αλλά όχι για σκάνδαλα, περιδίνηση βρίσκονται κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως για παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ ή ό,τι έχει απομείνει σήμερα αυτό που ονομάζαμε τουλάχιστον μέχρι πρότινος, ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι πως το έχουμε ντοχιοντήσει το θέμα που έχει εξελιχθεί στο ΣΥΡΙΖΑ, οι εναπομείνατες του ΣΥΡΙΖΑ χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Σε αυτούς που ξέρουν ότι δεν τους θέλει ο Αλέξης Τσίπρας και σε εκείνους που πιστεύουν ότι τους θέλει ή έστω τους χρειάζεται.

0: όσα συνέβησαν και αυτό το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο δηλαδή, στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, καταδεικνύουν ότι το κόμμα βρίσκεται σε τέλμα, είναι ουσιαστικά σε αποδρομή. Πάνω από το 70% των στελεχών του κόμματος, δεν συζητώ καν για τη βάση του κόμματος, αυτή αποτυπώνεται μέσα στις δημοσκοπήσεις, έχει αφήσει ένα ποσοστό που δεν ξεπερνά το 1-1,5% αναδημοσκόπηση και όλοι έχουν πάει σούμπιτι στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Άρα η βάση του κόμματος έχει ήδη φύγει. Δεν περιμένει τα στελέχη. Πότε θα φύγει, ποιος, πού θα πάει, πώς θα γίνει, θα απαρτηθεί, θα ανεξαρτητοποιηθεί, δεν ξέρω τι μοντέλο θα βρουν. Ακολούθησε λοιπόν η κομματική πυραμίδα, τα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής, καθώς πλέον πάνω από 7 στους 10, γιατί αυτό κατεγράφει και στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής επί από την εισήγηση του κύριου Φάμελου, ουσιαστικά κλείνουν την πόρτα στο μαγαζί που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ και ανοίγουν την πόρτα, ή μάλλον θέλουν να ανοίξουν την πόρτα, τώρα ο πορτιέρης δεν ξέρω εκεί τι θα τους πει, ναι, θέλουν να ανοίξουν την πόρτα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Σήμερα ο κύριος Παπάς πέταξε το γάντι στον κύριο Φάμελο. Θυμίζω ο Παπάς, Πολάκης και Δούρου δείχνουν διατεθειμένοι να δώσουν τη μάχη μέχρι σε σκάτων να παραμείνει το κόμμα και να μην κλείσει, για να συγχωνευτεί δηλαδή δια της καταργήσεως, αυτοκαταργήσεως με την Ελλάς. Ο κύριος Παπάς λοιπόν πέταξε το γάντι στον κύριο Φάμελο και του είπε με μια ακόμη συνέντευξη δήλωσή του, ή να συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα για τον τρόπο που θα συνεργαστούν τα δύο κόμματα, ή να παραιτηθεί από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να τον διαδεχθούν, προφανώς αυτό εννοεί, εκείνοι που θέλουν να διατηρήσουν την ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ. Έστω και με το υπόλοιπο 30% περίπου, 25-30% που απομένει στο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι εκείνοι που στήριξαν τις τροπολογίες, πολιτικές τροπολογίες που κατέθεσαν επί της πρότασης του κύριου Φάμελου, ο κύριος δηλαδή Πολάκης, ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου. Όπως αντιλαμβάνεστε, το έργο, το πολιτικό έργο που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζει να προσφέρει αμύωτο ενδιαφέρον και πολλαπλά επεισόδια σε όλο αυτό το πολιτικό θρίλερ για κάποιους, κοινωνική σειρά με σουρεαλισμό για κάποιους άλλους, ενδεχομένως και κάποιους τρίτους κωμωδία. Πάμε, διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό πολιτικά. Ούτε να έχουμε 8 καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και θα παραμείνουμε στο θέμα των εξελίξεων που αφορούν στο χώρο της κεντροαριστεράς, κυρίως βέβαια στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι έχει απομείνει από το ΣΥΡΙΖΑ, με το δεδομένο της δημιουργίας του νέου πολιτικού φορέα υπό τον Αλέξη Τσίπρα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, που φαίνεται ότι έχει συμπαρασύρει με την έλευσή της τα πάντα γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, και πλέον πέρα από τις δημοσκοπήσεις αποτυπώνεται και σε επίπεδο κόμματος, μιας και ουσιαστικά, όπως λέγαμε και πριν τη διακοπή, 7 στους 10, πάνω από το 70% του κόμματος, με την έγκριση της εισήγησης του Σωκράτη Φάμαλου, ουσιαστικά ρίχνουν τίτλους τέλους ή διαμορφώνουν το κλίμα για να πέσουν τίτλοι τέλους για το ΣΥΡΙΖΑ και να δουν προοπτική για την πολιτική αλλαγή μέσα πλέον από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Γι' αυτά και όχι μόνο, θα συζητήσουμε με τον κύριο Σπύρο Δανέλη. Καλησπέρα, κύριε Δανέλη.
1: Καλησπέρα κύριε Κώστα, καλησπέρα στους ακροατές σας και ευχαριστώ πολύ εσάς και το σταθμό για τη φιλοξενία.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τώρα θέλω να σας ομολογήσω κάτι έτσι δημόσια. Είμαι σε μια δυσκολία. Δεν ξέρω τώρα. Λέω Σπύρος Δανέλης και είπα σκέτος Σπύρος Δανέλης, διότι να πω Σπύρος Δανέλης στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, Σπύρος Δανέλης στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Σπύρος Δανέλης τι ακριβώς, πολιτικά εννοώ.
1: Καταρχάς ενεργός πολίτης.
0: Καλά, εντάξει, κανείς δεν τα αφισβητεί αυτό.
1: Του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Αριστερός είμαι, αλλά με ενδιαφέρει ο χώρος ο προοδευτικός, αυτός που έχουμε μάθει να λέμε κεντροαριστερά. Κοιτάξτε, κύριε Κώστα, από το ΣΥΡΙΖΑ, εγώ παραιτήθηκα από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ τον περασμένο Οκτώβριο, το θυμάστε, όταν πια και δημόσια είχα πει ότι δεν έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος αυτού του κόμματος, του ιστορικού κόμματος, όταν να δώσει το έδωσε, όπως έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος των άλλων κομμάτων που με ενδιαφέρουν, που αναφέρονται σε αυτό το χώρο που ανέφερα.

0: πριν. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και βέβαια η Νέα Αριστερά, εκείνη είναι διγενές, δυστυχώς. Και στη σημερινή πραγματικότητα αυτό που φαίνεται να αποδέχονται η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, που ενδιαφέρονται για αυτόν τον χώρο, θεωρούν ότι η ελπίδα είναι σε αυτό το νέο πολιτικό φορέα, τον οποίο δημιουργεί ο Αλέξης Τσίπρας και οι συνεργάτες γύρω του. Και είχα και την τιμή να είμαι ένας από τους 300, οι υπογραφές συνοδεύουν την ιδρυτική διακήρυξη που κατατέθηκε στον Άριο Πάγο. Έτσι πολύ νωρίς, θέλω να πω, είχα διαχωρίσει θέση μου από το ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό με πονάει όλη αυτή η εξέλιξη. Έχω πει ότι στην ιστορία κόμματα τρανζιτ δεν έχουν υπάρξει. Από τη στιγμή που η μεγάλη πλειονότητα των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ αντιλαμβάνονται ότι δεν έχει μέλλον αυτός ο φορέας, και αυτό φαίνεται από τα μέλη, έτσι, τα μέλη προπολού, από τότε που εμφανίστηκε η πρόταση Τσίπρα, ήδη η μεγάλη πλειονότητα των μελών, των απλών μελών, έχουν πάψει πια να πιστεύουν ότι το εγχείρημα ΣΥΡΙΖΑ είχε μέλλον και θεωρούν ότι το εγχείρημα
1: του Τσίπρα... Πώς το εννοείτε όταν λέτε κόμμα τρανζιτ?
0: Ότι δείτε τώρα, ήταν ένα δράμα που εξακολουθεί να συμβαίνει έτσι στο χώρο.
1: Τράντζικ δεν απέχει πάρα πολύ.
0: Εντάξει, με πόνο τα διαπιστώνω αυτά και θεωρώ ότι εφόσον έφυγα δεν θα πρέπει να αναφέρομαι σε αυτό το κόμμα πια, αλλά με πονάει. Για λόγους που τους καταλαβαίνουν όλοι και εσείς. Κοίτα, έλεγα ότι πολιτικά δεν στέκει, δεν είναι ορθό ένα κόμμα το οποίο είναι στην εντατική κυριολεκτικά και το οποίο προσπαθεί να κρατήσει τα μέλη του, όχι να φέρει πια καινούρια, να κρατήσει τα μέλη του, δεν είναι δυνατόν τα βασικά του στελέχη, δηλαδή σχεδόν το σύνολο των βουλευτών και βασικά κεντρικά στελέχη, να συναγωνίζονται ποιος θα κάνει πιο θερμές δηλώσεις για το κόμμα που φαινόταν ότι κάποια στιγμή θα ανακοίνωνε την ίδρυσή του ο Τσίπρας. Αυτό δεν είναι και πολιτικά αξιοπρεπές και πολιτικά δόκιμο και, εν πάση περιπτώσει, δεν περιποιεί τιμή στην ιστορία του χώρου συνολικότερα. Αυτό όχι τώρα, έτσι, αναφέρομαι για τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο, από τότε που εμφανίστηκε με πολύ μεγάλες πιθανότητες η μετεξέλιξη της πορείας του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα ανά την Ελλάδα για την παρουσίαση της Ιθάκης, η μετεξέλιξη αυτής της επανεισόδου του στην ενεργό πολιτική και στη σχέση του με την κοινωνία, η μετεξέλιξή του στην ίδρυση του κόμματος του καινούργου. Με αυτή την έννοια αναφέρθηκα σε αυτόν τον όρο, έτσι, κόμμα τρανζιτ, γιατί μέχρι τώρα δεν το έχουμε ξαναζήσει και δεν υπάρχει πουθενά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό πρέπει να τελειώσει. Και για τον κάθε ένα από τα στελέχη, με την ιστορία του, και για τον κάθε ένα από τα μέλη του χώρου και του κόμματος, τα οποία βεβαίως θεωρούν ότι θα πρέπει να έχει μια ξεκάθαρη, έτσι, παρουσία ο καθένας με αυτά που πιστεύει, και να φαίνεται ότι ό,τι λέει ο καθένας στο δημόσιο διάλογο και ό,τι καταθέτει έχει να κάνει με τα πιστεύω του, με την ιδεολογία του, με την αντίληψή του, με την πολιτική του πρόταση, με την πολιτική του συγκρότηση. Και όχι να βγαίνουν μέσα από σχεδιασμούς που έχουν ιδιωτελή, έτσι, αναφορά και που το βασικό φαίνεται να είναι το τι θα κάνω, πώς θα ξαναυπάρχω και που φαίνεται ότι η κοινωνία θα δώσει τη στήριξή της έτσι ώστε να έχω μια πιθανή καλύτερη πορεία μελλοντική.
1: Πώς σχολιάζετε την εισήγηση και παύλα απόφαση πλέον της Κεντρικής Επιτροπής, την εισήγηση του κ. Φάμελου που έγινε απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ?
0: Αυτό που εγώ θεωρούσα ότι για όλους θα ήταν καλύτερο να υπάρξει μια τελειωτική λύση στο δράμα αυτό, πολιτική λύση, και να μην απλά πετάξουμε τον τενεκάκι παρακάτω για να δούμε το Σεπτέμβρη τι γίνεται ξανά. Θεωρώ ότι σε τέτοιες συγκυρίες, έτσι οριακές για την ύπαρξη ενός οργανωμένου κόμματος, δεν υπάρχει πολυτέλεια του να δούμε τι γίνεται, μήπως είναι καλύτερη η όρη παρακάτω, μήπως μας παίρνει και εμάς ένας άλλος σχεδιασμός υπόψη του για να παίξουμε ένα άλλο ρόλο. Δεν συμφωνώ με αυτό. Αυτό που θα κρατήσω όμως είναι η μεγάλη έτσι, πλειοψηφία που η πρόταση αυτή, δηλαδή η μη αντίθεση με την δημόσια, τουλάχιστον αντίθεση και αντιπαράθεση με το κόμμα το νεότευτο της Ελλάς, από την μεγάλη πλειονότητα των μελών της Κεντρικής Επιτροπής.

0: η οποία αυτή η άποψη νομίζω ότι είναι και αυτή που επικρατεί στα όποια μέλη έχουν παραμείνει ακόμα, είτε απλά εγγεγραμμένα, είτε και
1: μισό λεπτά και πιστεύω, Δανέλη, τι πιστεύετε δηλαδή ότι θα έπρεπε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Τι να πει, αύριο το πρωί κατεβάζω διακόπτη, βάζω λουκέτο, πετάω το κλειδί με πέρα από την Δία και αναζητώ νέα πολιτική κατοικία? Δηλαδή, πώς το σκέφτεστε, ας πούμε, πώς το βλέπετε? Και το βλέπω εξίσου προβληματικό και αυτό, και δύσκολο.
0: Βεβαίως. Ξαναλέω, κάνω κάτι που είπα ότι δεν θα ήθελα να κάνω, δηλαδή να σχολιάζω.
1: Μοιραία όμως το αντιλαμβάνεστε, γιατί η αλήθεια είναι. Αντιλαμβάνω
0: γιατί πλήρως... δεν είμαι παρατηρητής απλώς.
1: Αυτό είναι το ένα. Έτσι. Και δεύτερον, αντιλαμβάνομαι, για να μην κρυβόμαστε τώρα. Μιλάμε δημόσια, αλλά να μην κρυβόμαστε. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι όπω και να θέλει ο Αλέξης Τσίπρας να αποσυνδεθεί με αυτό που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, που για του λόγου που ο ίδιο έχει περιγράψει. Με τα λάθη, τις αστοχίες, το τι συνέβη από το 23-24 και μετά κτλ. Το αντιλαμβάνομαι. Θα μπορούσε κάποιος να το κατανοήσει, κάποιος άλλος να διαφωνήσει. Δεν πάβει όμως να είναι κομμάτι του. Να είναι και κομμάτι του ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα είναι και κομμάτι σας ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε θέλετε είτε δεν θέλετε.
0: Έτσι. Εξάλλου δεν υπάρχουν, κοιτάξτε, πέρα από όλες τις κριτικές που μπορεί να ασκήσει κάποιος στα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ όλων των διαφορετικών έτσι, εποχών του και περιόδων. Δεν μπορεί και να παραβλέψει όλα τα θετικά. Έτσι, να μην τα παριθμίζουμε τώρα και ας τα έχουμε ξεχάσει, γιατί όσο περνάει ο χρόνος ξεχνιούνται βασικά πράγματα από πολλούς, ή και εμένα, είτε γιατί έτσι έχουμε μάθει να ξεχνάμε γρήγορα. Άρα δεν αποποιείται κανείς, έτσι, και κυρίως των θετικών πεπραγμένων και της πρίκας που άφησε και των επιτυχιών.
1: Άρα, κύριε Δανέλη, για να επανέλθουμε, τι πιστεύετε, ότι θα έπρεπε δηλαδή να εισηγηθεί ευθέως στη διάλυση του κόμματος ο κ. Φάμελος?
0: Νομίζω ναι. Και όχι τώρα, γιατί δεν είναι, ξέρετε, μια υπόθεση του τελευταίου μήνα που εμφανίστηκε το κόμμα της Ελλάς. Είναι όλη αυτή η ιστορία που σέρνεται τώρα του τελευταίου 1,5 χρόνου. Σας είπα, η δική μου η στάση ήταν ότι αφού έκανα αρκετές έτσι, υποχωρήσεις με την παραμονή μου σε ένα όργανο που δεν, το κορυφαίο όργανο, την Κεντρική Επιτροπή ενός κόμματος που δεν με εξέφραζε πλέον και θεωρούσε ότι είχε κλείσει τον κύκλο του, από τον περσινό Οκτώβριο έχουν περάσει πόσοι μήνες και θεωρούσε ότι είχα καθυστερήσει και να παραιτηθώ. Θέλω να πω ότι όσοι είχαμε αποφασίσει και όσοι είχαμε αντιληφθεί και είχαμε μια άλλη άποψη για το ποια θα πρέπει να είναι η πρόταση σε αυτή τη συγκυρία από αυτόν τον χώρο για τη δημιουργία ενός άλλου κόμματος, όχι απλά τη σύμπληξη κάποιας συνεργασίας μεταξύ των φθαρμένων κομμάτων, τα οποία ακόμα είχαν όλο τον χρόνο μπροστά τους από 23 να αξιοποιήσουν τον χρόνο αυτό και τις συγκυρίες και την κλιμακούμενη φθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη και όλα τα προβλήματα που συσσωρεύονταν για την κοινωνία και τους πολίτες. Παρόλα αυτά δεν κατάφερε κανένα κόμμα γιατί νομίζω ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί πολιτικά με μια άλλη εναλλακτική πρόταση που θα είναι αξιόπιστη, που θα είναι ρεαλιστική. Και γι' αυτό τον λόγο δεν πείθονται οι πολίτες ότι τα υφιστάμενα σχήματα μπορούσαν να αποτελέσουν μια λύση εναλλακτική για μια κυβερνόσα πρόταση απέναντι στην παντοδυναμία Μητσοτάκη, παρά τη καθημερινή φθορά την οποία βλέπουμε να έχει. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι αφού ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Αριστερά ενώ είχαν την ευκαιρία να πάρουν πρωτοβουλίες, να συζητήσουν, να προσπαθήσουν να έχουν μια προγραμματική σύγκληση, παρόλα αυτά όλα έμειναν απλά σε καλές θελήσεις και σε καλές προθέσεις, ήρθε η στιγμή που θα πρέπει κάτι να γίνει. Ιδιαίτερα αν έχουμε και εκλογές το φθινόπωρο, όπως όλα δείχνουν πως θα εκεί πηγαίνουμε, για όλους τους λόγους οποίους όλοι ξέρουμε πια, νομίζω ότι δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια έτσι, μετάθεσης αποφάσεων.
1: Μάλιστα. Άρα αυτό το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί, θέλω να κατανοήσω αν για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι προβληματικό ή θεωρείτε ότι δεν επηρεάζει?
0: Δηλαδή, όχι, δεν είναι προβληματικό. Ναι. Ο κάθε πολίτης, έτσι, πέρα από τα στελέχη έτσι, που έχουν...
1: Ξέρετε, για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, ίσως γιατί μπορεί να μην έγινε κατανοητό.
0: Παρακαλώ.
1: Όπως και να το κάνουμε, όσο και να ταπεινωθεί η δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ, από τη στιγμή που παραμένει ως κόμμα, θα σας πω ένα απλό παράδειγμα, δεν θα φτάσω καν στις εκλογές, στις δημοσκοπήσεις. Δεν πάβει να καταγράφει μια δυναμική. Θέλετε μισό τσακάτο, μισό. Θέλετε ένα. Θέλετε ένα μισό. Δεν πάβει να μετράτε στις δημοσκοπήσεις. Αυτό από μόνο του είναι ένα ζήτημα. Όταν επιχειρείς.

0: να διαμορφώσει συνθήκες πολιτικής αλλαγής. Στην προσπάθεια λοιπόν να διαμορφώσει συνθήκες πολιτικής αλλαγής, βλέπεις ότι έχεις διαφορετικά μέτωπα που ναι, μεν υπάρχουν, υπάρχουν θέσεις με τις οποίες συγκλίνουν, αλλά επί της ουσίας το διατάφτα, στο τέλος της ημέρας, εκεί που παραπατήσεις το ζήτα στην πολιτική ταμιακή μηχανή, δεν συμπεριλαμβάνονται. Είναι ο καθένας και πάνω του. Άρα είναι ή όχι προβληματικό για την Ελλάδα.
1: Εκλογικά και ψηφοθυρικά, να το πω και έτσι, δεν περισσεύει κανένας και από πουθενά. Mm-hmm. Όμως, όταν έχεις όλη αυτή την εμπειρία αυτών των τελευταίων πολλών χρόνων της πορείας του ΣΥΡΙΖΑ και στα καλά και στα κακά του, και πόσο κόστησε το να γίνεται, να συνυφάρχουν και απόψεις και αντιλήψεις και συμπεριφορές οι οποίες απήχαν κατά πολύ μεταξύ τους, φαίνεται ότι σήμερα οι πολίτες, για να ξαναδώσουν την αξιοπιστία τους και την εμπιστοσύνη τους σε ένα οποιοδήποτε εγχείρημα σε αυτόν τον χώρο, οι πολίτες, οι προοδευτικοί, οι αριστεροί πολίτες που είναι πιο απαιτητικοί και που βλέπετε και πόσο έτσι κουμπωμένοι και προβληματισμένοι εξακολουθούν να είναι, θα πρέπει να έχουν απέναντί τους πολύ καθαρές προτάσεις και πολύ καθαρές συμπεριφορές. Αυτό δεν σημαίνει ότι μετά τις εκλογές δεν θα προκύψουν ζητήματα για τη συνεννόηση και συνεργασία κομμάτων προκειμένου να έχουμε σχηματισμούς κυβερνήσεων. Είτε έτσι είτε αλλιώς, οποιοδήποτε σενάριο. Αφού όλα δείχνουν ότι κανένα κόμμα δεν πρόκειται να έχει την αυτοδυναμία. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι στα πρώτα βήματα αυτού του φορέα, τα πρώτα βήματα της Ελλάς που πρέπει να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών που αμφισβητούν ακόμα και σήμερα, και καλά κάνουν να είναι δύσκολοι και να αμφισβητούν αυτοί οι πολίτες που ένιωσαν να ταλαιπωρούνται και να τσαλακώνονται έτσι μόλις χθες προχθές για πάρα πολλά, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι πολύ καθαρές κινήσεις και να μην γίνονται συμβιβασμοί στο όνομα του να κερδίσουμε περισσότερα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις ή στην αυριανή κάλπη. Νομίζω ότι η αξιοπιστία είναι αυτό που θα χτίσει και τις πλειοψηφίες αύριο που ζητούνται, προκειμένου να έχουμε την κυβερνητική αλλαγή που είναι έτσι περιπόθητη από ένα όλο και περισσότερο κομμάτι της κοινωνίας.
0: Συμφωνείτε? Μονολεκτικά θα ήθελα, γιατί δεν είναι αυτό το κύριο ερώτημα, αλλά είναι η αφορμή. Yeah. Συμφωνείτε ή όχι με όσους υποστηρίζουν ότι η διαδικασία του Σαββάτου, έτσι όπως τέλος πάντων ελήφθη η απόφαση, είναι απόφαση και διαδικασία που περισσότερο ευτελίζει παρά να δεικνύει πολιτικά το ΣΥΡΙΖΑ?
1: Κοιτάξτε, είναι στενάχωρη. Όλα αυτά είναι στενάχωρα. Θα έπρεπε να υπάρχουν πολύ πιο καθαρές κουβέντες και πολύ πιο καθαρές αποφάσεις καιρό τώρα.
0: Το έκανα αυτό το ερώτημα για να πάω στο επόμενο. Διότι αν είναι προβληματικό, όπως το περιγράφεται, το γεγονός ότι όπως και να το κάνουμε, ανεξάρτητα τι μαζεύει, να το πω απλά λαϊκά, σε επίπεδο δυνητικής ψήφου μέσα από τις δημοσκοπήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ, από μόνο του η ύπαρξη μιας επιπλέον πολιτικής δύναμης απόλυτα συγγενικής με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό το συμφωνούμε και το αντιλαμβάνονται πλέον και οι πολίτες. Θέλω να ρωτήσω αν θεωρείτε ότι είναι εξίσου προβληματικό το γεγονός της διαρκούς υποβάθμισης πολιτικά του οίκου του ΣΥΡΙΖΑ, στο ενδεχόμενο μέρος του αύριο μεθαύριο να συνεργαστεί με την ελληνική αριστερή συμπάραταξη. Θέλω να πω ένα πράγμα το οποίο ήδη έχει ευτελιστεί, όπως περιγράφεται από πολλούς. Πόσο εύκολο είναι στην πορεία να απορροφηθεί χωρίς να χρεωθεί στον ευτελισμό?
1: Ναι, έχετε δίκιο. Γι' αυτό οι αποφάσεις και οι πράξεις και οι κινήσεις και οι συμπεριφορές του κάθε ενός ξεχωριστά από εμάς, επειδή έχουν και κοινωνικό και πολιτικό έτσι αντίκτυπο και έχουν να κάνουν με ένα βασικό ζήτημα, δηλαδή της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας, είναι ζήτημα το οποίο πρέπει να απασχολεί τον καθένα ξεχωριστά. Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να έχουμε γνώμονα των κινήσεών τους και των αποφάσεών τους, όλοι μας πρέπει να έχουμε γνώμονα έτσι, και την πορεία προς το μέλλον. Και επίσης και το πόσο η κίνησή μας έτσι, είναι παιδευτική προς τους πολίτες. Και αυτό το ξεχνάμε. Ότι οι συμπεριφορές και οι κινήσεις των πολιτικών είναι κατεξοχήν παιδευτικές προς τους πολίτες, στους οποίους απευθύνονται.
0: Πώς, για να το κλείσουμε το κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θέλω να σταθώ στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, μιας και σας έχουμε μαζί. Πώς το βλέπετε, εκτίμηση πολιτική, είστε τώρα χρόνια στο κουρμπέτι, πώς το βλέπετε να εξελίσσεται όλο αυτό?

0: φαίνεται ότι η μεγάλη έτσι, πλειονότητα των μελών και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία προσδοκούν σε μια συνεννόηση, σε μια συμφωνία, σε μια συνεργασία, σε μια ένταξη. Ο καθένας έχει και άλλου είδους έτσι, σχεδιασμούς. Το θέμα δεν είναι, οι σχεδιασμοί πρέπει να είναι αμοιβαία αποδεκτοί, έτσι δεν είναι. Και αυτό που έχει ξεκαθαρίσει ο Τσίπρας και η Ελλάς είναι ότι σε αυτήν τη συγκυρία και προφανώς μέχρι τις εκλογές δεν υπάρχει κανένα πλάνο συνεννόησης και συνεργασίας με κανένα άλλο πολιτικό φορέα υφιστάμενο.
1: Ως πολιτικό φορέα, ως μεμονωμένα πρόσωπα, άτομα, στελέχη, φαντάζομαι ότι και θα γίνουν κάποιες επιλογές.
0: Είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό εξάλλου έχει γίνει μέχρι σήμερα και σε όλη τη φάση από τότε που με
1: εμφανίστηκε. Άρα δεν έχει πρακτικό νόημα και η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, πήρε μια απόφαση να συνεργαστούν με τον Τσίπρα, ενώ ο Τσίπρας έχει πει ότι εγώ θα συνεργάζομαι με κόμματα.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι όλο είναι στενάχωρο.
1: Μάλιστα. Πάω στην ελληνική αριστερά.
0: Με παρασύρατε να σχολιάζω ενώ είπα ότι δεν θεωρώ ότι
1: όχι. Μοιραία δεν γίνεται να με σχολιάσετε, αλλά... κύριε Δανέλη, νομίζω το εξηγήσαμε. Το καταλαβαίνω, το κατανοώ αυτό που περιγράφεται, αλλά μοιραία είναι κομμάτι σας. Τι να κάνουμε τώρα, η διαφορά των λίγων μηνών.
0: Δεν μπορεί να μην πονάει.
1: Σωστά. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν φαίνεται να κερδίζει το πρωτοστοίχημα, αφού η Ελλάς καταγράφεται στη δεύτερη θέση, παγιώνεται στη δεύτερη θέση με καθαρή διαφορά από το Πασόκ. Αυτή η καταγραφή του δίνει τη δυνατότητα να αυξήσει τα ποσοστά του, συσπηρώντας πολίτες που θέλουν ενδεχομένως να ψηφίσουν την ισχυρότερη δύναμη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ο κ. Τσίπρας έχει μικρή διεισδυτικότητα σε ακροατήρια πέρα των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ του 2023. Και εγώ αναρωτιέμαι πώς θα επιτευχθεί αυτή η πολιτική αλλαγή όταν υπάρχουν αυτά τα δεδομένα.
0: Ναι, το ζήτημα ακριβώς είναι το πώς θα κερδιθεί ξανά η εμπιστοσύνη των πολιτών, των προοδευτικών πολιτών που μετά το 19 απομακρύνθηκαν από το χώρο για διάφορους λόγους, χωρίς να όμως να πάνε κάπου αλλού. Και δεν έχουν πάει μέχρι και σήμερα κάπου αλλού, έτσι και αλλιώς. Αυτό θα φανεί, κύριε Κόνστα, δηλαδή το πόσο θα κερδιθεί ξανά η αξιοπιστή και το πόσο θα χτιστεί αυτή η εμπιστοσύνη που χάθηκε. Εγώ είμαι αισιόδοξος και με επικοινωνία που έχω με παλιούς συντρόφους και πολίτες ενεργούς της αριστεράς που νιώθουν άστεγοι και που θα ήθελαν να ξαναπιστέψουν σε ένα εγχείρημα και που είναι απαιτητικοί, έχουν επιφυλάξεις, θέλουν να δουν και πολιτικές, συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις και πολιτικό προγραμματικό λόγο και να δουν και βεβαίως να κερδιθεί η αξιοπιστία από τα πρόσωπα και τα καινούργια και αυτά που θα εμφανιστούν. Και στη συνέχεια να πάρουν τις αποφάσεις τους, αλλά θεωρώ ότι ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του κόσμου θα το κερδίσει ως στοίχημα η Ελλάς μέχρι τις εκλογές. Και εκεί είναι φαντάζομαι και η μεγάλη προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί. Το βασικό δηλαδή έτσι, κοινωνικό ακροατήριο δεν πάβει να είναι αυτός ο χώρος που νιώθει άστεγος, που απογοητεύτηκε, έφυγε έτσι, για διάφορους λόγους, γιατί έχασε την εμπιστοσύνη, την πίστη του, αλλά που δεν πήγε κάπου αλλού και που δεν έχει μετακινηθεί ιδεολογικά και πολιτικά από αυτές τις προσδοκίες τις οποίες είχε και τότε.
1: Η συνυπογραφή σας για την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς σίγουρα σηματοδοτεί την πολιτική σας επιλογή ως πολιτικών καταρχάς. Σηματοδοτεί και τη διάθεσή σας να εμπλακείτε ενεργότερα στην κεντρική πολιτική σκηνή ξανά ως υποψήφιος ενδεχομένως βουλευτής?
0: Κοιτάξτε, δεν έχω κάτι τέτοιο κατά νου. Προφανώς ως ενεργός πολίτης δεν έχω πάψει πάντα να λέω ότι όσο νιώθω, όσο αναπνέω και όσο μπορώ θα προσπαθώ να έχω παρέμβαση έτσι, στο δημόσιο λόγο για ό,τι θεωρώ, για ό,τι πιστεύω ότι είναι σωστό και είναι δημόσια ενδιαφέρον. Από εκεί πέρα ο τρόπος με τον οποίο θα εμπλακώ, εντάξει, είναι, οι τρόποι μάλλον είναι πάρα πολλοί. Δεν συνεπάγεται ότι προϋποθέτει το να είμαι ξανά υποψήφιος στο...
1: Δεν είναι προτεραιότητά σας, αντιλαμβάνομαι, αλλά δεν το αποκλείεται. Αυτό για κατά λίγο.
0: Δεν το επιθυμώ πάντως, να ξέρετε.
1: Το κρατώ αυτό. Κύριε Δανέλη, δεν θέλω να χάσω την ευκαιρία πριν σας αποχαιρετήσω, επειδή είστε επικεφαλής της μείζωνος αντιπολίτευσης σε επίπεδο Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης. Θα ήθελα την άποψή σας για την μεγάλη σύγκρουση πλέον όπως εξελίσσεται. Ακόμη γίνονται συζητήσεις ακόμη και για επίταξη από την πλευρά του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Βέβαια.

0: για την δημιουργία δομής μεταναστών. Φαίνεται ότι προκρίνεται, και αυτό αφορά διπλά την περιφέρεια Κρήτης, η υπόθεση της δομής του παλιού ΚΤΕΟ επί του βορειοδικού άξονα στο ύψος του μεταξύ Καρτερού και Κοκκίνη, ουσιαστικά στο κακό, στην αρχή του κακού όρους. Και θα ήθελα την άποψή σας. Έγινε μια προσπάθεια το προηγούμενο διάστημα να βρεθεί χώρος στις Μαλάδες, απερίφθη μετά όσα συνέβησαν εκεί, στις αντιδράσεις που υπήρξαν, αλλά και την αντίδραση και από την περιφέρεια Κρήτης, αλλά και από το Δήμο Ηρακλείου. Τώρα πάμε σε αυτή την επιλογή, ή τουλάχιστον φαίνεται να προκρίνεται αυτή η επιλογή. Θα ήθελα την άποψη της δικής σας παράταξης.
1: Ναι. Κοιτάξτε, καταρχάς να πω ότι από πολύ νωρίς, όχι τώρα, χρόνια τώρα, θεωρούσα ότι η Κρήτη δεν μπορεί να μην έχει δομές φιλοξενίας προσφύγων μεταναστών. Και ένα παραπάνω τώρα που φαίνεται να είναι το βασικό front σημείο. Δεν είναι πια τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, είναι η Κρήτη που δέχεται τις μεγάλες ροές και τη μεγάλη πίεση. Οπότε η Κρήτη και λόγω κλίμακας δεν μπορεί να, μικρά νησιά να έχουν δομές φιλοξενίας και να μην έχει Κρήτη, να αρνείται. Το θέμα είναι με ποια κριτήρια και με ποιες διαδικασίες θα επιλεγούν οι χώροι. Έτσι, το Ηράκλειο πρέπει να φιλοξενήσει έναν χώρο τέτοιο. Κατά την άποψή μας, έτσι, και για λόγους πολιτικούς και ιδεολογικούς και για λόγους αξιακούς, δεν ήμουν ποτέ υπέρ των δομών φυλακή. Αυτά είναι μέσα στην αντίληψη του Υπουργού, έτσι, του σημερινού και της κυβέρνησής του. Δεν είναι η τιμωρία που θα αποτρέψει και ο φόβος των κακών συνθήκων φιλοξενίας που θα αποτρέψουν τις ροές των σε απόγνωση ευρισκόμενων συνανθρώπων να προσπαθήσουν να περάσουν τις θάλασσες, να πνιγούν οι μισοί και οι άλλοι μισοί να έχουν πιθανότητα να ζήσουν μια καλύτερη ζωή. Πρέπει να ακολουθήσουμε αυτά που προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο και η Διεθνής Νομοθεσία για την φιλοξενία των προσφύγων και των μεταναστών, τη διαλογή τους σε πρόσφυγες και μετανάστες και τα περαιτέρω. Όλα αυτά προβλέπονται έτσι αλλιώς και δεν είναι η δική μας υπόθεση. Τώρα, με τη θέση, δεν έχω καθόλου, δεν μπορώ να αντιληφθώ αν το παλιό ΚΤΕΟ μπορεί και λόγω κλίμακας και μεγέθους. Ξέρετε, είναι το κτίριο που βλέπουμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πίσω είναι το παλιό νταμάρι, είναι ένας ανοιχτός χώρος. Εγώ είχα πει ότι αυτός ο χώρος θα ήταν εξαιρετικός για ένα θεατράκι ανοιχτό, που θα φανταστείτε, ας πούμε, πώς λειτουργεί, πώς είναι το θαυμάσιο, έτσι, θέατρο, πολύ μεγαλύτερο βεβαίως, αλλά μέσα σε αυτή τη λογική, σε ένα παλιό νταμάρι, το θέατρο του αξέχαστου Τάκη του Ζενέτου πάνω στον Λυκαβητό. Κάτι τέτοιο δεν θα περίστευε, έτσι, από το Ηράκλειο για ένα τέτοιο χώρο. Τώρα, αν κάνει για ένα χώρο φιλοξενίας, αδυνατό να καταλάβω πώς θα κάνει. Εγώ θεωρούσα ότι για ένα χώρο φιλοξενίας οργανωμένο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ένα από τα πολλά στρατόπεδα που υπάρχουν στο νομό και τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί. Εκεί υπάρχει και η κλίμακα και οι δυνατότητες και τα κτίρια τα οποία με μικρές παρεμβάσεις θα μπορούν να αξιοποιηθούν για αυτό το λόγο. Για ένα λόγο που, κύριε Κώστα, δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι δεν είναι συγκυριακές οι ροές που έρχονται. Αυτές θα αυξάνονται και θα αυξάνονται και γιατί βλέπετε ότι ζούμε σε μια ανισόρροπη περίοδο που τίποτα δεν είναι βέβαιο και όλα χειροτερεύουν. Δεν είναι μόνο τα μέτωπα γύρω μας, δεν είναι μόνο τα αυταρχικά καθεστώτα, δεν είναι μόνο όλα αυτά που σπρώχνουν τους ανθρώπους μέσα σε απόλυτη απόγνωση να ψάξουν να δουν πώς θα επιζήσουν και πού θα βρεθούν κάπου καλύτερα. Θα είναι και οι κλιματικοί μετανάστες που θα φεύγουν από την Αφρική και θα ανεβαίνουν προς Ευρώπη. Εμείς πέρασμα θα είμαστε πάντα, αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε από τώρα για το πώς και με αξιοπρέπεια και μέσα σε αρχές και κώδικες ανθρώπινους, αλλά και μέσα στη διεθνή νομοθεσία, θα κάνουμε αυτό που οφείλουμε να κάνουμε.
0: Επειδή το κτίριο,
1: με την Ευρώπη πάντα, έτσι.
0: Επειδή το κτίριο, κύριε Δανέλη, ανήκει στην περιφέρεια, αν δεν κάνω λάθος. Περιφέρεια Κρήτης.
1: Ναι.
0: Έχετε σε κάποια ενημέρωση ως επικεφαλής αντιπολίτευσης από την περιφερειακή αρχή?
1: Μία ερώτηση που είχα κάνει σε προηγούμενη συνεδρίασή μας. Ήταν ότι ακόμα και τώρα λειτουργεί, έστω σε μικρότερη κλίμακα, λειτουργεί ως ΚΤΕΟ για μεγάλα δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα κτλ. Όμως πραγματικά εγώ δεν αρνούμε, γιατί αν μπούμε στην κολοκυφιά, ξέρετε, είναι...
0: Δεν θα οδηγηθούμε πουθενά.
1: Καμία τοπική κοινωνία, έτσι, όλοι θα έχουν αντιρρήσεις και όλοι θα βρουν χίλιους δυο λόγους.
0: Δεν ξέρω αν πληρεί τα κριτήρια έτσι όπως τα περιγράφετε, με την έννοια της έκτασης και του ευαδού και πάει λέγοντας, αλλά σίγουρα πληρεί ένα βασικό κριτήριο που θέτουν όλοι οι εμπλεκόμενοι άμεσα.

0: Και έμεσα να μην είναι σεϊκιστικό ιστό μέσα. Δεν είναι σεϊκιστικό ιστό.
1: Εδώ δεν είναι, αλλά δεν ξέρω, ξαναλέω, η κλίμακα του χώρου και το μέγεθο, πώς το λένε, οι δυνατότητες που έχει να φιλοξενήσει αυτό τον κόσμο, ένα. Και δεύτερο, επίσης και η πρόσβαση πώς θα γίνεται, γιατί ξέρετε, εκεί δεν υπάρχει κόμβος. Είναι ο ΒΟΑΚ, είναι ο Βόρειος Οδικός Άξονας, έτσι, ο οποίος είναι εξαιρετικά δύσκολο να έχει ένα ασφαλή κόμβο εκεί, ναι, για να έχει και να διασφαλίσει και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
0: Καλά, όπως πάνε τα φορτηγά τώρα για να περάσω από χτέο, έτσι θα πηγαίνουν και τα λεωφορεία, ναι, να αφήνουν τους μετανάστες και να κάνουν.
1: Ποια μονής κατεύθυνση, ποια μονής εξόδου. Εντάξει, αυτό είναι δεύτερο. Αλλά νομίζω ότι για να καταλήξουμε κάπου και να μην είναι ένα μπαλάκι που θα πετιέται συνέχεια σαν την κολοκυφιά, απλά και μόνο για να χαϊδεύουμε αυτιά πολλές φορές, έτσι θα πρέπει να κάνουμε αυτό που δεν κάναμε και που αφαιθήκαμε σε αυτή την ιστορία με τους Μαλάδες. Που στις Μαλάδες όντως πραγματικά δεν έκανε. Να μην κάνουμε πρώτο, προκειμένου να διώξουμε το πικρό ποτήριο του να πάρουμε υπεύθυνα θέση και έτσι να χαλάσουμε κάποιες καρδιές και να μην χαϊδεύουμε όλα τα αυτιά, για να μην μας επιβάλλουν από πάνω αυτό που θα θέλουν ή αυτό που θα τους είναι πιο εύκολο, θα πρέπει να καταλήξουμε πρώτο σε συγκεκριμένα κριτήρια που να είναι δημόσια γνωστά και σε διαφανείς διαδικασίες επιλογής του χώρου. Μέσα ακριβώς από την πλήρωση αυτών των κριτηρίων.
0: Κύριε Δανέλη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή ομιλία.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα. Ήταν ο κύριος Σπύρος Δανέλης, πλέον στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα, από τους 300 που υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη. Ζητήθηκε να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά τον ακούσαμε τον κύριο Δανέλη, την άποψη, θέση του και ως επικεφαλής της μείζωνος αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με αφορμή την υπόθεση δημιουργίας δόμης μεταναστών. Ο μετανάστες συνεχώς αφίκνεται στην Κρήτη ασταμάτητα. Οι ροές είναι πλέον αδιάκοπες. Αυτό που είχαμε ήδη επισημάνει από το χειμώνα, ότι όσο ο καιρός, με το δεδομένο του συνωστισμού χιλιάδων, δεκάδων χιλιάδων μεταναστών στα παράλια της Λιβύης, όσο ο καιρός θα βελτιώνεται, όσο οι καιρικές συνθήκες θα ευνοούν και θα μπαίνουμε δηλαδή σιγά σιγά μέσα στο καλοκαίρι, τόσο θα αυξάνονται οι ροές, όπρι και γένετο δηλαδή. Έχουμε συνεχείς ροές όλες αυτές τις ημέρες. Εκατοντάδες πλέον οι μετανάστες που φτάνουν. Άρα το πρόβλημα μόνο θα διωγγώνεται, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη καλοκαιριού. Και καλείται και η Κρήτη να το διαχειριστεί. Ακούω διαπιστώ μια πολύ μεγάλη ένταση από πολλούς εμπλεκόμενους στο θέμα, που επηρεάζονται ή θεωρούν ότι επηρεάζονται. Προφανώς υπάρχει μια πίεση στην τοπική αυτοδιοίκηση, στις δημοτικές αρχές δηλαδή των περιοχών, όπου δομές, κτίρια, εκτάσεις βρίσκονται εντός των διοικητικών τους ορίων και εξετάζονται να φιλοξενήσουν ή να χρησιμοποιηθούν ως δομές φιλοξενίας μεταναστών. Έχουν πίεση που δέχονται από τις τοπικές κοινωνίες στην κατεύθυνση μακριά από μας και όπου θέλει ας είναι. Αυτή η πραγματικότητα. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να εξελιχθεί, δεν μπορεί να συνεχίσει και δεν μπορεί να συνεχίσει την ώρα που υποτίθεται όλοι όσοι σήμερα αντιδρούν σε ανύποπτο χρόνο έχουν τοποθετηθεί υπέρ μιας ανθρώπινης αξιοπρεπούς δομής για την προσωρινή διαβίωση των μεταναστών. Αλλά όταν έρχεται το διατάφτα, το πότε, εκεί να βάζουν φρένο, να λένε ναι, το εννοούσα αλλά για τους άλλους. Όχι για μένα, όχι για την περιοχή μου δηλαδή. Επειδή εμείς σε ανύποπτο χρόνο είχαμε θέσει το κτίριο του ΚΤΕΟ και έλεγε τότε η περιφέρεια ότι είναι ένα κτίριο που χρησιμοποιείται και τα λοιπά, προφανώς και η χρήση του είναι τέτοια που μπορεί να μεταφερθεί αλλού και είναι και μία από τις επιλογές που θα δείξει στην πράξη η αυτοδιοίκηση ότι βάζει πλάτη και κυρίως είναι μία από τις επιλογές που δεν επηρεάζουν τον οικιστικό ιστό, δεν οχλούν κανένα, δυνητικά ή όχι, γιατί δεν είναι απαραίτητο ότι και

μαλάδες θα ενοχλούσαν κάποιον. Για να τα λέμε να τα βρίσκουμε. Λοιπόν, είναι όμως μία από τις περιοχές που πληρεί, επαναλαμβάνουμε χωρίς να γνωρίζουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις που χρειάζεται για να λειτουργήσει σε σχέση με τη χωρητικότητα, εννοούμε, και τις παρεμβάσεις που ενδεχομένως απαιτούνται να γίνουν για να καταστεί λειτουργική η δομή αυτή για τη φιλοξενία ανθρώπων, γιατί τώρα φιλοξενεί οχήματα. Αυτό, αν ανοίξω μια παρένθεση που επαναλαμβάνω, δεν είμαστε θέση να το γνωρίζουμε. Σε όλα τα υπόλοιπα, σε ό,τι αφορά τη χωροθέτηση δηλαδή, είναι η επιλογή που δημιουργεί, προκαλεί, πείτε το όπως θέλετε, τα λιγότερα προβλήματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και το είχαμε πει σε ανύποπτο χρόνο, όχι τώρα. Και είχαμε αναρωτηθεί για ποιο λόγο η περιφέρεια δεν προκρίνει, δεν προτείνει, δεν συστήνει τη συγκεκριμένη λύση. Ένα κτίριο κουφάρι, το οποίο στη χάση και στη βρέξη χρησιμοποιείται. Μην ακούτε τώρα. Στη χάση και στη βρέξη. Εγώ, όσες φορές έχω περάσει κλειστό, το βρίσκω. Τώρα, από πίσω είναι κρυμμένα τα φορτηγά, δεν ξέρω τι είναι, πώς το κάνουν. Δεν λέω ότι δεν λειτουργεί, αλλά δεν δείχνει ότι είναι μια λειτουργική δομή καθημερινά. Κάποιες φορές ενδεχομένως να ανοίγει. Εγώ, όσες φορές έχω περάσει και έχω διασχίσει αρκετές φορές το σημείο, πάντα κλειστή τη βρίσκω. Επί σειρά ετών, όχι τώρα. Μπορεί κάποιες φορές κατά τη διάρκεια του μήνα να ανοίγει. Δεν το γνωρίζω. Η αλήθεια είναι ότι δεν το γνωρίζω. Επομένως, ακόμη και η χρήση που έχει σήμερα η δομή αυτή, είναι βέβαιο ότι θα μπορούσε να μεταφερθεί. Επαναλαμβάνουμε ότι είναι μία δομή όπου προκαλεί, δημιουργεί τα λιγότερα προβλήματα. Κατά την απόψη μας. Το κομμάτι της πρόσβασης είναι δευτερεύον, να πούμε τριτεύον, γιατί με την ίδια λογική πώς βρίσκονται εκεί τα φορτηγά και περνούν από κταίο. Με κάποιο τρόπο πάνε και με κάποιο τρόπο αποχωρούν. Έτσι θα πηγαίνουν και τα λεωφορεία, όσα τέλος πάντων. Ένα την ημέρα, δύο την ημέρα, τρία θα πηγαίνουν τα λεωφορεία να αφήνουν τους μετανάστες και να αποχωρούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να είναι και 3-4 φορτηγά την ημέρα επίσης με προμήθειες. Παράδειγμα. Και αυτό. Επίσης, δεν βρίσκουμε κάποιο λόγο που θεωρούμε ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα κυκλοφοριακό πρόβλημα για αυτά που περιγράφουμε, απλά και μόνο για να πούμε κάποιους λόγους που θα μπορούσαν να βάλουν φρένο στην επιλογή αυτή. Ακούω και βλέπω, και το ακούω ως ένσταση από το Δήμαρχο Χερσονήσου, τον κύριο Δοξαστάκη, γιατί είναι στα διοικητικά όρια, ακριβώς στα διοικητικά του όρια του Δήμου Χερσονήσου, η εγκατάσταση του πρώην κταίου να θέτει κάποια ζητήματα, κυρίως για τη διαχείριση που κάνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, δηλαδή αν έχει ενημερώσει, αν έχει ζητήσει την άποψη. Εδώ είναι ένα ζήτημα. Είπαμε ότι αυτή η τροπολογία που πέρασε σε ανύποπτο χρόνο πριν από λίγους μήνες, όπου δίνει τη δυνατότητα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, η τροπολογία αυτή με ένα νόμο και ένα άρθρο, σχηματικά το λέμε, να αποφασίζει χωρίς να περιμένει τις τοπικές κοινωνίες να διαβουλευτεί, να αποφασίζει πού, πώς, ακόμη και σε ιδιωτικές εκτάσεις, να χωροθετεί με συγχωρείτε δομές, ήταν προβληματικό. Αυτό το πρόβλημα το βρίσκουμε τώρα μπροστά μας. Διότι πλέον έχει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και έκανε έναν διάλογο υποτυπώδη, βασιλετώσει, έχει οδηγηθεί το πράγμα στο μη παρέκει και πλέον ακόμη και η λύση της επίταξης επιστρατεύεται για να υπερκεράσουν τα όποια ζητήματα ενστάσεων που υπάρχουν από τις τοπικές κοινωνίες. Ακούω λοιπόν με προσοχή, και έχει ένα δίκιο ο Δήμαρχος Χερσονήσου, για το γεγονός ότι δεν έχει ενημερωθεί, για το γεγονός ότι δεν έγινε μια πρώτη συζήτηση. Από εκεί και πέρα όμως, θα πρέπει κάποια στιγμή να δοθεί και μια λύση. Θα πρέπει να δοθεί και μια λύση. Και επαναλαμβάνουμε ότι αυτή η επιλογή βλέπουμε ότι μπορεί να δημιουργήσει τα λιγότερα προβλήματα από αυτά που θα μπορούσε να δημιουργήσει οποιαδήποτε άλλη επιλογή μέσα σε οικιστικό

τίποτα δεν έχει κλείσει ακόμη. Πλέον η πιο έτσι, πιθανή επιλογή είναι το προεγκταίο. Ωστόσο, επειδή πιθανή επιλογή ήταν και η δομή της το κτίριο μάλλον της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου στις Μαλάδες, αλλά στην πορεία μετά τις οργισμένες αντιδράσεις

το σενάριο αυτό κάηκε, ενδεχομένως να επαναληφθεί το ίδιο σκηνικό μέχρι να δούμε που θα κατσιμπίλια, γιατί περί αυτού πρόκειται. Πάμε, διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα την Παρασκευή, απλά μεσολάβησα τον Κυριακό και δεν ήμασταν στο ραδιοφωνικό αέρα, βρέθηκε στο Ηράκλειο ο Αντώνης Σαμαράς και η παρουσία του από μόνη της ήταν ένα πολιτικό γεγονός. Συμμετείχε στο πλαίσιο εκδήλωση που διοργάνωνε το Φόρουμ Κρήτη Νόημα. Είχαμε για μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πολιτική παρέμβαση από τον Αντώνη Σαμαρά. Η ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, η αλήθεια είναι ότι αναστάτωσε πολλούς. Πρώτον, γιατί μίλησε για όλα αυτά που κανείς άλλος δεν τολμά να μιλήσει ή, εν πάση περιπτώσει, δυσκολεύεται να μιλήσει. Δεύτερον, γιατί έθεσε μόνος του και απάντησε ο ίδιος στο ηλικιακό θέμα. Γιατί λένε πολλοί ότι

πάει να κάνει ένα νέο κόμμα, ενώ είναι ήδη πλέον αρκετά μεγάλος, 75 ετών. Υποστήριξε λοιπόν από το Ηράκλειο ότι η προσφορά στην πατρίδα δεν είναι επάγγελμα και όταν αγωνίζεσαι για την πατρίδα σου δεν υπάρχει σύνταξη. Είναι χρέος που σε βαραίνει ως την τελευταία σου πνοή. Τρίτον όμως, και νομίζω ότι ήταν το σημαντικότερο, έκανε κάτι που δεν έχει ξανακάνει ούτε ο ίδιος ούτε κανείς άλλος έως τώρα. Έδειξε ή επιχείρησε να καταδείξει ότι η πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά κάποιο τρόπο είναι συνέχεια της πολιτικής του Αλέξη Τσίπρα. Μοιάζουν δηλαδή και οι δύο σε μια σειρά τομείς. Για παράδειγμα, στην εξωτερική πολιτική και οι δύο επικαλούνται την κινητικότητα και οδηγούνται στο κατερνασμό. Η κυβέρνηση Τσίπρα με τις πρέσπες στο Μακεδονικό, που οδηγήθηκε σε πλήρη υποχώρηση, που τελικά δεν έλυσε το Μακεδονικό Σκοπιανό, και η κυβέρνηση Μητσοτάκη που ετοιμάζει τις πρέσπες του Αιγαίου με τα ήρεμα νερά έναντι της Τουρκίας, τα οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι καθόλου ήρεμα, απλώς ξεπλένουν την Τουρκία για να αποθρασύνεται σε σχέση με τις προκλήσεις της, όπως για παράδειγμα για τη γαλάζια πατρίδα, το τουρκολιβικό μνημόνιο, της ναύτεξ διαρκείας και άλλα πολλά. Το δε τομέα της οικονομίας, ο κύριος Σαμαράς υπενθύμησε ότι και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας έφτιαχναν και φτιάχνουν υπερπλεονάσματα. Και ύστερα και ο κύριος Τσίπρας και πλέον ο κύριος Μητσοτάκης μοιράζουν επιδόματα. Στο τομέα της δικαιοσύνης, και ο κύριος Μητσοτάκης, πάντα σύμφωνα με τον κύριο Σαμαρά, και ο κύριος Τσίπρας εργαλειοποιούν τη δικαιοσύνη. Ο κύριος Τσίπρας υπενθύμησε, ο Αντώνης Σαμαράς το έδειξε με την υπόθεση της Νοβάρτης. Ο κύριος Μητσοτάκης το έδειξε με τα Τέμπη, με τις υποκλοπές, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πάει λέγοντας.

θυμίσω, ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας εκλέχθηκε διακηρύσσοντας αρχικώς ότι θα ασκήσει τα μνημόνια. Και μετά την περιπέτεια του πρώτου εξαμήνου του 2015, οδηγηθήκαμε στο τρίτο μνημόνιο και μεταλλάχθηκε στην πορεία στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έως και το 2019 σε έναν από τους εκφραστές της μνημονιακής λογικής. Αντιστοίχως, ο κ. Μητσοτάκης, σύμφωνα με τον Αντώνη Σαμαρά, ξεκίνησε και ψηφίστηκε ως αντίπαλος του Αλέξη Τσίπρα, αλλά στην πορεία μεταλλάχθηκε και ο εκείνος σε έναν από τους πιο συνεπείς συνεχιστές της πολιτικής του Αλέξη Τσίπρα. Σε επίπεδο κομμάτων, επίσης ο κύριος Σαμαράς έκανε ένα παραλληλισμό. Ο κύριος Τσίπρας σήμερα έχει αποκηρύξει το ιστορικό κόμμα του και τους περισσότερους συνεργάτες του, που ο ίδιος είχε επιλέξει, και ο κύριος Μητσοτάκης έχει μεταλλάξει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας σε ένα κόμμα που δεν θυμίζει την παλαιά Νέα Δημοκρατία. Θυμίζουν περισσότερο ένα, ξέρω εγώ, εξυγχρονισμένο κατά τις αρχές του Κώστα Σιμίτη Πασόκ, παρά μια παράταξη που έχει δημιουργηθεί μέσα από τον καραμαλισμό, εννοώ, του Κωνσταντίνου Καραμαλή.

Επίσης, εξαιτίας αυτής της πολιτικής σύμπτωσης, λέει ο κύριος Σαμαράς, του Αλέξη Τσίπρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην πρωθυπουργός διαπιστώνει ένα μοναδικό, όπως το χαρακτηρίζει, πρόβλημα. Τη μαζική φυγή ψηφοφόρων, που είναι πια, όπως ο ίδιος επισημαίνει, πρωτοφανής. Διότι ισχυρίζεται ότι για πρώτη φορά την τελευταία 50 ετία, μετά τη μεταπολίτευση δηλαδή, διαπιστώνει τέτοια απονομιμοποίηση του πολιτικού συστήματος. Μόνο από το 2023-2024 έχει φύγει ένας στους τρεις ψηφοφόρους.

όσοι είχαν φύγει πριν το 23-24. Αλλά και από αυτούς που απαντούν σήμερα στις δημοσκοπήσεις, η γκρίζα ζώνη, δηλαδή οι απογοητευμένοι, εκείνοι που δεν ξέρουν ή που δεν απαντούν ή δηλώνουν άκυρο, αποχή και άλλο κόμμα, είναι περισσότεροι από κάθε άλλη φορά στο παρελθόν. Γιατί δεν ξέρουν τι να ψηφίσουν.

Ο Αντώνης Σαμαράς από το Ηράκλειο επιχείρησε να μιλήσει προς τη μεγάλη ανεκπροσώπητη μερίδα ψηφοφόρων. Σε αυτούς ψαρεύει ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν ψαρεύει στους δεξιούς, περισσότερο δεξιούς, λιγότερο δεξιούς, πιο δεξιούς του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενδεχομένως για τα μέτρα του κύριου Σαμαρά είναι πιο κεντρός και πάει λέγοντας. Όχι. Ο κύριος Σαμαράς επιλέγει να απευθυνθεί στους ανεκπροσώπητους. Από αυτούς επιχείρει να αντλήσει δυναμική για να ανακοινώσει, όπως είπε την Παρασκευή από το Ηράκλειο, ότι δεν είναι ακόμη η ώρα, να ανακοινώσει τις αποφάσεις του. Αλλά όπως σας λέγαμε και πριν την ομιλία του Αντώνη Σαμαρά, το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής δηλαδή, δεν αλλάζουμε άποψη ούτε μετά την ομιλία του. Δεν είμαστε απολύτως πεπισμένοι ότι ο κύριος Σαμαράς, τα λέγαμε την Παρασκευή, θα κάνει το βήμα. Μπορεί να δήλωσε με νόημα ότι έχω πάρει τις αποφάσεις μου, αλλά οι αποφάσεις μπορεί να είναι προς πολλές κατευθύνσεις. Λοιπόν, δεν είναι απαραίτητο ότι αυτή η κατεύθυνση είναι μονοσήμαντη, δηλαδή μόνο στην ίδρυση ενός νέου, σίγουρα διαφορετικού κόμματος έξω από τη σημερινή Νέα Δημοκρατία υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κρατήστε το αυτό.

Πάντως, τρεις στους τέσσερις Έλληνες σήμερα δηλώνουν ότι τις επόμενες κάλπες θα εκφράσουν ένα συναίσθημά τους. Με άλλα λόγια, παραδέχονται ότι δεν θα είναι ορθολογικοί. Δεν θα μελετήσουν δηλαδή θέσεις, προγράμματα, διακηρύξεις. Δεν θα αναζητήσουν ιδεολογικές βάσεις. Να το κρατήσουμε αυτό. Είχαμε πει σε ανύποπτο χρόνο και είχαμε παρουσιάσει και στοιχεία, όχι απλά να δώσουμε ως εκτίμηση ή ως άποψη θέση, ότι οι πολίτες αναζητούν τιμωρό. Δικαίως αδίκως. Εμείς λέμε τι καταγράφεται μέσα από τις μετρήσεις, όχι τις δημοσκοπήσεις, τις κλασικές, τις πρόθεσεις ψήφου, αλλά κυρίως γύρω από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που αντλούνται μέσα από τις δημοσκοπήσεις που επικεντρώνονται στην πρόθεση ψήφου. Επομένως, ας κρατήσουμε λοιπόν ότι 3 στους 4, ένα τεράστιο ποσοστό δηλαδή, το 75%, θέλει να εκφράσει συναίσθημα. Θέλει να εκφράσει όχι πολιτική θέση, αλλά να πάει με το θυμικό στην κάλπη. Και αυτό λειτουργεί υπέρ των κομμάτων που κατηγορούνται, τους ασκείται κριτική ότι δεν έχουν πρόγραμμα ή εν πάση περιπτώσει το πρόγραμμα τους είναι πολύ ρηχό, ότι δεν έχουν λύσεις απέναντι στα προβλήματα και πάει λέγοντας. Και συνεπώς δεν μπορούν να εδραιωθούν εκλογικά. Ίσως να μην έχουν καν ανάγκη το πρόγραμμα. Έχουν απλά ανάγκη το θυμό των πολιτών. Σε αυτό θα στηριχθούν. Και ο θυμός των πολιτών είναι τόσο ισχυρός που έχει απικήσει και το χώρο των θετικών συναισθημάτων. Ας μην γελιόμαστε λοιπόν ότι τα ποσοστά εκείνων που αναζητούν προοπτική αποτυπώνουν θετική ψήφο. 2 στους 5 από εκείνους που δηλώνουν ότι στην κάλπη θα εκφράσουν την ελπίδα, αυτό για το οποίο προσεύχονται, είναι η ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Και κυρίως η ήττα του κ. Μητσοτάκη. Αυτό λένε οι μετρήσεις. Αυτό που αναζητούν είναι τον τρόπο για να χάσει η κυβέρνηση. Αυτό αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις.

Κι αν έχει ρήμα. Κι αν έχει ρήματα πολιτικά όπως του Αλέξη Τσίπρα ή της Μαρίας Καριστιανού.

0: την ώρα της κάλπης οι περισσότεροι θυμωμένοι, όπως καταγράφεται από τις δημοσκοπήσεις, πολίτες ξεθυμώσουν πριν ρίξουν την ψήφο τους. Διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει τεράστια αναστάτωση σε σχέση με την δομή των μεταναστών. Ετοιμάζεται μάλιστα και κινητοποίηση από την πλευρά των κατοίκων και φορέων του Δήμου Χερσονήσου. Γιατί όπως δημοσιεύει το πολίκα.gr, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κύριος Πλεύρης έχει ήδη αποστείλει επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Αρναουτάκη, για το θέμα χωροθέτησης δομής φιλοξενίας και ουσιαστικά ζητά το προεκταίο. Άρα έχουμε ουσιαστικά την επίσημη θέση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και μάλιστα σε αυτή την επιστολή εκτιμάται ότι ο χώρος στο προεκταίο επαρκεί για να καλυφθούν οι ανάγκες για τους επόμενους 4-5 μήνες. Στην ίδια επιστολή ο κύριος Πλεύρης, αυτό αναφέρουν πληροφορίες όπως δημοσιεύονται στο πολίτικα.gr, σημειώνει ότι το Υπουργείο είχε βρει 7 ιδιωτικούς χώρους οι οποίοι κανείς από τους οποίους δεν έχει προχωρήσει, όπως για παράδειγμα η περίπτωση των Μαλάδων, εξαιτίας των οργισμένων αντιδράσεων. Επίσης σημαντικό είναι ότι στην ίδια επιστολή ο κύριος Πλεύρης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η δομή στο ΚΤΕΟ να είναι μια προσωρινή επιλογή μέχρι να διαμορφωθούν κατάλληλες συνθήκες ενδεχομένως και σε εγκαταλελειμμένα στρατόπεδα ή στρατόπεδα τέλος πάντων που δεν χρησιμοποιούνται.

Ετοιμάζεται κινητοποίηση την Τετάρτη το πρωί έξω από το παλιό κταίο και από εκεί θα οδηγηθούν με αυτοκινητοπομπή οι διαμαρτυρόμενοι στα γραφεία της περιφέρειας. Κάτοικοι από την περιοχή του Καρτερού, της Ελιάς, της Βάθιας, του Κοκκίνη Χάνη, της Ανώπολης, των Γουρνών, του Πρασά και της Καλυθέας.

Έτσι οδηγούμαστε σε έναν νέο κύκλο αντιπαράθεσης μετά τον κύκλο που πρόσφατα έκλεισε με σημείο αναφοράς στις Μαλάδες. Και με αυτή την είδηση εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Το μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Κάθαρα πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να σας λέω καλά, να έχετε ένα μορφό απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
2: Πολίτικα 89,8.
3: Πάμε, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα να έχετε. Καλά ξεκίνησε η εβδομάδα μας. Παρά λίγο να δούμε τη Κρήτη φουλ στο αίμα από έναν τρελό τρομοκράτη της Χαμάς που δούλευε εδώ στην Κρήτη και το έπαιζε και καλό παιδί. Ανασχηματισμός στην κυβέρνηση. Μήνυ ανασχηματισμός, αλλά πιστεύω ότι έρχεται κι άλλος. Λοιπόν, ο Κότσιρας στη θέση του Κυρανάκη στο Μεταφορών. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου στο Υπουργείο Εξωτερικών ετοιμάζει την χώρα μας για την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα είναι η προεδρεύουσα το 27. Και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος στο Υπουργείο Οικονομικών. Η κυρία Σούκουλη θα πάει στο Υπουργείο Ενέργειας. Θα σας πω περισσότερο για αυτή τη μετακίνηση, γιατί είναι πραγματικά ένα άτομο το οποίο είναι η συνέχεια του Νίκου Ταγαρά. Σκίζω τα μάτια μου σήμερα, σκίζω τα ρούχα μου, τραβάω τα μαλλιά μου, γιατί πραγματικά θα σας πω ένα θέμα στις 5 η ώρα, το οποίο το αγαπάω πάρα πολύ και θα το αγαπήσω πάρα πολύ και στη συνέχεια, γιατί θα δείτε πώς βγαίνουν οι μάσκες από κάποιους ξεφτύλες. Σε καλό χωριό και Μαλάδες είχαμε μια φωτιά. Φαίνεται ότι ελέγχεται τώρα πλέον την πυροσβεστική. Υπήρχε άμεση αντίδραση. Όλα βαίνουν καλώς, λένε από εκεί. Ένα τρελό μπέρδεμα έχει ξεκινήσει σχετικά με την επιλογή του χώρου της δομής μεταναστών που θα γίνει εδώ στο Ηράκλειο. Αντιδρούν οι τοπικοί φορείς, δεν μπορούν να καταλήξουν σε συγκεκριμένη πρόταση μεταξύ τους. Οπότε ξεμπλοκάρεται το αδιέξοδο με ηλυμένη απόφαση από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Όπως φαίνεται, ο κύριος Πλεύρης θα καταλήξει ο ίδιος στη θέση του χώρου της δημιουργίας της δομής το αργότερο μέχρι αύριο, μεθαύριο, έτσι, το πολύ. Το παλιό κταίο Ηρακλείου λένε ότι θα κρατήσει για 4-5 μήνες, αν πάει εκεί. Θέλει πολλή δουλειά. Ο Δήμος Χερσονήσου ζητάει διάλογο. Παιδιά, πολύ με το διάλογο. Έρχονται καραβιές, το έχετε καταλάβει. Γεμίζει η Κρήτη μετανάστες. Πρέπει να γίνει κάτι. Όσο καλυτερεύει ο καιρός, τόσο θα φεύγουν οι βάρκες από κάτω. Λοιπόν, οπότε αποφασίστε γρήγορα. Και αν δεν μπορείτε να αποφασίσετε εσείς, θα αποφασίσει ο Υπουργός. Άλλωστε γι' αυτό έχει εκλεγεί, γι' αυτό είναι στη θέση που είναι. Λοιπόν, έχουμε εξελίξει και σε ένα άλλο θέμα σχετικά με τον ΟΠΚΕΠΕ, γιατί το πόρισμα της Τυχεροπούλου έχει γυρίσει μπούμεραν σε αυτούς που κατηγορούσαν ακόμα και τους 13 βουλευτές. Τι ισχύει για αυτούς, τι έχει μέσα η έκθεση, γιατί η κυρία Τυχεροπούλου τώρα μπαίνει στο προσκήνιο και φαίνεται ότι ο ρόλος της ήταν κάπως διαφορετικός. Έχουν τρελαθεί κάποια τρολ του διαδικτύου να επιτίθενται στην κυρία Χαλικιά που βγάλαμε εδώ την Παρασκευή. Η κυρία Χαλικιά όλο το Σαββατοκύριακο δεν σταμάτησε να γράφει. Και από ό,τι φαίνεται από τη εβδομάδα αυτή που ξεκινάμε τώρα, θα αρχίσει να γράφει και μηνύσεις μαζί με τον δικηγόρο της. Και ειδικά μια μήνυση θα την ευχαριστηθώ πάρα πολύ. Ποινική δίωξη για κακουργήματα στον 37χρονο Παλαιστίνιο που κατηγορείται για σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης. Εδώ από το politica.gr σας ενημερώνουμε όλο το Σαββατοκύριακο τι συνέβη με αυτόν τον τύπο. Είχαμε αποκλειστικές ειδήσεις, ειδήσεις που μοιραστήκαμε με όλο τον κόσμο και φαίνεται ότι δεν έχουμε πέσει έξω καθόλου στις πληροφορίες μας για το ποιους στόχους είχε. Σήμερα το μεσημέρι με τη Φιλία Σαριδάκη στο Δελτίο Ειδήσεων αποκαλύψαμε ότι σε κάποια από τα ηλεκτρονικά του αρχεία υπάρχουν κάποια σπίτια στο Λασίθι. Σπίτια, βίλες, έτσι, κάτι ωραία σπιτάκια. Τα οποία ανήκουν σε Ισραηλινούς επιχειρηματίες. Δεν είναι τυχαίο. Ο τύπος ετοιμαζόταν να αιματοκυλήσει την Κρήτη. Αυτό θα ήταν τραγικό. Θα ήταν Δεν μπορούμε να φανταστούμε πόσο κακό θα έκανε στη χώρα μας. Λοιπόν, στον 37χρονο ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη τρομοκρατική οργάνωση. Λήψη εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών. Ακούστε τώρα, έτσι. Λοιπόν, λήψη εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων. Πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευση με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικών ενεργειών και αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς. Όλο τον ποινικό κώδικα της τρομοκρατίας τον έχει πάνω του. Καλά να πάθει. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη. Την Πέμπτη ξανά θα πάει μέχρι την Ευελπίδων εκεί να μπει μέσα. Περνάει καλά τώρα στη Γαδά εκεί. Έχει πολύ κόσμο γύρω του. Παντομοκρατική. Χαμός γίνεται. Λοιπόν, μου έρχονται και μηνύματα. Ωραία. Λοιπόν, σας είπαμε και χθες από το πόλικα.gr ότι ο συλληφθής είναι από τη Γάζα, είναι πατέρας δύο παιδιών και τα τελευταία δύο χρόνια, 1,5 χρόνο, διέμενε στον Άγιο Νικολάου Κρήτης, όπου εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος σε ξενοδοχική μονάδα της περιοχής. Σε άλλους έλεγε ότι είναι υδραυλικός. Στην αρχή στους αστυνομικούς είπε υδραυλικός, μετά είπε ηλεκτρολόγος. Μετά είπε κάτι άλλο, το οποίο δεν είναι της παρούσης, αλλά εδώ είμαστε, θα τα πούμε όλα.

Λοιπόν, όπως πρώτοι σας αποκαλύψαμε εδώ από το politica.gr, ο πρώτος στόχος του Τρομοκράτη, γιατί Τρομοκράτης είναι, της Χαμάς είναι, ήταν το Crown Iris. Το Κρουαζιερόπουλο που έρχεται την Τρίτη εδώ στην Κρήτη. Κάποιοι έχουν αρχίσει για τα σενάρια του, όπως θα το έκανε. Λέει, θα βάζει πάνω σε μια βάρκα τα εκρηκτικά, θα την έστειλε μόνη της πάνω στο πλοίο και μπουμ. Καταλαβαίνετε τι θα γινόταν αν γινόταν αυτό το χτύπημα. Έχετε ιδέα πού θα ήμασταν, τι θα κάναμε, τι θα λέγαμε αν γινόταν αυτό το χτύπημα. Λοιπόν, πώς ξεκίνησαν όλα. Σας το έχουμε πει από το Politica.gr την πρώτη στιγμή, να το πούμε άλλη μία τώρα. Οι ελληνικές αρχές είχαν πληροφορίες από τη Μοσάντ και από το Ισραήλ για κάποιους οι οποίοι δρούν στην Ελλάδα. Υπάρχει κι άλλο άτομο, μάλλον, από ό,τι φαίνεται. Ξέρανε από την Ατομοκρατική και από την ΕΕΠ ότι είναι στην Κρήτη. Δεν ξέρανε το σημείο ακριβώς. Επί 15 ημέρες είχαν βάλει σε στενή παρακολούθηση κάποια εδώ πέρα κομμάτια, σημάδια στην Κρήτη και την τελευταία εβδομάδα τον εντοπίσανε. Τις τελευταίες 4 ημέρες τον είχαν λοκάρει στο σπίτι που διέμενε, στις βόλτες που πήγαινε. Δεν ξέρω αν υπήρχαν μέλη της Ατομοκρατικής και της ΕΕΠ μέσα σε κάδους σκουπιδιών. Πάντως, παντού δεν υπήρχε βήμα που να μην το είχαν ελεγχόμενο τα μέλη της Ατομοκρατικής και της ΕΕΠ. Για 4 ημέρες όλο αυτό που σας λέω. Την τέταρτη μέρα λοιπόν τον είδανε με το κινητό του να μιλάει και αποφασίσανε ότι αυτό το κινητό ίσως κρύβει σημαντικές πληροφορίες. Έτσι λοιπόν κάνανε τον ντου, τον πιάσανε, κάνανε μέσα στο σπίτι του, στο δωμάτιο εκεί στον Άγιο Νικόλαο που έμενε, αλλά και σε ένα διαμέρισμα που νίκιαζε στα Πατήσια. Εκεί τα σελίκη της Ατομοκρατικής βρήκαν μια θερμενόμενη πλάκα, ζυγαριά ακριβίας, γυάλινους ογκομετρητές και δοσομετρητές για την επεξεργασία χημικών. Ξέρετε, αυτά τα μπουκαλάκια που κάνουν κλικ και βάζει στο υγρό. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ψάχνουν τώρα εδώ στην Κρήτη αν υπήρχε κάποιο σπίτι. Εδώ στην Κρήτη, στο οποίο σπίτι θα έχει κρυμμένα όλα αυτά τα υλικά που μάζευε για να φτιάξει εκρηκτικά ή για να πραγματοποιήσει αυτή την τρομοκρατική επίθεση που σχεδίαζε. Να πούμε επίσης ότι στους ερευνητές της Ατομοκρατικής αλλά και της ΕΕΠ έχει ομολογήσει πράγματα. Έχει πει πράγματα τα οποία εμείς δεν τα έχουμε μάθει ακόμα. Έχει πει πολύ σημαντικά πράγματα. Μάλιστα, στην αρχή φαίνεται ότι κοκορευόταν και λίγο. Να το πούμε έτσι απλά. Γρήγορη μαγκιά του φύγει όμως. Εντάξει, σου φεύγει μαγκιά. Τα λύγει μπροστά σου, τα σελίδια τη Δημοκρατία, μια μαγκιά να σου φύγει. Λοιπόν, θα τα πούμε πιο αναλυτικά σε λίγο. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λιγάκι. 6932-907-898 το Viber του Politica. Μείνετε εδώ κοντά μας.

Άρα, μου βάλε το καλύτερο τραγούδι, έτσι. In the burning heart. Λοιπόν, κάπως έτσι θα πάει η ιστορία, έτσι. Η προπόνηση τα πλακωθούνε. Εδώ, γιατί πραγματικά γίνεται χαμός. Λοιπόν, ξέρεις πώς πάει το ρολόι. Λοιπόν, ο χρόνος μειώνεται για την επιλογή του χώρου όπου θα γίνει η δομή των μεταναστών εδώ στο Ηράκλειο. Εδώ πέρα οι ντόπιοι, οι φορείς δεν μπορούν να καταλήξουν πουθενά. Δεν πρόκειται να καταλήξουν, γιατί δεν το θέλουν. Έτσι. Θα γίνει όμως, αναγκαστικά, θέλοντας και μην. Και πρέπει να υπάρχει μια κλειστή δομή για να μην κυκλοφορούν ελεύθεροι όπως γινόταν το 17, το 16, το 15, το 14 και γεμίσαμε κάτι Παλαιστίνιους που τους υποστηρίζουν και κάποιοι που θέλανε να μακετοκυλήσουν όλη την Κρήτη. Αν τα πούμε πιο μετά αυτά για το αιματοκύλισμα, γιατί είναι σοβαρό. Υπάρχει παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού, του κυρία Μητσοτάκη, όσον αφορά τη δομή των μεταναστών εδώ στο Ηράκλειο. Και μάλιστα ζητούσε από τον κύριο Πλεύρη μέχρι αύριο να έχει καταλήξει το πού θα γίνει η δομή.

λέγαμε για τη δομή των μεταναστών. Μας έκοψε το τηλέφωνο. Τι να κάνουμε, έχουμε και αποκλειστικό να σας πούμε σε λίγο. Γιατί στην Κρήτη βρίσκεται ένα πολύ μεγάλο στέλεχος της κυβέρνησης σε μια μυστική συνάντηση. Όχι μυστική. Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, θα το πούμε. Λοιπόν, το θέμα της δομής θα λυθεί σήμερα, αύριο, μεθαύριο το πολύ από τον κύριο Πλεύρη. Υπάρχουν φόβοι για εκτόξευση των μεταναστευτικών ροών και αυτό είναι που κάνει πολύ σημαντική πλέον την απόφαση που πρέπει να πάρει το Υπουργείο, γιατί οι φορείς εδώ μεταξύ τους δεν πρόκειται να βρουν ποτέ. Εγώ θέλω να γίνει εδώ, ο άλλος θέλει να γίνει εκεί, γιατί να με γίνει εκεί, να κάνει μάνα. Κατάλαβες, κάπως έτσι το πάνε. Και στο τέλος θα μείνουμε με τους μετανάστες, να τους πηγαίνουμε πέρα δόθε σε κλούβες. Γιατί πραγματικά περιμένουν εκτόξευση μεταναστών, ροών, μεταναστευτικών ροών. Και ήδη από τη Λιβύη κάτω λένε ότι γίνεται χαμός.

Σύμφωνα πάντα με τον Υπουργό Μετανάστευση, τον κύριο Πλεύρη, και την επιστολή που έχει στείλει στον κύριο Αρναουτάκη, η πιο ρεαλιστική λύση φαίνεται να είναι το παλιό κταίο. Μεγάλος χώρος, μπορεί να συντηρήσει εκεί πέρα κάποιους για κάποιους μήνες, μέχρι να λυθεί το πρόβλημα εντελώς. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι για εκεί οδεύουμε και μακάρι να γίνει γρήγορα για να τελειώνουμε. Βέβαια από εδώ, από τους δήμους γενικά γύρω, τους τοπικούς φορείς, λένε ότι δεν έχουν καταθέσει καμιά εναλλακτική πρόταση, αλλά ότι η απόφαση αυτή να πάει στα ΚΤΕΟ είναι ηλυμένη. Δεν θα το λέγω ότι είναι ηλυμένη, γιατί έχω μιλήσει με το Υπουργείο σήμερα. Έχουν εξεταστεί 2-3 χώροι διαφορετικοί. Αυτός ο χώρος πληρεί τις προϋποθέσεις. Μόνο αν δείτε την μπροστινή πλευρά των παλιών ΚΤΕΟ εκεί πέρα, θα καταλάβετε ότι έχει και ένα χώρο για να μπορούν να μπουν αυτοκίνητα, να υπάρχει χώρος προετοιμασίας, υποδοχής και μετά να μπουν μέσα, να γίνει η δομή όπως πρέπει να γίνει. Κλειστή, να μην βγαίνουν έξω.

Λοιπόν, πάμε τώρα και στο θέμα της, του ανασχηματισμού που πολύ τα αγαπάω αυτό το θέμα, γιατί μια εβδομάδα τώρα όλοι φάγαμε κουβά. Ρε τι λέγανε για Μαρινάκη, ρε τι λέγανε για τον κύριο Κυρμικύριου, ρε τι λέγανε για διάφορους γύρω-γύρω που θα μπαίνανε, θα μπαίνανε υπουργείο. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, τελικά αποδείχθηκε ότι μόνο ο Μητσοτάκης ήξερε ποιο θα βάλει και πού. Ο κύριος Κότσιρας παίρνει τώρα την καυτή πατάτα του μεταφορών, δηλαδή τις αρμοδιότητες που είχε ο κύριος Κυρανάκης, στα χέρια του. Πρόκειται για έναν πολύ νέο έτσι άνθρωπο, ο οποίος είναι πολύ δραστήριος, πολύ έξυπνος, πολύ καλά καταρτισμένος. Θα σας πω μετά και πράγματα από το βιογραφικό του. Αλλά εκεί που εγώ έκανα μπαμ και κλικ ήταν όσον αφορά το οικονομικό. Δηλαδή, στη θέση που ήταν ο Κότσιρας, μπήκε ο Μαρκόπουλος, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος από τον Πειραιά. Το πόστο που αναβάλει στο Υφυπουργείο είναι η φορολογική πολιτική. Εκλεγμένος στις φτωχογειτονιές του Πειραιά. Ξέρει το θέμα. Δυναμικός, δραστήριος. Τους πήγαινε αίμα γενικώς εκεί στα πάνελ. Ξέρετε, ήταν από τους που έβγαινε μπροστά στα δύσκολα για την κυβέρνηση. Εκεί που άλλοι δεν έβγαιναν. Και το λέω έτσι απλά, τους πήγαινε αίμα. Γιατί με τον Μαρκόπουλο εύκολα δεν τα βγάζες πέρα. Θεωρώ ότι αυτή η επιλογή νέων ανθρώπων που έβαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης δείχνει και το αύριο. Το πώς θα πορευτεί πλέον η Νέα Δημοκρατία με άτομα που ξέρουν τη δουλειά. Και εδώ πέρα μου έρχεται, ξέρεις, η σκέψη της κυρίας Αναστασίου από το Πασόκ. Ότι έχουν στελεχάρι στο Πασόκ. Τελικά αποδεικνύεται ότι στελεχάρις έχει η Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Δεν παίρνει δηλαδή μόνο Πασόκους παλιούς που είναι φοβερά στελέχη, όπως ο κ. Πελακάκης. Τον άλλο δεν θα τον πω επίτηδες. Το συμπαθούσα, αλλά δεν το συμπαθώ πλέον. Λοιπόν, αλλά γενικά στα λεχάρια έχει η Νέα Δημοκρατία φαίνεται και είναι διαβασμένη. Αυτό είναι το πάρα πολλά. Όταν θα σου πούνε κάτι, αμέσως να ρωτάς πόσο. Όταν θα σου πούνε ότι θα κάνουμε αυτό, θα του πεις πότε και πώς. Αυτά τα δύο ερωτήματα τίθενται σε αυτούς τους ανθρώπους και απαντούνται. Ξέρεις γιατί το λέω αυτό, έτσι. Για εκείνο το βίντεο με το Σπυρόπουλο που έλεγε πόσο είναι η κατώτερη σύνταξη και δεν ήξερε.

Λοιπόν, στη θέση του εκλειπώντος του Νίκου Ταγαρά μπαίνει μια γυναίκα η οποία ήταν από πολύ καιρό μαζί του, η κυρία Μαριλένα Σούκουλη, το 82ος υφυπουργός στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Είναι μια γυναίκα η οποία είναι από την Κόρινθο, είναι δηλαδή από τα μέρη του εκλειπώντος, αλλά είναι και μια γυναίκα η οποία ξεκίνησε να εργάζεται ως μηχανικός στον ιδιωτικό τομέα το 1996. Είναι νέα αλλά με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο. Ήταν βουλευτής Κορυνθίας, είναι βουλευτής Κορυνθίας της Νέας Δημοκρατίας από το 2019. Στο κρίσιμο χαρτοφυλάκιο της χωροταξίας και του αστικού περιβάλλοντος είναι το κομμάτι που το ξέρει καλά. Είναι μια γυναίκα η οποία ήταν το δεξί χέρι του Ταγαρά. Αυτό τα λέει όλα. Είναι σαν να παίρνεις έναν θηλυκό Ταγαρά τώρα, λένε κάποιοι στο Υπουργείο.

Λοιπόν, εγώ ξέρεις τι, πιο πολύ από όλους, όλοι όσοι μπήκαν τώρα σε αυτές τις θέσεις, χαίρομαι για τον Κότσερα και τον Μαρκόπουλο. Τους άλλους θα τους δούμε. Τόσο Κατσοβασιλείου τον ξέρουμε, αλλά θα τους δούμε. Έρχονται μηνύματα για να δούμε. Θα έχουμε συνέντευξη 5 η ώρα από το άτομο που ψάχνω. Λοιπόν, θα μου απαντήσουν σε λίγο. Έχω ένα συγκεκριμένο καλεσμένο. Δεν έκλεισε κανέναν άλλο σήμερα. Μόνο και μόνο γιατί θέλω αυτό το άτομο να βγει στην εκπομπή σήμερα. Περιμένω τώρα, το παζαρεύω εδώ πέρα. Μου λέει δεν μπορώ να βγω σήμερα. Μου λέει και τη λέξη από χα. Κρίμα, γιατί θέλει να βγει, αλλά το πρόγραμμα έχει τρελαθεί. Είναι σε σταμάτητες συνεντεύξεις. Μας ακούει τώρα, βέβαια εκεί που κάθεται στο γραφείο, αλλά πάμε. Λοιπόν, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος που αναλαμβάνει τη θέση του Γιώργου Κότσου στην Εθνική Οικονομία γνωρίζει το αντικείμενο πάρα πολύ καλά. Σας είπα. Έχει εκλεγεί για τις φτωχογειτονίες του Πειραιά, ξέρει τα θέματα της φορολογικής πολιτικής, είναι έμπειρος κοινοβουλευτικός με πολύ πολύ καλή παρουσία στην Βουλή. Άλλωστε το χαρακτήρισα, τους πήγαινε αίμα όπου έβγαινε στα πάνελ. Λοιπόν, είναι 51 ετών, έχει μια διπλή αποστολή στο Υπουργείο από ό,τι μου είπανε σήμερα. Καθώς από τη μία έχει τη δυνατότητα να εξηγεί με απλή γλώσσα τα πολύπλοκα οικονομικά ζητήματα, αλλά από την άλλη να εκπροσωπεί στη Βουλή τον Υπουργό Κυριάκο Πειρακάκη, όταν έχει αυξημένες υποχρεώσεις. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, όταν ο Άριστος Πειρακάκης

0: για αυτό το πράγμα. Μα πρέπει να. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Με τα οικονομικά δεν το έχω. Δηλαδή δεν γίνεται, δεν το έχω. Με όλα τα άλλα μπορώ να το κάνω. Αλλά με αυτό όχι. Λοιπόν, μπράβο στον Δημήτρη Μαρκόπουλο. Επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στέλνετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Λοιπόν, έχουμε δύο θέματα και να σας πω. Το πρώτο είναι ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, σε μια εκδήλωση η οποία γίνεται μέσω. Γίνεται μάλλον από μια συγκεκριμένη έτσι, μεγάλη τράπεζα η οποία είναι σε πολύ κλειστό κύκλο με πολύ έτσι σημαντικά στελέχη μεγάλων εταιριών. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα που ξεκινάει εδώ από τη συγκεκριμένη τράπεζα και θα δώσει χρήμα σε πολύ κόσμο. Πολύ κόσμο. Είναι μια κλειστή εκδήλωση, δεν θα υπάρχουν κάμερες, δεν υπάρχουν τίποτα, αλλά το politica.gr έχει κάμερα και αύριο θα σας δείξουμε μέσα από το politica.gr τι συνέβη σε αυτή την εκδήλωση. Δεύτερο θέμα έχουμε τώρα, έχουμε. Ήθελα να σας πω όλο το παρασύνο για τον Παλαιστίνιο, αλλά επειδή έχω πίεση από κόσμο, θα σας το πω γιατί εχθές ήταν το παιχνίδι Ελλάδα-Ιταλία όπου χάσαμε 1-0 με γκολ του Εσπόζιτο. Η νεανική ομάδα της Ιταλίας μας έκανε λίγο πιτ παρά εκεί πέρα. Εγώ έχω τρία παράπονα από όλο αυτό το σύστημα που έγινε το φιλικό εχθές. Ήταν γύρω στους 14.000 κόσμος. Εκκλησία το γήπεδο. Παιδιά, εγώ δεν ένιωσα παλμό. Ζήτω η εθνική, ζήτω η εθνική Ελλάδος και μπούρου μπούρου. Εντάξει, θέατρο ήτανε. Θέατρο. Αν είναι να γίνονται έτσι τα παιχνίδια, καλύτερα να τα κάνουμε. Και το λέω πολύ. Με πολύ έτσι ειλικρίνεια, δεν μου άρεσε που ο γιος μου λέγε έλα παπά να φωνάξουμε, έλα παπά να φωνάξουμε και θα φωνάξουν κι άλλοι. Πα, μάταια. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι που πρέπει να το δει πολύ σοβαρά η ΕΠΟ, αν θέλει να λέγεται Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Εκτός αν θέλετε να λέγεται κάπως αλλιώς. Δηλαδή, θα μπορούσε άνετα η ΕΠΟ να γίνει μια πολύ ωραία, πώς το λένε, εταιρεία security. Γιατί αυτό ξέρει να το κάνει καλά. Γιατί το λέω. Γιατί πολύ απλά εχθές είδα πάνω από 200-300 πιτσιρίκια να κλαίνε. Γιατί είχαν φτιάξει ένα εκεί κλειό, ρε παιδί μου, να μην περάσουν τα πιτσιρίκια, να μην πάνε κοντά στους παίχτες, να βγάλουν φωτογραφία, να πάρουν αυτόγραφα, να μιλήσουν μαζί τους. Αυτά τα πιτσιρίκια που όλα είναι σε ομάδες και που αυτά τα πιτσιρίκια εμείς όλοι, οι σοβαροί, οι μετρημένοι, θέλουμε να τα στείλουμε στον αθλητισμό για να μην πηγαίνουν στις καφετέρειες και παίζουν τάβλι ή μπλιμπλίκια ή ηλεκτρονικά όπως λέγαμε παλιά. Ή τώρα να μην είναι κολλημένα σε τάμπλετ. Θέλουμε να τα σπρώξουμε στον αθλητισμό. Πάμε λοιπόν σε ένα μεγάλο παιχνίδι που έγινε χθες Ελλάδα-Ιταλία. Φοβερό φιλικό. Δηλαδή, άμα είχε και. Εγώ έβλεπα τον Ντοναρούμα χθες και έκλαιγα γιατί τον κουστάρω πολύ σαν παίκτη, παιδί μου. Λοιπόν, ο γιος μου ξέρω εγώ έβλεπε τον Καλοφύρο, φίλο Καλοφύρο, πώς το λέει αυτό που παίζει στην Άρσεναλ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τον Καλαφιόρη, έτσι τέλος πάντων που παίζει στην Άρσεναλ. Παιχτούρα μεγάλη, έβγαλε και φωτογραφία με τον γιο μου, μια χαρά. Αλλά για να βγάλει τη φωτογραφία ο γιος μου έπρεπε να κρεβαστεί από ένα κάγκελο το οποίο ήταν ανάμεσα εκεί για να περάσουν οι παίκτες και να το βγάλει. Τέσσερα την έβγαλε τη φωτογραφία. Κάποια άλλα παιδάκια όμως μείνανε μυστικά από φωτογραφίες εχθές. Γιατί αυτό που κάνει η ΕΠΟ στους τελευταίους 2-3 αγώνες, δηλαδή που βάζει ένα κλειό να μην περνάνε τα πιτσιρίκια μέσα ή να μην μπαίνουν στο χώρο που περνάνε οι ποδοσφαιριστές ή να μπαίνουν μόνο εκεί όσοι είναι από τη θύρα 1 από το Παγκρίτιο. Αυτό είναι ντροπή. Είναι έσχος. Είναι αηδία. Είναι βλακεία σας. Και θα το πω πολύ καθαρά, γιατί αυτό που κάνατε χθες ήταν να πείτε σε κάποια πιτσιρίκια, μην έρχεστε στο γήπεδο, πηγαίνετε να παίξετε ηλεκτρονικά. Πηγαίνετε να παίξετε με το τάμπλετ, πηγαίνετε να παίξετε Roblox. Γιατί έρχεστε εδώ πέρα, βλέπετε τον αγώνα και μετά δεν ακουμπάτε, δεν βλέπετε παίχτες. Ρε άνθρωποι του πνεύματος και του αθλητισμού, ξέρω εγώ που είσαστε εκεί. Αν δεν πάνε τα πιτσιρίκια εκεί να δουν τον παιχταρά που γουστάρουν. Δηλαδή, έβλεπα χθες τον Ανδρούτσο, του Όφη, έβγαζε φωτογραφίες, χαρούμε το παλικάρι. Βλέπω μετά το Μανδά. Βλέπω το Σαλπικίδη, όπου με το Σαλπικίδη εγώ έχω ιστορία από το 2004. Ναι, γιατί με θεωρούσαν γούρι στη Vodafone τότε και πήγαινα συνέχεια σε όλα τα παιχνίδια. Το συζητήσαμε χθες. Και μάλιστα του είπα του κ. Σαλπικίδη το εξής. Άμα δεις εκεί στη γωνία, του λέω, είναι γύρω στα 300-400 πιτσιρίκια, τα οποία θέλουν σαν τρελά να μπουν μέσα. Δεν σου λέω να βάλουν τους Ταλιμπάν τους 18-19 χρόνους που θέλουν να μπουν με τα τσιγαράκια και με το έτσι. Αλλά ρε φίλε, κάντε ένα όριο μέχρι τα 12-13 έτη να μπουν τα πιτσιρίκια μέσα. Δηλαδή, έβλεπα το παιδί μιας φίλης μου, μπείτε στο TikTok να τη βρείτε, είναι Mama in Love,
Είναι φοβερή τύπη αυτή η influencer. Είναι με τα παιδιά έχει να κάνει. Έχει 4 παιδιά. Και είχε ο άντρας της αγκαλιά το ένα, αυτή τα άλλα δύο. 3 παιδιά. Ναι, 3. Λοιπόν, είχε αγκαλιά αυτή τα δύο και ο άντρας το άλλο. Και το ένα το παλικαράκι, τι ήθελε, είχε ένα μπλοκάκι και απλά μάζευε υπογραφές των ποδοσφαιριστών. Πάμε παρακάτω. Θα σας πω όμως τι γίνεται. Αυτή την κοπέλα και τον άντρα της, ο Ρώτα, είναι κολλητός τους. Είναι φίλος τους. Και είχε δώσει εντολή, ρε παιδί μου, να περάσουν μέσα να δει τα πιτσίρικα. Γιατί θα με αυτή στο ένα, κάτι τέτοιο, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν άφησε να αυτή τη γυναίκα. Καθόμουν στην κερκίδα με τον παπά του Μουζακίτη και τη μαμά του. Και ήταν να μπούμε μαζί με στο γήπεδο μετά να πάμε να πάρουμε τη φανέλα του Μουζακίτη. Δεν την πήραμε ποτέ. Γιατί παραλίγο να μην αφήσουν τον πατέρα του Μουζακίτη να μπει στο γήπεδο. Εκεί στο χώρο που βγαίνουν οι ποδοσφαιριστές. Ποιον? Τον πατέρα του Μουζακίτη. Δηλαδή, έχετε βγάλει μια αυστηρότητα πάνω σε ένα κομμάτι το οποίο, ρε παιδί μου, είναι ντροπή να το χρησιμοποιείτε έτσι. Είναι ντροπή, δηλαδή, αυτά τα πιτσιρίκια θέλουν να δουν τους παιχταράδες. Καλοί, κακοί παίχτες, ό,τι είναι, δεν μας νοιάζει. Είναι παίχτες. Είναι παίχτες Εθνικής Ελλάδος. Δηλαδή, τα πιτσιρίκια που ήταν χθες με όλες τις μπλούζες. Πάμε και στο άλλο. Το κόψα γιατί ήθελα να το πω. Εχθές θα πρέπει να πούλησαν για πρώτη φορά πιο πολλές μπλούζες από τη Βρώμικα. Ξέρεις, στις καντίνες. Όλα τα πιτσιρίκια φοράγανε τις ίδιες μπλούζες που αγοράζανε το δρόμο. 20 άρικο. 20 ευρώ η κάθε μπλούζα. Για μιλάμε για μπλούζες ημετασιών, έτσι δεν είναι οι γνήσιες. Οι γνήσιες έχουν 70% από ό,τι έχω δει σε κάτι μαγαζιά. Αλλά δεν έχει να κάνει αυτό. Έχει να κάνει ότι ένας οικογενειάρχης με 2-3 παιδιά έδωσε χθες 60 ευρώ για να πάρει τις μπλούζες. Δηλαδή, και σε αυτά τα 3 παιδάκια δεν αφήσατε να μπουν μέσα να πάρουν μια υπογραφή στην πλάτη από ένα ποδοσφαιριστή. Από ένα παίκτη, παιδί μου, που το βλέπουν και γουστάρουν τρελά τα πιτσιρίκια. Ή το παίζουν στο PlayStation όπως κάνει ο γιος μου, ξέρω εγώ, και έχει 2-3 αγαπημένους παίκτες στο PlayStation και τους βάζει μπροστά και βάζουν 30 γκολ ο καθένας. Είναι η ψυχολογία των παιδιών αυτή. Τη χαλάτε, την ξεσκίζετε, την ξεγυμνώνετε και τους λέτε, μην έρχεστε εδώ πέρα, μην ακολουθείτε τα ενδάλματά σας, δηλαδή τον αθλητισμό, πηγαίνετε παίξτε Roblox. Αυτή είναι η τακτική της ΕΠΟ. Και άμα θέλουν από την ΕΠΟ, ας βγουν να μου πούνε ότι έχω άδικο. Θα μου πούνε είναι για θέματα ασφαλείας. Ρε τα 12χρονα. Θα ορμήξουν τα 12χρονα τώρα στο μανδάκι να του βγάλουν τα μαλλιά όλα που έχει ωραία κομή. Ή θα πάνε, ξέρω εγώ, στον Καλαφιόρη και να του πούνε μην πας τέτοιο. Έχθες χάσει μια φωτογραφία ο γιος μου τον Παυροπάνο και τον ρωτάει. Θα έρθει στην ΑΕΚ φέτος. Δεν σας λέω την απάντηση. Λοιπόν, για να καταλάβετε τη βλακεία τους λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι στην ΕΠΟ πρέπει να περάσουν από κάποια σεμινάρια. Σεμινάρια ψυχολογίας, δεν ξέρω τι άλλο. Δεν γίνεται να αποκλείεις το χώρο στην Κρήτη, έτσι, στην Κρήτη. Όσες φορές έχουν έρθει έχουμε δει το ίδιο σκηνικό. Τώρα που η Εθνική Ελλάδος θα μετακομίσει για κάποια παιχνίδια, λένε στην Τούμπα, επειδή εκεί είναι φύλαθλοι, ξέρεις πιο πολύ φύλαθλοι από τους κριτικούς, εκεί θα αφήνετε τα πιτσιρίκια και να πηγαίνουν να βγάζουν φωτογραφίες με τους ποδοσφαιριστές. Τι θα κάνετε? Γιατί εχθές είδα 300 πιτσιρίκια εγώ να κλαίνε. Είδα και πιο μεγάλους. Και πιο μεγάλοι θέλανε να πάνε, ρε παιδί μου. Αλλά σου λέω, θες θέματα ασφαλείας? Θέματα ασφαλείας, δεν κάνω εγώ τον κακό. Αλλά αφήστε τα παιδιά 10, 12 χρονών να πάνε. Θα μου πεις ο γιος είναι 10, έτσι είναι στο όριο. Ναι, κάντε το 9, ρε παιδί μου, να μην πάει ο γιος μου. Να πάνε τα άλλα παιδάκια. Δεν πειράζει. Και επειδή μου έχουν στείλει μηνύματα πολλοί μπαμπάδες από χθες και μου λέγανε θα το πεις αυτό στον αέρα. Και λέω ναι, θα το πω. Μου λέει αποκλείεται. Λέω τι αποκλείεται, ρε παιδιά. Ποιος με κρατάει. Θα με μαστιγώσει κανένας άμα το πω. Είναι ξεφτύλα αυτό της ΕΠΟ. Κάντε κάτι για τα πιτσιρίκια. Τα πιτσιρίκια σήμερα, όσα κατάφεραν να βγάλουν φωτογραφία με ποδοσφαιριστές εχθές, γιατί δεν κάνουνε, πήγαν στο σχολείο και δείχναν τις φωτογραφίες. Πω, κοίτα, πω, έβγαλα με τον Μαδά. Πω, πω, έβγαλα με τον Κωνσταντέλια. Πω, έβγαλα με τον Ρώτα. Πω, έβγαλα με τον Παυλίδη. Πω, έβγαλα με τον Δουβίκα. Αυτό θα κάνουν τα πιτσιρίκια. Δεν θα πάνε στο σχολείο και θα μου λένε, έλα δεις τι έκανα στο Roblox που έπαιξα με τον Τούρκου Τούκου Φαρουτίνο, όπως το λένε, και κάτι άλλα ονόματα περίεργα. Θα σου πούνε, πήγα είδα το Μανδά. Όχι τον Τσούκου Τσούκου Μπατοσίνο, πώς το λένε εκεί στο Roblox. Πώς το λένε, ρε Κωνσταντίνε, για πες μου, πώς το λένε, άνοιξε το, άνοιξε το. Πώς το λένε αυτό, ναι. Τούκου Τούκου. Πες το, πες το.

Είναι ένα κούτσουρο εκεί πέρα που τρέχει και χτυπάει τα άλλα στο όρμπιο και λέγεται τουμ τουμ σακούλ. Ωραία, αυτό. Προτιμάτε να λένε τα παιδιά μας το τουμ τουμ σακούλ ή το κροκοντήλο μαραντήλο όπως το λένε τον άλλον, ναι. Και όχι να λένε έβγαλα φωτογραφία με τον Κωνσταντέλια τον Πεχταρά, έβγαλα φωτογραφία με τον Μαδά, έβγαλα φωτογραφία με τον Ανδρούτσο. Λοιπόν, τουμ τουμ σακούλ, τι είναι. Τι είναι, ρε φίλε. Λοιπόν, κάντε κάτι εκεί στην ΕΠΟ, γιατί άμα γίνει αλλιώς στη Θεσσαλονίκη θα φάτε πολύ κράξιμο. Θα φάτε τρομερό κράξιμο, γιατί δεν γίνεται να είναι άλλος κόσμος Θεσσαλονίκη και άλλος κόσμος στην Κρήτη. Δηλαδή τι περιμένατε, να πάνε με όπλα εκεί και εκεί και να φάνε μπαλωθιές και γι' αυτό κάνατε τέτοια μέτρα ασφαλείας. Γιατί αν το κάνετε γι' αυτό είσαστε ξεφτύλες δύο φορές. Αν το κάνατε μόνο για να το παίξετε ότι έχετε μέτρα ασφαλείας, τότε είσαστε ξεφτύλες μία φορά. Πάντως εχθές οι Ιταλοί συνάδελφοι, δημοσιογράφοι, φρίκαναν με το σκηνικό. Γιατί είχαν φτιάξει το χώρο εκεί που θα κάνανε τις δηλώσεις και δεν μπορώ να καταλάβω, ρε φίλε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή δεν σκέφτεστε αυτά τα πιτσιρίκια. Λοιπόν, το τράβηξα μακρηγόρησα, αλλά αυτή είναι η ουσία. Αν θέλετε να τραβήξουμε τα παιδιά στον αθλητισμό και να τα αποσπάσουμε από τα Roblox, από τα τσουγκ τσουγκ σακούρ, πώς τα λένε και αυτά, πρέπει να κάνετε κάτι. Ο Σαλπιγκίδης εχθές προς τη μήνυ του μου λέει: ρε, έχεις δίκιο. Πρέπει να το δούμε αυτό, μου λέει. Όντως έχεις. Πρέπει να το δούμε. Και το άκουγε πολύ σοβαρά. Και μάλιστα, όταν είδε τα πιτσιρίκια μου πίσω, επειδή μου κατέβασε το πρόσωπό του κάτω. Δηλαδή στεναχωρήθηκε. Γιατί κατάλαβε ότι ναι, ρε φίλε, τα 10χρονα και τα 12χρονα τώρα τι μπορούν να κάνουν. Να πει κάτι 17χρονα, ξέρει που το παίζουν, ξέρεις, influencer και πώς το λένε, και rapper, trapper, trooper, πώς το λένε. Εντάξει, να πει πάει στο λύκο. Αλλά τα πιτσιρίκια τα 10χρονα, που η μόνη του χαρά ήταν να δουν ένα Μπεχταρά μπροστά του και να βγουν, wow! Wow! Εντάξει. Θα δώσω ένα χιλιάρικο το χειμώνα να τον πάω στην Άρσενα, δηλαδή να μπει εκεί μέσα σε ένα γήπεδο στην Αγγλία. Αφού εδώ η ΕΠΟ δεν αφήνει τα πιτσιρίκια να πάνε κοντά στους παίχτες. Λοιπόν, αυτό είχα να πω. Κοιτάξτε εκεί στην ΕΠΟ να διορθώσετε το έργο, γιατί εχθές πάνω από 10.000 οικογένειες ψωνίσανε μπλούζες με το σήμα της Εθνικής, τα ημιτασιών, έτσι. 20 ευρώ η μία. 10 ευρώ το κασκόλ το μεγάλο, 5 το μικρό, 15 το καπέλο. Ξέρετε τι λεφτά διακινήθηκαν χθες γύρω-γύρω από το Παγκρίτιο. Λοιπόν, ξέρετε πόσα από αυτά τα λεφτά τα μετάνιωσαν οι γονείς γιατί δεν αφήσαν τα πιτσιρίκια να πάνε κοντά, ξέρω εγώ, στους παίχτες. Δεν σου είπα να πάει όλο το γήπεδο, έτσι. Αλλά όταν η θύρα 1 είναι κάτω από εκεί που βγαίνουν οι παίχτες, όλοι όσοι είναι στη θύρα 1 πάνε κατευθείαν στους παίχτες. Η θύρα 2, η θύρα 3, τον Ιταλό που έκανε τις μαγκές εχθές στο γήπεδο και πήγαινε στις κερκίδες πέρα εδώ, δεν τον είδατε. Δηλαδή αυτός δεν σας πείραξε. Τον έχω βίντεο, αν θέλετε, εκεί στην ΕΠΟ. Ένας με μια πορτοκαλί που κάμισε, που ήταν η ντύρλα από το. Φαίνεται ότι το είχαν κεράσει ρακές, δεν ξέρω τι είχαν κάνει. Και πήγαινε από τη μια κερκίδα στην άλλη και έβρισε όλο τον κόσμο. Αυτός δηλαδή δεν είναι επικίνδυνος. Και είναι επικίνδυνα τα πιτσιρίκια που θέλανε αυτόγραφο από τον Μανδά, από τον Κωνσταντέλια, από τον Ανδρούτσο και όλους τους άλλους παίχτες. Λοιπόν, μαζέψτε την ξεφτύλα σας και φτιάξτε το. Γιατί στη Θεσσαλονίκη θα το κάνετε αλλιώς, είμαι σίγουρος. Και τότε δεν επανέλθουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Πολίτικα 89,8.
2: Επιστρέψαμε λοιπόν. Πολίτικα 89,8. Νίκος Ελιπουλουδάκης. Όλα μαζί και στο 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στέλνετε τα σχόλια σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Λοιπόν, πάμε στο θέμα που σας είχα προαναγγείλει για τις 5 η ώρα και αφορά την κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, η οποία είναι η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα. Η κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου λοιπόν σήμερα έγινε στόχος ενός από τα πιο εσχρά τρόλ που υπάρχουν στο διαδίκτυο, τον επωνομαζόμενο Πενταλαούρα. Αυτό το τρελό εσχρό τρόλ, το οποίο κρύβεται πίσω από την ανωνυμία του και νομίζει ότι μπορεί να κάνει επιθέσεις σε όποιον θέλει, όποτε θέλει, όπου θέλει, αλλά ξεχνάει ότι πλέον τα περιθώρια στενεύουν, γιατί επιτέθηκε σε πρώην μέλη τα οποία ήταν κοντά του, έτσι, και ξέρουν όλοι ποιος είναι πίσω από το προσωπείο Πενταλαούρα. Η εκπρόσωπος τύπου λοιπόν της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί νομικά κατά του χρήστη αυτού που δρά στο διαδίκτυο με το ψευδώνυμο Πενταλαούρα. Μετά από μια ανάρτηση που τη συνέδεε μάλιστα με την υπόθεση των δανείων της Attica Bank προς τον επιχειρηματία Χρήστο Καλογρίτσα. Θυμάστε τα βοσκοτόπια τότε που θέλανε να κάνουν κανάλι, το ΣΥΡΙΖΑ Channel και όλα αυτά. Έτσι λοιπόν, πάμε να τα πούμε όλα. Μιλώντας λοιπόν στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1, η κυρία Κούφο-Νικολάκου διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς που διακινήθηκαν μέσω από μια ανάρτηση που έκανε ο Πενταλαούρα. Το λέω ο Πενταλαούρα, ενώ κάποιοι λένε η Πενταλαούρα. Θα σας πω μετά γιατί τον λέω ο Πενταλαούρα. Λοιπόν, η κυρία Κούφο-Νικολάκου λοιπόν διέψευσε και ξεκαθάρισε ότι δεν εργάστηκε ποτέ σε οποιαδήποτε τράπεζα και έκανε λόγο για ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές. Η ανάρτηση που προκάλεσε αυτή την αντίδραση της κυρίας Κούφο-Νικολάκου, που φαίνεται να γράφει ότι είχε υπηρετήσει σε θέση ευθύνης στην Attica Bank κατά την περίοδο χορήγησης δανείων προς τον όμιλο Καλογρίτσα. 40-50 εκατομμύρια, πόσα του είχαν δώσει τότε. Λοιπόν, αφήνοντας μάλιστα αιχμές περί εμπλοκής της σε εσωτερικούς ελέγχους και διαδικασίες που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της πολύκοτης υπόθεσης των τηλεοπτικών αδειών. Θυμάστε τότε, με τα βοσκοτόπια, έτσι, που θέλανε να φτιάξουν κανάλι με τον τύπο που δεν είχε μία στην τσέπη του. Μάλιστα, εκείνο τον καιρό εγώ μιλούσα στο Star Channel και η συγκεκριμένη εταιρεία του κ. Καλογρίτσα είχε αναλάβει και κάτι έργα στον Πειραιά. Να φτιάξουν κάτι, πώς το λένε, κάτι πεζοδρόμια, ξέρεις. Και είχαμε βρει τότε με την κάμερα έναν εκεί Πακιστανό, ρε παιδί μου, που δούλευε. Και του λέγαμε πότε έχεις απληρωθείς, και λέει δεν θυμάμαι. Το έχουμε βίντεο αυτό, έτσι. Έτσι, για να ξέρετε. Δηλαδή, φτιάχνανε έργα και δεν πληρώνανε. Την Αττική Οδό, μάλλον λάθος, τον πύργο. Την Εθνική Οδό Πύργου, έτσι. Εκεί ήταν να μπει μέσα να τη φτιάξει, δεν την έφτιαξε ποτέ. Μιλάμε για τα υπέρτατα λαμόγια, έτσι. Που φάγανε χρήμα και τελικά δεν το είδαμε ποτέ να γίνεται έργο. Ευτυχώς που υπάρχει ένας Χρήστος Δήμας που έκανε το έργο στην Πύργου.

Ισονομικά. Μάλιστα, κύριε Κουφονικολάκου έκανε και μία δήλωση εκεί στο ραδιόφωνο του Παραπολιτικά και είπε ότι δεν θα φοβηθούμε, δεν θα χάσουμε λεπτό το στόχο από τα μάτια μας, όσο θόρυβο και να κάνουν. Δεν έχω εργαστεί ποτέ στη ζωή μου σε καμία τράπεζα. Η διαδρομή μου είναι εντελώς διάφανη. Θα απευθυνθώ στις αρμόδιες αρχές ώστε να πέσει η μάσκα του συγκεκριμένου και να προχωρήσω σε όλες τις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες. Θα το ξαναδιαβάσω. Λοιπόν, στο politica.gr θα δείτε το θέμα που λέει μήνυση κατά του Πενταλαούρα από τη Θεόνη Κουφονικολάκου. Να πέσουν οι μάσκες, λέμε στον τίτλο. Το υπογράφω το κείμενο, γιατί πάντα τα υπογράφω. Και η ερώτηση μου προς τη Θεόνη Κουφονικολάκου είναι αν θα ρίξει τις μάσκες του πιο ισχυρού τρολ. Γιατί έχει πολλές μάσκες, δεν έχει μία. Το προφίλ του μπορεί να φαίνεται ένα, αλλά είναι πολλά. Κάποια στιγμή είχε μπερδευτεί τόσο πολύ με τα mail που έβγαζε 5 ακολούθους, 1500, 50.000 ακολούθους, 6.000 ακολούθους. Ήταν το μπέρδευμα με τα mail. Και τα mail πλέον έχουν μεγάλο πρόβλημα για αυτούς που τα χρησιμοποιούν, γιατί υπάρχει τρόπος να βρεθεί ποιος είναι ο 50 λαούρα. Κάποιοι ξέρουν ποιος είναι. Κάποιοι ξέρουν αλλά δεν λένε. Κάποιοι ξέρουν και φοβούνται. Φαντάζομαι ότι θα θυμάστε όλη την υπόθεση του κυρίου Σκουρλέτη, του αυτού του στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει χαθεί τον τελευταίο καιρό, που είχε πει ότι θα πάει να κάνει μήνυση γιατί τον δολοφονούν το χαρακτήρα του κάποια τρόλ. Θα πήγαινε στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Και μάλιστα τότε ο διοικητής ήταν ο κ. Παπακώστας, αν θυμάμαι καλά. Πήγε λοιπόν ο κ. Σκουρλέτης να καταγγείλει αυτά τα εσχάτρων και το μόνο που έκανε ήταν να πιει καφέ και να φύγει. Χεσμεντέν ο Σκουρλέτης. Όμως, έχω ελπίδα, γιατί ξέρω την κυρία Κουφονικολάκου, ότι είναι μαγκάκι. Ότι είναι από τα πιο βαρβάτα στελέχη του Τσίπρα πλέον. Και θα δείτε ότι θα κάνει πολύ δουλειά στο μέλλον. Εγώ πιστεύω ότι θα του βγάλει τη μάσκα. Τελείως. Θα του τη βγάλει. Και αν τη βγάλει, εγώ θα τη βγάλω το καπέλο. Σήμερα ήταν να την έχουμε εδώ κοντά μας. Δεν την έχουμε γιατί είναι σε μια συνάντηση και δεν μπορεί 4 με 6, δεν μπορεί να κόψει ούτε για 3 λεπτά. Δεν πειράζει, εγώ δεν εμπιστεύομαι. Γιατί πραγματικά η κυρία Κουφονικολάκου, όπως έκανε και στο βιογραφικό της, δεν έχει δουλέψει ποτέ σε τράπεζα η κοπέλα. Ήταν η συνήγορος του παιδιού. Ήταν η Ευρωπαία συνήγορος του παιδιού. Έχει κάνει τρομερή δουλειά για τα παιδιά. Και αυτό το ισχυρό τρολ της επιτέθηκε. Και πώς επιτέθηκε, γράφοντας ψέματα. Αυτό λοιπόν το ισχυρό τρολ, το οποίο δεν έχει τα κότσια, δεν έχει το θάρρος να βγει ποτέ μπροστά σε κάποιον που βρίζει, που είναι μια λουμπίνα, έτσι όπως θα τον πω εγώ κανονικά στο ραδιόφωνο, μια λουμπίνα κανονική, δεν έχει τα κότσια, δεν έχει το θράσος να βγει με τη φάτσα του. Και να γράψει αυτά που γράφει. Θα τον σεβόμουν αν ήταν με τη φάτσα του και έγραφε όσα γράφει. Αλλά δεν το κάνει. Γιατί? Γιατί είναι ένα ισχυρό τρολ. Είναι ένα νεάτερνταλ, παλαιά κοπή, είναι ένα κατακάθι. Πώς χειμώνει, να μην πω κάτι άλλο. Η ανάρτηση λοιπόν που είχε γράψει ο τύπος αυτός έλεγε: ποια η σχέση της Κουφονικολάκου με το σκάνδαλο Καλογρίτσα και τα βοσκοτόπια. Που τότε αυτό το τρολ έγραφε υπέρ των βοσκοτοπίων και υπέρ του Καλογρίτσα. Γιατί τότε αυτό το τρολ δούλευε για κάποιον άλλο, για έναν εκδότη. Τώρα δουλεύει για άλλον. Βέβαια, για αυτόν που δούλευε τώρα έχει φύγει, λένε. Τον έχουν διώξει. Βαγγέλη, σε διώξανε. Λοιπόν, αυτό το ισχυρό τρόλ λοιπόν επιτέθηκε στην κυρία Κουφονικολάκου λέγοντας ότι ήταν στέλεχος της Attica Bank σε θέση ευθύνης, μάλιστα λέει, σχετική με την εσωτερική επιθεώρηση ελέγχους. Δηλαδή, όταν εγκρίθηκαν τα δάνεια ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ προς τον κατασκευαστικό όμιλο του Χρήστου Καλογρίτσα. Κατασκευαστικό όμιλο που σας έλεγα που αφήνει τα πεζοδρόμια έτσι και δεν τους κλείνουν. Αυτό. Λοιπόν. Κατά τη διάρκεια, λέει, το τρόλ των αποκαλύψεων και των δικαστικών ερευνών για τις τηλεοπτικές άδειες, διαπιστώθηκε από εσωτερικούς ελέγχους της τράπεζας ότι το εν λόγω δάνειο είχαν δοθεί με λιπέστατες εξασφαλίσεις με υποθήκη βοσκοτόπους. Η εμπλοκή των στελεχών της τράπεζας συμπεριλάμβανε, λέει, της κυρίας Κουφονικολάκου, η οποία εξετάστηκε πισταμένος κατά την εξέταση των στοιχείων για το πώς χορηγήθηκαν τα δάνεια στον τοξότη του Καλογρίτσα. Τοξότης λεγόταν η εταιρεία. Λοιπόν. Καταλάβατε, καταλήγει. Δηλαδή και καλά ότι έχει κάνει κάποια λαμογιά η Κουφονικολάκου. Λοιπόν, η Κουφονικολάκου πλέον θα αντεπιτεθεί, θα κάνει μήνυση κατά του Πενταλόρα όπως προανήγγειλε. Ελπίζω να τη δούμε πολύ σύντομα τη μήνυση αυτή και ό,τι χρειαστεί εδώ είμαστε. Να το. Την τυμπανίσουμε σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, τώρα, αυτή η μάχη της αιώνης Κουφονικολάκου με το πιο ισχυρό τρόλ του διαδικτύου, το οποίο έχει εξυπηρετεί συμβαίνοντα από τον αρχικό ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τον Κασελάκη και από τον Κασελάκη τώρα πάει, δεν ξέρω πώς έχει πάει. Αυτό το ισχυρό τρόλ λοιπόν, που έχει καμιά 15 άτομα μαζί.

μαζί του και δουλεύουν εκεί στο διαδίκτυο και δολοφονούν χαρακτήρες, γράφουν ό,τι μπορούν να φανταστούν και νομίζουν δεν θα πιαστούν ποτέ, κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Θα πιαστούν. Ξέρουμε ποιοι είναι κάποιοι. Έτσι λένε. Λένε ξέρουμε ποιος είναι. Ο 50 Λαούρα. Γιατί είναι ο 50 Λαούρα. Είναι τόσο ισχρός που κρύβεται πίσω από ένα γυναικείο πρόσωπο. Είναι τόσο τρολ που δεν θα ήθελε ποτέ να μαθευτεί ποιος είναι. Αλλά θα μαθευτεί. Πολύ σύντομα. Μακάρι κυρία Φωνικολάκου να του τη ρίξει τη μάσκα. Και έτσι και του τη ρίξει. Έρε πάρτι στο Σύνταγμα. Θα μαζευτεί πιο πολύς κόσμος από ότι τότε που ψηφίσανε όχι και ναι. Αυτό να το θυμηθείς. Λοιπόν, το ισχό τρολ 50 Λαούρα υπάρχει κάπου εκεί, μέσα στο βόθρο του, μέσα στα απόβλητά του που τα καταπίνει και βγάζει τη χολή του. Αυτό το τρολ λοιπόν πρέπει να ξεσκεπαστεί. Και αν η Κουφονικολάκου το κάνει αυτό, εγώ θα του βγάλω το καπέλο και θα πω, όχι μόνο εγώ, χιλιάδες κόσμο. Γιατί είναι εσχρό. Είναι εσχρό τρολ. Και άμα έχει τα κότσια, ας βγει με το όνομά του να της απαντήσει ότι δούλευε σε τράπεζα. Γιατί κύριε Κουφονικολάκου, στο διοικητικό της δεν έχει πουθενά την Attica Bank. Δηλαδή, εγώ θα δούλευα στο Μέγκα και δεν θα είχα, ξέρω εγώ, στο βιογραφικό μου ότι δούλεψα στο Μέγκα. Πώς γίνεται. Λοιπόν, κύριε Κουφονικολάκου, καλή τύχη στο έργο σας. Μαζί σας.

Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στον Πολίτικα 89,8, 20 λιμουνιδέκης όλα μαζί και κάτι έχω χάσει το κινητό μου τώρα που στο λικό το έχω βάλει, δεν ξέρω που το έχω βάλει, να το δω, είναι εδώ, είναι, το βρήκα. Το βρήκα. Λοιπόν, λέγαμε τα αθλητικά πριν και ξέχασα να πω ότι έχουν μείνει και λίγες μέρες για την έναρξη του Μουντιάλ. Έτσι. Και η Winmasters προσφέρει ίσως τα περισσότερα ειδικά στοιχήματα από όλες τις άλλες στοιχηματικές στην Ελλάδα. Τι μπορείς να βρεις μέσα σε αυτές. Ειδικά ομάδων, ειδικά παιχτών, για να δούμε πόσο δίνει το Ρονάλντο για πρώτο σκόρ της διοργάνωσης. Λέμε ένα παράδειγμα. Και παρεπιπτόντως, αν ποντάρεις τη Winmaster τον πρώτο σκόρ της διοργάνωσης, παίρνεις 5 δώρα για κάθε γκολ που βάζει. Αν βγει αυτός ποντός, έτσι. Γι' αυτό λοιπόν, μια και μείνανε λίγες μέρες, μπείτε εκεί, ενημερωθείτε για τα προγράμματα και για το τι προσφέρει η Winmasters και ίσως είσαστε εσείς οι κερδισμένοι του καλοκαιριού.

Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μηνύματα μου έρχονται σχετικά με αυτό που είπα πριν για την κυρία Θεόνικου Φωνικολάκου. Πραγματικά πρόκειται για μια γυναίκα την οποία όχι απλά τη σέβομαι, την έχω πολύ ψηλά μέσα στο μυαλό μου. Δεν ξέρω. Το να σου επιτίθεται αυτό το τρολ, θεωρώ ότι είναι. Τι να πω, παιδί μου. Είναι σαν να περπατάς πάνω από το βούρκο με τα σκάτα και να μην πέφτεις μέσα. Δηλαδή το ποδοπατάς, περνάς από πάνω και φεύγεις. Να το πω έτσι απλά. Αυτό το σκατό λοιπόν, ο 50 Λαούρα, θα επιτεθεί, το ξέρω. Θα επιτεθεί και σε μένα τώρα. Πάλι, όπως το είχε ανοίξει πάλι εδώ. Αλλά δεν τον φοβάμαι. Και ξέρει γιατί δεν τον φοβάμαι. Για ένα και μόνο λόγο. Γιατί ξέρω πόσα άτομα είναι πίσω από τον 50 Λαούρα. Και ήρθε η ώρα πλέον να κάνει η κυρία Φωνικολάκου πράξη αυτό που θέλουμε όλοι. Να πέσουν οι μάσκες. Ας το κάνουν λοιπόν πρώτα αυτοί του χώρου. Αυτού του χώρου. Δηλαδή του χώρου που ανήκαν όλοι αυτοί. Η κυρία Φωνικολάκου βέβαια ήταν ποτέ στα σκατά. Αλλά κάποιοι εκεί δίπλα της ήταν σε αυτά τα σκατά μέσα. Να το πω έτσι καθαρά. Λοιπόν, άρα αυτό το καινούργιο που προσβεύει ο κύριος Τσίπρας με το rebranding που έκανε, ίσως ξεκινήσει από την Κουφονικολάκου. Αν η Κουφονικολάκου ξεγυμνώσει αυτά τα τρολ, μα την Παναγία, πιστεύω ότι εκεί θα δούμε διαφορετικό Τσίπρα. Και το πιστεύω. Αν το κάνει. Γιατί αυτά τα σκουπίδια που επιτίθενται σε οποιονδήποτε δεν είναι μαζί τους, δεν είναι απλά σκουπίδια. Είναι εχθρός. Είναι εχθρός της λογικής. Είναι παράφρονες. Είναι μονικά άτομα τα οποία ζουν με το να προκαλούν κακό σε άλλους. Και το λέω έχοντας πλήρη συνείδηση του τι λέω για αυτό το τρολ. Έτσι.

Λοιπόν, μου έρχονται κάποια μηνύματα και από συναδέλφους τώρα και μου λένε: Νίκο, τα έχω σας πολύ κοντά στο Νταλαούρα. Και έχει και συνέχεια το έργο, έτσι να το ξέρετε αυτό. Θα έχει συνέχεια. Γιατί πλέον πρέπει να απαντάμε σε αυτά τα σκουπίδια που θεωρούν ότι είναι κάτι σημαντικό. Θεωρούν ότι είναι κάτι σημαντικό σε αυτή τη σφαίρα εδώ της συζητήσεως και των συζητήσεων γενικά περί πολιτικής και περί σκανδάλων, έχοντας κρυμμένα τα πρόσωπά τους. Νομίζοντας ότι είναι κρυμμένοι πίσω από κάποια mail τα οποία δεν θα τα δώσει ποτέ το X. Αλλά δεν ξέρουν ότι υπάρχει ένα κόλπο πλέον για να βρίσκεις ποιοι είναι τα τρόλ. Υπάρχει ένα κόλπο. Δεν θα το πω εγώ τώρα. Η κυρία Κουφονικολάκου θα πράξει τα δέοντα, όπως μου είπε, θα πάει να κάνει μήνυση και εύχομαι πολύ γρήγορα να τον δούμε με χειροπέδες. Γιατί αυτό το τρόλ, μόνο με χειροπέδες, δεμένο, μπορείς να πεις ότι έκανες κάτι καλό σε αυτή την κοινωνία. Έτσι. Είναι ένα από τα καλά που θα κάνεις σε αυτή την κοινωνία. Να τον έχεις δεμένο με τις χειροπέδες για όλες τις επιθέσεις και για όλους τους ανθρώπους που έχει ακουμπήσει. Όχι ο Πενταλαούρα μόνο, αλλά και το σύστημα πίσω του. Αυτό το σύστημα που έχει πίσω του ο Πενταλαούρα, μπροστά του και μέσα του. Ευαγγέλη, Ευαγγελάκη, έλα Ευαγγέλη μου, δώσε πόνο αγόρι μου.

Λοιπόν, η μήνυση από την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου θα κατατεθεί από ό,τι κατάλαβα τις επόμενες ημέρες. Δεν θα το αφήσει έτσι το θέμα, γιατί πραγματικά να λες ότι εγώ κάλυψα ένα δάνειο λαμογίστικο 40 εκατομμυρίων σε έναν τύπο ο οποίος πήγε να κάνει κανάλι στις πλάτες του ελληνικού λαού με βοσκοτόπια ως εγγύηση, τα οποία βοσκοτόπια δεν του άνοιγαν κιόλας. Να πεις ότι έχω ένα βοσκοτόπι, ρε παιδί μου, και το βάζω ενέχειρο για να ανοίξω κανάλι, να πάρω λεφτά να ανοίξω κανάλι, πάει στο λύκο. Αλλά αυτός δεν είχε ούτε τα βοσκοτόπια. Δηλαδή, τρελό έργο ζήσαμε τότε εκείνη την εποχή. Και αυτός ο Νταλαούρα λοιπόν ήταν από πίσω από αυτά τα σχεδιάκια τότε. Γιατί αυτός ο Νταλαούρα έχει αλλάξει 4-5 στρατόπεδα. Όπου φυσάει ο άνεμος και όπου τον πληρώνουν. Δηλαδή ήταν πρώτα στην αρχή με τον Τζίπρα, με την πρώτη φορά αριστερά, επιτέθηκε σε όποιον μίλαγε ελληνικά και δεν ήταν μαζί του. Μετά από λίγο καιρό όλη αυτή η ομάδα που είχε μαζί του έφυγε από τον Τζίπρα, πήγε κάπου αλλού. Μετά έφυγαν από το κάπου αλλού, πήγανε στον Κασελάκη και από τον Κασελάκη μετά φύγανε. Μάλλον δεν έχουν φύγει όλοι, εκεί είναι στον Κασελάκη κάποιοι. Και όλοι αυτοί δουλεύουν, ξέρεις, κάνοντας τι, είναι μια περιφερόμενη ομάδα τραμπούκων, αλητών και καθηκιών, η οποία τι κάνει, με ψευδόνυμα επιτίθεται σε όποιον δεν είναι μαζί του στο διαδίκτυο. Αυτή είναι η αλήτικη ομάδα του 50 Λαούρα. Λοιπόν, κάνε μου μήνυση, 50 Λαούρα. Εγώ τα λέω, ο Νίκος. Έλα να μου κάνεις μήνυση.

Και μαζί με το Νταλαούρα υπάρχει και ο Βαλχάλα. Υπάρχει ο Κοχώνες. Υπάρχουν τρία ονόματα τα οποία, αυτά τα τρία ονόματα, ίσως είναι και το ένα άτομο το ίδιο. Κανείς δεν ξέρει. Ίσως είναι η ίδια ομάδα καθηκιών, αλητών, τραμπούκων και δολοφόνων χαρακτήρων. Αυτό που ξέρω εγώ πλέον να σας πω και θα σας το πω με απόλυτη βεβαιότητα είναι ότι θα τους ξεβρακώσει. Να σας το πω έτσι απλά. Αυτό το μήνυμα μου ήρθε τώρα από ένα άτομο που είναι κοντά σε αυτή τη φάση και τα ξέρει καλά. Και μάλιστα λένε ότι ο Τσίπρας πλέον είναι τόσο εκνευρισμένος με έναν πρώην φίλο του, τον οποίο θα του κάνει και αυτού το ίδιο. Αυτό που είπα πριν. Αυτό είναι έγκυρη πληροφόρηση, μην γελιέστε. Είναι ακριβώς όπως σας το λέω. Ρίξε τις μάσκες, Κουφονικολάκου, και εμείς εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο για να κλείσουμε πιο νωρίς σήμερα, γιατί πρέπει να φύγουμε.

Λοιπόν, πάμε μέχρι Καστοριά να σας πω μια είδηση η οποία, παιδιά, εντάξει, με κάνει και γελάω πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς ραδιόφωνο κάνουμε, πρέπει να είμαστε επαγγελματίες και να μην βγάζουμε τα γέλια. Να μην βάζουμε. Βάζουμε, πώς το λένε, βάζουμε. Λοιπόν, σήμερα ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, πάει στο Άργος Οριστικό, στο νομό Καστοριάς. Εκεί λοιπόν, πραγματικά, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Έχουν οργανώσει από το ΚΚΕ μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας εναντίον του για το κέντρο υγείας. Το οποίο, αν δείτε τις φωτογραφίες, πώς το έχει διαμορφώσει τώρα το ΕΣΥ, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο διαμαρτύρονται αυτά τα άτομα που θα μαζευτούν εκεί μπροστά στον Άδων και του πούνε και έχουν βγάλει και ανακοίνωση μάλιστα ότι είναι ανεπιθύμητος. Βλέπω εδώ τις φωτογραφίες από το πώς έχει γίνει το κέντρο υγείας και το πώς ήταν. Και πραγματικά γελάω. Και ξέρεις με τι θα γελάσω μετά. Θα γελάσω με αυτό που λένε. Έτσι πέσε με τον ίδιο τρόπο. Τι, τον παίρνουν μαζί αυτόν σε όλες τις διαμαρτυρίες και το βγάζει, έχει τη φωνή αυτή, δηλαδή πώς ακούμε στις διαφημίσεις τον Εμίλιο Χιλάκη. Δηλαδή αυτοί στις διαμαρτυρίες παίρνουν αυτόν τον άνθρωπο που κάνει. Ξέρεις πώς μιλάνε, αυτό. Δηλαδή δεν ξέρω, μάλλον είναι rebranding αυτό, ξέρεις, είναι rebranding διαμαρτυριών. Λοιπόν, και εκεί είναι και ο Στίγκας, ο οποίος λέει για το ΚΚΕ, ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι επιθύμητος στην Καστοριά. Εκφράζουμε, λέει, τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών που πιστεύει το ίδιο. Έχει δώσει μια συνέντευξη αυτός ο κύριος Στίγκας.

Δεν το περίμενα, αλλά είναι πολλά τα μηνύματα για την κυρία Κουφονικολάκου. Δεν το περίμενα γιατί δεν είναι ένα άτομο το οποίο ξέρει είναι εδώ στην Κρήτη και αυτά, ρε παιδί μου, αλλά είναι. Πάμε. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο και για τον τρομοκράτη, τον οποίο ευτυχώς τον πιάσανε πριν αιματοκυλήσει όλη την Κρήτη και καταστρέψει όλο τον τουρισμό στη χώρα. Γιατί δεν αντικατέστησε μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη τη χώρα.

Λοιπόν, όπως θα είδατε και στο πολιτικά.gr υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα. Θα το είδατε σε όλα τα μίδια, δεν υπήρχε τίποτα άλλο χθες να παίζει και προχθές. Λοιπόν, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κακουργήματος στον 37χρονο Παλαιστίνιο που κατηγορείται για σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης. Μιλάμε για ένα στιγνό, καλά εκπαιδευμένο τύπο, ο οποίος είχε τις γνώσεις για να φτιάξει με διάφορους έτσι χημικούς τρόπους μια πολύ ισχυρή ένταση σε βόμβα, κλινικό μηχανισμό. Ποιος ξέρει, θα τον βάζει πάνω σε μια βάρκα και θα το στέλνει κολυμπώντας μέχρι το Κρασγερόπουλο που θα έρθει αύριο. Κανείς δεν ξέρει. Ή μάλλον κάποιοι ξέρουν, αλλά δεν το λένε ακόμα. Γιατί άμα τα λέγανε και όλα, ρε παιδί μου, τότε δεν θα ήταν τρομοκρατική και ήπ, θα ήταν τσιριμπίμ τσιριμπόμ. Αλλά δεν είναι έτσι και ευτυχώς για μας που δεν είναι τσιριμπίμ τσιριμπόμ, γιατί συλλάβανε ένα άτομο το οποίο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Εχθές όμως παίξαμε και στο πολιτικά.gr, θα είδατε ακόμα και το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έβγαλε ανακοίνωση για αυτό το θέμα. Που καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι για αυτούς που αυτοί τους Παλαιστίνους έχουν λίγο πιο κοντά, ρε παιδί μου, όσον αφορά τον πόλεμο και όλα αυτά που είχαν με τη Γάζα. Λοιπόν, αλλά φαίνεται όμως καθαρά το πόσο σημαντικός ήταν αυτός ο τύπος για να κάνει πράξη αυτό που είπε ο Μιχάλης Χρυσογοήδης σήμερα. Και πέρα από την επιχειρησιακή δυνατότητα που μπορεί να έχει αυτός ο τύπος βάζοντας σε περιπέτειες όλη τη χώρα και τον παγκόσμιο τουρισμό, γιατί αν έσκαγε αυτό το πράγμα στο Κρασγερόπουλο, το Crown Iris που έρχεται αύριο, που είναι τεράστιο, που έχει πολύ κόσμο, φαντάζεστε θα γίνονται σε όλο τον κόσμο, φαντάζεστε τι αντίκτυπο θα έχει αυτό για τη χώρα μας. Αλλά πάλι καλά, ο αντίκτυπος που έχει πλέον η χώρα, αυτό που έχει καταφέρει η χώρα, είναι να βγαίνει προς τα έξω ότι τους πιάνουμε πριν δράσουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για την τρομοκρατική και για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, αλλά και για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Λοιπόν, ο Μιχάλης Ξουχοίδης έκανε λόγο για πιθανή στρατηγική στροφή της Χαμάς με σχεδιασμό ενεργειών εκτός Ισραήλ. Αυτό εδώ και 40 χρόνια δεν έχει συμβεί. Δηλαδή, ό,τι κάνανε οι Παλαιστίνοι, ξέρω εγώ, της Χαμάς, το κάνανε μόνο εκεί, στην περιοχή, ξέρεις, γύρω-γύρω από το Ισραήλ. Λοιπόν, γι' αυτό και έχει λάβει σημαντικές διαστάσεις σε όλο τον κόσμο αυτή η υπόθεση του 37χρονου. Βέβαια, μπορεί να προκαλείται ενός προβληματισμός στις ελληνικές αλλά και στις ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας, αλλά τουλάχιστον φαίνεται τι, ότι η ελληνική πλευρά ήταν δημοπόλεμη, ήταν έτοιμη να πιάσει αυτόν τον τύπο. Και τον έπιασε. Ο κ. Σουχοίδης λοιπόν σήμερα είπε κάτι πολύ σοβαρό. Είπε ότι η κατάθεση του συλληφθέντα και τα στοιχεία που έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής παραπέμπουν σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών που δεν περιορίζεται μόνο στην Ελλάδα. Ο τύπος ήρθε εδώ και θα έφευγε από εδώ και για άλλες πόλεις, για άλλες χώρες. Θα κάνει ζημιά δηλαδή και αλλού. Τα ταξίδια στη Γερμανία ερευνούνται τώρα. Το ταξίδι στη Ζυρίχη ερευνάται. Αυτό λοιπόν που έκανε εντύπωση και μου έκανε εντύπωση, μάλλον έτσι όπως το είπε ο κ. Ξουχοίδης και το είπε και μου άρεσε γιατί το είπε πολύ ανοιχτά και πολύ ειλικρινά, είναι ότι, ότι μάλλον αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες μαζί με την Ελλάδα μια πιθανή στρατηγική στροφή της Χαμάς. Δηλαδή, ότι παρόλο το ότι εδώ και δεκαετίες δεν είχε αναπτύξει επιχειρησιακή δράση εκτός της επικράτειας του Ισραήλ, τώρα φαίνεται ότι είναι έτοιμο να το κάνει. Γιατί εκεί το Ισραήλ τους έχει κατατροπώσει. Δεν έχουν υπόγεια, δεν έχουν αυτό, δεν έχουν τόνα, δεν έχουν τ' άλλο, δεν έχουν επιχειρησιακή δυνατότητα μεγάλη. Αλλά λεφτά έχουν. Αυτό είναι το σημαντικό. Ο κ. Σουχοίδης λοιπόν στη συνέντευξή του ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για περίπτωση μοναχικού λύκου, απορρίπτοντας με αυτόν τον τρόπο τον όρο, έτσι, και τον όρο που μερικές φορές είναι παραπληνητικός, όπως είπε ο κ. Σουχοίδης. Αλλά τόνισε ότι η εκπαίδευση, η προετοιμασία και η οργάνωση που απαιτούνται για τέτοιους είδους επιχειρήσεις προϋποθέτουν υποστήριξη, καθοδήγηση και σύνδεση με οργανωμένα δίκτυα.

Τι έχω μάθει εγώ, μάλλον υπάρχει και ένα. Ψάχνουν να βρουν αν υπάρχει ένα σπίτι εδώ στην Κρήτη, το οποίο το χρησιμοποιούσε ως αποθήκη των υλικών αυτών που μάζευε, όπως το έκανε δηλαδή και στην Αθήνα, στα Πατήσια. Ψάχνουν να δουν αν υπάρχει ένα τέτοιο σπίτι κάπου εδώ ή αν έχει μισθώσει κάτι ή αν υπάρχει κάτι. Λοιπόν, οι έρευνες της ατομοκρατικής και τσέιπη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και πλέον επικεντρώνονται στην ανάλυση των ψηφιακών πιστηρίων που κατασχέθηκαν από το κινητό του. Λοιπόν, ο συλληφθής κατάγεται από τη Γάζα, είναι πατέρας δύο παιδιών και τα τελευταία δύο χρόνια διέμενε στον Άγιο Νικόλαο. Λοιπόν, είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς, είχαν πληρώσει για να πάει στη Μαλαισία να εκπαιδευτεί και πλέον είναι στα χέρια των αρχών, των δικών μας και της δικαιοσύνης από την Πέμπτη που θα πάει να απολογηθεί. Λοιπόν, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών έχει πολλή δουλειά και θα βγάλουμε άκρη και θα το μάθουμε κάποια στιγμή τι έχει κάνει ή τι πήγε να κάνει. Πάντως, ο στόχος το πρώτο ήταν το Crown Iris από ό,τι φαίνεται, που έρχεται αύριο, και κάποια σπίτια επιχειρηματιών στο Λασίθι, που δεν το ξέρουμε, αλλά υπάρχουν πολλοί επιχειρηματίες στην Ισραηλινή που έχουν αγοράσει σπίτια στο Λασίθι. Λοιπόν, αυτά και τα ξαναλέμε. Ciao.

Καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε εδώ στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους σας. Να είναι αυτή εδώ η εβδομάδα έτσι ενδιαφέρουσα. Να είναι αυτή εδώ η εβδομάδα ανώδυνη και ανέφελη σε όλα τα επίπεδα. Και να κυλήσει ευχάριστα για όλους μας. Δευτέρα λοιπόν σήμερα, 8 Ιουνίου 2026, ερχόμαστε από ένα Σαββατοκύριακο που ξεκουραστήκαμε, δεν κάναμε και πάλι βουτιές, είναι τέτοιες υποχρεώσεις των παιδιών, τουλάχιστον για εμάς, οπότε δεν έχουμε βουτήξει ούτε τον αστράγαλό μας. Αλλά που θα πάει θα γίνει και αυτό, θα συμβεί και αυτό. Ελπίζω εσείς που μας ακούτε να τα καταφέρατε, να κάνατε τις πρώτες σας βουτιές και να δροσιστήκατε, γιατί από ό,τι μαθαίνω τα νερά είναι ακόμη έτσι σχετικά δροσερά έως παγωμένα.

Σήμερα από ό,τι βλέπω στο εορτολόγιο γιορτάζει η Αγία Καλλιόπη, οπότε θα στείλω πολλές ευχές σε εσάς κυρίες μου που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Θα στείλω όμως πολλές ευχές και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Μάρτυρας λοιπόν της Χριστιανικής Εκκλησίας η Αγία Καλλιόπη, η μνήμη της οποίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Ιουνίου. Η Καλλιόπη έζησε στα μέσα του 3ου αιώνα στα χρόνια του αυτοκράτορα Δεκίου. Διακρινόταν για τη φυσική της ομορφιά, αλλά και τα πλούσια ψυχικά και πνευματικά χαρίσματά της. Απέρριπτε μεταυδελιγμίας, κάθε πρόταση γάμου, διότι είχε αφιερώσει την ζωή της στο Χριστό. Στο φοβερό διωγμό που εξαπέλυσε ο διώκτης των χριστιανών Δέκιος, η Καλλιόπη συνελήφθη και οδηγήθηκε μπροστά στον τοπικό άρχοντα, ο οποίος θαύμασε την ομορφιά της και προσπάθησε με διάφορες κολακίες και υποσχέσεις να την αδελεάσει και να την επαναφέρει στο δρόμο της ειδωλολατρίας. Όμως η Καλλιόπη με αγωνιστικό φρόνημα ομολόγησε την πίστη της στο Χριστό. Εξοργισμένος ο άρχοντας διέταξε να την υποβάλουν σε φοβερά βασανιστήρια και τελικά να την αποκεφαλίσουν.

Η 8η Ιουνίου είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Η Παγκόσμια ημέρα ωκεανών γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 1992. Θεσμοθετήθηκε στις 8 Ιουνίου της ίδιας χρονιάς κατά την αδιάρκεια της Συνόδου για τη Γη στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, όπου 150 ηγέτες από όλο τον κόσμο υπέγραψαν την συνθήκη για την βιοποικιλότητα σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν την εξαφάνιση σπάνιων ειδών από το ζωικό και φυτικό βασίλειο. Από το 2009 η Παγκόσμια ημέρα ωκεανών τελεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Οι ωκεανοί καταλαμβάνουν πάνω από το 70% της επιφάνειας της Γης και έχουν συνδεθεί από αρχαιοτάτων χρόνων με την ανθρώπινη εξέλιξη. Ο τζίρος των οικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τους ωκεανούς ξεπερνά τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Η θαλάσσια ζωή και η βιοποικιλότητα στους ωκεανούς απειλούνται στις μέρες μας από την υπεραλίευση, τη μόλυνση και πρόσφατα από το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αν και η χώρα μας δεν περιβάλλεται από ωκεανούς, είναι εν τούτης δεμένη με το θαλάσσιο στοιχείο. Σύμφωνα με την Greenpeace, το 76% των ψαριών στον κόσμο κινδυνεύει άμεσα από την εντατική αλιεία. Το 90% των μεγάλων ψαριών, όπως ο τόνος, ο ξυφίας και ο μπακαλιάρος, αλιεύονται πέρα από τα ασφαλή όρια για την επιβίωσή τους. Το 2002 οι συνολικές αλιεύσιμες ποσότητες των ψαριών με μεγάλη εμπορική αξία, όπως οι μπακαλιάροι του Ατλαντικού και της Μεσογείου, ήταν στα χαμηλότερα επίπεδα από το 1967 εξαιτίας της υπεραλίευσης. 300 στράτες βυθού οργώνουν καθημερινά με τα δίχτυα τους μία έκταση μεγέθους 1.500 τετραγωνικών χιλιομέτρων, καταστρέφοντας μερικά από τα πιο ποικιλόμορφα και ευαίσθητα οικοσυστήματα του πλανήτη. 300.000 κοιτώδη, φάλαινες, δελφίνια και φώκαινες πεθαίνουν κάθε χρόνο παγιδευμένα σε δίχτυα. 6,8 εκατομμύρια έως 27 εκατομμύρια τόνοι ψαριών απορρίπτονται στη θάλασσα ετησίως αμέσως μετά την αλίευσή τους επειδή δεν έχουν επαρκή εμπορική αξία. 800 χιλιόμετρα αφρόδιχτων κατασχέθηκαν από την Ιταλική αστυνομία το 2005. Χιλιάδες χιλιόμετρα αφρόδιχτων όμως συνεχίζουν να σκορπίζουν το θάνατο στη Μεσόγειο. 4 δις δολάρια κερδίζει η πειρατική αλιεία κάθε χρόνο εις βάρος φτωχών κρατών. 300 εκατομμύρια δολάρια στερείται κάθε χρόνο η Σομαλία από τους πειρατές. 12.000 τόνοι ερυθρού τόνου, 37% περισσότερο από το επιτρεπόμενο όριο, αλιεύονται παράνομα στη Μεσόγειο και τον Ανατολικό Ατλαντικό. Η ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση της θάλασσας πρέπει να σταματήσει. Η Greenpeace ζητά από τις κυβερνήσεις των κρατών να προχωρήσουν αμέσως στην προστασία των ωκεανών του πλανήτη μέσα από την δημιουργία ενός δικτύου θαλάσσιων καταφυγίων. Ο καθορισμός των θαλάσσιων καταφυγίων είναι ένα απαραίτητο βήμα για πλούσιες και υγιείς θάλασσες.

μιλήσουμε όμως και για την Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων που όπως είπαμε είναι η σημερινή. 8 Ιουνίου κάθε χρόνο είναι αφιερωμένη στους πάσχοντες από εγκεφαλικούς όγκους και τις οικογένειές τους. Η Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων ξεκίνησε το 2000 με πρωτοβουλία της γερμανικής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης εγκεφαλικών όγκων. Ο εγκεφαλικός όγκος είναι οποιοδήποτε ενδοκρανιακός όγκος που χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτη διαίρεση κυττάρων. Να σας πω πως οι εγκεφαλικοί όγκοι διακρίνονται σε πρωτογενείς που εμφανίζονται από μόνοι τους, χωρίς να έχει γίνει μετάσταση από κάποιο άλλο μέρος του σώματος, και σε δευτερογενείς που είναι μεταστάσεις καρκίνων από διαφορετικά όργανα του σώματος.

Προχωράμε λιγάκι παρακάτω και περνάμε και στην στήλη του Σάννα. Σήμερα κάνουμε την αρχή από το 1928, λέγοντας πως το αεροπλάνο Ελλάς τύπου Μπρέγκετ με πλήρωμα τον υπολοχαγό Ευάγγελο Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη απογειώνεται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει το γύρο της Μεσογείου. Θα το επιτύχει 20 μέρες αργότερα αφού διανύσει απόσταση 12.000 χιλιόμετρων. 1932 και σαν σήμερα υπερψηφίζεται στην Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων, βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. 1949 και σαν σήμερα ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του 1984. 1963 και σαν σήμερα ο Μίκης Θεοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης εκλέγεται πρόεδρος και ξεκινά μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα. 1995 και σαν σήμερα η διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα ανακοινώνει την αγορά του πίνακα ο Άγιος Πέτρος του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, El Greco. Τα 290 εκατομμύρια δραχμές για την αγορά του έργου συγκεντρώθηκαν από προσφορές ιδρυμάτων, καλλιτεχνών και πολιτών. 2000 και σαν σήμερα η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί τον στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς. 2006 και σαν σήμερα ο Υπουργός Πεχοδέ Γιώργος Σουφλιάς παρουσιάζει το σχέδιο για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό. Από τα 5.300 στρέμματα του συνόλου της έκτασης, τα 1.000 θα διατεθούν για οικιστική ανάπτυξη, ενώ θα είναι δυνατή η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Σαν σήμερα το 1810 είχε γεννηθεί ο Ρόμπερτ Σούμαν, γερμανός συνθέτης από τους κορυφαίους της εποχής του ρομαντισμού. Σαν σήμερα το 1955 γεννήθηκε ο Tim Berners-Lee, Βρετανός μηχανικός υπολογιστών που ανακάλυψε το 3W και ουσιαστικά έκανε πραγματικότητα το ίντερνετ. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1987 έφυγε από την ζωή ο Αλέξανδρος Ιόλας, Έλληνας γκαλερίστας και σημαντικός συλλέκτης έργων μοντέρνας τέχνης. Και αφού είδαμε μαζί την στήλη του σαν σήμερα, είδαμε λοιπόν γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, πάμε να δούμε και τον καιρό. Έθριος λέει θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα υπάρξουν στα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Να δούμε λίγο πιο αναλυτικά την πρόγνωση. Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα βυτικά ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 17 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 19 έως 30 και στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
Για την Αθεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Στερεάς και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα για Κυκλάδες και Κρήτη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 με 29 και στην Κρήτη έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός, αραιές νεφώσεις από το βράδυ. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 31 και στα ανατολικά έως 29 βαθμούς Κελσίου. Τέλος για τη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε θα περάσουμε και στην πρώτη μας διακοπή. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας. Θα μπούμε στο politica.gr και θα δούμε παρέα κάποιες από τις ειδήσεις του.

μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Όπως είπαμε, σε αυτό εδώ το μέρος θα περάσουμε στο politica.gr και θα δούμε μαζί κάποιες από τις ειδήσεις του. Politica.gr λοιπόν, το site μας, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Politica.gr, μας ακούτε και ζωντανά, ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7.

Ακυβέρνητο έμεινε σκάφος με 6 Βρετανούς. Τέσσερις ημέρες τον παρακολουθούσαν η επιχείρηση παγίδευσης του 37χρονου της Χαμάς που φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα. ΒΟΑΚ οδηγούσε φορτωμένος με μεγάλη ποσότητα κάναβης.

7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες. Τουλάχιστον 15 οι νεκροί από τον σεισμό. Συγκλονιστικά βίντεο. Εξωδικαστικός. Οι τρεις αλλαγές που φέρνουν μεγαλύτερα κουρέματα και σώζουν την πρώτη κατοικία.

Αίγιο, πώς συνελήφθη 27 χρόνια μετά τη δολοφονία στην Αυστραλία ο καταζητούμενος της Ιντερπόλ. Έντρομοι οι κάτοικοι στην Εύβοια, 65 χρόνια δεν έχω καταλάβει τέτοιο σεισμό. Εικόνες καταστροφής στην Δαφνούσα.

δούμε λίγο πιο αναλυτικά τώρα κάποιες από τις ειδήσεις που μόλις τώρα ακούσατε σε τίτλους. Περιπέτεια για σκάφος με 6 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, υπήκοους Μεγάλης Βρετανίας, εχθές στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αφράτων και Δίκτενας. Όπως ενημερώθηκε το πρώτο λιμενικό τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων για κυβερνησία λόγω μηχανικής βλάβης. Στο σημείο μετέβησαν η σωστική λέμβος Γίγας, καθώς και ένα περιπολικό όχημα του λιμενικού σώματος από ξηράς. Το σκάφος κατέπλευσε με ασφάλεια στο λιμάνι του Κολυμβαρίου με την ασυνδρομή του Γίγας, με τους επιβαίνοντές του να είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Από το πρώτο λιμενικό τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων απαγορεύτηκε ο απόπλους του εν λόγω σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαίωσης αξιοπλοείας. Από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Στην σύλληψη ενός 28χρονου προχώρησαν αστυνομικές αρχές το απόγευμα της Κυριακής. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο στο όχημά του, στον ΒΟΑΚ, στο ύψος των Σισών. Μάλιστα, ο έλεγχος απέδωσε καρπούς αφού εντοπίστηκε ποσότητα 1,7 κιλά.

Όμως η εξέλιξη βρίσκεται μία από τις σοβαρότερες αντιτρομοκρατικές υποθέσεις των τελευταίων ετών, μετά την ασύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με την Χαμάς και να έχει εκπαιδευτεί στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Κατηγορείται ότι ήθελε να αιματοκυλήσει την Κρήτη με τρόπο τον οποίο ήδη ξέρουν οι αρχές. Ο 37χρονος Παλαιστίνιος έκανε μόνο ένα λάθος όταν είχε προσαχθεί από τις αρχές στο Ηράκλειο και είχε ταυτοποιηθεί μαζί με άλλους ομοεθνείς του. Όλο τον υπόλοιπο καιρό περνούσε σχεδόν αόρατος στα ταξίδια του προς την Αθήνα αλλά και τη Γερμανία. Ο Παλαιστίνιος έσπασε στην ανάκριση όταν κατάλαβε πως τα στελέχη της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής είχαν όλα τα στοιχεία που τον αφορούσαν. Ο φόβος του πλέον είναι ένας, να μην τον παραδώσουν στις αρχές του Ισραήλ. Ο συλληφθής μεταφέρεται σήμερα Δευτέρα στην Αθήνα, υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον του ειδικού εφέτη ανακριτή που χειρίζεται υποθέσεις τρομοκρατίας, ενώ οι ελληνικές αρχές συνεχίζουν να ξετυλίγουν το κουβάρι μιας υπόθεσης με διεθνείς προεκτάσεις που εκτείνεται από την Κύπρο και την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία και τη Μαλαισία. Σύμφωνα με πληροφορίες του politica.gr, οι ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας γνώριζαν εδώ και περίπου 15 ημέρες ότι ένα πρόσωπο κλειδί της υπόθεσης βρισκόταν στην Κρήτη. Ωστόσο, η ακριβής τοποθεσία του παρέμενε άγνωστη. Μετά από συντονισμένες ενέργειες της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, ο 37χρονος εντοπίστηκε τελικά στον Άγιο Νικόλαο, όπου εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος σε ξενοδοχειακή μονάδα. Ακολούθησε μια επιχείρηση απόλυτης μυστικότητας. Για 4 συνεχόμενες ημέρες, στελέχη της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής παρακολουθούσαν διακριτικά κάθε του κίνηση, χαρτογραφώντας επαφές, συνήθειες και διαδρομές. Οι αρχές περίμεναν την κατάλληλη στιγμή ώστε να επέμβουν χωρίς να υπάρξει κίνδυνος διαφυγής ή ενεργοποίησης οποιοδήποτε σχεδίου βρισκόταν σε εξέλιξη. Η επιχείρηση με την κωδική ονομασία Odin ολοκληρώθηκε με την σύλληψή του, χωρίς ο ίδιος να προλάβει να αντιδράσει. Η αφετηρία της έρευνας εντοπίζεται στην Κύπρο όταν πληροφορίες της Ισραηλινής Μοσάντ οδήγησαν τις κυπριακές αρχές στην εξάρθρωση πυρήνα υπόπτων μελών της Χαμάς. Στις 21 Μαΐου συνελήφθη 38χρονος Παλαιστίνιος στην περιοχή της ακτής του Κυβερνήτη, ενώ 2 ημέρες αργότερα ακολούθησε δεύτερη σύλληψη 32χρονου στις περιοχές Καμάρες. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν χημικές πρόδρομες ουσίες, μεταξύ των οποίων νητρική αμμονία, υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή ισχυρών εκρηκτικών μειγμάτων. Η καθοριστική εξέλιξη ήρθε κατά την ανάκριση του 32χρονου, ο οποίος φέρεται να αποκάλυψε στις αρχές ότι σχεδιαζόταν τρομοκρατική ενέργεια εναντίον Ισραηλινού στόχου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπέδειξε τον 37χρονο που βρισκόταν στην Ελλάδα ως πρόσωπο με κομβικό ρόλο στην υπόθεση. Οι πληροφορίες διαβιβάστηκαν άμεσα στην ΕΥΠ, η οποία ενεργοποίησε μηχανισμό συνεργασίας με τις κυπριακές υπηρεσίες και την Αντιτρομοκρατική.

Ο 37χρονος γεννημένος στην Αίγυπτο και Παλαιστινιακής καταγωγής διέμενε μόνιμα στην Ελλάδα, έχοντας λάβει καθεστώς ασύλου, γεγονός που του επέτρεπε να ταξιδεύει εντός της ζώνης Σέγγεν. Οι αρχές έχουν ήδη καταγράψει μετακινήσεις στους ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών η Ελβετία και η Γερμανία, ενώ εξετάζονται και επαφές που φέρεται να είχε με πρόσωπα που απασχολούν τις γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας. Κατά πληροφορίες, αμέσως μετά τη σύλληψή του, φέρεται να παραδέχθηκε τη σχέση του με τη Χαμάς, δηλώνοντας ότι ενεργούσε για λόγους που συνδέονται με την Παλαιστινιακή υπόθεση. Παράλληλα, φέρεται να ομολόγησε ότι τον Αύγουστο του 2025 ταξίδευσε στη Μαλαισία, όπου εκπαιδεύτηκε σε στρατόπεδο της οργάνωσης στην κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών με την χρήση κοινών χημικών υλικών που διατίθενται ελεύθερα στην αγορά. Υποστήριξε ωστόσο ότι στη συνέχεια αποστασιοποιήθηκε από το σχέδιο, επιστρέφοντας μέρος των χρημάτων που είχε λάβει και ακυρώνοντας παραγγελίες χημικών ουσιών. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα στο διαμέρισμα που διέμενε στα Κάτω Πατήσια κατά τους χειμερινούς μήνες. Κατά την έφοδο της αντιτρομοκρατικής εντοπίστηκαν υλικά και εξοπλισμός που σύμφωνα με τις αρχές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συναρμολόγηση εκρηκτικού μηχανισμού. Το γεγονός ότι τα ευρήματα εντοπίστηκαν στην Αθήνα ενώ ο ίδιος εργαζόταν στην Κρήτη έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στους αναλυτές ασφαλείας, οι οποίοι εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια σχετικά με το χρόνο και τον τόπο εκδήλωσης ενός πιθανού χτυπήματος. Παρότι ο κατηγορούμενος επιμένει ότι δεν σχεδίαζε ενέργεια σε ελληνικό έδαφος, οι αρχές παραμένουν επιφυλακτικές, ειδικά λόγω της παρουσίας μεγάλου ρυθμού Ισραηλινών επισκεπτών στην περιοχή όπου εργαζόταν, αλλά και της αναμενόμενης άφιξης Ισραηλινού κρουαζιερόπουλου στην Κρήτη τις επόμενες ημέρες. Το επόμενο κρίσιμο στάδιο της έρευνας αφορά την ανάλυση των ψηφιακών πιστηρίων που κατασχέθηκαν. Κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και αποθηκευτικά μέσα έχουν ήδη μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αθήνας, όπου ειδικοί επιχειρούν να αποκρυπτογραφήσουν συνομιλίες, επαφές και πιθανές οδηγίες που ενδέχεται να αποκαλύψουν το εύρος του δικτύου. Οι αρχές καλούνται πλέον να απαντήσουν σε δύο κρίσιμα ερωτήματα: εάν η σύλληψη απέτρεψε ένα επικείμενο τρομοκρατικό χτύπημα και αν ο 37χρονος δρούσε μόνος ή αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου επιχειρησιακού δικτύου με παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η απάντηση αναμένεται να δοθεί μέσα από τα ψηφιακά ίχνη που άφησε πίσω του άνθρωπος που για 4 ημέρες βρισκόταν υπό στενή παρακολούθηση μέχρι τη στιγμή που οι ελληνικές αρχές αποφάσισαν να κλείσουν τον κλειό γύρω του. Η μεταγωγή του 37χρονου στην Γαδά το πρωί της σημερινής ημέρας σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας και ιδιαίτερα κρίσιμης φάσης της έρευνας. Οι αποκαλύψεις που έχουν ήδη προκύψει από την ανάκρισή του σε συνδυασμό με τα ψηφιακά πιστήρια, τις διεθνείς διασυνδέσεις και τα στοιχεία που ανταλλάσσονται με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών συνθέτουν την εικόνα ενός προσώπου που επί χρόνια κινούνταν σχεδόν αόρατα, χτίζοντας επαφές και αποκτώντας επιχειρησιακή εκπαίδευση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι ελληνικές αρχές εξετάζουν πλέον κάθε πτυχή της δράσης του, επιχειρώντας να διαπιστώσουν εάν έδρασε μόνος ή ως μέρος ενός ευρύτερου δικτύου με διεθνείς προεκτάσεις. Το ενδιαφέρον στρέφεται ιδιαίτερα στο διάβλο της Μαλαισίας, στις επαφές του με στελέχη της Χαμάς και στον ταυτοποιημένο εκπαιδευτή που φέρεται να διαδραμάτισε κομβικό ρόλο στην επιχειρησιακή του κατάρτιση.

0: σοκ από τα εργατικά ατυχήματα ξεπέρασαν τις 20.000 το 2025. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η αύξηση των εργατικών ατυχημάτων στη χώρα, καθώς τα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας για το 2025 καταγράφουν νέο αρνητικό ρεκόρ. Μέσα σε 4 χρόνια τα αναγγελθέντα εργατικά ατυχήματα έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 70%, ενώ σταθερά υψηλός παραμένει ο αριθμός των εργαζομένων που χάνουν την ζωή τους εν ώρα εργασίας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το 2025 καταγράφηκαν 20.498 εργατικά ατυχήματα έναντι 17.359 το 2024. Η ανωδική πορεία είναι συνεχής τα τελευταία χρόνια, καθώς το 2023 είχαν αναγγελθεί 14.920 ατυχήματα, το 2022 14.388 και το 2021 μόλις 11.957. Μέσα σε μία τετραετία τα περιστατικά αυξήθηκαν κατά 8.541, γεγονός που αποτυπώνει την διεύρυνση του προβλήματος σε ολόκληρη την αγορά εργασίας. Η αύξηση των ατυχημάτων καταγράφεται παρά το γεγονός ότι οι έλεγχοι έχουν ενταθεί. Κατά την διάρκεια του 2025, οι υπηρεσίες επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας στην εργασία πραγματοποίησαν συνολικά 29.178 ελέγχους σε επιχειρήσεις και χώρους εργασίας. Από τους ελέγχους αυτούς προέκυψαν 3.981 κυρώσεις, ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ξεπέρασαν τα 5,2 εκατομμύρια ευρώ. Τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα σημειώνονται σε κλάδους με μεγάλο αριθμό εργαζομένων. Το λιανικό εμπόριο βρίσκεται στην πρώτη θέση, συγκεντρώνοντας το 20% των διερευνηθέντων περιστατικών. Ακολουθούν τα καταλύματα και ο τουρισμός με ποσοστό 8,9%, η δημόσια διοίκηση και άμυνα με 8,7%, οι κατασκευές με 7,5%, η βιομηχανία τροφίμων με 7% και το χονδρικό εμπόριο με 6,3%. Σημαντικό αριθμό ατυχημάτων εμφανίζει και ο τομέας της υγείας, όπου καταγράφεται το 4,7% των περιστατικών. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο σε βαριές ή επικίνδυνες εργασίες, αλλά αφορά πλέον ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Την ίδια ώρα σταθερός παραμένει ο αριθμός των θανατηφόρων εργατικών δυστυχημάτων. Το 25 έχασαν τη ζωή τους 47 εργαζόμενοι, έναντι 48 το 2024. Ο ίδιος αριθμός θανάτων είχε καταγραφεί και το 2023, ενώ το 2022 και το 2021 είχαν σημειωθεί από 46 θάνατοι. Παρότι δεν εμφανίζεται αύξηση στα θανατηφόρα περιστατικά, τα στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν κάθε εβδομάδα ένας εργαζόμενος χάνει τη ζωή του σε χώρο εργασίας. Οι οικοδομές βεβαίως παραμένουν η πιο επικίνδυνη εργασία. Ο κλάδος των κατασκευών εξακολουθεί να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό θανατηφόρων ατυχημάτων. Από τα 47 εργατικά δυστυχήματα που σημειώθηκαν το 2025, τα 23 καταγράφηκαν σε εργοτάξια, οικοδομές και τεχνικά έργα. Οι πτώσεις από ύψος εξακολουθούν να αποτελούν τη συχνότερη αιτία θανάτου στους χώρους εργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας, 23 από τα 47 θανατηφόρα δυστυχήματα συνδέθηκαν με πτώσεις εργαζομένων. Ακολουθούν τα δυστυχήματα που προκλήθηκαν από πρόσκρουση ή πτώση οχήματος με 7 περιστατικά, τα ατυχήματα κατά τη διάρκεια εργασίας με 6 περιστατικά και τα συμβάντα που σχετίζονται με την διακίνηση και μεταφορά φορτίων με 5 περιστατικά. Ένας στους 3 νεκρούς ήταν αλλοδαπός. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους. Το 2025 έχασα την ζωή τους 15 αλλοδαποί εργαζόμενοι, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο 1 τρίτο των συνολικών θανάτων. Από τους 15 θανάτους, οι 12 καταγράφηκαν σε οικοδομές και τεχνικά έργα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας, το 60% των θανατηφόρων ατυχημάτων στις τεχνικές εργασίες αφορούσε αλλοδαπούς εργαζόμενους. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και ολοκληρώνουμε κάπου εδώ την πρώτη μας ώρα στον αέρα του Politika. Οπότε περνάμε σε μία ακόμη διακοπή και επιστρέφουμε σε μερικά λεπτά.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και πάλι κοντά σας. Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Λοιπόν, πριν να πούμε οτιδήποτε άλλο, για ακούστε κάτι το οποίο ενδεχομένως να σας ενδιαφέρει, μιας που λίγες ημέρες μείνανε για την έναρξη του Μουντιάλ. Και η Win Masters προσφέρει ίσως τα περισσότερα ειδικά στοιχήματα από όλες τις άλλες στοιχηματικές στην Ελλάδα. Τι μπορείς να βρεις, ειδικά ομάδων, ειδικά παιχτών, έτσι για να μάθεις κιόλας πόσο δίνει τον Ρονάλντο για πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης. Και παρεπιπτόντως, αν ποντάρεις κιόλας την Win Masters τον πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης, παίρνεις 5 δώρα για κάθε γκολ που βάζει. Πώς σας ακούγεται αυτό? Υπέροχο νομίζω και άκρος δελεαστικό.

αφού αναφερθήκαμε και στην Win Masters, έτσι που είναι μαζί μας, είναι στην παρέα μας, είναι στη συντροφιά μας, πάμε έτσι να δούμε παρέα κάποια θεματάκια πιο καθημερινά, πιο πρακτικά. Πάμε να σας δώσουμε εκείνη την πληροφορία που, όπως λέω εγώ, μπορεί να σας φανεί χρήσιμη. Θα ξεκινήσουμε με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Αυλαία σήμερα για τα γέλε. Με τα μαθήματα προσανατολισμού, λοιπόν, ολοκληρώνεται σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου η διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, των Γενικών Λυκείων, σηματοδοτώντας το τέλος μιας απαιτητικής περίοδου για χιλιάδες μαθητές που διεκδικούν τη μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι υποψήφοι σήμερα εξετάστηκαν, γιατί έχει ξεκινήσει από το πρωί η διαδικασία, στα τελευταία εξεταζόμενα μαθήματα ανά ομάδα προσανατολισμού, στην ιστορία για τις ανθρωπιστικές σπουδές, στη φυσική για τις θετικές σπουδές και τις σπουδές υγείας και στην οικονομία για τις σπουδές οικονομίας και πληροφορικής. Με την ολοκλήρωση της σημερινής διαδικασίας πέφτει η αυλαία των πανελλαδικών για τα ΓΕΛ, ενώ η εξεταστική περίοδος συνεχίζεται για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ. Υπενθυμίζεται ότι από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για όσους υποψήφιους απαιτείται να εξεταστούν σε αυτά για την εισαγωγή τους σε συγκεκριμένες σχολές. Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην ανακοίνωση των βαθμολογιών και στη διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου, το οποίο και θα καθορίσει ουσιαστικά την εισαγωγή των υποψηφίων στα πανεπιστημιακά τμήματα της χώρας. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα σε σχέση με την περσινή χρονιά. Εφόσον δεν προκύψουν απρόπτα, οι βαθμολογίες εκτιμάται ότι θα ανακοινωθούν προς τα τέλη Ιουνίου, ενώ οι βάσεις εισαγωγής και τα ονόματα των επιτυχώντων αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα στα τέλη Ιουλίου. Ενώ οι μαθητές, όπως είπαμε, των ΑΓΕΛ ολοκληρώνουν σήμερα την προσπάθειά τους, οι πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίζονται για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Αύριο, λοιπόν, 3η 9 Ιουνίου, οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν σε μαθήματα ειδικότητας, υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, εφαρμογές, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών. Οι εξετάσεις ειδικότητας θα συνεχιστούν έως και τις 15 Ιουνίου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάσταση στην Βόρεια Εύβοια, όπου τις τελευταίες ώρες καταγράφηκε έντονη σεισμική δραστηριότητα, προκαλώντας ζημιές σε κτίρια και ανησυχία βεβαίως στους κατοίκους. Για προληπτικούς λόγους, αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας ορισμένων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, καθώς και του Γυμνασίου Προκοπίου, που εντοπίστηκαν ζημιές από τις σεισμικές δονήσεις. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τα σοβαρότερα προβλήματα καταγράφηκαν στην Δαφνούσα, όπου σημειώθηκαν καταρρεύσεις τείχων κατοικιών, ενώ στο Προκόπι διαπιστώθηκαν νέες ρογμές σε κτίρια που είχαν ήδη επιβαρυνθεί από προηγούμενη σεισμική δραστηριότητα. Παράλληλα, αναφέρθηκαν μικρές κατολισθήσεις σε ορισμένα σημεία του οδικού δικτύου. Ωστόσο, οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά στην περιοχή. Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Παιδείας, έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητοι έλεγχοι σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα που λειτουργούν ως εξεταστικά κέντρα και κρίθηκαν ασφαλή για την αφιλοξενία των υποψηφίων. Το Υπουργείο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, τις τοπικές αρχές και τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, ενώ έχουν εξεταστεί και εναλλακτικά επιχειρησιακά σχέδια σε περίπτωση που απαιτηθεί μεταφορά ή αναπροσαρμογή εξεταστικών κέντρων. Ταυτόχρονα, στην περιοχή παραμένουν σε επιφυλακή δυνάμεις της πολιτικής προστασίας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ειδικών μονάδων της ΕΜΑΚ, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση οποιοδήποτε ενδεχομένου και την διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων. Παράλληλα,
παράλληλα με τις πανελλαδικές, το εκπαιδευτικό σύστημα βρίσκεται στην τελική φάση της φετινής σχολικής χρονιάς. Οι προαγωγικές εξετάσεις στα λύκεια ολοκληρώνονται στις 12 Ιουνίου, ενώ οι εξετάσεις στα γυμνάσια αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 15 Ιουνίου. Την ίδια ημέρα κλείνουν και τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία της χώρας, σηματοδοτώντας την έναρξη των θερινών διακοπών για τους μικρότερους μαθητές. Δύσκολα, λέει, ήταν τα θέματα στην φυσική, βατά στην ιστορία και αναμενόμενα στην οικονομία. Οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι τα θέματα δεν έκρυβαν ιδιαίτερες εκπλήξεις ως προς τις ενότητες που επιλέχθηκαν. Ωστόσο, η διαβάθμιση της δυσκολίας ήταν διαφορετική αναμάθημα, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει και την τελική κατανομή των βαθμολογιών. Η φυσική φαίνεται ότι κινήθηκε σε γνώριμο εξεταστικό πλαίσιο με τυπικές ερωτήσεις θεωρίας στο θέμα Α και διαβαθμισμένες ασκήσεις στα επόμενα θέματα. Η πρώτη εικόνα δείχνει ότι τα θέματα απαιτούσαν πολύ καλή γνώση της ύλης και όχι απλή αποστήθηση τύπων. Η επιτυχής διαχείριση των τελευταίων ερωτημάτων προϋπέθεται μεθοδική επίλυση και σωστή διαχείριση χρόνου. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές θα μπορέσουν να διεκδικήσουν υψηλές βαθμολογίες χωρίς όμως να θεωρείται εύκολη η προσέγγιση του άριστα. Τώρα, στην ιστορία, τα θέματα φαίνεται να κάλυψαν αντιπροσωπευτικά μεγάλο μέρος της εξεταστέας ύλης. Οι ορισμοί αφορούσαν χαρακτηριστικές έννοιες όπως οι εθνικές γιές, ο οργανισμός νόμος, ο οργανικός νόμος, συγγνώμη, και το εθνικών κομιτάτων, ενώ ζητήθηκαν ζητήματα οικονομικής ιστορίας, προσφυγικού ελληνισμού, πελατειακών δικτύων και ποντιακού ελληνισμού. Ιδιαίτερα θετικά αξιολογείται το γεγονός ότι δεν υπήρξαν ακραία εξειδικευμένα ή παγιδευτικά ερωτήματα. Οι υποψήφοι κλήθηκαν να συνδυάσουν γνώσεις από το σχολικό βιβλίο με επεξεργασία ιστορικών πηγών. Επιβραβεύτηκε η οργανωμένη ανάπτυξη ιστορικού λόγου και όχι η μηχανική απομνημόνευση. Τέλος, στην οικονομία, η εικόνα που προκύπτει είναι αυτή ενός μαθήματος που κινήθηκε στα αναμενόμενα επίπεδα δυσκολίας. Οι ερωτήσεις θεωρίας και πολλαπλής επιλογής ακολούθησαν την συνηθισμένη φιλοσοφία του μαθήματος. Πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι καλά διαβασμένοι μαθητές δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες. Η ύλη εκπροσωπήθηκε ισορροπημένα.

0: αφήνουμε τα των Πανελληνίων και περνάμε στα ακαθάριστα οικόπεδα για να σας δώσουμε την πληροφορία για το πότε λύγει η προθεσμία. Λοιπόν, εντός των επόμενων ημερών και συγκεκριμένα μέχρι 15 Ιουνίου πρέπει να έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα από τους ιδιώτες και μάλιστα να μην ξεχνούν ότι πρέπει να έχει δηλωθεί και η όλη διαδικασία στην αντίστοιχη πλατφόρμα στο ακαθάριστα.apps.gov.gr. Η υποχρέωση δεν αφορά μόνο τα εντός σχεδίου οικόπεδα, αλλά και περιοχές εκτός σχεδίου, εφόσον στο οικόπεδο υπάρχει κτίσμα. Ιδάλλως προβλέπεται πρόστιμο από 200 έως 2.000 ευρώ. Αφορά οικόπεδα εντός σχεδίου ή ορίων οικισμού, ακόμα και αν δεν έχουν εγκεκριμένο ρημοτομικό, ακάλυπτους χώρους εντός σχεδίου. Επίσης, οικόπεδα σε απόσταση 100 μέτρων από τα όρια του οικισμού ή της πόλης, εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία, καθώς και οικόπεδα σε εκτός σχεδίου περιοχές που έχουν κάποιο κτίσμα, όχι χωράφια ή δασικές χορτολιβαδικές εκτάσεις. Σημειώνεται ότι ο χώρος πρέπει να διατηρείται καθαρός μέχρι το τέλος της αντιπυρικής περίοδου στις 31 Οκτωβρίου. Αφού πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός οικοπαίδου, πρέπει να δηλωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για το εύληπτο, με το εύληπτο συγγνώμη όνομα Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών, ακαθάριστα όπως σας είπα .apps.gov.gr. Δίνεται ωστόσο η δυνατότητα να δηλωθεί και μέσω ΚΕΠ ή στην απλησιέστερη στην ιδιοκτησία πυροσβεστική υπηρεσία. Υποχρέωση καθαρισμού δεν έχει μόνο ο ιδιοκτήτης, αλλά ο νομέας ή ο επικαρποτής ή ο μισθωτής του ακινήτου. Αυτό που δεν διευκρινίζεται είναι ποιος θα φέρει την ευθύνη έναντι του νόμου. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 100 ευρώ εάν δεν δηλώσουν τον καθαρισμό στην πλατφόρμα. Αν ούτε έχουν καθαρίσει το οικόπεδο, ούτε το έχουν δηλώσει, το πρόστιμο γίνεται 500 ευρώ μόνο για τη μη δήλωση. Διευκρινίζεται ότι η ψευδής δήλωση είναι ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Εάν κάποιος δεν καθαρίσει το οικόπεδο, τότε το επιβάλλεται πρόστιμο από το Δήμο ή την πυροσβεστική υπηρεσία ύψους 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο όριο τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ. Παράλληλα γίνεται αυτεπάγγελτος καθαρισμός του οικοπέδου από το Δήμο. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων, το Υπουργείο προωθεί και νέες πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη σε χώρες με μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, όπως για παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία. Ένα από τα βασικά εργαλεία που εξετάζονται είναι η προδιαγεγραμμένη καύση, δηλαδή η ελεγχόμενη καύση χαμηλής βλάστησης σε συγκεκριμένες περιοχές κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, με στόχο τη μείωση της καύσιμης ύλης πριν την έναρξη της θερινής περίοδου. Το μέτρο εφαρμόζεται με τη συνεργασία ειδικών, δασολόγων και επιστημονικών φορέων και υποστηρίζεται από οργανισμούς όπως η WWF, καθώς και από πανεπιστημιακά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Παράλληλα, στο νέο νομοσχέδιο προβλέπεται και η εφαρμογή της ελεγχόμενης βόσκησης, μέσω της οποίας δήμοι και περιφέρειες θα μπορούν να παραχωρούν εκτάσεις σε κτηνοτρόφους, ώστε τα ζώα να μειώνουν φυσικά τη χαμηλή βλάστηση που αποτελεί καύσιμη ύλη για τις πυρκαγιές. Οι απαιτούμενες εργασίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων απομάκρυνση ξηρής βλάστησης και φυτικών υπολοιμάτων, κλάδεμα δέντρων και αρέωση θάμνων, συλλογή και μεταφορά υλικών καθαρισμού, απομάκρυνση έφλεκτων υλικών και απορριμμάτων, διατήρηση χαμηλού φορτίου καύσιμης ύλης καθ' όλη την περίοδο υψηλού κινδύνου. Όπως ορίζεται από την ΑΚΙΑ, οι Δήμοι αξιοποιούν το Εθνικό Μητρό για την υποστήριξη των ελέγχων, ενώ το Πυροσβεστικό Σώμα διενεργεί ελέγχους αποκλειστικά κατόπιν καταγγελίας κατά την αντιπυρική περίοδο. Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προβλέπονται οι κυρώσεις ως εξής. Για μη υποβολή δήλωσης 500 ευρώ, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης. 100 ευρώ εφόσον έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση. Και όπως είπαμε, για μη καθαρισμό οικοπαίδου ακάλυπτου χώρου σε 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Με ελάχιστο ποσό 200 ευρώ και ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ. Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, στόχος είναι η έγκαιρη προετοιμασία εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου και η ουσιαστική μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Σημειώνεται ότι το Υπουργείο καλεί όλους τους πολίτες και τους αρμόδιους φορείς να συμβάλλουν ενεργά στην εφαρμογή των μέτρων, επιδεικνύοντας υπευθυνότητα και συνεργασία για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος. Προθεσμία λοιπόν μέχρι τις 15 Ιουνίου για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Και λίγο πριν να ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ το ημίωρο, να σας θυμίσω πως και σήμερα μαζί μας βρίσκεται το VNY Concept Store, ένας χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Εκεί θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα αλλά και την περιποίηση.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
0: VNY Concept Store λοιπόν, στην οδό 1821, στον αριθμό 29 ή online στο vnyglasses.com. Και με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και αυτού εδώ του ημιώρου, του τρίτου κατά σειρά. Οπότε περνάμε σε μια ακόμη τελευταία διακοπή και επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε και πάλι πίσω στο στούντιο του Πολίτικα 89,8. Λοιπόν, να πάμε στο χρόνο που έχουμε στην διάθεσή μας, έτσι να μιλήσουμε για 2-3 θεματάκια. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας και τον Νίκο τον Αγγελάκη, ο οποίος θα μας παρουσιάζει και θα μας παρουσιάσει και τα θέματα που φιλοξένησε σήμερα στην εκπομπή του. Ως ότου συμβεί αυτό, θα μιλήσουμε για τον εξοδικαστικό και για τις 3 αλλαγές που φέρνουν μεγαλύτερα κουρέματα και ουσιαστικά σώζουν την πρώτη κατοικία. Από τον Σεπτέμβριο ανοίγει πλατφόρμα για οφειλές από 5.000 ευρώ. Δίνεται δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας με ρευστοποίηση άλλων ακινήτων και νέα ευκαιρία σε χιλιάδες οφειλέτες που έχασαν την προηγούμενη ρύθμιση. Σημαντικές αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, λοιπόν, φέρνει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με στόχο να διευρύνει τον αριθμό των δικαιούχων και να δώσει νέες δυνατότητες προστασίας της πρώτης κατοικίας. Οι νέες ρυθμίσεις που αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή από το Σεπτέμβριο, μετά την αναβάθμιση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ανοίγουν το δρόμο για περισσότερες ρυθμίσεις, μεγαλύτερα κουρέματα και χαμηλότερες δόσεις. Οι παρεμβάσεις αφορούν κυρίως 3 κατηγορίες οφειλετών: όσους έχουν μικρά χρέη, όσους διαθέτουν περισσότερα από ένα ακίνητα και επιθυμούν να διασώσουν την κύρια κατοικία τους, αλλά και όσους έχασαν παλαιότερη ρύθμιση του εξοδικαστικού. Αλλά και όσους έχασαν παλαιότερη ρύθμιση του εξοδικαστικού.

περιουσιακά στοιχεία θα αξιοποιηθούν για την αποπληρωμή των χρεών του και ποια θα εξαιρεθούν από τη διαδικασία. Στην απράξη, ο φιλέτης θα μπορεί να ζητά τη διάσωση της κύριας κατοικίας του και να προτείνει τη ρευστοποίηση άλλων ακινήτων όπως οικοπαίδων, αγροτεμαχίων ή εξοχικών κατοικιών, ώστε να μειωθεί το χρέος του. Μέχρι σήμερα, ο αλγόριθμος του εξοδικαστικού αξιολογούσε το σύνολο της περιουσίας ως ενιαίο πακέτο, γεγονός που σε πολλές περιπτώσεις οδηγούσε σε απώλεια όλων των ακινήτων. Μετά την αναβάθμιση της πλατφόρμας, κάθε οφειλέτης θα λαμβάνει δύο εναλλακτικές προτάσεις ρύθμισης. Η πρώτη θα βασίζεται στο σύνολο της περιουσίας του όπως ισχύει σήμερα. Η δεύτερη θα υπολογίζεται με βάση το νέο μοντέλο προστασίας της κύριας κατοικίας και της επιλεκτικής ρευστοποίησης άλλων ακινήτων. Ο οφειλέτης θα μπορεί να συγκρίνει τα δύο σενάρια και να επιλέγει εκείνο που τον εξυπηρετεί περισσότερο. Η τρίτη αλλαγή συνδέεται άμεσα με την προστασία της κύριας κατοικίας, εφόσον ο οφειλέτης επιλέξει να διασώσει το σπίτι του και να διαθέσει άλλα ακίνητα για τη μείωση της οφειλής, ο αλγόριθμος θα μπορεί να υπολογίζει μεγαλύτερο κούρεμα του χρέους και χαμηλότερη μηνιαία δόση. Για παράδειγμα, ο οφειλέτης με χρέος 150.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας 200.000 ευρώ θα μπορούσε σήμερα να κινδυνεύσει να χάσει το σύνολο της περιουσίας του. Με το νέο σύστημα, εάν διαθέτει κύρια κατοικία αξίας 100.000 ευρώ και δύο οικόπεδα αξίας 50.000 ευρώ το καθένα, θα μπορεί να επιλέξει να ρευστοποιηθούν μόνο τα οικόπεδα, μειώνοντας το χρέος του στα 50.000 ευρώ και διατηρώντας το σπίτι του. Το υπόλοιπο ποσό θα μπορεί να εξοφληθεί σε έως 420 δόσεις, δηλαδή σε ορίζοντα έως και 35 ετών, ανάλογα με το εισόδημα και την οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη. Κερδισμένοι από τις αλλαγές θα είναι και χιλιάδες οφειλέτες που είχαν ενταχθεί στο παρελθόν στον εξοδικαστικό μηχανισμό, αλλά έχασαν την ρύθμιση επειδή δεν κατάφεραν να πληρώσουν τρεις ή περισσότερες δόσεις. Η νέα διάταξη προβλέπει μεταβατική περίοδο 6 μηνών από το Σεπτέμβριο του 2026 έως το Μάρτιο του 2027, κατά την οποία θα μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση. Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 7.000 οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να επανενταχθούν στο μηχανισμό και να αξιοποιήσουν τα νέα ευνοϊκότερα σενάρια ρύθμισης. Οι νέες παρεμβάσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό αναμένεται να δώσουν λύσεις σε χιλιάδες νοικοκυριά και επαγγελματίες που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός ρυθμίσεων. Τα βασικά ωφέλη είναι ένταξη οφειλών από 5.000 ευρώ, προστασία της πρώτης κατοικίας, δυνατότητα επιλογής των ακινήτων που θα ρευστοποιηθούν, μεγαλύτερα κουρέματα οφειλών, χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, έως 420 δόσεις αποπληρωμής, δεύτερη ευκαιρία για όσους έχασαν παλαιότερη ρύθμιση. Με τις νέες ρυθμίσεις, το οικονομικό επιτελείο επιδιώκει να αυξήσει σημαντικά τις επιτυχημένες ρυθμίσεις χρεών και να δώσει μια ευκαιρία σε χιλιάδες οφειλέτες να προστατεύσουν την περιουσία τους και να επανέλθουν σε τροχιά οικονομικής κανονικότητας.

0: Και ακριβώς δίπλα μου στο στούντιο βρίσκεται ο συνάδελφος ο Νίκος ο Αγγελάκης, τον οποίο καλωσορίζω. Καλώς μας ήλθες, Νίκο. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Καλή ζεστή εβδομάδα.
0: Καλή ζεστή εβδομάδα. Προβλέπονται αυξημένες οι θερμοκρασίες, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε ας προετοιμαστούμε.
1: Έτσι, ακριβώς. Αλλά και βροχές λύσει τα ορεινά. Διάβασα, ναι.
0: Τα έχουμε και βροχούλες.
1: Ωραία, ωραία.
0: Οπότε τα ορεινά χωριά μας θα δροσιστούν αρκετά από ό,τι φαίνεται.
1: Και θα ρίξει άλλο νερό. Το νερό αυτό θα πάει στο χώμα. Και το χώμα θα φτάσει μέχρι τα δέντρα. Το νερό που από το χώμα θα φτάσει μέχρι τα δέντρα.
0: Καλό αυτό λοιπόν. Πολύ καλό. Λοιπόν, μας φέρνεις σήμερα δύο θέματα, Νίκο. Το ένα αφορά στις αντιδράσεις των κατοίκων για την εγκατάσταση δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην ΚΤΕΟ, έτσι. Ακούμε πολλά και διάφορα αυτές εδώ τις ημέρες. Είχες καλεσμένη σου την κυρία Ελένη Σακαράκη, η οποία είναι γραμματέας του Πολιτιστικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Καρτερού.
1: Ακριβώς, ναι, και μιλήσαμε μαζί. Η κυρία Σακαράκη λοιπόν μας είπε ότι είναι απολύτως ακατάλληλος για τη φιλοξενία μεταναστών ο χώρος.
0: Γιατί, πώς το αιτιολόγησε?
1: Γιατί υπάρχει έλλειψη υποδομών, ούτε τουαλέτα. Λέει καλά δεν έχει.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει έλλειψη υποδομών, υπάρχουν προβλήματα ασφάλειας,
0: ναι.
1: Και υπάρχουν επίσης και υπάρχει και κτηριακή επικινδυνότητα. Η αλήθεια είναι ότι αν παρατηρήσει κανείς

0: κτίριο αυτό, θέλει. Τις επισκευές του τις θέλει, δεν είναι.
1: Ακούστηκε επίσης, Νίκο, ότι υπήρξαν και αντιδράσεις από τους επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν. Χώρους εστίασης και όχι μόνο γύρω από το κταίο.
0: Γενικά από τους τουριστικούς παράγοντες. Να πούμε καταρχάς ότι το κταίο είναι στα όρια του Δήμου Χερσονήσου.
1: Ναι, εκεί στον Καρτερό.
0: Υπάγεται
1: στο Δήμο Χερσονήσου ο Καρτερός.
0: Ο μισός. Ναι, ο μισός. Μέχρι το, για να το πούμε στον κόσμο, δεν το ξέρει. Μέχρι και το δρόμο που πάει στον πρώην ΕΟΤ.
1: Ναι.
0: Είναι Δήμος Ηρακλείου. Από το δρόμο αυτόν και πέρα είναι Δήμος Χερσονήσου.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και ο Δήμος Χερσονήσου λοιπόν είναι ο κατεξοχήν τουριστικός Δήμος.
1: Mm-hmm.
0: Χθες λοιπόν που έγινε και μάλιστα και μια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου και τάχθηκε ομόφωνα κατά της δομής, συμμετείχαν σε αυτό και οι διευθυντές ξενοδοχείων και οι εκπρόσωποι των τουριστικών πρακτόρων. Δηλαδή και οι άνθρωποι του τουρισμού δεν τη θέλουν εκεί τη δομή. Η κυρία Σακαράκη λοιπόν υποστηρίζει ότι οι κάτοικοι δεν αντιδρούν στη φιλοξενία που έχουν ανάγκη αυτοί οι άνθρωποι, αλλά ζητούν να επιλεγεί χώρος με αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και κατάλληλες υποδομές. Απόδωσε μάλιστα την πρόταση, και εδώ βγαίνει, από εδώ βγαίνει και η είδηση, θα το πούμε. Απέδωσε την πρόταση αυτή της αξιοποίησης του συγκεκριμένου χώρου στο βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος την κατέθεσε, όπως είπε η κυρία Σακαράκη, στις 19 Μαΐου.
1: Ότι ήταν δηλαδή δική του ιδέα, δική του πρόταση.
0: Ο κύριος Ευγενάκης, τώρα εμείς τον καλέσαμε, γιατί δεν μπορεί να λέτε το όνομά του επιματέο, όπως έλεγαν και αρχαίοι μόνοι πρόγονοι. Έτσι.
1: Οπότε είχε σήμερα το πρωί επικοινωνία μαζί του.
0: Αν είναι εκτάκτος, επικοινωνήσαμε μαζί του και μας είπε, να πούμε καταρχάς την είδηση που βγαίνει από αυτά που είπε ο κύριος Ευγενάκης, ότι απομακρύνεται το ενδεχόμενο της δημιουργίας δομής μεταναστών εκεί. Διότι μετά αυτός παραδέχθηκε ότι είχε κάνει την πρόταση 19 Μαΐου, αλλά από τότε μέχρι σήμερα έχουν προκύψει άλλες συνθήκες.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Θα πρέπει λοιπόν να προσαρμοστούμε στις συνθήκες. Και είπε επίσης ότι ο ίδιος δεν θέλει να βλάψει την περιοχή του Καρτερού, γιατί θύμισε ότι είχε κάνει ένα ολόκληρο αθλητικό έργο που είχε πετάξει έξω καταπατητές τότε που έγιναν το αθλητικό κέντρο, το γνωστό που υπάρχει στον Καρτερό, και δεν είναι θέμα ότι θέλει να βλάψει τον Καρτερό και πρότεινε αυτό. Το σήμερα όμως, με τις συνθήκες που υπάρχουν, βλέπει ότι δεν δείκνεται αυτή η λύση. Και έχει προτείνει μάλιστα και δύο ιδιωτικούς χώρους στον δρόμο Ηρακλείου Μυρών.
1: Mm-hmm.
0: Από ό,τι φαίνεται προς εκεί θα πάει τώρα η κατάσταση. Μάλιστα ο κύριος Πλεύρης θα στείλει ένα σημείο μας, ένα μήνυμα, δεν ξέρω ακριβώς το πρωτόκολλο τι προβλέπει, στον κύριο Περιφερειάρχη, στον κύριο Ναουτάκη, θα του ζητάει την συζήτηση επί του θέματος για τη στέγη πέραν του κταίου, πέρα του πρώην κταίου. Λοιπόν, αυτή είναι η είδηση που βγαίνει από τη συζήτηση αυτή και από την κυρία Σακαράκη δηλαδή και από το κύριο Αυγενάκη. Θα δούμε λοιπόν τι θα προκύψει.
1: Ακούστηκαν πάντως και νέοι χώροι.
0: Ναι,
1: έτσι?
0: Οι δύο χώροι αυτοί είναι ιδιωτικοί χώροι και βρίσκονται στον δρόμο από Ηράκλειο προς Μύρες.
1: Mm-hmm.
0: Κάπου εκεί στους Αθανάτους, από ό,τι μας είπε ο κύριος Αυγενάκης. Να πούμε βέβαια ότι ωστόσο την Τετάρτη έχουν προγραμματίσει συλλαγητήριο οι κάτοικοι, όχι μόνο του Καρτερού, και όλες τις γύρω περιοχές, από την Ελιά, από τον Άγιο Ρωμανό, από όλες τις περιοχές που
1: θίγονται. Για να διαμαρτυρηθούν.
0: Για να διαμαρτυρηθούν, βεβαίως. Από την Πρασά, από όλη την Καλυθέα. Έχουν συγκέντρωση προγραμματίσει 8.30 ώρα το πρωί εκεί επιτόπου στο πρώην κταίο και μετά πορεία προς την περιφέρεια. Τώρα, εάν αυτά τα οποία δήλωσε σε εμάς σήμερα ο κύριος Αυγενάκης ισχύουν, βλέπω να ίσως να εκτονώνονται και αυτές οι αντιδράσεις. Θα το δούμε. Ο χρόνος λέει θα το δείξει. Αυτά περί προς το παρόν και εν ολίγης περί του θέματος.
1: Μάλιστα. Δεύτερο σου θέμα είχε να κάνει με το ιδιοκτησιακό της Νέας Αλικαρνασσού. Είχες καλεσμένο σου τον κύριο Νίκο Γιαλιτάκη.
0: Ακριβώς.
1: Τον αντιδήμαρχο Πολεοδομίας
0: Ηρακλείου. Ακριβώς. Ήθελα να δω και το μετά, γιατί το είχαμε θίξει, αν θυμάσαι, την περασμένη εβδομάδα, συνομιλώντας πάλι μαζί, που είχαμε βγάλει τον κύριο Τσουλφά.
1: Mm-hmm.
0: Είχα συνομιλήσει τον κύριο Τσουλφά, τον πρόεδρο της κοινότητας της Νέας Αλικαρνασσού, της Δημοτικής Ενότητας της Νέας Αλικαρνασσού. Μας είχε πει τότε ότι θα γίνει η συνάντηση που έγινε το Σάββατο στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρτεμισία, τον πολιτιστικό σύλλογο της Νέας Ελικάρνασσου. Οπότε ήθελα σήμερα να δω το μετά τη συνάντηση. Ο κύριος Γιαλιτάκης λοιπόν μας είπε ότι θα γίνει νομοθετική ρύθμιση, ήταν και το ζητούμενο εξάλλου. Το είχε πει και ο κύριος Τσουλφάς ότι μόνο με νομοθετική ρύθμιση θα μπορέσει να λυθεί το θέμα αυτό του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στη Νέα Ελικάρνασσο. Η ρύθμιση επιχειρεί να λύσει μια εκκρεμότητα που, όπως έχουμε ήδη πει, ξεκινά από τις διανομές γης του 1932 και επηρεάζει περίπου 1.000 υποθέσεις, εκ των οποίων οι περισσότερες βρίσκονται στη Νέα Ελικαρνασσό, 850 από τις 1.000, από ό,τι μας είπε ο κ. Γιαλιτάκης, γιατί παρόμοιες περιπτώσεις υπάρχουν και στη Φορτέτσα και σε άλλα σημεία της πόλης του Ηρακλείου, αλλά οι περισσότερες είναι στη Νέα Ελικαρνασσό. Στόχος, όπως είπε, είναι οι κάτοικοι να αποκτήσουν νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας, ώστε να μπορούν να μεταβάζουν, να πωλούν ή να αξιοποιούν τις περιουσίες τους. Ο αντιδήμαρχος είπε επίσης ότι ο Δήμος δεν επιδιώκει να αφαιρέσει περιουσίες από πολίτες, ενώ παράλληλα προανήγγειλε την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης για το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο Ηρακλείου, ένα άλλο μεγάλο θέμα που θίξαμε αγάπη και το οποίο έχει να κάνει με την τακτοποίηση, αν θέλεις, το νοικοκύρεμα, μην πω τακτοποίηση, δεν μπορεί να μπερδευτεί από την άλλη υπόθεση της τακτοποίησης των αφαιρέτων, το νοικοκύρεμα της πόλεως του Ηρακλείου και όχι μόνο της πόλεως, τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια θα εκπονηθούν σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Τώρα συζητείται για τη δημόσια διαβούλευση που θα ξεκινήσει για το Ηράκλειο και μάλιστα προανήγγειλε ο κύριος Γιαλιτάκης και συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα έχει ως μοναδικό θέμα το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Νίκο.
0: Και εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ.
1: Να είσαι καλά.

Και θα κλείσω την σημερινή μας εκπομπή με έτσι ένα άρθρο το οποίο αφορά στην υγεία μας και συγκεκριμένα στις ώρες ύπνου που δεν κοιμούνται οι σημερινοί έφηβοι. Ναι, ούτε 7 ώρες λέει δεν κοιμούνται οι σημερινοί έφηβοι. Ελάτε να δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό για την υγεία και την ανάπτυξή τους. Η χρόνια έλλειψη ύπνου δεν είναι απλώς ζήτημα ανεπαρκούς ξεκούρασης, αλλά σχετίζεται, λέει, με ευρύτερους κινδύνους από μεταβολικές και καρδιαγιακές παθήσεις έως προβλήματα ψυχικής υγείας. Ο επαρκής ύπνος είναι ένα απόσπαστο στοιχείο της καθημερινότητας για έναν υγιή οργανισμό. Όταν δεν πρόκειται για έναν υποανάπτυξη οργανισμό, η ποιοτική ξεκούραση γίνεται ακόμη πιο σημαντικός παράγοντας υγείας. Και όμως οι σημερινοί έφηβοι δεν κοιμούνται αρκετά, όπως αποτυπώνεται σε μια νέα αμερικανική μελέτη. Η έρευνα που δημοσιοποιήθηκε, συγγνώμη, στο JAMA, ανέλησε τις εθνικές τάσεις ύπνου σε μαθητές γυμνασίου την περίοδο 2007-2023 με βάση τα στοιχεία που έδωσαν περισσότεροι από 120.000 έφηβοι συμμετέχοντες. Ως ανεπαρκής ύπνος ορίστηκε ο ύπνος διάρκειας 7 ή λιγότερων ωρών σε μια τυπική σχολική νύχτα, ενώ πολύ σύντομος ύπνος οι 5 ώρες ή λιγότερο. Τα συμπεράσματα της έρευνας δείχνουν ότι η έλλειψη ύπνου στους εφήβους είναι σήμερα ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας με μεγάλες διαστάσεις. Όλο και περισσότεροι μαθητές κοιμούνται λιγότερο από όσο χρειάζεται, ειδικά τις σχολικές νύχτες. Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό όσων δεν κοιμούνται αρκετά αυξήθηκε από 68,9% το 2007 σε 76,8% το 2023. Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η άνοδος του πολύ σύντομου ύπνου που από 15,8% έφτασε το 23% στο ίδιο διάστημα. Ο ύπνος δεν αφορά μόνο στην ξεκούραση, σημειώνουν οι ερευνητές, αποτελεί τον βασικό μηχανισμό αποκατάστασης του οργανισμού, ενίσχυσης του ανοσοποιητικού και ρύθμισης λειτουργιών που επηρεάζουν τη σωματική και ψυχική υγεία. Γι' αυτό και η χρόνια έλλειψη ύπνου έχει συσχετιστεί με ευρύτερους κινδύνους από μεταβολικές και καρδιαγγειακές παθήσεις έως κατάθλιψη. Επιπλέον, το αυξανόμενο πρόβλημα της έλλειψης ύπνου στους εφήβους φάνηκε να διαμορφώνεται κυρίως από όσους κοιμούνται 5 ή λιγότερες ώρες, καθώς τα ποσοστά στην ενδιάμεση ζώνη 6-7 ώρες μεταβλήθηκαν ελάχιστα μέσα στα χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι πολιτικές παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα η καθυστέρηση της έναρξης του σχολείου, συσχετίζονται με περισσότερο ύπνο και ευρύτερα ωφέλη, όπως μεγαλύτερη ακαδημαϊκή συμμετοχή και βελτίωση των δεικτών ψυχικής υγείας. Συμπέρασμα, η σιωπηλή συρρήκνωση της διάρκειας του ύπνου στους εφήβους δεν φαίνεται να είναι παροδικό φαινόμενο, αλλά μια σταθερή πολυετής τάση, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της αλλαγής συγκεντρώνεται στον πολύ σύντομο ύπνο. Το ερώτημα δεν είναι μόνο πόσο κοιμούνται οι μαθητές, αλλά πόσο γρήγορα μετακινούνται προς ένα άλλο, όλο και πιο επιβαρυντικό μοτίβο, καθώς και ποιες στρατηγικές θα μπορούσαν να αναχαιτήσουν αυτήν την τάση. Καλός ύπνος, λοιπόν, το κλειδί για μια πιο υγιή ζωή, για μια πιο παραγωγική ζωή, για εφήβους και όχι μόνο, θα προσθέσω εγώ. Όμως φτάνουμε στο τέλος κάπου εδώ της σημερινής μας εκπομπής, της πρώτης για αυτήν εδώ την εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο πρώτα ο Θεός. Μείνετε συντονισμένοι στον Πολίτικα, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.